Κοντά στον Παρνασσό ξεκίνησα για να δοκιμαστώ. Κι αυτούς που με παίδεψανε σαν Άγιο και Χριστό, τους έκοψα τον ένα τους μαστό. Περπάτησα και πάτησα σε ζώντες και νεκρούς, ξεπέρασα τους δυσέχτους καιρούς. Κι αποκτήσα το μύθο μου με στόχασμους πικρούς, σε υπόγειους δρόμους αδειούς.

ήμουν ποτές. Δεν είχα στρατιώτες γιαραστές. Τα ζάρια μου τα έπαιξα στις φτωχογειτονιές και κέντησα το πόνο με παινιές. Δεν μπόρεσα να γίνω ούτε γυναίκα ούτε ευτυχής.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Και 4.

Σε πουλιούνται στο παζάρι, όνειρα, χαρές, φιλιά και καλή νοικοκυρά. Να αγοράσεις όσο όσο σου φωνάζει κάθε τόσο ο καλός προαγωγός που πουλάει και φωνάζει και τον πάγο του αδειάζει. Πάρε εδώ καλές μειώσεις, ανασφάλεια εξώσεις, θα σε στύψω σαν χυμό.

Εδώ κάτι ψυχώσεις, διαστραμμένες ονειρώσεις. Φίλτρο να μασκαρευτείς, το ειδωλό σου να δεχτείς. Σε αυτή τη λαϊκή δεν υπάρχει πια ντροπή. Να αγοράσεις όσο όσο σου φωνάζει κάθε τόσο. Και ο δαίμονε αυτός που τα βράδια σε ταράζει και από τον πάγκο σε αδειάζει. Πάρε εδώ παιδιά πνιγμένα, κοριτσάκια στριμωγμένα, για θυσία στο βωμό.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 4.
0: 91 και 4 στο κόκκινο.

Της μνήμης η παλιά φωτιά τη θράκα της κρατάει. Κι αλίμονο στους κυβερνήτες, αλίμονο στους ποιητές να φιδοσέρνονται. Μπροστά μας έρχονται γενιές και τα παιδιά πρέπει να μάθουν πως φτιάχνονται το ψωμί. Μόνο οι πράξεις είναι από μάρμαρο, τα λόγια σκόνη. Μια αυτοθυσία σημαδεύει την καρδιά μου και θυμάμαι για να

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Και 4 στο κόκκινο.
2: Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 5. Στο κόκκινο.

να πονώ, να υποφέρω τόσο. Πρόσεξε και τι μπορεί να παλαβώσω. Δεν αντέχω να σε βλέπω μ' άλλους να γυρνάς. Γιατί με κάνεις να πονώ, να υποφέρω τόσο. Πρόσεξε και τι μπορεί να παλαβώσω.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Και 4 στο κόκκινο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 6.
0: 91 και 4 στο κόκκινο.

0: Καλημέρα, αξιμέρωτα και στάρατα εδώ στο Κόκκινο και τους 105 και 5 στην Αθήνα, 91,4 στην Θεσσαλονίκη, 107,7 στην Πάτρα και βεβαίως διαδικτυακά μέσω του avg.gr σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα βεβαίως, αρκεί στην Ελλάδα να βρισκόμαστε σε σημείο από που μπορούμε να έχουμε απρόσκοπτη πρόσβαση στο διαδίκτυο. Λοιπόν, τρίτη σήμερα, 7 εβδόμου του 2026. Ένα γνώριμο πολιτικό σκηνικό, απόλυτα ρευστό. Δεν έχουμε πια μια κρίση που αφορά ένα κόμμα, ένα χώρο, αλλά έχουμε μια κρίση κατά την άποψή μου πολιτική που αφορά σχεδόν όλους τους χώρους. Από την κυβέρνηση μέχρι την αξιωματική αντιπολίτευση και βεβαίως τα κόμματα του ευρύτερου προοδευτικού χώρου. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να μπαίνει πια ως ο αστάθμητος παράγοντας, ως η μεταβλητή που λένε, όσον αφορά τις πολιτικές εξελίξεις. Εύνης, η Νέα Δημοκρατία, μάλλον όχι εύνης, ουσιαστικά αρχίζει πια και μπαίνει σε μια ουσιαστική τροχιά ρήξης με τον Αντώνη Σαμαρά και ό,τι εκπροσωπεί, και δεν είναι μόνο ο Αντώνης Σαμαράς, μπορεί ο Κώστας Καραμανλής να έχει μείνει στο επίπεδο των παρατηρήσεων, των επιπλήξεων εντός εισαγωγικών της κυβερνητικής πολιτικής, αλλά ο Αντώνης Σαμαράς έχει σηκώσει για τα καλά το γάντι μετά τα περιβόητα βίντεο, και η αντιπαράθεση πλέον μεταξύ κυβέρνησης Μητσοτάκη και Αντώνη Σαμαρά έχει μπει στην ημερήσια διάταξη. Βλέπουμε το κυβερνητικό εκπρόσωπο να απαντά, και να απαντά βεβαίως σε κομματικό επίπεδο, παρά το γεγονός ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πρέπει να απαντά όσον αφορά τα κυβερνητικά, αλλά η ουσία είναι ότι ο Αντώνης Σαμαράς μπαίνει σε θέματα που αφορούν την κυβέρνηση, και έχουμε αυτή την λεπτή ισορροπία από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο κύριο Μαρινάκη να παρακάμπτεται και να γίνεται αναφορά για κομματικά ζητήματα. Έχουμε λοιπόν, θα τη δούμε αναλυτικά αυτή την κόντρα πώς εξελίσσεται. Στο ΠΑΣΟΚ αυτό που εδώ και καιρό υπάρχει, σιγοκαίει από κάτω, υποτίθεται ότι μπήκε ένα τέλος αυτή τη συζήτηση για μετεκλογική συνεργασία του ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία κατά την διάρκεια του συνεδρίου, φαίνεται ότι αναζωπυρώνεται και ο καινούργιος παράγοντας αναζωπήρωσης αυτών των σεναρίων περί συνεργασίας της Νέας Δημοκρατίας ή μάλλον του ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία μετεκλογικά, είναι ο Γιάννης Οσγουρός, πρώην περιφερειάρχης, υποψήφιος όπως ανακοινώθηκε από τον ίδιο τον Ανδρουλάκη στην Αλφα Αθήνας. Το είπε καθαρά, όχι μόνο ότι πρέπει να υπάρξει συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά στην παρατήρηση εάν αυτό επιτρέπεται ή δεν επιτρέπεται με βάση την τελευταία απόφαση του συνεδρίου, ο κύριος Ζουγρός είπε ότι τέτοια ζητήματα που αναφύονται λόγω των συγκυριών και των καταστάσεων και των περιστάσεων μπορούν να λυθούν με έκτακτο συνέδριο. Δηλαδή, ο κύριος Ζουγρός ανοίγει μια κερκρόπορτα την οποία πολλοί θεωρούσαν ότι είχε κλείσει το συνέδριο, και την ανοίγει διάπλατα λέγοντας ότι αν χρειαστεί θα πρέπει να υπάρξει και έκτακτο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ υπό αυτές τις συνθήκες και να επιτρέψει κάτι τέτοιο. Με μια παρατήρηση βεβαίως στο συμπαθή Γιάννη Σγουρό, ότι αν το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης πάει σε μια τέτοια απόφαση προεκλογικά, γιατί σε προεκλογικό χρόνο βρισκόμαστε, και δρομολογήσει τις διαδικασίες ενός έκτακτου συνεδρίου για συνεργασία ή για άρση της απόφασης για μη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, ισοδυναμεί με το να παραδίδει η Χαριλάου Τρικούπη τα κλειδιά στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Με απλά λόγια, ποιος θα πάει να ψηφίσει Πασόκ όταν ξέρει ότι μετεκλογικά η ψήφος του θα είναι ψήφος προς το Μητσοτάκη. Θα μου πεις, υπάρχουν και εκείνοι που σκέφτονται την καρέκλα, την επόμενη μέρα, το πολιτικό τους μέλλον. Εντάξει, το βλέπουμε και σε άλλα κόμματα. Αλλά βλέπετε ότι και ο χώρος του Πασόκ ουσιαστικά έχει μπει σε μια τέτοια φάση εσωστρέφειας με απρόβλεπτες συνέπειες. Αν έρθουμε στο ΣΥΡΙΖΑ, εδώ τα πράγματα είναι εδώ και καιρό σε μια φάση όξυνσης. Παραπέμπουν όλοι για τη συνεδρίαση της 11ης του μηνός, δηλαδή το Σάββατο, πλην όμως, αν κάνω λάθος, διορθώστε με, δεν κάνω, δεν έχει σταλεί ακόμα ενημέρωση προς τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής για τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Τι σημαίνει αυτό? Ότι μέχρι τελευταία στιγμή το κοιτάζουμε? Συνήθως έρχεται ένα SMS που ειδοποιεί για τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Κάτι τέτοιο μέχρι στιγμής δεν έχει σταλεί. Έτσι. Ο κύριος Πολάκης μιλάει για τάνι επιτάς, με αυτή τη φράση αναφέρθηκε στη συνεδρίαση. Εγώ όμως ως μέλος της Κεντρικής Επιτροπής δεν έχω λάβει κανένα σήμα, κανένα μήνυμα για κάτι τέτοιο. Τώρα, μήπως λόγω των παρετήσεων, των ίξεων, αφήξεων γίνεται μια επικαιροποίηση της λίστας? Θα τα δούμε. Πάντως, εδώ τα πράγματα αρχίζουν και γίνονται πιο σκληρά. Ο κ. Πολάκης εχθές με ανάρτηση του μίλησε για τάν ή επιτάς, όλοι πρέπει να είναι εκεί. Ο κύριος Παπάς, για να θυμίσω, και η κυρία Δούρου, αλλά ιδιαιτέρως ο κύριος Παπάς, έχει θέσει θέμα συλλογικής ηγεσίας και το ζητούμενο είναι τι θα κάνει ο κύριος Φάμελος. Και τώρα θα μιλάμε ή δεν θα μιλάμε για μειοψηφία και πλειοψηφία και ποια θα είναι η μειοψηφία και ποια θα είναι η πλειοψηφία. Έτσι. Εάν ήταν τόσο καθαρή η απόφαση της 6ης Ιουνίου, εντάξει, αφήστε τη λέει ο Πολάκης, αφήστε τη λέει ο Παπάς, η Δούρου. Εδώ παραιτήθηκαν στελέχοι, όπως ο κ. Ζαχαριάδης, νωρίτερα ο κ. Καλπάκης, που ζητούσε ξεκάθαρη θέση. Ο κ. Ζαχαριάδης λέγει ότι η απόφαση αυτή δεν είναι ξεκάθαρη. Άρα λοιπόν εδώ ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται σε ένα πολύ πολύ σημαντικό σταυροδρόμι. Θα συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή το Σάββατο? Θα επιμείνει ο κύριος Φάμελος στην ίδια απόφαση, διαφορετικά ενδεχομένως ή πιο ξεκάθαρα ενδεχομένως διατυπωμένη, για συνεργασία και με τον κύριο Τσίπρα, από τη στιγμή που ο κύριος Τσίπρας απορρίπτει? Εγώ θα παραπέμψω κάτι που εχθές πραγματικά αυτός ο προβληματισμός αναπτύχθηκε σε μια κουβέντα που είχα με φύλλα προσκύμενο στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, που πραγματικά νομίζω ότι αυτός ο προβληματισμός που ανακτήθηκε, αν θέλετε, υπήρξε κατά τη χθεσινή αυτή κουβέντα, ήταν ότι εάν τελικά η στάση του ΣΥΡΙΖΑ ωφελεί βλάπτει τον Τσίπρα. Θα μου πεις, εδώ μιλάμε για τον ίδιο το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, αλλά μην ξεχνάμε ότι η αιτία είναι η στάση που πρέπει να έχει ο ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στο κόμμα Τσίπρα. Νομίζω ότι δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι αυτά που συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ, ο τρόπος με τον οποίο αντιδρά ο ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στο κόμμα Τσίπρα, δηλαδή στηρίζουμε, είμαστε δίπλα, να τίθεται ερώτημα αν ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει, αν δεν θα κατέβει κτλ., όλα αυτά πολύ περισσότερο βλάπτουν τον κύριο Τσίπρα από ότι το ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό κάποιοι που αρχίζουν και αντιλαμβάνονται από πολιτική, το αντιλαμβάνονται. Διότι ανεξάρτητα από το τι συμβαίνει παρασκηνιακά και τα λοιπά ή ξεκάθαρα και διάφανα στο προσκήνιο, δημιουργείται και μια εντύπωση στον κόσμο. Και μια εντύπωση στον κόσμο, ο οποίος δεν είναι και πολιτικοποιημένος, δεν είναι και μοιημένος στις κομματικές διεργασίες, δεν τον αφορά, εν πάση περιπτώσει, να πει, να ψάξει την λεπτομέρεια. Άρα θα πρέπει να υπάρξει ένας προβληματισμός τουλάχιστον για τους υποστηρικτές του κύριου Τσίπρα, μήπως τελικά με τη στάση τους βλάπτουν αυτή την προσπάθεια του πρώην Πρωθυπουργού παρά το ότι την ωφελούν. Γιατί σας είπα, αφήστε τους πολιτικοποιημένους, τους ψαγμένους, ας το πούμε έτσι, γενικότερα. Μην ξεχνάμε ότι απευθύνεται ή, αν θέλετε, αποδέκτης όλες αυτές τις εικόνες είναι ο κόσμος, ο ψηφοφόρος, που ενδεχομένως να αγνοήσει σχετισμούς κομματικά και σου λέει τι βλέπω. Δεν απέχει λοιπόν από την πραγματικότητα ότι ενδεχομένως να βλάπτεται με αλφαγιώτα ο κύριος Τσίπρας και η προσπάθειά του από τα όσα γίνονται ή δεν γίνονται στο ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, έχουμε όμως και την επικαιρότητα και θα αναφερθώ βεβαίως στην σύνοδο του ΝΑΤΟ που ξεκινάει σήμερα στην Τουρκία. Και είναι σημαντικό και για τη χώρα μας, γιατί εδώ ενδεχομένως να αναδειχτεί το φιάσκο τα περί ήρεμων νερών και της εξωτερικής πολιτικής Γέρα Πετρίτη Μητσοτάκη. Και δεν τοποθετώ τυχαία στη σειρά αυτά τα δύο ονόματα, Γέρα Πετρίτη Μητσοτάκη. Αυτή είναι η ουσία. Όχι πως είναι άμυρος ευθυνών ο Μητσοτάκης, αλλά εν πάση περιπτώσει για προβληματισμό. Έχουμε ένα Ερντογάν, ένα Τραμπ, ο οποίος ταξιδεύει, σε λίγο θα είναι στην Τουρκία. Δηλώνει σε κάθε ευκαιρία ότι πάει στη σύνοδο αυτή του ΝΑΤΟ για τα μάτια, για το χατήρι του Ερντογάν. Και το δηλώνει και μάλιστα με δικαιολογώντας αυτή την αναφορά, γιατί λέει οι Ευρωπαίοι, οι νατοϊκοί σύμμαχοι δεν τον βοήθησαν στον πόλεμο με το Ιράν. Αντιθέτως, και εδώ σηκώνει κουβέντα αν έτσι είναι τα πράγματα ή όχι, τον βοήθησε, λέει, ο Ερντογάν. Προσέξτε, δεν ξέρω αν η βοήθεια του Ερντογάν προς τον κύριο Τραμπ για τον πόλεμο με το Ιράν ήταν πολύ πιο σημαντική από τη βοήθεια που παρήχαν άλλα κράτη, θέλω να καταλάβετε με ποιο πνεύμα το λέω, όπως η Ελλάδα. Θέλω να καταλάβετε, επαναλαμβάνω, με ποιο πνεύμα το λέω. Βοήθησε περισσότερο η Τουρκία από ότι η Ελλάδα? Όχι, εγώ δεν μπαίνω στη λογική, εμείς βοηθήσαμε περισσότερο, εμείς είμαστε τα καλά παιδιά ή εμείς, κοίτα τι μας κάνει. Όχι, δεν το βάζω σε αυτή τη λογική. Στο βάζω στη λογική του κινησμού που, αν θέλετε, βλέπουμε ότι υπάρχει στην γενικότερα στην πολιτική. Όμως ο Τραμπ, και αυτό δεν είναι πια κοινό μυστικό, έχει πολύ ισχυρούς δεσμούς με την Τουρκία του Ερντογάν. Και στο βάθος ενδεχομένως business, όπως θέλετε πέστε το, οικονομικά ζητήματα κτλ. Και δεν είναι η πρώτη φορά που το ακούτε, φαντάζομαι τα γνωρίζετε όλα αυτά τα οποία γράφονται και λέγονται για τις σχέσεις του Τραμπ με την Τουρκία, τις business και όλα αυτά. Το ερώτημα λοιπόν δεν είναι τελικά εάν ο Τραμπ ανακοινώσει σήμερα στην Τουρκία κάτι που θα αφορά τα εξοπλιστικά και ιδιαίτερα τα F-35 και τα λοιπά και τις μηχανές των αεροσκαφών. Αυτά κατά την άποψή μου έχουν δρομολογηθεί από τον Τραμπ και απλά στον κατάλληλο χρόνο, και ας λέμε εμείς ότι χρειάζονται αποφάσεις του Κογκρέσου, τις είχαμε τις αποφάσεις του Κογκρέσου. Ναι, θυμόσαστε τι λέγαμε εδώ πέρα ο Μητσοτάκης όταν ήρθε. Ότι ούτε F-16 θα πάρουν, ούτε F-35 κτλ. Από τότε τα πράγματα έχουν αλλάξει. Λοιπόν, δεν ξέρουμε αν ο Τραμπ θα επιμείνει προς αυτή την κατεύθυνση ή θα το ανταλλάξει με κάτι άλλο. Σημασία έχει ότι στην παρούσα φάση δεν ακούει ούτε καν τον Νετανιάχου, τον σύμμαχό του, ο Τραμπ, και μάλιστα πριν από 2-3 μέρες είχε πει ότι το αφεντικό είμαι εγώ, αναφερόμενος στον Νετανιάχου. Γιατί και ο Νετανιάχου έχει ταχθεί κατά της αναθεώρησης της απόφασης για τα F-35 όσον αφορά την Τουρκία, γιατί η αλήθεια είναι ότι φοβάται και φοβάται πάρα πολύ την Τουρκία, το Ισραήλ. Μην ξεχνάμε ότι οι σχέσεις τους βρίσκονται στο κόκκινο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Θα δούμε λοιπόν, ή τι θα δούμε σήμερα στην Άγκυρα. Θα δούμε ένα Τραμπ να συμπεριφέρεται με έναν απόλυτα φιλικό τρόπο προς τον Ερντογάν. Μάλλον αυτό θα συμβεί. Θα συνοδεύεται και από κάποιες εξαγγελίες. Να το δούμε και αυτό. Γιατί όχι, έτσι θα έλεγε κανείς, υπό την έννοια ότι ο Τραμπ έχουμε μάθει πια πώς κυβερνά και πώς, αν θέλετε, συμπεριφέρεται απέναντι στους φίλους του. Και τον Ερντογάν στην παρούσα φάση τον θεωρεί φίλο του. Όμως η σχέση ή το κλίμα που θα αναπτυχθεί μεταξύ Τραμπ και Ερντογάν, τι αντίκτυπο θα έχει όσον αφορά τα ελληνικά ζητήματα? Συνήθως υπάρχει μία κινητικότητα παραμονές τέτοιων συναντήσεων, αλλά και ιδίως όταν πρόκειται για το ταξίδι Αμερικανών είτε στην Ελλάδα είτε στην Κύπρο, να υπάρχει μια κινητικότητα για το πώς θα φανεί τουλάχιστον ότι ο αμερικανικός παράγοντας είναι κάπου ανάμεσα στις δύο χώρες, δεν είναι υπέρ της μίας ή της άλλης κτλ. Ο Τραμπ ξεκάθαρα δεν επέλεξε να περάσει ούτε καν από την Αθήνα όπως κάποιοι υπολόγιζαν. Δεν έχει προγραμματιστεί κάποια συνάντηση του Πρωθυπουργού στο περιθώριο της Συνόδου ούτε με τον Ερντογάν ούτε με τον Τραμπ, και όλα αυτά είναι προς αξιολόγηση, ιδίως εάν δούμε και κάποια ευνοϊκή μεταχείριση του Τραμπ προς την Τουρκία. Τότε δεν ξέρω πως θα αντιδράσει ο κύριος Γραπετρίτης, ο οποίος διαβεβαίωνε χθες από το Βήμα της Βουλής ότι για να αλλάξει η απόφαση των ΗΠΑ σχετικά με τα F-35 θα πρέπει να υπάρξει νέα απόφαση του Κογκρέσου, και δεν υπάρχει προς το παρόν κτλ. Ναι, εντάξει. Κύριος Γραπετρίτης δεν ξέρω που έχει μείνει, αλλά η εξωτερική πολιτική είναι μια συνεχώς μεταβαλλόμενη συνθήκη και κατάσταση, ανάλογα τα συμφέροντα και ανάλογα τις συνθήκες που δημιουργούνται. Θα δούμε λοιπόν πώς θα αντιδράσει, μάλλον τι μηνύματα θα στείλει ο Τραμπ από την Τουρκία, και αν μηνύματα με αποδέκτες και την Ελλάδα θα υπάρξουν. Μένει να το δούμε. Όσον αφορά τα υπόλοιπα ζητήματα, νομίζω ότι έχουμε μπει σε μια διαρκή φάση μπαζώματος της αλήθειας, μπαζώματος των ευθυνών, με πρωταγωνιστή την κυβέρνηση. Αύριο συνεδριάζει η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για το περιβόητο πια αίτημα, ή μάλλον με την περιβόητη πια κατάσταση, ή το περιβόητο θέμα των υποκλοπών. Ο Τάλ Ντίλιαν, ο Ισραηλινός επιχειρηματίας που έχει καταδικαστεί με 106 χρόνια φυλάκιση για το ζήτημα του Predator, υπάρχει αίτημα από την αντιπολίτευση να κληθεί. Όπως επίσης και ο κύριος Γρηγόρης Δημητριάδης, ο πρωθυπουργικός ανυψιός. Τι θα αποφασίσει αλήθεια αύριο η Επιτροπή? Σήμερα λέει θα υπάρξει μια προδιαδικασία, μια συνεννόηση, θα υπάρξει ψηφοφορία. Γιατί αν παραπέμπουν στην ψηφοφορία για το εάν κληθεί ο Τάλ Ντίλιαν ή όχι, αντιλαμβάνεστε ότι το θέμα έχει μπαζωθεί με 10 μέτρα μπάζα από πάνω. Διότι θα πρέπει να διατυπώσει το αίσθημα για κλίση μαρτύρων τα δύο πέμπτη. Αυτό που η δύναμη που έχουν τα κόμματα της αντιπολιτεύσεως. Άρα τα 3/5, δηλαδή η κυβέρνηση, μπορεί να αποφασίσει κάτι άλλο και να πει γιατί να έρθουν και τι θα προσθέσουν και τα γνωστά και τα γνωστά ζητήματα. Να δούμε και τις διαθέσεις της νέας ηγεσίας του Αρείου Πάγου. Πώς θα κινηθούν. Μην περιμένετε εκπλήξεις δηλαδή. Πεπατημένοι. Άλλωστε ο κύριος Μπαγκέλας έχει δώσει δείγματα γραφής με την υπόθεση των υποκλοπών και το πώς κρατάει στο συρτάρι του εδώ και μέρες, μήνα περίπου, τα στοιχεία που έχουν δώσει συνήγοροι ανθρώπων που έχουν κινηθεί εναντίον και το ζήτημα των υποκλοπών εναντίον των πρωταγωνιστών. Έτσι. Και οι συνήγοροι του κ. Σπύρτζη και οι συνήγοροι άλλων της Όλγας Γεροβασίλη και όχι μόνο. Και μάλιστα εχθές είδαμε, γιατί ήταν μια άλλη παράμετρος της κόντρας του Σαμαρά με την κυβέρνηση, ότι ο κύριος Σαμαράς πήγε στον Άριο Πάγο. Και πέραν από τα βιντεάκια λοιπόν που είδαμε, εδώ ο κύριος Σαμαράς έρχεται ως κατήγορος πια της Νέας Δημοκρατίας για το ζήτημα των υποκλοπών και ζητάει από τον Άριο Πάγο την έρευνα σχετικά με τη δική του υπόθεση παρακολούθησης. Και βεβαίως ακούστε τώρα τη λογική του πολιτικού τραμπούκου της κυβέρνησης, του κυρίου Μαρινάκη δηλαδή, ο οποίος τι λέει, λέει τώρα το θυμήθηκε ο Σαμαράς, αυτό 23 ήταν υποψήφιος στις εκλογές. Ναι, αυτή τη λογική έχουν τα παιδιά της Νέας Δημοκρατίας. Αυτή τη λογική έχουν. Γιατί πραγματικά εδώ πάει τα παιδιά παίζει. Σου λέει, επειδή είναι υποψήφιος και τότε δεν είπε τίποτα, γιατί το λέει σήμερα. Έλαντε, μήπως έχουν τρέξει γεγονότα. Μήπως έχουμε μάθει πράγματα. Μήπως έχουν μεταβληθεί οι συνθήκες. Αλλά πέραν αυτού, βλέπουμε ότι υπάρχει στη Νέα Δημοκρατία μια σύγχυση. Δηλαδή άκουγα και δεν το πίστευα το άλλο διαμάντι της πολιτικής, τον Κυρανάκη, ο οποίος είπε, λέει, να πω και κάτι άλλο που δεν έχω ξαναπεί. Θα κινηθούμε νομικά εναντίον, λέει, όσων στο διαδίκτυο επώνυμα ή ανώνυμα απειλούν ή κάνουν τη ζωή των δημοκρατών, θα καταθέτουμε μηνύσεις. Κύριε Κυρανάκη, ξεκινήστε από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Μαρινάκη. Εκτός και αν μας πείτε ότι το αντίκτυπο έχει παραγραφεί. Ο οποίος το 2011 το έγραψε φόρα παρτίδα. Στο διαδίκτυο το έγραψε και αυτός, κύριε Κυρανάκη. Ομοειδεάτης σας, ο Μαρινάκης. Αν είχαμε εμφύλιο από το χέρι μου θα πήγαινε ο Τσίπρας. Υπάρχει πιο ευθεία απειλή κατά της ζωής. Αλλά είπαμε, κακό πράγμα να βρίσκεσαι σε πανικό. Γιατί σε πανικό βρίσκονται όλοι αυτοί. Γιατί ξέρω.
1: ...91 και 4 στο κόκκινο.
2: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.

Καλημέρα, αξιμέρωτα και σταράτα εδώ στο Κόκκινο και τους 105 και 5 στην Αθήνα, 91,4 στην Θεσσαλονίκη, 107,7 στην Πάτρα και διαδικτυακά μέσω του avgi.gr. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τα μηνύματα, αλλά πριν πάμε, θυμόσαστε χθες πώς ξεκίνησα την εκπομπή. Εγώ που δεν ασχολούμαι με τα αθλητικά, απλά αντιλαμβάνομαι τι γίνεται γύρω από αυτό. Μίλησα και για το μειωμένο ενδιαφέρον του κόσμου όσον αφορά το Μουντιάλ. Είδαμε και την εξέλιξη του θέματος που δείξαμε χθες με την παρέμβαση Τραμπ στον Ιφαντίνο για την τιμωρία ενός Αμερικανού παίκτη και τα λοιπά. Είδαμε τα πρωτόγνωρα πράγματα που συμβαίνουν. Μια επικοινωνία Ιφαντίνο-Τραμπ αλλάζει και κανονισμούς, αλλάζει και τα πάντα και όλα για να εξυπηρετηθεί το αίτημα του Τραμπ. Τελικώς έγινε το παιχνίδι. Απορρίφθηκε η ένσταση του Βελγίου για την συμμετοχή του Αμερικανού παίκτη για την ετιμωρημένος. Έγινε το παιχνίδι. Δεν σκόραρε ο συγκεκριμένος παιχταράς των Ηνωμένων Πολιτειών και αποκλείστηκαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Και είναι η θεία δίκη που λένε έτσι. Λοιπόν, έμεινε εκτός, αλλά έμεινε χθες εκτός και η Πορτογαλία. Πέρασε η Ισπανία στους 8. Κάνω αθλητική ενημέρωση τώρα εγώ δηλαδή. Δεν κατάλαβα. Αυτά έπρεπε να τα λέει εδώ ο σύντροφος. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά το Μουντιάλ. Βλέπετε ακόμα και στο ποδόσφαιρο οι παρεμβάσεις της πολιτικής. Τι περίπτωση αυτός ο Ιφαντίνο. Τον κάνουμε άγαλμα ρε παιδιά. Το φέρουμε εδώ πέρα, τον συστήσουμε στο Μητσοτάκι. Μια χαρά όλα. Έχει δώσει και το βραβείο Νόμπελ στον... Όχι το βραβείο, συγγνώμη. Έχει δώσει και ένα βραβείο ειρήνης στον Τραμπ Ιφαντίνο. Ναι, αυτοί διοικούν και διαχειρίζονται δισεκατομμύρια. Δισεκατομμύρια που εμείς, οι πολίτες του κόσμου, τσάκα τσάκα τσού, είτε είμαστε στην υποσαχάρη Αφρική, είτε είμαστε στις πιο ανεπτυγμένες χώρες του κόσμου, τσοντάρουμε εκεί για το ποδόσφαιρο, το όπιον του λαού. Λοιπόν, για πάμε στα μηνύματα και σήμερα, να δούμε εδώ πώς αντιδρά ο κόσμος. Λοιπόν, Δημήτρη, σήμερα ο Κρίς πρόλαβε, έτσι, πιο μπροστά από σένα, κάτι... λεπτά. Λοιπόν, ο Κρίς μας γράφει: καλημέρα, παρακολουθώντας η χθεσινή εκπομπή, το λιγότερο που μπορώ να πω είναι ότι νιώθω απογοητευμένος με την ηρωνική αναφορά σας για τον Καραμέρο. Δικαιολογήσατε με την συμπεριφορά σας την κατάντια του ΣΥΡΙΖΑ. Δικαιώνεται ο Τσίπρας που λέει ότι έκλεισε ο κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτές οι αντιλήψεις και νοοτροπίες έδιωξαν τον κόσμο από το ΣΥΡΙΖΑ. Να πάτε, αγαπητέ Κρίς, να ψηφίσετε τον Καραμέρο. Και αύριο μεθαύριο ο Καραμέρος, έχοντας και τη δική σας έγκριση, μπορεί να πάει σε άλλο κόμμα. Έχουμε την νοοτροπία Καραμέρου. Γιατί είδατε ότι εδώ ανθίζουν πολλά λουλούδια. Είδαμε την περίπτωση Φαραντούρη. Δεν σας απασχολεί η περίπτωση Φαραντούρη? Όχι. Δεν σας απασχολεί. Το ότι πήρε την ψήφο των ΣΥΡΙΖΑΙΟΝ, κατέληξε να γυρνάει, να περιφέρεται ανάμεσα σε Καρισιανού, να καταλήξει στο Πασόκ και να μάθουμε ότι η σύζυγός του εντελώς τυχαία, λόγω λέει προσόντων, πήγε και αυτή στις Βρυξέλλες. Θα έχουμε δύο στις Βρυξέλλες, θα είναι και σύζυγό του με ένα επίδομα 215.000. Αυτά δεν σας αφορούν εσάς, Κρίς. Εγώ έχω να κάνω την εξής παρατήρηση όσον αφορά που λες. Αυτός που την πληρώνει τελικά από τις συμπεριφορές ορισμένων που υποτίθεται στηρίζουν τον Τσίπρα, είναι ο ίδιος ο Τσίπρας. Όχι, το ένα-ένα, έτσι δεν μας λένε. Έτσι δεν μας λέτε ότι εμείς είμαστε που θεωρούμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να παραμείνει, να δυναμώσει, να κατέβει με ψηφοδέλτιο. 1,5% δεν λένε οι δημοσκοπήσεις ότι είμαστε. 1,2. Γιατί τόσο κλάμα? Τόσο πολύ επηρεάζουμε εμείς τα πράγματα? Και εγώ είμαι ως ένα σημείο, συμφωνώ μαζί σου. Σε ποιο σημείο? Ότι ο κύριος Τσίπρας κακώς μπαίνει σε αυτή την κουβέντα. Μάλλον όχι ο ίδιος ο Τσίπρας, τα επιτελεία του. Γιατί φαίνεται ότι υπάρχουν
Και ο Τσίπρας είναι ξεκάθαρος. Δεν σας θέλω. Τελεία παύλα. Παραιτηθείτε και ελάτε. Εμείς όμως μαθαίνουμε, και δεν είναι ηρωνικό αυτό, ότι ο κύριος Καραμέρος έχει κλείσει θέση στο ψηφοδέλτιο Ανατολικής Αττικής και ο Πέτρος Κόκαλης στον Πειραιά. Δεν σας αφορά αυτό εσάς το πώς καταρτίζονται τα ψηφοδέλτια. Δηλαδή θα έπρεπε χθες να έχουμε στήσει μια ψίδα εδώ και να πούμε «Γεια σου Καραμέρο, προχώρα μπροστά και, και με το καλό στην επόμενη παρέτησή σου, αν εκλεγείς πάλι βουλευτής, για να τραβήξεις κάπου αλλού». Ωραία αντίληψη έχουμε. Αλλά είπαμε, γιατί δεν λες τα ίδια για το Φαραντούρη? Δεν σε πειράζει ο Φαραντούρης δηλαδή που έφυγε, πήρε τις ψήφους του ΣΥΡΙΖΑ και πήγε στο ΠΑΣΟΚ? Δεν σε πειράζει, πειράζει. Ωραία. Λοιπόν, με συμπάθεια τα λέω, αγαπητέ φίλε. Κουβέντα κάνουμε. Ο Δημήτρης. Βρέκα. Έχει σκύμου αυτό τελικά. Λοιπόν, έχει μια ωραία φωτογραφία, όλα τα λεφτά. Μια γαλάζια ακρίδα, με τι κεφάλι λέτε? Α, στοιχήματα. Τι κεφάλι έχει η μπλε ακρίδα που έστειλε ο Δημήτρης? Ακούω. Τι κεφάλι έχει? Λοιπόν, καλημέρα Γιάννη, καλημέρα και στο σταθμό μας. Ο αγώνας μας είναι μόνο μέτωπος κατά της δεξιάς. Συμφωνούμε απολύτως. Συμφωνούμε απολύτως. Ο Νίκος, ο γιατρός από τη Γεράπετρο. Καλημέρα Γιάννη στους εργαζόμενους και τους φίλους του Κόκκινου. Με πολύ αέρα από τη Μεγάλη Παραλία. Πέρασα χθες από το Μύρτος, ερχόμενος από Ηράκλειο και είχε άπνια. Αγαπητέ φίλε, δεν το ξέρεις. Γιατί εγώ στο Μύρτος, έχω περάσει από τα καλά χρόνια της ζωής μου. Είναι εκεί στις Κοπάνες, έτσι λέει την περιοχή, ανάμεσα Ιεράπετρα και Μύρτος. Είναι σαν να υπάρχει ένα όριο και λέει μέχρι εδώ φυσό. Από τις Κοπάνες και προς τα δυτικά, προς το Μύρτος, άπνια πραγματικά. Δηλαδή να παίρνει ο κόσμος, να παίρνει ο αέρας στον κόσμο, να ξεσηκώνει θερμοκήπια, το μεγάλο πρόβλημα ο αέρας στην Ιεράπετρα, και να πηγαίνεις προς το Μύρτος μαχαίρι, σαν να έχει μπει ένας ιαλοθόραξ που λένε και οι Κύπροι, και σταματάει ο αέρας εκεί. Και είχαμε και τη φωτιά εχθές στο φράγμα στα Μπραμιανά, στα Πετρούνια, που ανησύχησε πάρα πολύ κόσμο, έτσι. Λοιπόν, ευτυχώς τέλος καλό, όλα καλά. Νίκο, είχα την αγωνία χθες, γιατί στην περιοχή βρισκόνται συγγενικά μου πρόσωπα. Λοιπόν, ο Φίλιππος, καλημέρα. Καλημέρα Γιάννη, να έχουμε όλοι με υγεία. Τώρα, ορισμένοι που σου κάνουν κριτική νομίζω ότι δεν έχουν δουλέψει και ούτε από εργοδοσία ξέρουν, ή κάνουν πως δεν καταλαβαίνουν. Αλήθεια, τι έχουμε να κάνουμε σήμερα στον Μητσοτάκη? Έλατε. Λοιπόν, η Καλλιόπη, καλημέρα Γιάννη και σε όλο το Κόκκινο. Να σε καλά, Καλλιόπη μου. Ο Βασίλης. Βασίλη, ρέτη, γύρισες? Πάει το τρίλοφο. Λοιπόν, καλημέρα, καλή εκπομπή. Τελικά ποιος κέρδισε στο τένις? Τελικά οι βουλευτές που έκλεψαν τις έδρες ακόμη μαζί του είναι, Βασίλης Απορέντη. Ναι, είναι η νέα φιλία του Κασελάκη, ο Άδωνης Γεωργιάδης. Έχει γοητευτεί, πήγαν και έπαιξαν μαζί τένις και κάνει και βιντεάκια και λέει γιατί ποινικοποιείται τη σχέση. Ναι, μπάζει. Χριστοδουλάκης, Γεωργιάδης, γύρω γύρω το πάει ο Στέφανος. Λοιπόν, ο Δημήτρης μας στέλνει την καλημέρα του με τρία κίτρινα τριαντάφυλλα. Κατάλληλος είναι το χρώμα του μίσους τα τριαντάφυλλα, τα κίτρινα. Κατάλληλος είναι το χρώμα του πάθους. Διαλέγεις και παίρνεις. Λοιπόν, καλημέρα Δημήτρη, να είσαι καλά. Ο Αντώνης. Καλημέρα κύριε Γιάννη, όπως ακριβώς το είπατε. Αρκεί να βάλουμε μυαλό όλοι εμείς οι υπόλοιποι και ειδικά αυτοί που ψήφισαν Νέα Δημοκρατία δύο φορές, πολλοί από τους οποίους δεν έχουν στον ήλιο μοίρα και εξαπατήθηκαν,
Ας μην πούμε ότι δωροδοκήθηκαν, αν και η δεξιά είναι ικανή να κάνει και αυτό και να αρπάξει ψήφους. Σας ευχαριστώ πολύ, Αντώνιες. Το δωροδοκήθηκε, το βάζει σε εισαγωγικά και το αντιλαμβάνομαι με πιο εξαγορά συνείδησης, ψήφου, με τα fuel pass και τα λοιπά. Και ξέρετε, ακούγοντας και παρακολουθώντας όλη αυτή την κουβέντα που έχει ξεκινήσει πάλι αυτός ο πολύς Θεοδωρικάκος για την ακρίβεια και μια μυστικό πάθεια ότι δεν θα μάθουμε ποιοι είναι τα προϊόντα που αυτό, αλλά θα περιλαμβάνονται και τούτα και εκείνα και θα ισχύσουν από το Σεπτέμβρη και όλα αυτά. Εντάξει, φούμαρα, απλά φούμαρα, για να δουν πώς θα διαχειριστούν την καυτή πατάτα. Και όλα αυτά παραπέμπουν στο Σεπτέμβρη, γιατί δεν είναι ούτε οι ίδιοι σίγουροι για το πότε θα γίνουν εκλογές. Το σκέφτονται να πάνε τέλος Σεπτέμβρη, αρχές Οκτώβρη. Το σκέφτονται να κρατήσουν λίγο ακόμα στην εξουσία για να μπαζώσουν ό,τι μπαζώνεται ακόμα. Και το μπάζωμα είναι μια διαδικασία η οποία μπορεί να τους πάρει χρόνο. Και ίσως είναι και ο λόγος για τον οποίο δεν έχει πάει σε εκλογές ο Μητσοτάκης με αυτή την κατάσταση, με αυτή την αναμπουμπούλα που υπάρχει. Έτσι, γιατί εγώ δεν φαντάζομαι να πήγαινε σε εκλογές πάνω σχάρι τον Ιούλιο ή τον Ιούνιο, την ώρα που γινόταν διεργασίες, αν θα γίνει κόμμα από τον Ένα Φορέα, αν θα γίνει κόμμα από την Καρισιανού, αν θα γίνει κόμμα από τον Τσίπρα, και αν τους πιάσει όλους τον ύπνο. Απλά πρέπει να κλείσει θέματα. Γι' αυτό δεν έχει πάει σε εκλογές. Γιατί διαρκώς αναφύονται νέα που χρήζουν αντιμετώπισης. Υπάρχει το μεγάλο μπάζωμα που πρέπει να γίνει σε υποθέσεις όπως οι υποκλοπές. Γιατί αυτό φοβάται. Γιατί το φοβάται ο Μητσοτάκης? Γιατί ήταν ο ίδιος υπεύθυνος, επικεφαλής της ΑΕΠ. Έχει την πολιτική ευθύνη. Και εάν από τους Ισραηλινούς προκύψουν στοιχεία ή κρατάνε κάποια ντοκουμέντα, το τι θα συμβεί, κύριος είδε που λένε. Κύριος είδε. Έτσι. Λοιπόν, πάμε στον Νίκο. Για τα δύο στρατηγεία του ΝΑΤΟ στα Άδανα και στο Βόσπορο, που σημαίνει έλεγχο από την Τουρκία στην Ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο, ο ΣΥΡΙΖΑ θα σφυρίζει κλέφτικα. Στηρίζει δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ την κυβέρνηση στην παραχώρηση του θαλάσσιου ζωτικού χώρου σε Αιγαίο και Ανατολικό μέτωπο στην Τουρκία? Από πού το κατάλαβες αυτό, Νίκο? Είσαι κάτι υπόψη σου? Αν έχεις κάτι υπόψη σου, μην τα φορτώσουμε όλα στο ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι. Πες το καθαρά. Λοιπόν, Τι μου στέλνεις ρε πρωί Βασίλη τώρα, ο Βασίλης Οχού, έτσι, με τα ξινολέμωνα που λέω. Λοιπόν, ο Γιώργος από την Δάφνη. Καλημέρα Γιάννη, με υγεία πάνω απ' όλα. Πάμε Κεντρική Επιτροπή να αλλάξουμε επιτέλους ηγεσία, να κάνουμε το κόλπο Γκρόσο, να αλλάξει δρομολόγιο ο νέος καπετάνιος, γιατί ο υπάρχον καπετάνιος βλέπει τους υφάλους και χαμογελάει πηγαίνοντας πάνω τους. Ιστερόγραφοι, μην τυχόν και ξαφνιαστούν εάν μας δουν έφνης μπροστά τους όσοι έκλεψαν τις ψήφους του ΣΥΡΙΖΑ και πήγαν στο ΠΑΣΟΚ, λέει ο Γιώργος από τη Δάφνη. Γιώργο, το μήνυμα του Κρίς το άκουσες που διάβασα πρώτο μήνυμα σήμερα? Ότι γιατί, λέει, τον Καραμέρο, του στήσουμε αψίδα. Έτσι. Που άρχισε 40 μέρες να παραιτηθεί. Λοιπόν, η Μαρία. Καλημέρα σε όλους στο κόκκινο. Είναι κρίμα να μην κατέβει σε εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν του αξίζει, λέει η Μαρία. Μαρία, πέραν το τι αξίζει δεν αξίζει στο ΣΥΡΙΖΑ, και αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα, έχω την αίσθηση ότι η μη κάθοδος του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές θα προκαλέσει, και το πιστεύω αυτό, μεγαλύτερη ζημιά στο Τσίπρα παρά στο ΣΥΡΙΖΑ. Ίσως η κάθοδος του ΣΥΡΙΖΑ, εγώ θα το πάω λίγο μακιαβελικά, η κάθοδος του ΣΥΡΙΖΑ στις

σημαίνει, υπάρχει ο απλός λαός ο ψηφοφόρος που αντιλαμβάνεται κάποια γεγονότα έτσι όπως φαίνονται. Και μερικά πράγματα φαίνονται πολλές φορές διαφορετικά στα μάτια του κόσμου. Έχω την αίσθηση λοιπόν ότι εάν, που αυτό σημαίνει και άλλες, αν θέλετε, συνέπειες στο ΣΥΡΙΖΑ, ότι ο μεγαλύτερα, ο, μάλλον αυτός που θα πληγεί περισσότερο από μια τέτοια εξέλιξη, είναι ο ίδιος ο Τσίπρας. Ειλικρινά το λέω. Για σκεφτείτε το λίγο. Πάντως, μεταξύ σοβαρού και αστείου, κάποιοι από το επιτελείο του Τσίπρα πρέπει να μ' ακούνε. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Την προηγούμενη εβδομάδα, και εδώ και καιρό φωνάζω, ότι για μένα όλοι οι υπουργοί παιδείας που έχουν περάσει από, από τη χώρα είναι αποτυχημένοι. Και το εξήγησα. Τουλάχιστον από το 80 και μετά. Είναι αποτυχημένοι διότι έχουν μετατρέψει τους μαθητές σε εργαζόμενους με βαρέα και ανθυγιεινά. Έχετε δει τι τρέλα υπάρχει στα σπίτια με τους μαθητές, στα φροντιστήρια, το πήγαινε πάνω κάτω, το κόστος. Και έχω πει ότι αφού δεν βρέθηκε ένας υπουργός, τουλάχιστον από το 80 και μετά, να αλλάξει αυτό το κολοσύστημα που εξουθενώνει τους μαθητές, για μένα είναι αποτυχημένοι όλοι τους. Κάποιοι είπαν ότι ο Γαβρόγλου κάτι πήγε να κάνει για σχολές, δεν με ενδιαφέρει, το σύστημα αυτό υπάρχει. Και ακούω τις τελευταίες μέρες ότι ο κύριος Τσίπρας θέτει ως προτεραιότητα, μπράβο, την κατάργηση των μανδυλαδικών εκστάσεων. Γι' αυτό λέω έτσι μεταξύ σοβαρού και αστείου, μας ακούνε. Το πιστεύω αυτό, ότι είναι όλοι τους αποτυχημένοι υπουργοί παιδείας, γιατί έχουν αυτό το εξοντοτικό για τα παιδιά σύστημα. Εντάξει. Μόνο αν ζήσεις από κοντά μια οικογένεια που έχει παιδί ή ο ίδιος έχεις παιδί που ετοιμάζεται για εξετάσεις, θα καταλάβεις γιατί μιλάμε. Λοιπόν, το ανακοίνωσε ο Τσίπρας ότι θα καταργήσει. Για να το δούμε. Λοιπόν, ο Γιώργος. Καλημέρα, κόκκινο. Ένα χαλαρό μήνυμα. Το χάρηκα που η Αμερική έχασε από το Βέλγιο, γιατί στον Τραμπ και η Ινφαντίνο που έκαναν το ατόπιμα να πάρουν την κόκκινη κάρτα παίκτη των ΗΠΑ πίσω. Πράγμα πρωτοφανές, επέμβαση της πολιτικής στο ποδόσφαιρο. Δημήτρης από το Offenbach. Δημήτρη, συγγνώμη, του Δημήτρη ήταν το μήνυμα, όχι του Γιώργου. Δημήτρη, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο, ναι, πολύ το χάρηκαν αυτό. Ναι, έχεις δίκιο. Λοιπόν, τώρα πάμε στο μήνυμα του Γιώργου. Δεν ξέρω τι μου συμβαίνει τις τελευταίες μέρες. Άλλο μήνυμα πατάω, να πάτησα 4 φορές το μήνυμα του Γιώργου για να ανοίξει. Καλημέρα. Δυστυχώς αυτή την περίοδο ο ΣΥΡΙΖΑ πνέει τα αλήθεια και μάλλον το Σάββατο θα επιβεβαιωθεί. Όσο για τον Τσίπρα, άστο, γιατί θα γίνω κακός. Μόνο αριστερός δεν είναι, λέει ο Γιώργος από τη Σπάρτη. Ανεξάρτητα τι είναι ή δεν είναι και ποια εντύπωση, ο Τσίπρας θα πληρώσει στο τέλος όλο αυτό που παρακολουθούμε να γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί ένα κανονικό κόμμα έχει και κανονικές υποχρεώσεις. Ψηφοδέλτια, πρόγραμμα, εκπροσώπηση στη Βουλή. Εντάξει, όλα τα άλλα έχω την αίσθηση ότι δεν πρέπει να συμβαίνουν. Και αυτός που θα πληρώσει όλο αυτό το ίξις αφίξις, ναι, και να δούμε, είναι ο κύριος Τσίπρας. Και το λέω όχι με διάθεση, ξέρετε, να δημιουργήσω ή να ηρωνευτώ ή να κάνω, όχι, όχι. Το πιστεύω αυτό το πράγμα. Ότι αυτά που γίνονται στο ΣΥΡΙΖΑ βλάπτουν πολύ περισσότερο τον ίδιο τον Τσίπρα και την προσπάθειά του. Θα μου πεις, μα και εσύ τώρα λες, αγωνιάς για τον Τσίπρα. Εγώ ανήκω στο ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά όμως δεν μπορώ να μην αναγνωρίσω κάποια πράγματα. Όπως πάνω σκάρι είναι συνεπής. Και αν συνεδριάζει.

0: Σήμερα η κεντρική, το Σάββατο η Κεντρική Επιτροπή, που εγώ δεν ξέρω κάτι τέτοιο σίγουρο, όλοι το θεωρούν σιγουράκι, εγώ ως μέλος δεν έχω πάρει καμιά ειδοποίηση. Έτσι, για να ξεκινούμαστε. Μπορεί να γίνει, γιατί ο κύριος Τσίπρας ξαναβγήκε δημοσίως μετά τη συνεδρίαση ή κατά τη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας και είπε δεν θέλω συνεργασία. Δηλαδή δεν θέλει συνεργασία, αλλά εσύ θες συνεργασία με τον Τσίπρα. Που δεν σε θέλει. Λοιπόν, το μήνυμα του φίλου του Δημήτρη το διάβασα. Λοιπόν, νομίζω ότι πραγματικά αποτιμώντας κανείς την κατάσταση, αλλά και βλέποντας όλη αυτή την αντιπαράθεση και ιδίως μεγαλύτερη ζημιά κάνουν αυτοί που σκέφτονται να αποχωρήσουν, να παραιτηθούν, να ανεξαρτοποιηθούν. Τι εντύπωση ουσιαστικά δημιουργείται στον κόσμο για αυτούς τους βουλευτές? Λέει θέλω να παραιτηθώ. Κάντο. Όλοι αυτοί, από τη στιγμή που είσαι ψυχικά εκεί, δίνεις την εντύπωση στον κόσμο που ακόμα και αν δεν συμβαίνει, αυτό αντιλαμβάνεται ότι γίνεται ένα παζάρι. Σου λέει, καλά, αφού δεν τον εκφράζει ο ΣΥΡΙΖΑ πλέον και θέλει να πάει στο Τσίπρα, γιατί δεν φεύγει? Εγώ σας λέω ότι δεν υπάρχει κανένα παζάρι. Η εντύπωση που δίνεται στον κόσμο ποια είναι? Γι' αυτό λέω ότι εγώ προσωπικά, εγώ, ως Γιάννης Στρατάκης, δεν θα ψηφίσω ποτέ, όσες φορές απομένει στη ζωή μου να ψηφίσω, κανέναν που έχει μετακινηθεί, ιδίως βουλευτή, από κόμμα σε κόμμα. Δηλαδή δεν θα ψήφιζα ποτέ ακόμα και μπίστη που δεν έχει μετακινηθεί ως βουλευτής. Έχω μια άποψη για αυτά τα θέματα. Όταν μπαίνει στην πολιτική, υπογράφεις ένα συμβόλαιο όχι με το κόμμα, με τον κόσμο. Και αυτός ο κόσμος σου δίνει μια συγκεκριμένη εντολή. Εκτός κι αν κάνεις δημοψήφισμα εκεί που... και πεις ελάτε όσοι με ψηφίσατε να μου πείτε τι θα κάνω. Γίνονται αυτά τα πράγματα? Δηλαδή πήγε ο Καραμέρος στην Ανατολική Αττική, μάζεψε τους ψηφοφόρους του έναν προς ένα και τους είπε παιδιά εγώ δεν μπορώ να σας εκπροσωπώ πια, και του είπαν ναι Γιώργο προχώρα. Λοιπόν, προσωπικά δεν υπολείπτομαι πολιτικά πάντα βουλευτές που αλλάζουν κόμμα σαν μελισσούλα από άνθος σε άνθος. Δεν τους ψηφίζω, εγώ προσωπικά δεν τους ψηφίζω. Τους έχω βγάλει από την πολιτική μου, από το πολιτικό μου, αν θέλετε, πεδίο. Γιατί με την ίδια ευκολία που σήμερα μαγεύονται ή δελεάζονται ή βλέπουν το φως το αληθινό κάπου αλλού, μπορεί να το δουν και αύριο μεθαύριο. Και εγώ θα μετανιώνω για την ψήφο μου. Δηλαδή όσοι ψήφισαν Φαραντούρη στις ευρωεκλογές, αισθάνονται ότι ο Φαραντούρης τους εκπροσωπεί, ή ο Φαραντούρης καμώνεται ότι την εντολή τους μεταφέρει? Γιατί μην κοιτάτε τι συμπαθείτε σήμερα, τι ενδεχομένως σας ξημερώνει αύριο με όλους αυτούς τους μετακινούμενους. Έτσι. Λοιπόν, ο Χρήστος. Γιάννη καλημέρα και σε όλο το κόκκινο. Ως μεγαλύτερος θα θυμάσαι πως πριν τις πανελλήνιες, τις εισαγωγικές, τις οργάνωναν τα πανεπιστήμια. Αν οι πανελλήνιες καταργηθούν, πιο πιθανό μου φαίνεται να γυρίσουμε στην προηγούμενη κατάσταση. Πιστεύεις πως θα είναι καλύτερα, λέει ο Χρήστος από το Περιστέρι. Χρήστο, μιλάς και συγκρίνεις μια περίοδο πριν από 40-50 χρόνια, που τότε έμπαινες και με μέσον. που τότε έπιανες, μπορεί να είχες και ένα γνωστό που μπορεί να σου πουλούσε εκδούλευση ότι δίθεν τάγα μου έσπρωξε το παιδί σου να μπει στο πανεπιστήμιο. Να σας φέρω μια χαρακτηριστική περίπτωση δική μου. Δίναμε εξετάσεις από το δημοτικό να πάμε στο γυμνάσιο. Από το δημοτικό να πάμε στο γυμνάσιο. Ο πατέρας μου κάποια στιγμή ένιωσε ενοχές που με είχε, ενώ σχολούσα από το σχολείο, πήγαινα και του πούργευα που λέγαμε στο χωριό, δηλαδή τον βοηθούσα ή στα χωράφια ή στις οικοδομές. Ναι, μικρό παιδί, 12 χρονών. Και αποτύπησε ο άνθρωπος ότι ίσως να μην τα καταφέρω να περάσω από το δημοτικό, καλός μαθητής, από το δημοτικό στο γυμνάσιο. Πήγε και βρήκε έναν αρχιμανδρίτη στη Μητρόπολη, χωριανό του και συγγενή του, και του λέει: ρε εσύ, κάνει το κοπέλι, πρέπει να περάσει το γυμνάσιο και τα λοιπά, και το έχω από το πρωί μέχρι το βράδυ και μου δουλεύει. Πάει λοιπόν ο αρχιμανδρίτης και πιάνει το γυμνασιάρχη στο χωριό, στο Τζερμιάδο, να του πει ότι έλα μου, εντάξει, δεν τα παίρνει τα γράμματα το κοπέλι αυτό, αλλά επειδή είναι του ξαδέρφου μου, περάσει έτσι για να μην να έχει ένα χαρτί. Συγγνώμη Λάζαρε που σε καθυστερώ. Και λέει, πώς το λένε το κοπέλι? Λέει, Γιάννη Στρατάκη. Το παίρνει μετά από...
1: ...91 και 4... στο κόκκινο. Το κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο κόκκινο.
2: Η ώρα είναι 7.

Καλημέρα, αξιμέρωτα και σταράτα εδώ στο Κόκκινο και τους 105 και 5 στην Αθήνα, 91,4 στην Θεσσαλονίκη, 107,7 στην Πάτρα και βεβαίως διαδικτυακά μέσω του avg.gr σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα βεβαίως, αρκεί στην Ελλάδα να βρισκόμαστε σε σημείο που μπορούμε να έχουμε απρόσκοπτη πρόσβαση στο διαδίκτυο. Τρίτη σήμερα, 7 Ιούλη 2026, με τον Λάζαρο Καραγιάννη πορευόμαστε αυτό το πρωινό στη ρύθμιση των ήχων. Ο Γιάννης Πετρίδης έχει επιλέξει τη μουσική που ακούμε, ο Κώστας Πιεντές έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια. Στο μικρόφωνο μέχρι τις 8 ο Γιάννης Στρατάκης και από εκεί και πέρα βεβαίως οι ακροατές του Κόκκινου, απήκο και σήμερα, αρκετά τα μηνύματα, δεν έχω προλάβει να τα διαβάσω όλα. Με τις απόψεις, τις θέσεις, τις ενστάσεις, τις διαφωνίες μας. Εύκολη διαδικασία μέσω της εφαρμογής Viber, κάνοντας χρήση του αριθμού 69 85 87 0059, το μήνυμα έρχεται άμεσα και εντελώς δωρεάν εδώ στο ραδιοθάλαμο του Κόκκινου. Λοιπόν, βλέπουμε και από τις αντιδράσεις των ακροατών εδώ, είτε συμφωνούν είτε διαφωνούν με αυτά που λέμε, την αγωνία που υπάρχει για την εξέλιξη. Όπως έλεγα και στην πρώτη ώρα, είμαστε σε ένα πολιτικό σκηνικό απόλυτα ρευστό και όλοι οι χώροι, από την κυβέρνηση μέχρι την αντιπολίτευση, υπάρχει ένα σκηνικό που τροφοδοτείται και με διασπάσεις και με διαφορετικές κατευθύνσεις μέσα στα ίδια τα κόμματα. Έφνης από εκεί που θεωρούσαν ότι στο ΠΑΣΟΚ έχουν λύσει το ζήτημα των συνεργασιών μετεκλογικά, ήρθε ο Γιάννης ο Σγουρός, τάραξε τα νερά με την άποψη και τη θέση που εξέφρασε ότι θα πρέπει μετεκλογικά να δει το ζήτημα της συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία, έτσι που ο Γιάννης Σγουρός, υποψήφιος στην πρώην Περιφερειάρχης και υποψήφιος με το ΠΑΣΟΚ στην Αλφα Αθήνας, όπως έχει ανακοινώσει ο ίδιος ο κύριος Ανδρουλάκης, και μάλιστα δεν είπε κάτι έτσι εν τη ρήμη του λόγου του, όχι. Φαίνεται ότι το έχει συζητήσει, έχει καταλήξει σε αυτό και λέγω στην ερώτηση, μα υπάρχει μία μία απόφαση του συνεδρίου περί μη συνεργασίας. Και ο Σγουρός λέει ναι, μπορεί να υπάρξει έκτακτο συνέδριο να αναθεωρηθεί λόγω της κατάστασης και λόγω των νέων δεδομένων η απόφαση αυτή. Αντιλαμβάνεστε ότι για τις επόμενες μέρες έχει ανοίξει για τα καλά το ζήτημα των συνεργασιών. Και δεν είναι μόνο ο κύριος Σγουρός. Η κυρία Διαμαντοπούλου είναι προς αυτήν την κατεύθυνση. Υπάρχει άλλη πλευρά με τον κύριο Δούκα που επέμεινε να πάρθει και αυτή η απόφαση. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι αρχίζει δειλά-δειλά. Και επειδή εδώ ακούτε μερικά πράγματα που σας φαντάζουν και λίγο παρατραβηγμένα, μην εκπλαγείτε αν αρχίσει να τίθεται από τις επόμενες ώρες, ημέρες ή εβδομάδες ζήτημα Ανδρουλάκη στο ΠΑΣΟΚ. Μην εκπλαγείτε. Διότι η αλήθεια είναι ότι και πριν την εμφάνιση του κύριου Τσίπρα, πόσο δε μάλλον μετά την εμφάνιση Τσίπρα, ο Ανδρουλάκης βρίσκεται στο καναβάτσο. Διότι πριν την εμφάνιση Τσίπρα δεν εννοούσε να ξεκολλήσει από αυτό το ποσοστό που του έδωσε, τον αέρα που του έδωσε η εκλογή του. Κόλλησε. Τσακ, πώς το είχε πει, κόλλησε βελόνα. Λοιπόν, και δεν μπορούσε να ανακάμψει. Τι έφταιγε? Τι είναι αυτό που κάνει νιάου στα κεραμίδια? Η ατολμία από τη μία, ή αν θέλετε το ότι δεν διαφέρει το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ πολύ από τη Νέα Δημοκρατία? Να το πω πολύ απλά και δεν είναι έτσι αν θέλετε υπεραπλουστευτικό ή εντάξει τη σειράς επιχείρημα. Νέα Δημοκρατία

περιμένουν να ξεκολλήσουν. Και εδώ που τα λέμε ως γουρός, αυτά σκέφτεται ενδεχομένως ο άνθρωπος, σου λέει, γιατί να μην συνεργαστούμε, αφού τα ίδια είμαστε. Τι, ποιες είναι οι διαφορές μας άλλωστε, δεν συγκυβερνήσαν και μαζί? Λοιπόν, πάμε να δούμε και τα πρωτοσέλιδα που δεν προλάβαμε να δούμε στην πρώτη ώρα. Ξεκινάμε με την Καθημερινή. Διαβάζουμε: στα άκρα Σαμαράς Μαξίμου, στον Άριο Πάγο για το Πρέταντορ, ο πρώην πρωθυπουργός. Λοιπόν, και κόκκινη κάρτα που δυναμίτησε το Μούντιαλ. Αυτή η φάτσα, ο Ινφαντίνο. Τι είναι? Σε λίγο θα μοιάζει το δράμα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, άλλα θέματα: παρασκήνιο και ένταση λίγο πριν τη σύνοδο, το παζάρι Τραμπ Ερντογάν Μακρόν και η αντίδραση του Νετανιάχου. Εν τω μεταξύ, βλέπετε, έχουν βγει λίστο στην πιάτσα και προωθούν τα όπλα τους και τα συστήματά τους η Γαλλία με την Ιταλία και πουλάνε αντιεροπορικές ομπρέλες κτλ. Αλλά εμείς πήγαμε από το Ισραήλ, έτσι δεν? Εντάξει. Λοιπόν, εκδίκηση ζητούν οι οπαδοί του Χαμενεή. Παιδιά, τόσος κόσμος στην κυρία. Εκατομμύρια, λέει, έξω στο χώρο. Πιο νεανικό το μυαλό όσων μιλούν ξένες γλώσσες. Τι έδειξε νέα έρευνα? Λοιπόν, μάλιστα. Ωραία και αυτό. Πάμε στον ριζοσπάστη. Διαβάζουμε στην πρώτη σελίδα: τα μεγάλα γεγονότα με πρωταγωνιστή τον λαό είναι μπροστά. Πιο δυνατό κουκουέ σημαίνει πιο δυνατό κίνημα προσανατολισμένο στην αναμέτρηση με τον πραγματικό αντίπαλο, το κεφάλαιο, την εξουσία του, τις συμμαχίες και τις κυβερνήσεις του. Λοιπόν, φεύγουμε από την πρώτη σελίδα του ριζοσπάστη και πάμε στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας των Συντακτών. Όπα, Σαμαρά βλέπω. Λοιπόν, η κίνηση Σαμαρά αλλάζει τα δεδομένα στο σκάνδαλο. Βγάζει από τον πάγο τις υποκλοπές. Με την προσφυγή του στον Άριο Πάγο, ο πρώην πρωθυπουργός ζητεί θεσμικές απαντήσεις για το ποιοι και γιατί τον παρακολουθούσαν με το Πρέταντορ. Υποχρεώνει τη νέα ηγεσία του ανώτατου δικαστηρίου να ανασύρει την υπόθεση από το αρχείο. Θετική αντίδραση από την προοδευτική αντιπολίτευση, παιχνίδια της κυβέρνησης στην Επιτροπή Θεσμών της Βουλής. Τα είδατε, έτσι? Σου λέει, θα ξεκινήσουμε από σήμερα μια συζητησούλα προκαταρκτική, αύριο, και πού προσανατολίζονται? Πολύ απλό. Ενώ πρέπει να κληθούν, γιατί το ζητούν, τα 2/5 της Επιτροπής, ΣΥΡΙΖΑ και τα υπόλοιπα κόμματα, οι προσανατολίζονται τώρα από την κυβέρνηση να βάλουν ψηφοφορία, που την πλειοψηφία έχει η Νέα Δημοκρατία, για να μην κληθούν στην Επιτροπή Ταλντίλιαν και Δημητριάδης. Μπάζωμα εν όψη. Έτσι. Λοιπόν, φεύγουμε από την εφημερίδα των Συντακτών. Να πάμε, πού θα πάμε τώρα, μισό λεπτάκι, γιατί δεν είναι και εύκολη δουλειά σήμερα, να δω τις εφημερίδες, γιατί έχω πάθει μια ζημιά εδώ στο δικό μου λάπτοπ και προσπαθώ από το λάπτοπ εδώ του στούντιο, που δεν το έχω συνηθίσει. Λοιπόν, για να δω. Δεν βλέπω. Πάμε στα νέα. Εν πάση περιπτώσει, όσες μπορούμε να δούμε σήμερα. Πάμε στα νέα. Δεν βλέπω τη Δημοκρατία. Λοιπόν, πάμε στα νέα. Δύο μεγάλα δώρα στον Σουλτάνο από Τραμπ και Μακρόν. Γιατί η Γαλλία άναψε πράσινο φως για την πώληση των αντιεροπορικών πυράβλων Μάμπα. Ναι. Τι θα δώσει σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος στον Τούρκο φίλο του και τι θα του υποσχεθεί? Μάλιστα. 72 δόσεις, πώς να κάνετε χρήση, οδηγός για τη ρύθμιση οφειλών. Είπαμε, 20 του μήνα ανοίγει αυτό. Ο Σαμαράς στον Άριο Πάγο για τις υποκλοπές. Πετάει το γάντι στο Μαξίμου. Λοιπόν, έρχονται πράγματα και θαύματα. Πάμε στην απογευματινή τώρα. Σκούπα μπλεύρι στους παράνομους μετανάστες. Αύξηση 20% στις επιστροφές και μείωση 27% στις αφίξεις το πρώτο εξάμηνο του 26. Στο συν 41% εκτοξεύθηκαν οι αναγκαστικές απελάσεις. Από 915 έφτασαν στις 1292. Όσοι έρχονται δηλαδή, μπορεί να έρθουν και ένα Σαββατοκύριακο στην Κρήτη. Λοιπόν, όχι γιατί, δεν το λέω ότι λίγους διώχνετε, αλλά το πώς περνάει η ρητορική τους
Κοιτάξτε, ο Μπλεύρης όπως τα έκανε με την υγεία, με τους χιλιάδες νεκρούς με COVID, τα ίδια θα κάνει τώρα και με... Ναι, ό,τι επιτυχία είχε τότε θα έχει και τώρα ως υπουργός μετανάστευσης. Είναι τα πρωτοπαλίκαρα του Μητσοτάκη αυτά. Μην έχετε καμία αυταπάτη. Λοιπόν, πάμε και στον ελεύθερο τύπο να δούμε εδώ τι γράφει. Λοιπόν, ελεύθερος τύπος. Ρε παιδιά, εντάξει, εντάξει, 5.941 προσλήψεις μονίμων και εποχικών, εντάξει, τι να πω τώρα εγώ, τι να πω ρε παιδιά, έχετε κάνει 15.000 προσλήψεις και λίγες λέω, από την αρχή του χρόνου, λοιπόν, ωραία, και χωρίς ντροπή ξεχνάει το μάτι, εντάξει, τώρα... με τον Τζίπρα επανέρχονται, είναι αυτό που μου μετέφερε στέλεχος. Όταν λέει ανησύχησαν ότι ο Τσίπρας θα κατέβει ξανά στην πολιτική, πήραν τον Γκρίνμπεργκ, έντρομοι σου λέει τι κάνουμε τώρα. Και του λέει ο Γκρίνμπεργκ, ο πανάκριβος, ο ακριβοπληρωμένος αυτός επικοινωνιολόγος. No problem. Play the tape. Παίξτε την κασέτα πάλι, αυτή που τόσα χρόνια παίζεται. Έτσι. Για να μην έχουμε αυταπάτες. Να πάρουμε μια μουσική ανάσα αγαπητέ για να ετοιμαστούμε εδώ, να προσαρμοστούμε, γιατί σας λέω λίγο έχω χαθεί λίγο από την τεχνική αυτή αδυναμία. Είμαστε έτοιμοι, πάμε να πάμε.

0: Λοιπόν, καλημέρα, ξημέρωτα και σταράτα. Είπαμε προσαρμογή. Πάμε στα μηνύματά σας, τα οποία είναι πάρα πολλά, πάρα πολλά. Λοιπόν, ο Βασίλης Σοπή. Λοιπόν, και για την καλημέρα, δύο κατά τη γνώμη μου παράγοντες θα επηρεάσουν το μελλοντικό αποτέλεσμα των εκλογών. Εξωτερικά, εάν θα συνεχιστεί η επιρροή των δυτικών προτεραιοτήτων του ελληνικού κράτους, αμερικανοφιλία, ευρωλάγνια και ισραηλινή στρατιωτική ευθυγράμμιση. Το δεύτερο, η αποφυγή της εικόνας στα οικονομικά. Όλα τα καλά παιδιά της πολιτικής θέλουν ντε και καλά να μας περάσουν το ευρωπαϊκό μοντέλο που δείχνει σημάδια συρρήκνωσης και επιλογής πολυλεμικής οικονομίας. Εκεί πρέπει να οργανωθούμε, όχι να μιλάμε για άλλα τυρβάζοντας. Καλή δύναμη, να είσαι καλά, Βασίλη. Λοιπόν, ο Ευάγγελος. Λοιπόν, καλημέρα Γιάννη, εάν οι δημοσκοπήσεις έδιναν 10% στο ΣΥΡΙΖΑ, θα έφευγε κανείς? Ελάτε, μη φωνάζεις να μας ακούσουν. Αυτοί που είναι έτοιμοι να φύγουν, μην το ξαναπείς αυτό το πράγμα. Μην το ξαναπείς, μην ηρωνευτείς. Λοιπόν, Γεωργία ή όχι, Γιώργος, Γιώργιο. Λοιπόν, Γιάννη καλημέρα, ο Τσίπρας, αν θυμάσαι, μαζί με τον ΣΥΡΙΖΑ το 19 κατέβηκαν με απλή αναλογική και παρακάλαγαν εντός εισαγωγικών για συνεργασία όλα τα κόμματα του προοδευτικού χώρου. Αποτέλεσμα, η εγκαθίδρυση της επταετίας Μητσοτάκη. Στην Ελλάδα δυστυχώς όποιος μιλάει για συνεργασίες προεκλογικά βγαίνει χαμένος. Εμένα προσωπικά το πρώτο πράγμα που με ανησυχεί είναι τι τύχη θα έχει η Αυγή και το Κόκκινο, αν και νομίζω ότι επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μηδέν χρέος, θα μπορέσει για ένα εύλογο χρονικό διάστημα, αν όχι για πάντα, να στηρίξει τα κομματικά του μέσα. Το είπε ο κύριος Φάμελος εδώ, μέχρι το τέλος του χρόνου. Μετά θα πρέπει και τα λοιπά, και διότι και επειδή και ίσως. Χαιρέτα την Αλεξάνδρεια, ε. Λοιπόν, ο Θέμης. Γιάννη, πολύ σύντομα βλέπω να καλείται στο Κόκκινο και την Κωνσταντοπούλου και να ρίχνετε όλοι μαζί πολύ δηλητήριο για τον Τσίπρα. Ντροπή και κατάντια μας. Ούτε ντροπή αισθάνομαι, ούτε κατάντια βλέπω να υπερασπίζεται κάποιος τον κομματικό χώρο στον οποίο βρίσκεται. Αν εσείς τώρα αισθάνεστε ντροπή, δικό σας πρόβλημα. Έτσι. Και όσον αφορά τα περιχωλής, σας το επιστρέφω. Εδώ μιλάμε πολιτικά. Εάν εσύ διακρίνεις σχολή, δικό σου πρόβλημα. Λοιπόν, ο Βασίλης Οχού, τι μου στέλνεις πάλι? Η Μέρη τώρα στο μήνυμα, ο Βασίλης. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους. Διαφωνώ, κύριε Γιάννη, για την σύγκρουση, η σύγκριση των περιφερόμενων με τις μελισσούλες. Χωρίς αυτές δεν έχουμε θετικό αποτέλεσμα. Καλό, καλό, καλό. Έτσι, καλό. Βγάζω το καπέλο μου. Γιατί πραγματικά τι θα είναι ο κόσμος αν μείνουμε χωρίς μέλισσες, αν ξεμείνουμε από μέλισσες. Ζήτω που καήκαμε. Έχεις δίκιο σε αυτό. Λοιπόν, ο Νίκος. Λοιπόν, επανήλθε ο Νίκος εδώ στο μήνυμά του. Μισό λεπτάκι να το δω, βρε Νίκο. Λοιπόν. Σύντροφε Γιάννη, επανέρχομαι. Ρώτησες αν ξέρω κάτι για το θέμα των δύο στρατηγίων στην Τουρκία. Αυτό που πολύ καλά γνωρίζω είναι ότι δεν λέτε κι εσύ λέξη, δηλαδή σφυρίζετε κλέφτικα. Δεύτερον, ο Καραμέρος παρέδωσε την έδρα και έφυγε. Την έδρα την παρέλαβε η Μυρτώ Κοροβέση που την παραδίδει στον Στέφανο. Σε τι φταίει ο Καραμέρος, τι σχέση έχει τούτο με το Φαραντούρι? Όποιος, λοιπόν, άκουσα να δεις, μέχρι και προχθές, το προχθές σχήμα λόγου, ο κύριος Καραμέρος και οι συνεργάτες του ψήφιζαν στην Κεντρική Επιτροπή για τη στάση που θα κρατήσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ενώ είχε δηλώσει ότι με το που θα κάνει κόμμα ο Τσίπρας, εγώ θα παραιτηθώ. Η απόφαση λοιπόν στην οποία γίνεται αναφορά της Κεντρικής Επιτροπής ψήφισαν Καραμέρη υπό την έννοια άνθρωποι που ενώ έχουν πει εγώ με τον Τσίπρα παρουσιάστηκαν στην Κεντρική Επιτροπή. Και μην πω άλλα ονόματα. Που είχαν υπογράψει την ιδρυτική διακήρυξη. Προσέξτε, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και είναι ζήτημα αξιοπρέπειας. Αλλά δεν είναι η ώρα να βγάλουμε εδώ, ε? Το ξέρετε ότι ψήφισε άνθρωπος και συμμετείχε στην Κεντρική Επιτροπή, ο οποίος έχει υπογράψει τη διακήρυξη άλλου κόμματος. Σοβαρά μιλάμε, Νίκο. Το βλέπεις λογικό αυτό? Λοιπόν, ο οποίος πήρε την έδρα και την παραχώρησε στο Πασόκ. Παλιά, τρίτον, παλιά είχαμε το αντισύριζα μέτωπο. Σήμερα έχουμε το αντιτσίπρα μέτωπο. Σε αυτό το καινούριο μέτωπο συμπράττει ασμένος και ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ, ο πατέρας της Ελλάς, αλλά συμπράτης ασμένος και εσύ ο ίδιος θα βρεθούμε μάλλον απέναντι. Να τη λογική τη λάθος. Συμφωνώ σε ένα στο τρίτο άρθρο σου, στο πρώτο σκέλος, ότι τη ζημιά από όλα αυτά που γίνονται στο ΣΥΡΙΖΑ την πληρώνει ο Τσίπρας. Εγώ επίσης έχω να πω ότι ο Τσίπρας είναι συνεπής. Έχει πει δεν θέλω συνεργασίες. Πού το βλέπεις να τη συμπεριζάμε μέτωπο? Και γιατί ντε και καλά ένα ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιπαραθετικό και αντίπαλο προς τον Τσίπρα? Δηλαδή θα βγαίνει όχι ψη αρχηγός, ο Φάμελος. Πες ότι ο Φάμελος αποφασίζει να κατέβει ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ. Θα βγει και να λέει ο Τσίπρας που δεν και τα λοιπά. Για με το Μητσοτάκι τα έχουμε. Αυτός είναι ο εχθρός μας. Πώς θα γίνει η Ρεσινίκο? Συγγνώμη για το Ρεσινίκο. Δηλαδή, γιατί ντε και καλά είναι αντιπαραθετικά αυτά? Είναι απέναντι, δεν το κατάλαβα. Και τέταρτο, λυπάσαι για όλους μας και πιο πολύ για τα παιδιά μας. Λυπάμαι για όλους μας και πιο πολύ για τα παιδιά. Και εγώ να δεις πόσο λυπάμαι. Που λέω στον εγγονό μου και μου λέει...
1: '91 και 4 στο κόκκινο.
2: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
1: '91 και 4 στο κόκκινο.
0: Να επικρατεί σήμερα τα ίδια.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Εχθές είχαν βγει όλοι στα σαλιγκάρια μετά τη βροχή.
0: Δεν ξέρω τι είχε συμβεί, ρε παιδιά. Δηλαδή, 9.30 ώρα η Κηφισίας βήμα σημειωτών. Δηλαδή, ναι. Δεν το έχω ξαναδεί αυτό το πράγμα.
3: Κοιτάξτε, τώρα για τέτοια ώρα θεωρώ ότι είμαστε σε πολύ καλή κατάσταση.
0: Α.
3: Δηλαδή,
0: είμαστε βραδινοί τύποι, δηλαδή.
3: Είμαστε, ναι. Έτσι, τις απογευματινές ώρες βγαίνουμε. Με τη δροσούλα. Εδώ τώρα, μόνο στη λεωφόρο Κηφισού έχουμε σοβαρά θέματα από τα ΚΤΕΛ μέχρι και τον κόμβο της μεταμόρφωσης και στην άνοδο και στην κάθοδο. Και στη λεωφόρο Αθηνών από το Δαφνί μέχρι το Σκαραμαγκά. Και λίγο οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Κατά τα άλλα, είναι ελεύθερα. Δεν υπάρχει θέμα ιδιαίτερο. Προς το παρόν. Τώρα στην πορεία θα δούμε. Πάντως για τέτοια ώρα καλά είμαστε.
0: Ας δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ.
3: Και
0: καλή σου μέρα.
3: Καλή σας μέρα.

0: αγκαλιά. Καλημέρα, ξημέρωτα και σταράτα. Εντάξει, χρειάζονται όλα στη ζωή να τα προσεγγίζουμε με μια πολλές φορές διάθεση και κριτικής και χιούμορ και όλα. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δύσκολα. Γιώργος Μακρής, αγρότης στην Καρδίτσα, για να δούμε τι γίνεται. Γιατί ακούμε εδώ πέρα από τη μία πλευρά οι αγρότες να διαμαρτύρονται ότι δεν παίρνουν ούτε καν αυτά που τους υποσχέθηκαν μετά από τους αγώνες των προηγούμενων μηνών, αλλά από την άλλη μεριά βλέπουμε όλο ένα και περισσότερο να ακριβαίνουν τα πράγματα, να ακριβαίνουν τα αγροτικά προϊόντα που βλέπουμε από τις λαϊκές ή στα σούπερ μάρκετ, και οι αγρότες βεβαίως να βρίσκονται πάλι σε θέσεις μάχης. Κύριε Μακρή, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κύριε Στατήκη, σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Τι κάνουμε τώρα από αυτά που υποσχέθηκε η κυβέρνηση?
1: Όπως τα περιγράψατε, όπως ακριβώς τα περιγράψατε. Δυστυχώς.
0: Υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα, χωρίς προοπτική, χωρίς προγραμματισμό, και στο τέλος θύματα όλοι μαζί, και παραγωγή και καταναλωτές, στο βωμό του κέρδους των καρτέλ. Έτσι, αυτή είναι η λογική.
1: Αυτή τη στιγμή σας μιλάω από τα κτήματα, από το Θεσσαλικό κάμπο, που κάποτε έτρεφε όλη την Ελλάδα, και αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε τέτοια θέση που εγκαταλείπεται και σιγά σιγά θα ενημοποιείται. Ένα γεγονός πάρα πολύ λυπηρό. Όσον αφορά τις περιβόητες πληρωμές, το μόνο που έχω να σας πω ότι μας δώσαν πολύ λιγότερα χρήματα. Χαρακτηριστικά θα σας αναφέρω την αποπληρωμή της νητορύπανσης, το οποίο άνευ λόγου μας κρατήσαν 3 ευρώ το στρέμμα, χωρίς να ξέρουμε. Ενώ τα περιβόητα οικολογικά πήγαν σε αυτούς που ξέραν και κάναν διάφορες τροποποιήσεις. Στυλ τιμολόγια, στυλ κομποποιήσεις να χρησιμοποιηθούν τα χωράφια και όλα αυτά.
0: Άρα λοιπόν εδώ πέρα υπάρχουν αυτοί που ξέρουν τα κατατόπια και τα κόλπα και μπορούν να ελίσσονται και να παίρνουν τις επιδοτήσεις τους ανέπαθες. Υπάρχει ο πολλής κόσμος, οι πάρα πολλοί αγρότες που δεν έχουν ούτε τη δυνατότητα συμβούλων, ούτε τη δυνατότητα πληρωμής, ακόμα και λογιστή για να τους ξεξυπνάει, και μένουν να κοιτάζουν τα τρακτέρ να σκουριάζουν αυτό.
1: Και τη δυνατότητα να κάνουν κάποιες ενέργειες, διότι η οικονομική δυσπραγία, κύριε Στρατάκη, είναι δυσβάστακτη στον κάμπο. Πάρα πολύ. Θα σας αναφέρω χαρακτηριστικά ότι πριν λίγες μέρες τελείωσε ο αλωνισμός και ο θερισμός των σιταριών. Μία από τις δύο βασικές καλλιέργειες του κάμπου της Καρδίτσας. Η τιμή του σιταριού είναι ακριβώς ίδια με πέρυσι. Αλλά μην σας παρεξενεύει αυτό. Όλα τα προϊόντα και ο κύκλος χρημάτων από τον οποίο περιμένουμε εμείς αγρότες να ζήσουμε είναι 30% πάνω από πέρυσι. Δηλαδή, αν σήμερα το σιτάρι κοστολογείται γύρω στα 20 λεπτά το κιλό, μην σας φανεί παράξενο, 20 λεπτά, και το ψωμί 3 ευρώ.
0: Μάλιστα. Δηλαδή, και χρειάζονται 5 κιλά σιτάρι για να κάνεις ένα ψωμί, έτσι? Δεν.
1: Μπράβο. Και εμείς θα εισπράξουμε 30% λιγότερα. Και δεν μιλάμε βέβαια για το βαμπάκι, την άλλη βασική καλλιέργεια, στην οποία ο κόσμος αδυνατεί. Σπήραμε για τελευταία χρονιά, ίσως τελευταία χρονιά, γιατί οικονομικά είναι δυσβάστακτη, και πάρα πολλοί συνάδελφοι δεν μπορούν να αγοράσουν ούτε λιπάσματα.
0: Ούτε καν τα λιπάσματα. Είναι, πέραν από την έκρηξη των τελευταίων ημερών λόγω του πολέμου και τα λοιπά, γενικότερα τα ιωρικά εφόδια, επειδή παρακολουθώ, κάνω και εγώ τον αγρότη ποτέ-πότε, τον ελεύθερο χρόνο, όχι ποτέ-πότε, κάθε μέρα. Λοιπόν, βλέπω, γιατί είναι κάθε μέρα στα γεωπονικά μαγαζιά. Τη μια το ένα στυλιάρι, ένα λίπασμα, εντάξει. Βλέπω την έκρηξη των τιμών. Δηλαδή, ένα βιολογικό φάρμακο, για τους αυτούς που νομίζουν ότι τα πράγματα είναι πολύ απλά. Ένα βιολογικό φάρμακο, επειδή γέμισε το περβόλι μου με αυτά τα μυγιαλούδια που λέμε εμείς στην Κρήτη, και με λιτώνουν και τα φύλλα και τα λοιπά, και
1: κοντιξανά. Και εγώ στη μιλίγκρα.
0: Ναι, και η μιλίγκρα μέσα, και η θρύμπη, πώς τη λένε και τα λοιπά.
1: Θρύμπα.
0: Πήρα ένα βιολογικό φάρμακο. Αυτό το φάρμακο το έπαιρνα 6 με 7 ευρώ. Και είχα και ένα μεγάλο μπουκάλι, γιατί αυτό αραιώνεται επειδή είναι βιολογικό, με, μην πω όνομα τώρα, με πολύ νερό. 15 ευρώ. 15-20. Λέω, για σταθείτε ρε παιδιά, διπλάσια τιμή. Διπλάσια τιμή. Φανταστείτε τώρα που έχω 5 δέντρα 10.
1: φανταστείτε, εμείς που αγοράζουμε τόνους αζωτούχα λιπάσματα που πριν 5-7 χρόνια ανέβηκαν 120%. Και τα προϊόντα μας είναι χαμηλά.
0: Βέβαια.
1: Να σας αναφέρω χαρακτηριστικό παράδειγμα στην περιοχή της Λάρισας. Κάποιος παραγωγός με νεκταρίνια έχει γίνει viral σε όλα τα social media. Δεν πουλάει τα προϊόντα του σε εξευτελιστική τιμή και τα δίνει δωρεάν στους αγρότες. Δηλαδή καταλαβαίνετε που φτάσαμε. Αυτός ο παραγωγός του δεν θα μπορέσει να ξαναπαράγει τίποτα.
0: Τι κάνετε όμως, γιατί βλέπουμε και συμφωνίες ότι θα μπουν μάλιστα λέει και τα νοπά προϊόντα και φρούτα σε αυτές τις συμφωνίες του Θοδωρικάκου. Για σας αλλάζει κάτι?
1: Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Από τις κινητοποίησεις, τις μεγάλες κινητοποίησεις των Δεκεμβρίου-Ιανουαρίου, τα 80 εκατομμύρια που μας είχε υποσχεθεί ο πρώην υπουργός και συντοπίτης μας κ. Τσιάρας, δεν έχουν πάρει ούτε δραχμή. Χαρακτηριστικά ο καινούργιος υπουργός λέει ότι εγώ λέει, δεν ξέρω τίποτα. Λέει, αυτά λέει, δεν τα αναγνωρίζω κάτι τέτοιο. Οι κτηνοτρόφοι αυτοκαταστρέφονται μέρα με τη μέρα. Κάποιοι οι οποίοι βάλανε τριφύλια, μυδική δηλαδή, δεν μπορούν να την πουλήσουν γιατί δεν υπάρχουν κοπάδια. Ενώ αντίθετα οι κλήσεις από τα δικαστήρια και από τις αγγελίες έρχονται κάθε μέρα γιατί διαμαρτυρηθήκαμε για να μην φτάσουμε σε αυτή την κατάδια μας.
0: Άρα έτσι όπως μας τα λέτε κύριε Μακρύ, είναι μονόδρομος οι κινητοποίησεις πια. Θα σας δούμε σύντομα πάλι στους δρόμους.
1: Πολύ σύντομα. Και την προηγούμενη πριν 15 μέρες πάλι μια κινητοποίηση μέσα στην πόλη της Καρδίτσας, στη Λάρισα και αυτά. Και πολύ σύντομα, δηλαδή θα είναι θέμα όχι πλέον επιβίωσης. Θέμα να μπορείς να πας τις βασικές ανάγκες του σπίτι σου.
0: Να ρωτήσω κάτι. Οι βουλευτές εκεί πέρα της Νέας Δημοκρατίας, αφήστε τα άλλα κόμματα τώρα κτλ. Τι σας λένε?
1: Τίποτα. Ξαφανισμένοι. Δεν υπάρχει κανένας. Αν θα δείτε παρακολουθώντας καθημερινά τον τύπο της Καρδίτσας, κανένας δεν αναφέρει και δεν λέει τίποτα. Απλά λένε οι συμφωνίες είναι, δεν μπορούμε να παρεμβούμε, είναι συμφωνίες της ΚΑΠ, της ΚΑΠ και οτιδήποτε
0: άλλο. Ας πάνε στην ΚΑΠ να τους ψηφίσει. Έτσι. Αυτό είναι. Κύριε Μακρύ, θα τα ξαναπούμε.
1: Ο κόσμος το έχει καταλάβει και πολύ σύντομα πιστεύουμε να αντιδράσει.
0: Αυτή είναι η μόνη ελπίδα από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Κύριε Μακρύ, σας ευχαριστώ και θα τα ξαναπούμε.
1: Να είστε καλά.
0: Ας πάνε λοιπόν στην ΚΑΠ να διεκδικήσουν ψήφο. Λοιπόν, τα βλέπετε. Όπου υποσχέθηκαν και ό,τι υποσχέθηκαν είναι απλά στα λόγια. Λοιπόν, να πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας για να ανοίξουμε έτσι και τους δικούς μας ορίζοντες, να μάθουμε περισσότερα πράγματα. Καμιά φορά να ξεφεύγουμε και από την πεπατημένη. Θέλω να πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Γιώργο Ατσαλάκη, αναπληρωτή καθηγητή στη Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης. Ένα πολυτεχνείο το οποίο δρέπει συνεχώς δάφνες για τις καινοτομίες του, για την γνώση, για αν θέλετε, τις πρωτοβουλίες που παίρνει. Κύριε Τσαλάκη, καλημέρα.
2: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, είσαστε η αιχμή τώρα, έτσι, γιατί τίποτα δεν μπορεί να συμβεί χωρίς μηχανικούς παραγωγής, χωρίς αυτά τα σύγχρονα εργαλεία. Από βλέπουμε και οι πόλεμοι γίνονται πια με drones, η παραγωγή έχει αυτοματοποιηθεί σε όλο της το εύρος. Άρα το δικό σας έργο είναι ακόμα πιο αναγκαίο. Και το Πανεπιστήμιο της Κρήτης, το Πολυτεχνείο της Κρήτης, ανέκαθεν είχε μια, αν θέλετε, εξέχουσα θέση στην διαδικασία αυτή. Συνεχίζει, φαντάζομαι, και μπαίνετε και σε νέους τομείς, έτσι δεν είναι?
2: Όλα τα πανεπιστήμια κάνουν την προσπάθειά τους. Προσπαθούμε και εμείς εδώ από την Κρήτη, ίσως λίγο απομακρυσμένα, αλλά συνεχίζουμε να προσπαθούμε. Το ίδιο και το εκτός από το Πολυτεχνείο Κρήτης και το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Μεσογειακό Πανεπιστήμιο. Πρόσφατα 6 startups που χρηματοδότησε η Ευρώπη για την Ελλάδα, οι 4 από τους 6 ήταν εδώ από την Κρήτη.
0: Σε ποια κατεύθυνση? Ναι, αυτό από μόνο την
2: είναι ένα γεγονός. Σε νέες τεχνολογίες και κυρίως στην ιατρική. Η τεχνητή νοημοσύνη τώρα, τα big data, τα πολλά δεδομένα και οι τεχνικές ανάλυση αυτών των δεδομένων δίνουν τη δυνατότητα να αυτοματοποιούνται πολλές από τις καθημερινές εργασίες που πρέπει να εκτελούμε. Έτσι θα μας αφήσουμε χρόνο να σχεδιάζουμε, να αναπτύσσουμε. Καθώς η χρονοβόρα εκτέλεση των καθημερινών εργασιών θα περνάει όλο ένα και περισσότερο στην τεχνητή νοημοσύνη. Και φυσικά
0: δεν
2: η νοημοσύνη θα επιταχύνει την έρευνα.
0: Ακριβώς.
2: Περισσότερο.
0: Κύριε Σαλάκη, δεν είναι η εποχή. Τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι για να κάνεις ένα βίντεο ή να κάνεις καμιά σαχλαμαρίτσα έτσι να περνάει η ώρα. Έτσι έχει μπει πια στην παραγωγή. Αλλά ταυτόχρονα όμως, κύριε Τσαλάκη, επειδή εντάξει, είμαι και εγώ της παλιάς φουρνιάς, θυμάμαι τη δεκαετία του 80. Δύο κινητοποιήσεις μου έχουν μείνει στο μυαλό. Η πρώτη ήταν η κινητοποίηση που είχε γίνει τότε με το Μαρούδα, κυβερνητικό εκπρόσωπο και υπουργό τύπου, που υπήρξαν αντιδράσεις γιατί να φέρουμε το CNN, να μεταδίδει στην Ελλάδα και να βάλουμε δορυφορικά πιάτα που θα υπάρξει αλλίωση του πολιτισμού κτλ. Μία κινητοποίηση που θα μείνει στο μυαλό, λέω, κοίτα να δεις πώς βλέπαμε τα πράγματα τότε. Η δεύτερη ήταν οι αντιδράσεις κάτω στην ιδιαίτερη πατρίδα μου, ή μάλλον ένα από τους ιδιαίτερους τόπους της Κρήτης, μεγάλος από την Ιερά Πέτρα, που υπήρξε μια αντίδραση εκεί στη δεκαετία του 80, που μια επιχείρηση με γεωπονικά φάρμακα και φόδια έκανε μηχανοργάνωση και έφερε κομπιούτερ. Και έλεγαν τότε, λέγαμε και εγώ μέσα, θα μας πάρουν τις δουλειές. Τι ήταν αυτό, να πόσους υπαλλήλους θα διώξει τώρα αυτή η επιχείρηση. Έχουμε ξεφύγει πια από αυτήν την εποχή και θεωρούμε την τεχνολογία αναπόσπαστο τμήμα της καθημερινότητάς μας, έτσι δεν είναι?
2: Έτσι ακριβώς είναι, και θα σας πω δύο λόγια. Καταρχήν, όλα αυτά είναι εργαλεία που φτιάχνει ο άνθρωπος, ενώ παλαιότερα έφτιαχνε εργαλεία που του αύξαναν την παραγωγική δυναμικότητα, μηχανές που παράγανε χιλιάδες κομμάτια το λεπτό. Σήμερα έχουμε εργαλεία που αυξάνουν την πνευματική μας δυνατότητα. Οπότε να πούμε λίγο για την τεχνολογία. Στις αρχές του 1900, περισσότερες γυναίκες δεν δούλευαν τότε. Μέχρι το τέλος του, δηλαδή στις αρχές του 2000, δούλευαν όλες οι γυναίκες σχεδόν σε περισσότερες χώρες του κόσμου. Αυτές όλες οι θέσεις εργασίας που χρειάστηκαν δημιουργήθηκαν από την τεχνολογία. Δηλαδή μία αύξηση θέσεων πάνω από 40% τότε. Και αυτό που κάνει η τεχνολογία είναι συνήθως, όχι συνήθως, αυτό που κάνει ουσιαστικά είναι ότι δημιουργεί νέα προϊόντα και νέες υπηρεσίες, οπότε αυξάνεται η ζήτηση, οπότε αυξάνεται και η απέτηση για παραγωγή και έτσι αυξάνονται και οι θέσεις εργασίας.
0: Μήπως όμως δημιουργούνται και...
2: θα δημιουργήσει πολλές θέσεις εργασίας.
0: Μήπως όμως δημιουργείται και μια επίπλαστη εικόνα για τις ανάγκες, μια τροφοδοτή τον υπερκαταναλωτισμό που λέμε κτλ.
2: Αυτό πάντοτε έτσι, υπάρχει, ναι. Και εξαρτάται από τον προσωπικό μας προϋπολογισμό που έχουμε, τι διαχείριση θα κάνουμε, διότι υπάρχουν πολλοί ελκυστές που θέλουν να μας έλξουν να καταναλώσουμε εκεί το προϋπολογισμό μας το μηνιαίο. Οπότε εμείς εκεί πρέπει σίγουρα να κάνουμε μια ιεράρχηση αναγκώνα. Η ανάγκη σίγουρα ποτέ δεν τελειώνει, γιατί η πρόοδος του πολιτισμού σημαίνει πρόσβαση περισσότερα και φθηνότερα αγαθά και υπηρεσίες. Αλλά όταν δεν αυξάνονται και τα εισοδήματα των πολιτών για να μπορέσουν να αγοράσουν αυτές τις υπηρεσίες, δεν κάνουμε τίποτα στο τέλος.
0: Έχω την εντύπωση όμως, κυρία Τσαλάκη, ότι ένας τομέας που ίσως να μην το έχουμε αντιληφθεί στο εύρος που χρειάζεται ή που απαιτείται, που καταναλώνει τεχνολογία, και μάλιστα σε εποχές που μπορεί τα επιτεύγματα της τεχνολογίας να μας ήταν άγνωστο στο ευρύ κενό, είναι ο τομέας ο στρατιωτικός. Είδαμε, και εκεί θέλω να επικεντρωθούμε λίγο στην κουβέντα, δηλαδή όταν μιλούσαμε ότι και στην Ελλάδα είχαν δημιουργηθεί εταιρείες που κατασκευάζαν εξαρτήματα για πυράβλους, για όπλα, αυτό σήμαινε ότι είχαν μια τεχνογνωσία, μια τεχνολογία την οποία ανέπτυσαν

0: νέα συστήματα και επιτεύγματα και η τεχνητή νοημοσύνη και όλα αυτά.
1: Έχετε δίκιο. Η τεχνητή νοημοσύνη δοκιμάζεται περισσότερο στο τομέα της υγείας, στο τομέα των χρηματαγορών και στον τομέα της άμυνας. Για την άμυνα ο λόγος είναι σαφές πλέον, διότι ουσιαστικά μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, περίπου 80 χρόνια μετά, είδαμε ότι ο κόσμος δεν είναι αγγελικά πλασμένος και ανακαλύψαμε ότι υπάρχουν χώρες που θέλουν να ξαναγίνουν αυτοκρατορίες, ενώ στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο διαλύθηκαν όλα τα αυτοκρατορικά όνειρα των ηγετών. Τώρα έχουμε καινούριους επίδοξους ηγέτες που θέλουν να ξανακάνουν την αυτοκρατορία τους. Το Ιράν ήθελε να κάνει την δικιά του αυτοκρατορία στην περιοχή, να ελέγξει όλο τον κόσμο. Η Τουρκία εξακολουθεί να λέει ότι θα κάνει την Οθωμανική αυτοκρατορία. Η Ρωσία αναβιώνει την δικιά της αυτοκρατορία.
0: Η Ινδία από κάτω.
1: Η Ινδία προς το παρόν δεν επιτίθεται σε γειτονικές χώρες. Θα το δούμε βέβαια αυτό, γιατί ποτέ δεν ξέρεις, αλλά τέτοιες βλέπεις έχει και η Κίνα.
0: Βέβαια, και η Κίνα δεν επιτίθεται, αλλά όλοι λίγο πολύ τη φοβούνται. Σου λέει, για κάτσε να δούμε τι κρύβει. Έτσι.
1: Οπότε παρουσιάζεται μια ανάγκη πλέον ασφάλειας όσο των συνόρων των χωρών, αλλά όσο και των διαδρομών μέσα από τις οποίες έρχονται τα εμπορεύματα και η ενέργεια, που νομίζαμε ότι μέχρι πρότινος ήταν ασφαλείς και αυτές. Έτσι βλέπουμε μία σειρά αλλαγής στρατηγικών αποφάσεων πλέον. Τα αγαθά και η ενέργεια να περνάνε από ασφαλή σημεία, εξού και ο κάθε διάδρομος από εδώ στην Ελλάδα, και μία ανακατάταξη για τα κονδύλια που δαπανούν τα κράτη, ώστε να μεταφερθούν κονδύλια προς την άμυνα. Και φυσικά βλέπουμε και την Αμερική, η οποία είχε είχε το μεγάλο κόστος για να κρατάει μια παγκόσμια τάξη, και επειδή έχει οικονομικά προβλήματα πλέον, καθώς δαπανά πολύ περισσότερο από ό,τι εισπράττει και έχει ένα μεγάλο χρέος, θέλει να μεταβιβάσει κάποια από τα οικονομικά βάρη στους συμμάχους τους.
0: Και
1: αυτό πιέζει για το 5% στο ΝΑΤΟ. Ενδέχεται τώρα στην Τουρκία να της δώσει κάποιο ρόλο το ποτηρητή εκεί, διότι η Τουρκία προσπαθεί να πλασάρει τον εαυτό της ότι μπορεί να εξασφαλίζει τους διαδρόμους μεταφοράς εμπορευμάτων και ενέργειας από το έδαφος της. Δεν μπορεί να την πειράξει κανένας. Ότι μπορεί να εξασφαλίσει, να κρατάει τους Ρώσους από βόρεια, τους Κινέζους από ανατολικά, τους Ιρανούς από νότια, και λέει δώστε μου F-35, δώστε μου να εξοπλιστώ, δώστε μου να κάνω, να δείξω, και δεν ξέρουν ότι είναι μία από αυτές τις χώρες που σκέφτονται να ξαναγίνουν αυτοκρατορίες.
0: Και τους το έχει πει άλλωστε.
1: Είναι τους συμμάχους τους και το
0: φροντίζουν
1: και καθαρά,
0: να το λένε. Ναι. Κυρία Τσαλάκη, οπότε, εάν δούμε δηλαδή κατά αναλογία τα χρήματα που ξοδεύονται για έρευνα, για νέες τεχνολογίες, και έχετε επικεντρωθεί σε τρεις τομείς: άμυνα, υγεία και χρηματοοικονομικά. Ποιος είναι ο τομέας που παίρνει τη μερίδα του λέοντος όσον αφορά τα κονδύλια τα οποία διατίθενται για την ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών?
1: Κοιτάξτε, κυρίως είναι η υγεία, αλλά τώρα μπαίνει δυναμικά πλέον και η άμυνα, καθώς αυτή η αύξηση δαπανών στο 5% του ΑΕΠ, ένα μεγάλο μέρος θα πάει σε συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, και μάλιστα θα πάει και σε δορυφορικά συστήματα, διότι οι επόμενοι πόλεμοι θα γίνουν σε δορυφορικό επίπεδο, όποιος καταφέρει και κόψει τις επικοινωνίες του αλληνού για μερικά δευτερόλεπτα, που λέει ο λόγος.
0: Είναι αρκετά.
1: Οπότε θα μεταφερθεί στο διάστημα η μεγάλη μάχη, και εκεί θα δούμε πολλά κονδύλια να κατευθύνονται προς τα εκεί, και φυσικά τα drones, όπως τα ξέρουμε, και σε πιο εξελιγμένες μορφές, τα οποία θα πρέπει ουσιαστικά να γίνουν ένα από τα κύρια όπλα.
0: Είναι παροχημένο δηλαδή να μιλάμε για F-16 ή F-35 και τα λοιπά, τη στιγμή που αναπτύσσεται μια τεχνολογία που σε λίγο θα είναι η αιχμή του δόρατος.
1: Όχι, δεν είναι παροχημένο, απλά είναι άλλος ο ρόλος του καθενός.

0: μας. Και καθώς αυξάνεται η τεχνολογία, είπαμε ότι δημιουργεί νέα προϊόντα και νέες υπηρεσίες, οπότε πρέπει να αυξηθούν και οι αμυντικές ανάγκες για να αντιμετωπιστούν αυτές οι νέες απειλές. Ουσιαστικά αυτό συμβαίνει, διευρύνεται το αμυντικό φάσμα, και αυτό το οποίο συμβαίνει εν τέλει είναι ότι επειδή υπάρχει πλέον η ανασφάλεια και είναι διάχυτη, καθώς πολλές γενιές τώρα δεν έχουν ζήσει πόλεμο και τους φαίνεται ότι είναι εύκολο να κάνουν πόλεμο και να ξαναγίνουν αυτοκρατορίες, έχουν θορυβήσει όλες τις χώρες. Εκείνο το οποίο θορυβεί περισσότερο δεν είναι τα στρατιωτικά όπλα και τα ντρόνς που τα βλέπουμε, είναι η υπονόμευση που γίνεται με κυβερνοεπιθέσεις και άλλα μέσα.
1: Και τα ζήσαμε.
0: Όπως είδαμε πρόσφατα σε αυτό στον τόπο και σε πολλά άλλα, τα οποία δεν ξέρουμε κατά πόσο και...
1: Αυτό που ονομάζουμε υβριδικούς πολέμους και υβριδικές απειλές και τα λοιπά. Κύριε Τσαλάκη, αδικείται η κουβέντα μας λόγω του χρόνου και θα προσπαθήσω το επόμενο διάστημα να έχουμε μια πιο εκτενή κουβέντα, γιατί είναι πάντα ενδιαφέρουσα η κουβέντα μαζί σας. Σας ευχαριστώ έστω και για αυτό το λίγο χρόνο μας δώσατε να καταλάβουμε πού πάει πια ο κόσμος. Έτσι. Καλή σας μέρα, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
1: Λοιπόν, έχει ένα ενδιαφέρον να μιλάς με τους ανθρώπους που ουσιαστικά παράγουν, σχεδιάζουν και ουσιαστικά σχεδιάζουν το μέλλον μας. Τα μηνύματα...
2: '91 και 4 στο κόκκινο. Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
3: Η ώρα είναι 8.
2: '91 και 4.

0: 105 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 8 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Νέο μπάζωμα στο σκάνδαλο των υποκλοπών. Φαίνεται πως ετοιμάζει η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Μυθοδεύονται στην Μικλή Σιντήλιαν και Δημητριάδη στη Βουλή. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, Θανάσης Μπούρας, αντί να καλέσει Σιντήλιαν και Δημητριάδη σε ακρόαση, παρότι υπάρχει το απαιτούμενο αίτημα των 2/5 των βουλευτών της Επιτροπής, συγκαλεί συνεδρίαση την ερχόμενη Τετάρτη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέλει να κουκουλώσει το σκάνδαλο των υποκλοπών με νέο κοινοβουλευτικό πραξικόπημα, παραβιάζοντας τον κανονισμό της Βουλής, κατήγγειλε σε δήλωσή του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος. Δεν θα σας αφήσουμε να μεθοδεύσετε ακόμη ένα κοινοβουλευτικό πραξικόπημα, όπως κάνετε κάθε φορά που θέλετε να μπαζώσετε τα σκάνδαλα της κυβέρνησής σας, διεμήνησε, προειδοποιώντας πως οι υπεύθυνοι θα αποκαλυφθούν όσο ψηλά και αν βρίσκονται και οι ευθύνες θα καταλογιστούν πρώτα απ' όλα από τον ελληνικό λαό. Τη διεξαγωγή έκτακτη συζήτηση στην Ολομέλεια με θέμα την παρακολούθηση του Στέλιου Κούλογλου κατά την περίοδο που ήταν ευρωβουλευτής και μέλος της Ειδικής Εξεταστικής Επιτροπής για τα κατασκοπευτικά λογισμικά ΠΕΓΑ, αποφάσισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μετά τις διαδικασίες που κινήθηκαν έπειτα από σχετική επιστολή του Αντιπροέδρου της ΛΕΦΤ Κώστα Αρβανίτη στην Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τους επικεφαλείς των πολιτικών ομάδων του Δημοκρατικού Τόξου. Η συζήτηση θα διεξαχθεί την Τετάρτη. Στο μεταξύ, αίτηση στον εισαγγελέα του Αριουπάγου, με την οποία ζητά την πλήρη διερεύνηση της παγίδευσής του με το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator, κατέθεσε χθες ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Στην αίτησή του αναφέρει μεταξύ άλλων ότι έχει ζητήσει κατ' επανάληψη δημόσιες απαντήσεις από την κυβέρνηση, χωρίς να έχει υπάρξει μέχρι σήμερα καμία ανταπόκριση. Γιατί ο κύριος Μαρινάκης συσχετίζει την παρακολούθηση του κύριου Σαμαρά με τη Νέα Δημοκρατία και τις εκλογές του 23, αναφέρουν συνεργάτες του πρώην Πρωθυπουργού, σχολιάζοντας τα όσα είπε κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο Παύλος Μαρινάκης. Αυξημένες συγκεντρώσεις αιωρούμενων σωματιδιών κατέγραψαν οι σταθμοί μέτρησης στη Θεσσαλονίκη μετά τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε το Σάββατο στο Ρεόκαστρο. Επιστήμονες κρίνουν τον κόδωνα του κινδύνου για το τοξικό νέφος που εκλείεται. Καταρρύπτεται το κυβερνητικό αφήγημα περί οικονομικής ευημερίας, καθώς σύμφωνα με την νεαρινή έκθεση του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου, οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα βρίσκονται αντιμέτωποι με 2 ακόμη χρόνια μισθολογικής στασιμότητας. Η πραγματική αγοραστική δύναμη των μισθωτών, δηλαδή οι αποδοχές μετά την αφαίρεση των επιπτώσεων του πληθωρισμού, αυξήθηκε μόλις κατά 0,1% το 2025. Παράνομη κρίθηκε η χρέωση των 80 λεπτών του ευρώ από την Alpha Bank στους καταθετικούς λογαριασμούς απλό ταμιευτήριο ή απλό τρεχούμενο. Η απόφαση εκδόθηκε μετά από αντιπροσωπευτική αγωγή της Εκπιζώ κατά της τράπεζας και είναι προσωρινά εκτελεστή. Συνεπώς, η Alpha Bank υποχρεούται να σταματήσει άμεσα την εν λόγω χρέωση, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Εκπιζώ. Θα υπάρξει αναθεωρημένη συμπληρωματική ενημέρωση προς τους πελάτες σε πλήρη συμμόρφωση με τις κατευθύνσεις της απόφασης, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η τράπεζα. Στη διεθνή επικαιρότητα. Υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας πραγματοποιείται σήμερα και αύριο στην Άγκυρα η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ. Στο επίκεντρο οι αμυντικές δαπάνες των κρατών μελών που θα πρέπει να φτάσουν το 5% του ΑΕΠ τους ως το 2035. Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι μία λύση για τον πόλεμο στην Ουκρανία είναι πιο κοντά από όσο νομίζει ο κόσμος και ότι θα συζητήσει το θέμα αυτό στις συνομιλίες που θα έχει στη Σύνοδο Κορυφής. Σήμερα στις 3 το απόγευμα, η συνάντησή του με τον Τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν. Να μην πουλήσουν οι ΗΠΑ μαχητικά F-35. Στην Τουρκία κάλεσε τον Ντόναλντ Τραμπ ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου. Στις αθλητικές ειδήσεις. Στα πρώιμη τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου προκρίθηκε το Βέλγιο επικρατώντας με 4-1 των Ηνωμένων Πολιτειών στη φάση των 16 στο Σιάτλ. Η αναμέτρηση διεξήχθη στη σκιά των αντιδράσεων που προκάλεσε η απόφαση της FIFA να άρει την τιμωρία του Φόλεριν Μπάλογκαν έπειτα από παρέμβαση του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών. Εξέλιξη που προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Βελγίου και της UEFA. Στον αγωνιστικό χώρο πάντως, οι κόκκινοι διάβολοι επιβεβαίωσαν την ενωτερότητά τους με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Σαρλ Ντε Κετελάρε, ο οποίος οδήγησε την ομάδα του στην πρόκριση όπου θα αντιμετωπίσει την Ισπανία.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος σήμερα ο καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώς στα υπηρετικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 7 μποφόρ τοπικά στο Ανατολικό Αιγαίο. Στην Αθήνα η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη τους 35 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Δημήτρη Χατζηνικόλα.
0: 105 και 5 στο κόκκινο.

Καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, 8 λεπτά μετά τις 8, κόκκινο 105 και 5, είναι 7 Ιουλίου 2026. Φαντάζομαι το γνωρίζετε, δεν περιμένατε την αφέντα μου τσουνάρα που γίνει να σας το πω. Ή ελπίζω να το γνωρίζετε, γιατί υπάρχει αυτό το η γνωστή, πώς να το πω τώρα, κατάσταση που να μην ξέρεις, να ξυπνάς και να λες τη μέρα είναι, τη χρονιά και τα λοιπά. Δεν κάνουν για κάποιο λόγο διαταραχθεί το πρόγραμμά σου, η καθημερινότητά μας δηλαδή, χάνουμε την επαφή με το χρόνο. Λοιπόν, γι' αυτό. Ορίστε, έξοδος. Τάγκερ Λίλης. Αυτό. Λοιπόν, 6985-870-059 το τηλέφωνο. Σας γράφετε τα μηνυματάκια σας και τα στέλνετε. 6985-870-059 είναι η ραδιοφωνική μας πρέσα κάθε μέρα εδώ στο κόκκινο, 8 με 9. Στο μικρόφωνο είμαι ο Δημήτρης Χατζηνικόλας, ο Λάζαρος Καραγιάννης στη ρύθμιση του ήχου, ο Χάρης Δάλλας πίσω από το τζάμι. Και πάμε να ανοιχνεύσουμε την επικαιρότητα δημοσιογραφικά όπως καταγράφεται σήμερα, 7 Ιουλίου 2026. Το πρώτο που έρχεται στο νου είναι το «Καλώς τον Νίκιας Άργης». Μιλάω για τον κύριο Σαμαρά, τον πρώην πρωθυπουργό και πρώην πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, και την κίνησή του να ετήθει στον Άριο Πάγο να ανοίξει, να ερευνήσει την υπόθεση της παρακολούθησής του από το Predator. Χρειάστηκε να διαγραφεί από τη Νέα Δημοκρατία, χρειάστηκε να αποφασίσει να ιδρύσει δικό του κόμμα για να πράξει το αυτονόητο, κύριο Σαμαράς, να προσφύγει δηλαδή στη δικαιοσύνη προκειμένου να μάθει τους λόγους της παγίδευσης του με το περίφημο λογισμικό αυτό, το Predator. Να θυμίσω ότι ο κύριος Σαμαράς έπεσε θύμα του παράνομου κατασκοπευτικού στις 7 και 8 Οκτωβρίου του 2021. Έτσι, 7 και 8 Οκτωβρίου του 2021. Ήταν βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Είχε λάβει ένα μήνυμα το οποίο έγραφε: «Αντώνη μου, να βγεις μπροστά να μιλήσεις. Σε τέτοιες καταστάσεις χρειάζονται ηγέτες». Αυτό ήταν το μήνυμα το οποίο έλαβε, το οποίο συνοδεύονταν από ένα link, το οποίο αν το πατούσε θα παγιδεύονταν το κινητό του από το Predator. Και ένα δεύτερο μήνυμα έλαβε: «Πρόεδρε, σύντομα θα αρχίσουν να τρέμουν με τις αποκαλύψεις». Στοχευμένα τα μηνύματα, διότι όταν σου στέλνουν ένα τέτοιο μήνυμα, λες ποιες αποκαλύψεις. Εγώ θα κάνω αποκαλύψεις, ποιες αποκαλύψεις, και το πρώτο πράγμα που κάνεις είναι πατάς το link. Οπότε αυτός που το στείλε ήξερε πάρα πολύ καλά. Ορθώς λοιπόν ο κύριος Κεσές, ο δικηγόρος θυμάτων Predator, σημειώνει με ανάρτησή του στο X, το πρώην Twitter, ότι η κίνηση Σαμαρά αναδεικνύει την προκλητική απουσία ουσιαστικής διερεύνησης της παγίδευσής του μέχρι και σήμερα, αφού καμία κρατική υπηρεσία, και αυτό είναι νομίζω αυτό που πρέπει να κρατήσουμε, όχι μόνο για τον κύριο Σαμαρά, για όλους τους εμπλεκόμενους, καμία κρατική υπηρεσία δεν τον έχει καλέσει να καταθέσει, ούτε έχει ελεγχθεί η συσκευή του. Κρατήστε το δηλαδή, προσπαθείτε λίγο, προσπαθήστε να το σκεφτείτε. Ένας πρώην πρωθυπουργός, πέφτει θύμα παρακολούθησης και καμία κρατική υπηρεσία, καμία, ούτε η δικαιοσύνη, ούτε το κράτος, δεν καλεί τον πρώην πρωθυπουργό να καταθέσει και δεν τον καλεί να καταθέσει το κινητό του προκειμένου αυτό να ελεγχθεί. Από μόνο του δηλαδή είναι ασύλληπτο. Από μόνο του. Το γεγονός ότι η εισαγγελία του Αρείου Πάγου, η οποία με ευθύνη συγκεκριμένων εισαγγελικών λειτουργών και της κυρίας Αδηλίνη, του κυρίου Ζήση, του κυρίου Τζαβέλα, του κυρίου Μπακέλα, που είναι σήμερα ανώτατος εισαγγελέας στον Αρείο Πάγο, δεν έχει λάβει κατάθεση από τον πρώην Πρωθυπουργό και δεν έχει ελέγξει την κινητή του συσκευή. Δεν έχει αναζητήσει αν υπήρχε διαρροή προσωπικών δεδομένων και απόρριτων εγγράφων και δεν έχει διερευνήσει πού βρίσκονταν και με ποιους αλληλεπιδρούσε ενώ είχε μετατραπεί η συσκευή του σε κινητό κοριό. Δηλαδή, ακόμα και για λόγους εθνικής ασφάλειας, δεν έχουν ελέγξει κατά τη διάρκεια της παρακολούθησής του αν είπε κάτι το οποίο αφορούσε την εθνική μας ασφάλεια, σοβαρό, για το οποίο θα έπρεπε το κράτος να μεριμνήσει. Για τέτοια κατάσταση μιλάμε. Η μέχρι τώρα έρευνα από την εισαγγελία του Αρείου Πάγου είναι, επιβεβαιώνει, το έγραψε, το είπε ο κ. Κεσσάς και έχει απόλυτο δίκιο σε αυτό, τους στενούς δεσμούς συγκεκριμένων εισαγγελέων που τυχάνει να υπηρετούν σε κορυφαίες θέσεις με το κυβερνό κόμμα, με το Μαξίμ. Να πω λίγα στοιχεία στατιστικά, ή μάλλον να θυμίσω μερικά από όλα όσα η δημοσιογραφική έρευνα έχει φέρει στην επιφάνεια για το θέμα του. Των παρακολουθήσεων, των παράλληλων παρακολουθήσεων της ΕΕΠ και του Predator.
Σύμφωνα λοιπόν με τη δημοσιογραφική έρευνα, στάλθηκαν μηνύματα παγίδα, αυτά τα επιμολυσμένα link, σε περισσότερους από 90 έως 115 αριθμούς κατόχους κινητών. Η επίσημη λίστα που κατασχέθηκε και ερευνήθηκε είναι η γνωστή η λίστα Μενουδάκου, έτσι, περιλαμβάνει 115 στόχους. 115 στόχους που έγιναν αποδέκτες των μηνυμάτων. Από αυτούς επιβεβαιώθηκε τεχνικά από το γνωστό εργαστήριο στον Καναδά ότι 11 κινητά τηλέφωνα όντως έχουν παρακολουθηθεί. 11 από τους 115 στόχους της λίστας Μενουδάκου. Όλα αυτά τα 11 άτομα δέχτηκαν μολυσμένο μήνυμα από το ίδιο νούμερο, από το ίδιο νούμερο το οποίο φέρεται να ανήκε σε πολιτικό πρόσωπο. Να μην πούμε ονόματα τώρα. Συνολικά έγινε προσπάθεια παγίδευσης με την αποστολή 220 μαζικών SMS. Αυτοί οι 11, οι οποίοι βεβαιωμένα παρακολουθούνταν και με τη βούλα του Καναδικού Εργαστηρίου, συνέπεσε παράλληλα να παρακολουθούνται και από την ΑΕΠ. Συνέπεσε, λέμε εμείς. Έτσι. Την ίδια περίοδο. Ή μόλις έλυγε η παρακολούθηση από την ΑΕΠ, γιατί είχε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, δίμηνο συνήθως, αμέσως μετά αναλάμβανε το πρέταντερ. Από αυτούς τους 11 τώρα, μόνο 5 προσέφυγαν στη δικαιοσύνη. Με τον κύριο Σαμαρά γίνανε 6. Το κύριο Σαμαρά έχει μια ιδιαίτερη βαρύτητα, γιατί είναι πρώην πρωθυπουργός. Αυτοί οι 5 που είχαν προσφύγει ήταν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Νίκος Ανδρουλάκης, που ήταν το πιο γνωστό πολιτικό πρόσωπο μέχρι πρότινος, γιατί τώρα βεβαίως το πιο γνωστό είναι ο κ. Σαμαράς. Ήταν ο κ. Χρήστος Σπίρτζης, πρώην υπουργός. Ήταν η κ. Όλγα Γεροβασίλη, και εκείνη πρώην υπουργός. Ήταν ο συνάδελφος ο Θανάσης Κουκάκης και ήταν και η Άρτεμις Σίφορτ, το πρώην στέλεχος της ΜΕΤΑ στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Και τι έκανε η κυβέρνηση την ώρα που ο κ. Σαμαράς ανακοίνωνε την αίτησή του στον Άριο Πάγο? Αυτό που έκανε είναι ότι ενημέρωσε χθες την αντιπολίτευση στη Βουλή ότι αντί να κληθούν ο κ. Σταλντήλιαν και ο κ. Δημητριάδης για το σκάνδαλο των υποκλοπών, παρότι υπήρχε το απαιτούμενο αίτημα των 2/5 των βουλευτών της Επιτροπής, προγραμματίζει μία συζήτηση και λήψη απόφασης, έτσι το ονόμασε, στην Επιτροπή Θεσμών της Βουλής. Τι ακριβώς θα συζητήσει η Επιτροπή Θεσμών της Βουλής? Θα συζητήσει για το αν θα κληθεί ο κύριος Σταλντήλιαν και ο κύριος Δημητριάδης να έρθουν στη Βουλή να μιλήσουν στην Επιτροπή. Το οποίο ήδη έχει αφήσει να εννοηθεί τα μέλη της Επιτροπής και τα μέλη της Νέας Δημοκρατίας ότι για λόγους εθνικής ασφαλείας θα απορριφθεί το αίτημα. Προσέξτε να δείτε τώρα μια τρομερή αντίφαση. Θα μου πείτε, στην Ελλάδα ζούμε, στην Ελλάδα του κ. Μητσοτάκη, όλα είναι πιθανά και όλα είναι δυνατά. Δεν θα καλέσουμε τον κ. Σταλντήλιαν και τον κ. Δημητριάδη στη Βουλή, στην αρμόδια επιτροπή, επικαλούμενοι εθνικούς λόγους, αλλά την ίδια ώρα τις έρευνες για αυτούς τους εθνικούς λόγους τις βάζουμε στο σιρτάρι. Η εισαγγελία τις βάζει στο σιρτάρι. Δηλαδή, η Βουλή, η πλειοψηφία της Βουλής, επικαλείται εθνικούς λόγους προκειμένου να μην γίνει συζήτηση στη Βουλή και ακουστούν εθνικά απόρριτα και εθνικά μυστικά, ενώ η δικαιοσύνη κρίνει ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να ερευνήσει περαιτέρω το θέμα, είναι άνευ σημασίας και ανουσίας, δεν υπάρχει κάποιος άλλος λόγος και γι' αυτό θα το βάλει στο σιρτάρι. Για αυτή την αντίφαση μιλάμε, αν αντιλαμβάνεστε. Ένας πρώην πρωθυπουργός και πρώην πρόεδρος του κυβερνώντος κόμματος προσφεύγει στον Άριο Πάγο για την παρακολούθησή του από το λογισμικό πρέταντορ και η κυβέρνηση ετοιμάζεται να συρταριάσει το αίτημα της αντιπολίτευσης να κληθούν στη Βουλή ο επικεφαλής της εταιρείας που το έφερε στη χώρα και που καταδικάστηκε από το ελληνικό δικαστήριο και ο επικεφαλής του γραφείου του Πρωθυπουργού που ανέλαβε την ευθύνη και παραιτήθηκε. Θυμίζω ότι η κλήση στον κύριο Δημητριάδη δεν έχει να κάνει με κάποια προσωπική στάση των βουλευτών της αντιπολίτευσης απέναντι στον κύριο Δημητριάδη. Ο ίδιος ο κύριος Δημητριάδης ανέλαβε την πολιτική ευθύνη του σκανδάλου των υποκλοπών και παραιτήθηκε. Ο ίδιος. Έτσι. Συνεπώς, προφανώς και θα τον καλέσει στην αρμόδια επιτροπή να μιλήσει. Αυτά. Την ίδια ώρα, αφού είμαστε εδώ, το Ευρωκοινοβούλιο αποφάσισε
την διεξαγωγή έκτακτη συζήτηση με θέμα την παρακολούθηση του τότε ευρωβουλευτή, του κ. Στέλιου Κούλογλου, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την περίοδο που ο ίδιος ήταν και μέλος της Επιτροπής Πέγκασος, της Επιτροπής Πέγκα, και τελικά προημερών μάθαμε ότι παρακολουθούνταν και ο ίδιος εκείνη την περίοδο από το Πέγκασος, από το άλλο παράνομο λογισμικό, όχι από το Πρέταντορ, ενώ ήταν μέλος της Επιτροπής Πέγκα. Προφανώς ο τακουστής ήθελε να ξέρει, να γνωρίζει τι συζητάνε στην Επιτροπή, και γι' αυτό τον παρακολουθούσε. Και αυτό το οποίο μάθαμε από τη συγκεκριμένη υπόθεση δημοσιογραφικά εννοώ είναι ότι ο τακουστής ήταν από την Ελλάδα. Προσέξτε, δεν ήταν από τις Βρυξέλλες. Παρά το γεγονός ότι παρακολουθούσε έναν ευρωβουλευτή σε μια επιτροπή στις Βρυξέλλες. Αυτή νομίζω είναι την κυριότερη είδηση. Τώρα, η άλλη είδηση την οποία νομίζω αξίζει τον κόπο να παρακολουθήσει κάποιος είναι ότι σήμερα ξεκινάει, σήμερα και αύριο πραγματοποιείται στην Άγκυρα μία από τις κρισιμότερες συνόδους του ΝΑΤΟ. Κρίσιμη γιατί με τα τερτύπια του Τραμπ η συμμαχία, ο Θεός να την κάνει, συμμαχία, κρέμεται από μια κλωστή. Και οι 32, τα 32 κράτη-μέλη αναζητούν συμβιβασμούς που θα διασφαλίσουν το μέλλον της. Πάμε τώρα σε αυτή την υπόθεση της μετάθεσης της συζύγου του κυρίου Φαραντούρη στις Βρυξέλλες. Να ρωτήσω τώρα κάτι, δηλαδή, μήπως με αφορμή, μήπως λέω τώρα, με αφορμή τη μετάθεση της συζύγου της του κυρίου Φαραντούρη στις Βρυξέλλες, να ανοίξουμε γενικά το θέμα μεταθέσεις, μετακλητή, διορισμένη, κομματικά γραφεία, κομματικές θέσεις, αποσπάσεις, πολιτικά γραφεία και λοιποί παρατρεχάμενοι από τα κόμματα. Έτσι να δούμε, βρε αδελφέ, πώς το σύστημα συντηρεί και αναπαράγει τον εαυτό του, στείνοντας σε βάθος χρόνου ένα παρασιτικό μηχανισμό που τρέφει και τρέφεται από το κράτος. Και εκεί είναι το πρόβλημα. Γιατί αν δεν τρέφονταν από το κράτος, δεν θα μας έπεφτε λόγος. Αλλά επειδή όλο αυτό το μηχανισμό τον πληρώνουν οι πολίτες, με το υστέρημά τους, με την εφορία τους, προφανώς και έχει σημασία να το ερευνήσουμε κάποια στιγμή. Να δούμε, βρε αδελφέ, όχι ποιοι εκμεταλλεύονται τις σχέσεις τους, το όνομά τους, την ισχύ τους, τα κουμπαριλίκια τους, τα γκομενιλίκια τους. Και τα πάσης φύσεως δούνε και λαβίν. Βασικά να δούμε ποια είναι τα μετρημένα στα δάχτυλα των δύο χεριών, ίσως και του ενός χεριού, κορόιδα σε αυτόν τον τόπο, που αρνήθηκαν και αρνούνται να συμμετάσχουν σε αυτό το πάρτι ευνοιοκρατίας και αναξιοκρατίας, που στήθηκε δεκαετίες τώρα σε όλη τη χώρα, με πρώτο και καλύτερο το κομματικό κράτος. Για πάμε, πώς έχουν τα κότσια να ανοίξουμε αυτό το θέμα. Για πάμε να το δούμε. Και εμείς οι δημοσιογράφοι, για πάμε να το ανοίξουμε αυτό το θέμα. Θα κλάψουν μανούλες, σας το λέω. Δεν θα φτάνουν τα συννεφάκια για να πέφτουμε, αν το ανοίξουμε αυτό το θέμα. Θα καταρρεύσουν αγιογραφίες, θα καταρρεύσουν ηθικά πλεονεκτήματα, θα καταρρεύσουν πατριδοπολιτές και μυαλοπολιτές, πάσης φύσεως. Αυτό το κράτος φτιάξαμε. Και όλοι μαζί, αυτόν τον μηχανισμό απομυζούν, σε αυτόν τον μηχανισμό απομυζούν τον κόπο των πολιτών. Φτιάξαμε ένα κράτος βαθύτατα αναξιοκρατικό, όπου κουμάντο κάνουν οι παρέες, οι πάσης φύσεως παρέες, και όπου όποιος βρεθεί σε μια θέση εξουσίας, το πρώτο πράγμα που σκέφτεται και κάνει είναι να βολέψει και 2-3 δικούς του. Μην πέφτετε από κανένα σύννεφο, αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, πάμε και για τη δήλωση της χθεσινής ημέρας. Νομίζω η είδηση είναι η δήλωση της χθεσινής ημέρας, είναι η δήλωση του κ. Κασελάκη, ότι εγώ δεν χρέωσα τη χώρα τρίτο μνημόνιο, ούτε οδήγησα τον κόσμο να τρώει από τα σκουπίδια, ούτε έδωσα στους servicers και τα funds τα σπίτια του κόσμου. Αυτό είπε, προσπαθώντας να δικαιολογήσει τις ρακέτες που έπαιζε με τον κύριο Αδωνή Γεωργιάδη. Και ο συγκεκριμένος άνθρωπος δεν σκέφτηκε καν ότι όλα αυτά τα οποία είπε ότι δεν έκανε αυτός, τα έκανε ο συνδετημόνας του στο τένις, στην Εκάλη Κλαμπ. Και το τρίτο μνημόνιο, όλα τα μνημόνια ψήφισε, και τον κόσμο οδήγησε να τρώει από τα σκουπίδια, και τον χρεοκόπησε, και στους σέρβισες και στα φάντς έδωσε τα σπίτια του κόσμου. Αλλά αυτός πήγε μια χαρά να παίξει τένις μαζί του. Ώρες-ώρες αναρωτιέσαι πραγματικά αν κάποιοι από τους πολιτικούς μας είναι τόσο ηλίθιοι ή τόσο άνιωθοι. Γιατί ένα από τα δύο μπορεί να συμβαίνει. Ή είναι κομπλήτη τη λύθη, ή είναι κομπλήτη τα άνιωθοι. Δεν νιώθουν τίποτα, είναι άνιωθοι, δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Δικαίωμά μου, λέει, είναι να παίζω τένις στην Εκάλη με όποιον θέλω. Δικαίωμά σου είναι.
παραιτήσου από την πολιτική, γίνε απλό πολίτη και παίξε τέννις με όποιον θέλει. Παίξε και με τον. Με τον Μπαμπούλ. Δεν βαριέσαι. Δεν βαριέσαι, βρε αδελφέ. Αυτό είπε ότι ανήκει στο μεγάλο φιλελεύθερο χώρο, που όλα τα χωράει και όλα τα καταπίνει, και αρκεί να περνάμε καλά. Και άλλοι, πώς το λέγει ο Αλέφαντος, πώς το λέει, άλλοι να πάνε αγά. Ε? Ο Αλέφαντος δεν το έλεγε. Καλά, δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι και καλά, μπορεί να μην το έλεγε αυτό. Λοιπόν, και αυτό τα έβαλε με τον Φαροντούρη και ρωτάει, καλώς λέω εγώ, ρωτάει, για την απόσπαση τη συζύγου του. Μήπως να ρωτήσει και το συμπαίκτη του στο Ικάλι Κλαμπ για τα διευκρίνιστα. Μήπως, λέω εγώ, αφού ρωτάει για το Φαραντούρη, για την σύζυγο και για το πώς βρέθηκε στις Βρυξέλλες. Άλλος πάλι αυτός. Το επιχείρημα υπέρ του, του κυρίου Φαραντούρη, ήταν ότι η σύζυγός του έχει όλα τα βιογραφικά, οπότε δικαίως βρέθηκε στις Βρυξέλλες. Και το μεταπτυχιακό και το διδακτορικό. Και αγαπητέ μου κύριε Φαραντούρη, η μόνη γυναίκα είναι σε αυτόν τον τόπο που έχει μεταπτυχιακό και διδακτορικά. Να σας πω εγώ πόσα παιδιά έχουν μεταπτυχιακά και διδακτορικά και δουλεύουν και έξω για 9 κατοστάρικα και δεν θα έχουν ποτέ την ευκαιρία να πάνε στις Βρυξέλλες. Απλά την ευκαιρία την είχε η σύζυγό σας. Και πάντα οι σύζυγοί σας και οι γνωστοί σας έχουν τις ευκαιρίες. Αυτό είναι το πρόβλημα σε αυτό το κράτος. Γι' αυτό φεύγουν τα νέα παιδιά έξω, γιατί τους δίνονται ευκαιρίες. Γιατί μπορούν να ελπίζουν ότι μπορεί να φτιάξουν το μέλλον τους. Εδώ ο μόνος τρόπος να ελπίζεις ότι μπορείς να φτιάξεις το μέλλον σου είναι να έχεις ένα μπάρμπα στην κορώνη. Λοιπόν, πάμε να μας βάλεις ένα τραγούδι, έτσι. Λάζε, χαλαρώσουμε λίγο και συνεχίζουμε.

0: Λοιπόν. Και ξέχασα να σας πω και ότι γίνεται όλο και καλύτερο το Maximum Gate με τον Πρωθυπουργικό Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας, τον κύριο Θανατόκο. Ο Τάσος Τέλογλου έγραψε στο Inside Story χθες. Θύμισε μια ιστορία, την οποία δεν την ξέραμε, όχι δεν τη θύμισε, την αποκάλυψε. Ότι στις αρχές του 2022 είχε εντοπιστεί ένας συνεργάτης του Πρωθυπουργού που έμπαινε στις συσκέψεις στο Μέγαρο Μαξίμου με ανοιχτό το τηλέφωνο, παρακαλώ, έτσι ώστε να μεταδίδονται οι πληροφορίες της σύσκεψης σε αυτόν που βρισκόταν πίσω από το ανοιχτό τηλέφωνο. Στην άλλη άκρη της γραμμής, δηλαδή. Του ζητήθηκε εκείνη την πρώτη φορά να αφήσει το τηλέφωνο του εκτός της αίθουσας και όταν το έκανε ευχαρίστως, ο άντρας της ασφάλειας του είπε και την άλλη συσκευή. Ο συνεργάτης αυτός στη συνέχεια απομακρύνθηκε, καθώς υπήρχε υποψία πως η δουλειά αυτή γινόταν για μήνες. Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο, παρόμοια περιστατικά συσκέψεις υπό τον Πρωθυπουργό με ανοιχτά τηλέφωνα ήταν μια πρακτική που στα χρόνια των δύο προηγούμενων Πρωθυπουργών, Σαμαρά και Τσίπρα, τα γινόταν κατά κόρον. Τα ιδιωτικά συμφέροντα στην Ελλάδα είναι πάντα ισχυρότερα από τους θεσμούς, καταλήγει ο καλός συνάδελφος. Δεν το ξέρουμε, μένει να επιβεβαιωθεί ή να διαψευστεί αυτή η είδηση. Αλλά το γεγονός ότι μπορεί να γίνεται μια σύσκεψη στο Πρωθυπουργικό Μέγαρο μιας χώρας και να μπορεί ο καθένας να μπαίνει με ανοιχτό κινητό μέσα στη σύσκεψη, εμένα με ξεπερνάει. Δηλαδή, να το πω όσο πιο απλά μπορώ. Εμείς κάναμε συσκέψεις στην εφημερίδα που δούλευα, τώρα δεν χρειάζεται να πω το όνομα, που κάναμε όντως ερευνητική δημοσιογραφία. Και μπαίναμε σε μια αίθουσα οι 6-7 δημοσιογράφοι και αρχισυντάκτες για να κάνουμε τις συσκέψεις μας. Μέσα στο δωμάτιο δεν παίρναμε τα κινητά.
1: ...91 και 4... στο κόκκινο.
2: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
1: ...91 και 4... στο κόκκινο.
3: Καλημέρα ξανά. Λοιπόν, επανερχόμαστε στα χθεσινά από ό,τι φαίνεται σιγά σιγά.
0: Α, τι είχαν τα χθεσινά
3: ναι,
0: δηλαδή.
3: Ναι. Τα χθεσινά ήταν τα ωραία που αρχίσαμε να πείζουμε λίγο.
0: Α.
3: Λοιπόν, ξεκινάμε. Η άνοδος της συγκρού από τη Φρατζή. Έως εκεί στη Χατζηχρίστου, η Βασιλέως Κωνσταντίνου και στα δύο ρεύματα, η Κηφισίας από το President στους Αμπελοκήπους μέχρι το Φάρο του Ψυχικού και στα δύο ρεύματα επίσης, η δρόμη γύρω από την Ομόνια, η Πειραιός, αρκετά έντονη κίνηση μέχρι την πλατεία Κουμουντούρου, το λιμάνι του Πειραιά. Έχει σοβαρό θέμα.
0: Την τιμητική του έχει τώρα το καλοκαίρι.
3: Έχει είναι. Την τιμητική του ακριβώς. Η λεωφόρος Ποσειδώνος εκεί από τον υπόδρομο στην Καλυθέα και κάτω όλη η δρόμη μέχρι και το Φλίσβο. Η λεωφόρος Κηφισού έφτασε τώρα στο πικ της. Είναι από το Εγάλεο στην συμβολή με την Ορφέως εκεί. Μέχρι επάνω στη μεταμόρφωση και στα δύο ρεύματα πάρκινγκ. Και η λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα προς Ελευσίνα από το Δαφνί μέχρι το Σκαραμαγκά και στο ύψος εκείνο έχει και η λεωφόρος Χριστού Σκαραμαγκά ένα θεματάκι.
0: Μάλιστα.
3: Κατά τα άλλα όμως είμαστε μια χαρά.
0: Κατά τα άλλα είμαστε όλα μια χαρά.
3: Ναι, ναι.
0: Πρώτο Θεός, ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια.
3: Καλή συνέχεια και σε εσάς.
0: Είμαστε ανοίγοι και γεράσαμε. Δεν περιμέναμε λίγο λόγο. Ημερομηνίας είμαστε 7 Ιούλιο, ότι θα είχε κόψει λίγο κίνηση από ό,τι μας είπαν από το ραδιοταξί Παρθενών. Δεν έχει κόψει. Οπότε συνεχίζουμε. Τι είχες Γιάννη, τι είχα πάντα. Πάμε λοιπόν στα ό,τι να είναι της χθεσινής ημέρας και να ξεκινήσουμε με τον κύριο Σαμαρά. Να δούμε το ρεπορτάζ από το Open για την κίνηση Σαμαρά και τα λέμε μετά.
4: Ο κύριος Σαμαράς κατέθεσε.
5: Έλα, πες το μήνα. Ναι.
4: Ο κύριος, ο πρώην λοιπόν πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς κατέθεσε στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου αίτηση με την οποία ζητά την πλήρη διερεύνηση της παγίδευσής του με το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator. Στην αίτηση, μεταξύ άλλων, ο κύριος Σαμαράς αναφέρει ότι έχει κατ' επανάληψη ζητήσει δημοσίως από την κυβέρνηση απαντήσεις επί του θέματος, χωρίς να υπάρχει καμία ανταπόκριση μέχρι σήμερα. Αυτό θέλω να σας πω ότι μάλλον βάζει φωτιά στα τόπια.
0: Λοιπόν, η πρώτη είδηση, καταρχάς, μεγαλύτερο μεγέθος από την κίνηση που έκανε ο κύριος Σαμαράς, είναι ότι άφησε τη Μίνα να μιλήσει. Έτσι, αυτή το καταλαβαίνετε, είναι μεγαλύτερη είδηση από το γεγονός ότι ο κύριος Σαμαράς προσέφυγε στον Άρειο Πάγο. Αλλά τέλος πάντων, ο κύριος Σαμαράς πάντως, επειδή όλοι πέσανε από τα σύννεφα, αλλά υπάρχουν και κάποιοι που δεν πέσανε από τα σύννεφα, είχε προαναγγείλει την κίνησή του αυτή στη Βουλή. Πάμε να ακούσουμε το Σαμαρά το 2 για την κίνηση αυτή. Τι είχε πει στη Βουλή ο κύριος Σαμαράς.
5: Να θέσω και ένα ερώτημα για το μείζον θεσμικό θέμα των υποκλοπών. Κύριε Πρωθυπουργέ, τόσο καιρό έχει διερευνήσει κάποια κρατική υπηρεσία το γιατί παρακολουθούσαν το τηλέφωνό μου, το μόνο πρώην Πρωθυπουργού της Ελλάδος, κάποιοι ιδιώτες. Και πώς το κατάφεραν αυτό οι ιδιώτες κάτω από τη μύτη ενός ολόκληρου κράτους. Φαντάζομαι να έχετε διατάξει κάποια σχετική έρευνα. Θα περιμένω την απάντηση. Ευχαριστώ πολύ.
0: Προφανώς περίμενε την απάντηση επί Μακρόν, δεν πήρε την απάντηση και αποφάσισε να προσφύγει στον Άρειο Πάγο, να αιτηθεί εκεί να ανοίξει η υπόθεσή του, να διερευνηθεί τέλος πάντων για τους λόγους για τους οποίους τον παρακολουθούσαν. Πάμε λίγο αφού βρισκόμαστε στη Βουλή. Θέλω να ακούσουμε τον πρώην πλέον, όχι πρώην βουλευτής είναι, ανεξάρτητος είναι, αλλά δεν είναι πλέον στην ΝΕΑΡ, τον κύριο Ηλιόπουλο, ο οποίος λέει κάτι για τις ΑΠΕ που έχει τη σημασία του. Για πάμε να το ακούσουμε.
6: Πώς νιώθετε ως υπουργός μιας μπανανίας? Νιώθετε καλά, νιώθετε άνετα? Γιατί βγαίνει ο αντιπρόεδρος του ΑΔΜΙΕ, όχι αντιπολίτευση, ο αντιπρόεδρος του ΑΔΜΙΕ, και δεν είπατε κουβέντα, κύριε Τσάφο. Βγαίνει ο αντιπρόεδρος του ΑΔΜΙΕ και λέει δημόσια ότι είναι πολιτικός ο λόγος που δεν έχει αναπτυχθεί αποθήκευση ενέργειας από τις ΑΠΕ. Και ποιοι κερδίζουνε? Κερδίζουν οι μεγάλοι με LNG φυσικό αέριο και κερδίζουν και οι επενδυτές, γιατί απαξιώνονται μικρά έργα ΑΠΕ και μπορούν να τα εξαγοράσουν. Άρα ενισχύεται το καρτέλ. Και αυτά τα λέει ο αντιπρόεδρος της ΑΔΜΙΕ. Έχετε μια κουβέντα να πείτε για τον αντιπρόεδρο της ΑΔΜΙΕ? Ή και αυτό σας κάνει μίζερη αντιπολίτευση? Θα πείτε κάτι γι' αυτό? Με περισσότερη αποθήκευση θα είχαμε πιο φθηνό ρεύμα, ναι ή όχι? Θα είχαμε πιο φθηνό ρεύμα? Ποιος κερδίζει που δεν έχει αυξηθεί η αποθήκευση? Είναι φυσιολογικό για σας να είμαστε εμείς στο 2% και στο 52% η Βουλγαρία? Είχατε ή δεν είχατε εργαλεία? Το Ταμείο Ανάκαμψης, κύριε Τσάφο, τι το κάνατε? Τι το κάνατε το Ταμείο Ανάκαμψης? Πόσα φάγατε πια από το Ταμείο Ανάκαμψης? Δηλαδή, αν από το Ταμείο Ανάκαμψης δεν έκανες αποθήκευση, τι περιμένατε να κάνετε? Αυτή τη στιγμή ελέγχεστε για 175 υποθέσεις, 2,6 δις από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα, κύριε Τσάφο. Έχετε κάνει όλη τη χώρα ο ΠΚΠΕ. Και πάμε να δούμε και άλλα στοιχεία τα οποία, το πώς αντιλαμβάνεστε τη διαχείριση. Η ΔΕΗ από το 21 έως και το 25 έχει δώσει 454 εκατομμύρια σε χορηγίες και διαφημίσεις. Σχεδόν μισό δις. Εκεί υπάρχουν χρήματα, κύριε Τσάφο, εσείς που είστε με τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση. Μισό δις η ΔΕΗ σε διαφημίσεις, τα μισά να έδινε για αποθήκευση, ο κόσμος θα είχε φτηνότερο ρεύμα.
0: Τι να πει ο κύριος Τσάφος? Τι να πει ο κύριος Τσάφος? Ακούστε, ο κύριος Ηλιόπουλος εδώ με πολύ εύστοχο τρόπο αναδεικνύει το μεγαλύτερο ίσως σκάνδαλο, μνημονιακό σκάνδαλο που έχει συμβεί στη χώρα. Και αφορά την ενέργεια, τι άλλο. Την μεγάλη αγελάδα που κατεβάζει γάλα. Τι κάναμε? Με πρόσχημα το πέρασμα στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με πρόσχημα το πέρασμα στις καθαρές μορφές ενέργειας, περιβαλλοντολογικά εννοώ, κλείσαμε, κατεβάσαμε τους διακόπτες από τα λιγνητικά εργοστάσια παραγωγής ρεύματος που πήραν τη χώρα με τα πολεμικά και την έφεραν εδώ που την έφεραν. Το φθηνό λιγνίτι, αλλά τον λιγνίτι ο οποίος είχε επιπτώσεις στο περιβάλλον. Την ίδια ώρα όμως, αντί να φτιάξουμε μονάδες αποθήκευσης του ρεύματος που παράγεται από τη ΣΑΠΕ, γιατί το ρεύμα από τη ΣΑΠΕ έχει το μειονέκτημα ότι δεν ανεβάζουμε τους διακόπτες, παράγουμε το ρεύμα ό,τι ώρα θέλουμε. Δεν βάζουμε διακόπτες ούτε στον ήλιο ούτε στον αέρα. Πρέπει να έχει προβλεφθεί η αποθήκευση του ρεύματος που παράγεται τις ώρες με την υψηλή ηλιοφάνεια ή με τους δυνατούς ανέμους, ώστε να μπορούμε να το χρησιμοποιούμε μετά. Εσκεμμένα το κράτος, εσκεμμένα και ο κύριος Τσάφος και όλοι που ήταν πριν από τον κύριο Τσάφο, δεν πρόβλεψαν το θέμα της αποθήκευσης της ενέργειας από τη ΣΑΠΕ για να προμοτάρουν τους κάθετους οριζόντιους άξονες με το αμερικάνικο LNG, αφού ανοίξανε και την υπόθεση στην Ουκρανία και τελειώσανε και το φθηνό φυσικό αέριο από το ρώσικο φυσικό αέριο από την Gazprom, προκειμένου να βγάζουν δισεκατομμύρια τόσο οι Αμερικανοί και ο κύριος Τραμπ, όσο και οι μεταπράτες του εδώ στην Ελλάδα, που είναι οι γνωστοί επιχειρηματίες, η γνωστή επιχειρηματική ελίτ, οι οποίοι παρεπιπτόντως την χάνουν είναι και γάτες των Αμαλαϊών, διότι σε αυτή την έρμη χώρα, όπου γίνεται του κουτρούλιο γάμος και του μπάρμπα στην κορώνη, ο κάθε επιχειρηματίας, κάθε εφοπλιστική ή τέλος πάντων οικονομική οικογένεια της χώρας, που σέβεται τον εαυτό της, ανοίγει και ένα κανάλι για να μπορεί να κάνει το παιχνίδι της ελεύθερα και όπως πρέπει. Αυτό το έργο παίζεται σε αυτή τη χώρα. Πολύ καλά κάνει και το αναδεικνύει, με τον τρόπο που τον αναδεικνύει, ο κύριος Νάσος Ηλιόπουλος. Και θα πάμε να ακούσουμε τώρα τον κύριο Γεωργιάδη, τον Υπουργό Υγείας. Θα αλλάξουμε θέμα. Ο οποίος μιλάει, προσέξτε τώρα εδώ, αναπάντητο θα μείνει και αυτό, αν και δεν θα έπρεπε, γιατί αυτό το έργο παίζεται τα τελευταία χρόνια. Μιλάει στην τηλεόραση για τον αναβάλλομενο φόρο. Πάμε να τον ακούσουμε τι λέει ο κύριος Γεωργιάδης χθες. Στα γνωστά του ξεσπάσματα τα έβαλε με τον κύριο Τσίπρα, με το γνωστό ανίκιο τρόπο, έτσι, που θα έπρεπε να είναι εκτός πολιτικής και θα έπρεπε εδώ και χρόνια να έχει φύγει, να τον έχουν διώξει την πολιτική για τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρεται και μιλάει και το παράδειγμα που δίνει στους πολίτες. Αλλά τέλος πάντων το ξεπερνάμε αυτό. Πάμε να τον ακούσουμε τι λέει και θα σας πω αμέσως μετά.
7: Αλλά να μην λέω με τον Τσίπρα το μετριοπαθεί.
8: Ναι.
7: Βγαίνει και μιλάει ο αθεόφοβος για το αναβαλλόμενο φόρο των τραπεζών.
8: Όντως.
7: Δεν ξέρω, ακόμα δεν ξέρει τον αναβαλλόμενο φόρο, δεν έχει σημασία. Βγαίνει και λέει ότι οι τράπεζες έχουν προνομιακή φορολογική μεταχείριση.
8: Ναι, όντως.
7: Ωραία, μέχρι εδώ.
8: Mm-hmm.
7: Και ότι εδώ το αλλάξει να γίνει πρωθυπουργός. Η νομοθεσία για την προνομιακή φορολογική μεταχείριση των τραπεζών. Κατά ναι. τον Τσίπρα προνομιακή.
8: Πιανού είναι.
7: Πιανού είναι.
8: Πιανού.
7: Του Τσίπρα.
8: Του Τσίπρα είναι αυτή. Μα θέλει να την αλλάξει ο άνθρωπος. Κακό είναι. Μπορεί να κατάλαβε ότι έκανε λάθος.
7: Θα μας τρελάνει.
8: Μπορεί να κατάλαβε
7: δηλαδή,
8: το λάθος.
7: Εσύ το λένε μετριοπαθή. Εγώ το λέω
8: αυτό. Κλείνουμε, κύριε Υπουργέ, ελάτε.
0: Προσέξτε, ένας υπουργός και ένας δημοσιογράφος σε ένα μεγάλο κανάλι κάνουν αυτή την κουβέντα. Με ξυπνακισμούς, με υπονοούμενα, με αυτά τα που είναι σε επίπεδο καφετζού. Αλλά τέλος πάντων, οκ, okay, ας το ξεπεράσουμε. Ακούστε λοιπόν τώρα. Την ίδια ώρα που κάνουν αυτή την κουβέντα στην τηλεόραση, και όποιον πιάσουν από κάτω που παρακολουθεί την εκπομπή, ο αναβαλλόμενος φόρος, ο περίφημος αναβαλλόμενος φόρος των τραπεζών, που της ουσίας δεν πληρώνουν φόρο οι τράπεζες και δεν θα πληρώνουν μέχρι το 35. Νομοθετήθηκε αρχικά το 2013 με τον περίφημο 4172 του 2013, το άρθρο 27 παρακαλώ, και το ειδικό πλαίσιο που αφορά τις τράπεζες θεσπίστηκε με τροπολογία το 2014 με το 4302, το 2014, 13 και 14. Ο κύριος Σαμάρας κάτι θα γνωρίζει, φαντάζομαι, το άρθρο 23 ήταν με τον 4302 και το άρθρο 5 με τον 4303. Ο μηχανισμός αυτός δημιουργήθηκε ως αντιστάθμισμα για τις μεγάλες ζημιές που υπέστησαν τα πιστωτικά ιδρύματα εξαιτίας του κουρέματος των ελληνικών ομολόγων, του περίφημου PSI του κ. Βενιζέλου. Και από τότε έχει τροποποιηθεί ο συγκεκριμένος νόμος, αναβαλλόμενος για τον αναβαλλόμενο φόρο, αρκετές φορές, μεταξύ των οποίων η μία ήταν το 2019 με το 4637 και η άλλη ήταν το 2024 με το 5107. Δηλαδή, καμία επικυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ και Τσίπρα. Να ρωτήσω τώρα αν ο κ. Οικονόμου το ήξερε ή δεν το ήξερε, για να πει στον υπουργό που τον είχε φιλοξενούμενο εκεί ότι κάτι λάθος έχει κάνει ο κύριος υπουργός. Ή ψεύδεται. Δεν χρειάζεται να ρωτήσω. Το ίδιο έργο παίζεται στη χώρα χρόνια τώρα. Μπορεί να βγαίνουν και να λένε ό,τι ψέματα θέλουν αναπάντητα και με τον τρόπο αυτό να περνάνε στον κόσμο το βασικό τους αφήγημα ότι για όλα στα δεινά αυτού του τόπου αυτός που φταίει ήταν η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ από το 2015 μέχρι το 2019. Αυτή χρεοκόπησε τη χώρα, αυτή επέβαλε το χειρότερο μνημόνιο, αυτή έβαλε 100 δις μέσα, αυτή έκανε τον αβαλόμενο φόρο, αυτή έβαλε τον ήλιο να βγαίνει από την Ανατολή, αυτή έβαλε τον ήλιο να βγαίνει από τη Δύση και πάει λέγοντας. Αλλά αφού μπορούν να τα λένε ανενόχλητα χωρίς να αντιδρά κανένας, καλά κάνουν και τα λένε. Κάνουμε ένα διάλειμμα, ένα τραγούδι. Να κάνουμε.

0: Αυτό. Να πάμε λίγο στην πολιτική πάλι, να ξαναγυρίσουμε πίσω. Θέλω να ακούσουμε τον κύριο Σγουρό. Ο κύριος Σγουρός πήγε χθες σε μια τηλεοπτική εκπομπή και έκανε μια δήλωση, η οποία σήκωσε πάρα πολύ μεγάλη σκόνη και εγώ λέω δικαίως σήκωσε τη σκόνη αυτή, γιατί με αφοπλιστική ειλικρίνεια ο κύριος Σγουρός είπε αυτό που θα ακούσετε μόλις τώρα.
1: Δεν εγώ, ας πούμε, που θέλω να ψηφίσω Πασόκ, θα σας πει κάποιος. Θέλω να ξέρω όταν θα πάω στην κάλπη, όταν θα ψηφίσω Πασόκ, με ποιον θα συνεργαστεί μετά.
2: Έχει η ιδέα Καραμίτρου και ο Καζατζίδης, δύο πόρτες έχει ζωή. Λοιπόν, ναι. Όταν θα φτάσουμε στο αποτέλεσμα
1: των εκλογών. Όπως μην τα θυμηθούμε τώρα.
3: Όπως για άμονη ζωή.
2: Λοιπόν,
3: αλλά εδώ έχετε ψηφίσει, όχι η Νέα Δημοκρατία. Εσείς
2: στο συνέδριο.
3: Αυτό. Ναι. Μήπως σας έσυρε ο κύριος Δούκας τότε, θυμάμαι.
2: Όχι, ο κύριος Δούκας είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος, ένας πολύ καλός δήμαρχος.
3: Τι νοσέλεγε να ψηφίσουμε όχι η Νέα Δημοκρατία. Γιατί δεν ψηφίσετε και όχι Τσίπρας.
2: Ναι, γιατί αυτή τη στιγμή είναι μια προεκλογική δέσμευση για
3: γιατί
2: να καταλάβουμε.
3: Γιατί πρέπει να το ψηφίσετε, σας πιστεύω, πρέπει να το υπογράψετε κιόλας.
2: Γιατί έτσι και δεν ψηφιζόταν από όλο το σώμα, αμέσως θα
3: αρχίσει. Υπήρχε κανείς στο Πασόκ που έλεγε ναι με τη Νέα Δημοκρατία και τώρα δεν μπορεί να το πει.
2: Πιστεύω ότι είναι αρκετοί αυτοί οι οποίοι το λένε. Έχει δύο τάσεις στο Πασόκ. Μία είναι κεντροδεξιά, μία είναι κεντροαριστερή.
3: Άρα υπάρχουν κάποιοι στο Πασόκ που ήθελαν Νέα Δημοκρατία.
2: Βεβαίω. Κυρία Διαμαντοπούλου, έχει την καλή έξωθεν μαρτύρια ως στέλεχος, ως πρώην υπουργός, ως πρώην επίτροπος, ως, η οποία μπορεί να προσφέρει πάρα πολλά
3: άλλο λέω,
2: με τη γνώση.
3: Θα μπορούσε να πει η Νέα Δημοκρατία. Ναι, να συνεργαστούμε τη Νέα Δημοκρατία.
2: Έπρεπε να πάει στη Νέα Δημοκρατία. Και η προτίμηση να μείνει στο Πασόκ.
1: Ναι. Συγγνώμη, αυτό μπορεί να αλλάξει δηλαδή.
2: Βεβαίως.
1: Κάτω από ποιες συνθήκες.
2: Από την οικονομική κατάσταση της χώρας και από τα εθνικά θέματα.
1: Και άρα δηλαδή να αλλάξει και να πάτε και να συνεργαστείτε με την
2: Νέα Δημοκρατία. Θα κάνει ένα έκτακτο συνέδριο πάνω στο οποίο θα βάλει τα θέματα τα σοβαρά τα οποία υπάρχουν.
0: Λοιπόν, να σχολιάσουμε καταρχάς το δύο πόρτες έχει ζωή. Δηλαδή για τον ψηφοφόρο έχει μία πόρτα. Ο ψηφοφόρος δηλαδή του Πασόκ έχει μία πόρτα, το Πασόκ μπαίνει. Παίρνει το χαρτάκι του, βάζει Πασόκ, σταυρώνει και τους υποψήφιους που θέλει και το ρίχνει στην κάλπη. Από εκεί και μετά όμως το ψηφοδέλτιο του έχει δύο πόρτες. Η μία οδηγεί στον Μητσοτάκη, η άλλη οδηγεί, ας πούμε, στον Τσίπρα. Να πούμε έτσι τώρα με βάση τα δεδομένα αυτά. Αυτό το αφήνει ανοιχτό ο κύριος Γουρός. Ο κύριος ο ψηφοδέλτιο.

0: αμέσως μετά θα είναι ότι η χώρα θα συρθεί στην ακυβερνησία, θα πάρουν, θα σηκώσουν το λάβαρο της καταστροφής όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και θα παπαγαλίζουν από το πρωί μέχρι το βράδυ την καταστροφή που έρχεται στη χώρα από την ακυβερνησία. Και το Πασόκ θα κάνει ένα έκτακτο συνέδριο, όπως μας ενημέρωσε ο κύριος Γουρός, και πρώτου κινδύνου η χώρα να πέσει πάλι στην καταστροφή, στο λαϊκισμό, στην τοξικότητα και όλα αυτά, θα ξανακάνει ρεπετησιόν αυτό που έκανε το 2012. Και θα συνεργαστεί, 13, και θα συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία. Όχι πλέον του κυρίου Σαμαρά, αλλά του κυρίου Μητσοτάκη. Τόσο απλά το περιέγραψε ο κύριος Γουρός. Μη σας κάνει εντύπωση. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν. Και πάμε να ακούσουμε και τον κύριο Οικονόμου, της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Οικονόμου, ο οποίος ρωτήθηκε. Είναι χιουμοριστικό λίγο το συγκεκριμένο ηχητικό απόσπασμα. Ρωτήθηκε για την υπόθεση του κυρίου Ντόκου και ήταν και αυτού αφοπλιστική πραγματικά η αντίδραση.
1: Εσείς τι λέτε? Υπάρχει θέμα με τον κύριο Ντόκο?
2: Πρώτη φορά το ακούω αυτό. Ότι θα ζητήσει παράτηση κάποιον γιατί κάποιοι κακοήθηση, δεν ξέρω.
1: Όχι, λόγω του ρόλου του, ότι έδειξε ότι δεν μπορεί να επιτελέσει αυτό το ρόλο.
3: Υπεύθυνος ασφαλείας είναι.
2: Έτσι πάρει τούτη υπεύθυνη ασφαλείας σε μια
3: χώρα. Με συγχωρείτε, ένα τηλέφωνο δεν μπορούσε να πάρει. Να δει αν μιλάει με τους κανονικούς ανθρώπους.
1: Ελάτε.
3: Τους Ουκρανούς εννοώ.
2: Ωραία, παρτίστε τον εσείς, αφού έτσι είστε τόσο ευαίσθητοι.
3: Εσείς είστε στην κυβέρνηση, εσείς κυβερνάτε.
1: Λοιπόν,
2: είστε τόσο ευαίσθητοι.
1: Η απάντηση ποια είναι, ένα λεπτό. Κάτσε ένα λεπτό, Ελένη, ένα λεπτό, να ακούσουμε την απάντηση. Εσείς τι λέτε, λοιπόν?
2: Δεν εκτιμώ, έτσι που το ακούω δεν το εκτιμώ ως ένα θέμα για να ζητήσει την παρέτηση ενός αξιωματούχου, γιατί έγινε μια τέτοια, ας πούμε.
3: Είναι σοβαρό το θέμα για σας ή δεν είναι καν σοβαρό, δεν πρέπει να το συζητάμε?
2: Ποιο είναι σοβαρό, ποιο θέμα είναι σοβαρό?
3: Τούτη συζήτησε με δύο φαρσέρ θέματα εθνικής ασφαλείας της χώρας.
1: Υπήρχε για το ουκρανικό ντρόουν στη θάλασσα της Λευκάδας, ας πούμε, συζήτησε μαζί τους.
2: Ναι.
3: Δεν σας προκαλεί καμία εντύπωση εσάς?
2: Καμία, απόλυτο.
1: Ωραία, εντάξει, δεν θεωρεί ότι είναι θέμα παρέτησης. Να ρωτήσουμε λίγο το Πασόκ, το γραμματέα του.
3: Δεν είναι θέμα, όχι θέμα παρέτησης.
2: Ούτε καν είναι θέμα για συντέρνηση σε αυτό το πολύ εκλεκτό και πολύ σοβαρό τραπέζι.
0: Ούτε καν. Τι είναι? Εκπλήσεται και όλο ο άνθρωπος. Πέφτει από τα σύννεφα και αυτός. Ποιο θέμα, τι θέμα. Σιγά τώρα που ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας του Πρωθυπουργού έπεσε θύμα δύο Ρώσων hacker. Τόσο εύκολα με ένα απλό email που του ζητούσαν να κάνει μια σύνδεση με το Zoom και να μιλήσει για ευαίσθητα θέματα, όπως για παράδειγμα να συστήσει τους δύο Ρώσους φαρσέρι, οι οποίοι συστήνονταν ως σύμβουλοι εθνικής ασφαλείας του κ. Ζελένσκι. Να του συστήσει να χτυπήσουν με τα ντρόνς κανέναν Ρώσο λιγάρχη. Αλλά ούτε καν δεν υπάρχει κανένα θέμα. Λοιπόν, και με αυτό το πολύ ωραίο στιγμιότυπο από την πολιτική ζωή του τόπου, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας ραδιοφωνικής πρέσας. Στο μικρόφωνο ήταν ο Δημήτρης Χατζηνικόλας, στην ρύθμιση του ήχου ήταν ο Λάζαρος, που μας βάλει ένα τραγουδάκι τώρα. Ναι. Για να τελειώσουμε έτσι με ένα μουσικό άκουσμα στα αυτιά μας, να χαλαρώσουμε λίγο κι εσείς που ενδεχομένως αυτή τέτοια ώρα να είστε καθοδόν για παράδειγμα προς το γραφείο, μες στο αυτοκίνητο, μες στην κίνηση. Ο Χάρης Δάλλος ήταν πίσω από τον τζάμι και ανιχνεύσαμε με κάποιον τρόπο την επικαιρότητα, όπως κάνουμε κάθε μέρα πάντοτε αυτή την ώρα 8 με 9 εδώ στο κόκκινο 105 και 5. Μείνετε συντονισμένοι στο κόκκινο, ακολουθούν οι καθόλου αξιόλογοι συνάδελφοι, να ενημερωθείτε. Ο Σπύρος ο Σουρμελίδης έρχεται αμέσως μετά. Να περάσετε καλά το υπόλοιπο της ημέρας και εμείς θα ξαναπούμε μαζί αύριο στις 8.

να καταλάβεις. Κι έχω ξεχάσει να μιλάω πολύ για να σου εξηγήσω. Και όταν μιλάς αντί να στήσω το αυτί, και όταν κλαις αντί να δώσω συμβουλή, θέλω να σε φιλήσω. Και έχω ξεχάσει από την πόρτα του σπιτιού σου να περνάω. Κι αν στο δρόμο κάμια φορά σε δω, να αλλάξω πεζοδρόμιο θα ήταν χοντρό. Θα ήταν σαν να σε παρακαλάω. Δεν έχω πια τι άλλο να σου πω. Απογειώνεσαι πιο γρήγορα από μένα, με ένα λευκό μοντέρνο αερόπλιο χαράζεις μια πορεία στον αέρα. Κι εγώ που ήθελα στα φτερά μου να σε πάρω, το σύμπλεγμα του Ίκαρου μου είναι πια περιττό. Μου απομένει στην παραλία να βολτάρω και να σε βλέπω

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
3: Η ώρα είναι 9.
0: Ενενήντα ένα και 4.

0: 105 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 9 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Νέο μπάζωμα στο σκάνδαλο των υποκλοπών. Φαίνεται πως ετοιμάζει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, μεθοδεύοντας τη μη κλίση του Ντίλιαν και του Δημητριάδη στη Βουλή. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, Θανάσης Μπούρας, αντί να καλέσει τον Ντίλιαν και τον Δημητριάδη σε ακρόαση, παρά του υπάρχει το απαιτούμενο αίτημα των δύο πέπτων των βουλευτών της Επιτροπής, συγκαλεί συνεδρία στην ερχόμενη Τετάρτη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέλει να κουκουλώσει το σκάνδαλο των υποκλοπών με νέο κοινοβουλευτικό πραξικόπημα, παραβιάζοντας τον κανονισμό της Βουλής, κατήγγειλε σε δήλωσή του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος. Δεν θα σας αφήσουμε να μεθοδεύσετε ακόμη ένα κοινοβουλευτικό πραξικόπημα, όπως κάνετε κάθε φορά που θέλετε να μπαζώσετε τα σκάνδαλα της κυβέρνησής σας, διεμήνησε, προειδοποιώντας πως οι υπεύθυνοι θα αποκαλυφθούν όσο ψηλά και αν βρίσκονται και οι ευθύνες θα καταλογιστούν πρώτα απ' όλα από τον ελληνικό λαό. Τη διεξαγωγή έκτακτη συζήτηση στην Ολομέλεια για την παρακολούθηση του Στέλιου Κούλογλου κατά την περίοδο που ήταν Ευρωβουλευτής και μέλος της Ειδικής Εξεταστικής Επιτροπής ΠΕΓΚΑ για το κατασκοπευτικά λογισμικά αποφάσισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η απόφαση ελήφθη μετά από διαδικασίες που κινήθηκαν έπειτα από σχετική επιστολή του Αντιπροέδρου της ΛΕΦΤ Κώστα Αρβανίτη προς την Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τους επικεφαλής των πολιτικών ομάδων του Δημοκρατικού Τόξου. Η συζήτηση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη. Στο μεταξύ, αίτηση στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, με την οποία ζητά την πλήρη διερεύνηση της παγίδευσής του με το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator, κατέθεσε ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Στην αίτησή του αναφέρει μεταξύ άλλων ότι έχει ζητήσει επανειλημμένα δημόσιες απαντήσεις από την κυβέρνηση, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει υπάρξει ανταπόκριση. Γιατί ο κύριος Μαρινάκης συσχετίζει την παρακολούθηση του κύριου Σαμαρά με τη Νέα Δημοκρατία και τις εκλογές του 2023, αναφέρουν συνεργάτες του πρώην Πρωθυπουργού, σχολιάζοντας τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Καταρρύπτεται το κυβερνητικό αφήγημα περί οικονομικής ευημερίας, καθώς σύμφωνα με την νεαρινή έκθεση του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου, οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα βρίσκονται αντιμέτωποι με δύο ακόμη χρόνια μισθολογικής στασιμότητας. Η πραγματική αγοραστική δύναμη των μισθωτών, δηλαδή οι αποδοχές μετά την αφαίρεση των επιπτώσεων του πληθωρισμού, αυξήθηκε μόλις κατά 0,1% το 2025. Πολύ υψηλός είναι και σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκονται η Χίος, η Σάμος, η Ικαρία, καθώς και οι περιφερειακές ενότητες Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου στην Κρήτη. Αυξημένες συγκεντρώσεις αιωρούμενων σωματιδιών κατέγραψαν οι σταθμοί μέτρησης στη Θεσσαλονίκη μετά τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε το Σάββατο στο Ρεόκαστρο. Επιστήμονες κρίνουν τον κόδωνα του κινδύνου για το τοξικό νέφος που εκλείεται. Παράνομη κρίθηκε η χρέωση των 80 λεπτών του ευρώ από την Alpha Bank στους καταθετικούς λογαριασμούς απλό ταμιευτήριο ή απλό τρεχούμενο. Η απόφαση εκδόθηκε μετά από αντιπροσωπευτική αγωγή της ΕΚΠΙΖΟ κατά της τράπεζας και είναι προσωρινά εκτελεστή. Συνεπώς, η Alpha Bank υποχρεούται να σταματήσει άμεσα την εν λόγω χρέωση, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΕΚΠΙΖΟ. Θα υπάρξει αναθεωρημένη συμπληρωματική ενημέρωση προς πελάτες σε πλήρη συμμόρφωση με τις κατευθύνσεις της απόφασης, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η τράπεζα. Στη διεθνή επικαιρότητα. Στην Άγκυρα στρέφεται το ενδιαφέρον της διεθνούς κοινότητας, όπου πραγματοποιείται η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ με τη συμμετοχή του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και των ηγετών των κρατών μελών της Συμμαχίας. Στο επίκεντρο των συζητήσεων αναμένεται να βρεθούν η αύξηση των αμυντικών δαπανών των ευρωπαϊκών χωρών, η πορεία του πολέμου στην Ουκρανία, καθώς και η σχέση ΗΠΑ και Ευρωπαίων συμμάχων. Παράλληλα, ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αναμένεται να έχει διμερή συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ με βασικά θέματα την αμυντική συνεργασία και την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35. Στις αθλητικές ειδήσεις. Την πρόκριση στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλου πανηγύρισε η Ισπανία επικρατώντας με 1-0 της Πορτογαλίας στον Ντάλας, χάρη σε γκολ του Μερίνο στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης. Η Ισπανία θα αντιμετωπίσει την επόμενη φάση στο Βέλγιο, ενώ το παιχνίδι ενδέχεται να αποτέλεσε την τελευταία συμμετοχή του Κριστιάνο Ρονάλντο σε τελική φάση Μουντιάλ με την Εθνική Πορτογαλίας.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος σήμερα ο καιρός, με λίγες πρόσκυρες νεφώς στα υπηρετικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 7 μποφόρ τοπικά στο Ανατολικό Αιγαίο. Στην Αθήνα η θερμοκρασία θα φτάσει στους 34 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη τους 35 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια.
2: ...91 και 4 στο Κόκκινο.
0: Τι παίζει?
3: Τι παίζει?
4: Τι παίζει?
3: Τι παίζει?
0: Τι παίζει?
5: Κάτι παίζει στο Κόκκινο. Με την Ευγενία Χατζηγεωργίου.

Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε. Κάτι παίζει στο κόκκινο από το κόκκινο Θεσσαλονίκης. Έως τις 10 πάμε συντροφιά. Ευγενία Χατζηγεωργίου στο μικρόφωνο. Παναγιώτης Γερομανόλης, ρύθμιση του ήχου. Μάνος Τζανακάκης στις μουσικές επιλογές. Με Νίκο Ξυλούρη, τον Ψαρονίκο, τον Αρχάγγελο της Κρήτης ξεκινήσαμε σήμερα. Γεννήθηκε 7 Ιουλίου του 1936 στα Ανόγια Ερυθρέα. Νίκος Κεφαλάς στο τηλεφωνικό κέντρο απαντά στο 2310-230-242. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και μέσα από τη σελίδα μας στο Facebook, κάτι παίζει στο κόκκινο, και μπορείτε να μας στέλνετε και SMS δωρεάν μέσω Viber στο 697-06-09-900.

Πάμε στην ειδησιογραφία της ημέρας. Πάμε στον απολογισμό, στον τραγικό απολογισμό της φωτιάς που είχε ξεσπάσει την περασμένη εβδομάδα στο Δερβαίνι. Αυξάνεται ο αριθμός των θυμάτων. Θυμίζω πως στην περιοχή της Λιτής και από τη φωτιά που ξέσπασε εκεί έχασαν τη ζωή τους ένας 65χρονος συνταξιούχος εκπαιδευτικός και ο 12χρονος γιος του. Η 40χρονη μητέρα της οικογένειας νοσηλεύεται με εγκάβματα σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Είχαμε όμως το χαμό μιας 53χρονης γυναίκας, η οποία είχε υποστεί ανακοπή όταν εκείνη την ημέρα είχε δει το σπίτι της να καίγεται. Δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Την είδηση έκανε γνωστή ο πρόεδρος της κοινότητας Δρυμού. Πέρα λοιπόν από τον άνδρα και το ανήλικο παιδί που έχασαν τη ζωή τους, έχασε τελικά τη ζωή της και αυτή η γυναίκα, η οποία είχε διακομιστεί σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο.

Στην άλλη φωτιά, αυτή που ξέσπασε το Σάββατο στην Ανθούπολη στο Ωραιόκαστρο και επεκτάθηκε πάρα πολύ γρήγορα λόγω των ισχυρών ανέμων στον οικισμό Φιλοθέη του Δήμου Παύλου Μελά, οι περιοχές αυτές εκενώθηκαν. Έχουμε τις μετρήσεις από το Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας του ΑΠΙΘΙΤΑ. Κατέγραψαν πολύ υψηλές συγκεντρώσεις λεπτών αιωρούμενων σωματιδίων και το Σάββατο και την Κυριακή. Οι τιμές ήταν έως και διπλάσιες του επιτρεπόμενου ορίου. Οι άνεμοι της Κυριακής ήταν βορειοδυτικών διευθύνσεων, αυτός ο βοριάς που είχαμε, συνέβαλε στο να διαχυθούν γρήγορα οι ρήποι και να απομακρυνθούν από το κέντρο της πόλης. Δυστυχώς, το λέγαμε και χθες με τον κύριο Νικολάου εδώ στην εκπομπή, οι σταθμοί που υπάρχουν, οι σταθμοί μέτρησης, οι συμβατικοί σταθμοί μέτρησης και οι αναλυτές σε πραγματικό χρόνο δεν μπορούν να ανιχνεύσουν εξαιρετικά τοξικούς ρήπους όπως αυτούς που είχαμε το Σαββατοκύριακο από τη φωτιά που ξέσπασε στο Ωραιόκαστρο. Είναι συγκεκριμένα τα σωματίδια και τα βασικά αέρια τα οποία μετρούν οι σταθμοί αυτοί. Η καταγραφή των διοξινών απαιτεί εξειδικευμένες εργαστριακές αναλύσεις. Μας το έλεγε χθες και εδώ ο κύριος Νικολάου. Πάντως αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία και αναδείχθηκε ιδιαίτερα τις ημέρες αυτές, προφανώς από εδώ και πέρα, είναι σημαντικό να διαπιστωθεί και το μέγεθος της περιβαλλοντικής ρήπανσης που υπήρξε. Αυτό λένε και οι ειδικοί. Πρέπει να γίνει άμεσα ανάλυση νερού, ανάλυση εδάφους της περιοχής και να υπάρξει βέβαια και ορθή διαχείριση των υπολοιμάτων των επικίνδυνων υλικών που κάηκαν. Αυτό όμως το κενό ενημέρωσης και το κενό και στην προστασία των πολιτών ήταν πάρα πολύ μεγάλο με το περιστατικό στο Ωραιόκαστρο. Δηλαδή είχαμε το 112, αλλά πέρα από αυτό τίποτα άλλο. Δεν δόθηκαν σαφείς οδηγίες ούτε για το πώς θα προστατευτεί η δημόσια υγεία, ούτε μπόρεσε να έχει ο κόσμος στις πρώτες κρίσιμες ώρες μία εικόνα για το πώς θα κινηθεί αυτό το τοξικό νέφος που δημιουργήθηκε και σε ποιες περιοχές θα κατευθυνθεί. Υπάρχουν τα εργαλεία για να γίνει αυτό. Το επίκεντρο τώρα της πολιτείας είναι στο πώς θα αποκατασταθούν οι ζημιές. Και αυτό είναι μια κρίσιμη πτυχή. Αλλά δεν μπορεί να επικεντρώνεται η συμβολή της μόνο σε αυτό. Δηλαδή χθες ήταν εδώ στη Θεσσαλονίκη ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο κ. Κατσαφάδος. Υπήρξε και μία σύσκεψη στο Δημαρχείο Ωραιοκάστρου, ήταν εκεί οι δήμαρχοι και Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά που επλήγησαν, ήταν και η Περιφερειάρχης. Ανακοινώθηκε ότι αυτοί οι δύο δήμοι κινήσονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Επίσης είπε ο κύριος Κατσαφάδος ότι ορίστηκαν οι διαδικασίες και οι χρόνοι μέσα στους οποίους θα διεξαχθούν οι διαδικασίες που αποφασίστηκαν. Σε ό,τι έχει να κάνει με την αποκατάσταση των υποδομών, είπε ότι θα δοθεί ένα ποσό 5 εκατομμυρίων ευρώ στους δύο δήμους. Για τις επιχειρήσεις, σε ό,τι έχει να κάνει με τη ζημιά την οποία έχουν στο ενεργητικό τους, είπε ότι θα είναι στο 70% της συνολικής ζημιάς που θα έχει αποτιμηθεί. Θα γίνουν αυτοψίες από την περιφέρεια, από συνεργεία της περιφέρειας, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν οι επιχειρήσεις. Και όσο ό,τι έχει να κάνει με τους πολίτες, τα κτίρια των οποίων υπέστησαν βλάβες, η Γενική Γραμματεία Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών θα κάνει αυτοψίες και μετά θα πάνε οι πολίτες στο Δήμο με διάφορα έγγραφα που θα τους ζητηθούν για να πάρουν σε αρχικό στάδιο την οικοσκευή και το επίδομα των βιωτικών αναγκών. Αυτά ανακοινώθηκαν. Στις εύλογες ανησυχίες, αγωνίες που έχουν εκφράσει πολίτες τις τελευταίες ώρες για το τι εισπνεύσαμε και το τι έπρεπε να κάνουμε, επικρατεί μία αφωνία. Και η αφωνία αυτή δεν προέρχεται μόνο από την πολιτεία, από τους φορείς της, από την κυβέρνηση, από τους τοπικούς αυτοδιοικητικούς φορείς. Προέρχεται και από τις πλευρές που θα έπρεπε να διεκδικήσουν να λάβουν απαντήσεις, αλλά δεν το έκαναν. Η παράταξη αλλαγής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με επικεφαλή στο Γιάννη Μιλόπουλο
Βάζει το κάδρο την διοίκηση της περιφέρειας, καταθέτει επίσημη ερώτηση προς τον Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης, τον κύριο Γιουτίκα, ζητώντας γραπτές απαντήσεις για τις διαδικασίες πρόληψης και ελέγχων μετά την πρόσφατη πυρκαγιά στο Ρεόκαστρο και στο Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών. Υπογραμμίζω ότι η περιφέρεια φέρει ευθύνη για την πρόληψη μέσω τακτικών ελέγχων, ειδικά σε εγκαταστάσεις υψηλού κινδύνου, και εκφράζει ανησυχία για τις επιπτώσεις από την έκκληση τοξικών αερίων. Ζητά διευκρινήσεις για τα μέτρα πυροπροστασίας, για τους ελέγχους που έγιναν, για τυχόν κυρώσεις που επιβλήθηκαν. Ζητά σχέδιο αντιμετώπισης περιστατικών με τοξικό νέφος και επισημαίνει πως την ανάγκη να αναλυθεί και πολιτική ευθύνη για τη συγκεκριμένη υπόθεση. Είναι άλλωστε η τρίτη πυρκαγιά σε ΚΔΑΗ μέσα σε ένα χρόνο.

Πάμε στα υπόλοιπα. Πάμε στην Οργανωτική Επιτροπή Δημοψηφίσματος για τη ΔΕΘ, η οποία ζητά απαντήσεις από το Στέλιο Αγγελούδη και ζητά και ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την ανάπλαση της ΔΕΘ, την πρόοδο των μελετών και τα ερωτήματα που έχουν προκύψει. Έστειλαν επιστολή λοιπόν τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής προς τον Δήμαρχο. Σε αυτήν αναφέρουν ότι η πόλη περίμενε την τοποθέτηση του κ. Κελούδη σχετικά με την πρόοδο του project της ανάπλασης, όμως αντί αυτού τοποθετήθηκε ο Διευθύνων Σύμβουλος του Υπερταμείου κ. Σταμπουλίδης, ο οποίος σε συνέντευξή του έκανε συγκεκριμένες αναφορές οι οποίες προκάλεσαν απορίες και εύλογες ανησυχίες. Η Οργανωτική Επιτροπή Δημοψηφίσματος λέει ότι οι πολίτες δεν έχουν δει μελέτες, δεν γνωρίζουν την ακριβή χωροθέτηση των κτηρίων, καθώς και τη συνολική δόμηση, αγνοούν πώς ακριβώς διαμορφώνεται ο δημόσιος χώρος στο πιο κέριο σημείο της πόλης. Αναφέρονται στο υφιστάμενο ειδικό πολεοδομικό σχέδιο, ιδίως μετά την πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, που παραμένει σε ισχύ και εξακολουθεί να επιτρέπει μεταξύ άλλων την ανέγερση ξενοδοχείου και εμπορικού επιχειρηματικού κέντρου. Γίνεται σαφές, λέει η Οργανωτική Επιτροπή Δημοψηφίσματος, ότι ο Δήμος Θεσσαλονίκης θα είχε στα χέρια του ένα επιπλέον ισχυρό διαπραγματευτικό ατού απέναντι στο Υπερταμείο, με τη στήριξη δεκάδων χιλιάδων δημοτών που θα ψήφισαν στο δημοψήφισμα για το μέλλον της ΔΕΘ. Καλεί λοιπόν τον Δήμαρχο να συγκαλέσει ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου πριν από τις 15 Ιουλίου, πριν δηλαδή από την προκήρυξη του διαγωνισμού. Και σε αυτή τη συνεδρία να παρουσιαστεί από το Υπερταμείο και από τη διοίκηση της ΔΕΘ το σύνολο του νέου σχεδίου ανάπλασης.

Για την ίδια υπόθεση, να θυμίσω πως προημερών έγινε γνωστό πως η Ειδική Επιτροπή, το άρθρο 152 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Στράκης, απέρριψε την προσφυγή, τη νέα προσφυγή της Πρωτοβουλίας Πολιτών, της Οργανωτικής δηλαδή Επιτροπής Δημοψηφίσματος και του Επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Πόλη Ανάποδα Νίκου Νικήσιανη, για το θέμα της διενέργειας δημοψηφίσματος για την ανάπλαση της ΔΕΘ. Σύμφωνα με την Ειδική Επιτροπή της Αποκεντρωμένης, οι αποφάσεις μπορούν να προσβληθούν μόνο στα αρμόδια δικαστήρια. Ήδη η Οργανωτική Επιτροπή Δημοψηφίσματος, θυμίζω, έχει προαναγγείλει και νέες κινήσεις και στα δικαστήρια.

Πάμε τώρα στην Ένωση Ενοικιαστών Ενοικιαστριών Θεσσαλονίκης και στην παρέμβασή της με αφορμή την ειδική συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου για τη Στέγαση. Η Ένωση υπενθυμίζει πως έχει διατυπώσει μια σειρά αιτημάτων προς την τοπική αυτοδιοίκηση και έχει διεκδικήσει να έχει λόγο ως εκπρόσωπος των πληττόμενων σε όλες τις συζητήσεις για το στεγαστικό ζήτημα. Κατηγορεί ωστόσο τη Δημοτική Αρχή ότι αποφεύγει τη διαβούλευση και ότι ανακοινώνει νέα στεγαστικά μέτρα προσανατολισμένα στην ιδιωτική κερδοφορία και όχι στις κοινωνικές ανάγκες. Η Ένωση Ενοικιαστών Ενοικιαστριών Θεσσαλονίκης διεκδικεί 2% του δημοτικού προϋπολογισμού για δημοτικό απόθεμα κατοικιών με χαμηλό ενίκιο που δεν θα ξεπερνά το εισόδημα του χαμηλότερου εισοδηματικά τεταρτημορίου του πληθυσμού της πόλης. Ζητά επίσης το αξιοποίηση των κενών ακινήτων. Ζητά συνήγορο των ενοικιαστών, προστασία από εξώσεις, έλεγχο ενοικίων, επιστροφή μέρους της υπεραξίας από αναπλάσεις, δημοτικό περιορισμό της κερδοσκοπικής βραχυπρόθεσμης μίσθωσης και κοινωνική διαχείριση της δημοτικής γης, γιατί όπως τονίζει η πόλη δεν ανήκει στους εκμισθωτές, στους εργολάβους και στους κερδοσκόπους, αλλά στους ανθρώπους που της δίνουμε καθημερινά ζωή.

Τώρα, την παραίτησή του από το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε ο Σπύρος Βούγιας, ο οποίος κατήχε τη θέση του εκπροσώπου του Δήμου στο Διοικητικό Συμβούλιο. Τις προηγούμενες ημέρες απέστειλε σχετική επιστολή προς τον Δήμαρχο Στέλιο Αγγελούδη, μέσω της οποίας γνωστοποιούσε την απόφασή του. Όπως εξήγησε ο κύριος Βούγιας, ο κύριος λόγος αυτής της απόφασης είναι η εδραιωμένη πεποίθησή του πως η πολύχρονη παραμονή ενός ανθρώπου σε μια θεσμική θέση επιφέρει συμπτώματα επανάπαυσης και ψευδέστησης μονιμότητας που επηρεάζουν τον ίδιο και την ποιότητα της προσφοράς του. Θυμίζω εδώ πως ο κύριος Βούγιας συμμετείχε σε 3 διαδοχικά διοικητικά συμβούλια.

Στο αστυνομικό δικαστικό ρεπορτάζ τώρα, ελεύθερη, χωρίς περιοριστικούς όρους, αφέθηκε μετά την απολογία της στην ανακρίτρια η 54χρονη, η οποία κατηγορείται ότι παρέσυρε με αυτοκίνητο μία γάτα, προκαλώντας το θανάσιμο τραυματισμό της σε περιοχή του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης. Αφέθηκαν ελεύθεροι οι υπόλοιποι από τους συλληφθέντες, κατά κύριο λόγο οπαδών του Άρη, για την υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών με κύρια δραστηριοποίηση στη Θεσσαλονίκη και τη Μύκονο. Στην ίδια δικογραφία περιλαμβάνονται επιθέσεις και επεισόδια με αθλητικό υπόβαθρο, ενώ άτομα που συνελήφθησαν ή αναζητούνται για αυτή την υπόθεση έχουν κατηγορηθεί για άλλες πράξεις που σχετίζονται με την υπόθεση δολοφονίας του 19χρονου κλεωμένου οπαδού του ΠΑΟΚ στην Καλαμαριά. Στη σύλληψη και την επιβολή αντίστοιχων διοικητικών προστήμων σε τρία άτομα προχώρησαν οι αρχές σε Θεσσαλονίκη, Πιερία και Πέλα για πρόκληση πυρκαγιάς και απόρριψη καυστών υλικών σε δασική έκταση κατά περίπτωση την Κυριακή και τη Δευτέρα. Πάμε στους αγρότες. Λιγότερο από 6 μήνες μετά τις πανελλαδικές κινητοποιήσεις τους τον περασμένο χειμώνα, θυμίζω, που οδήγησαν και σε διαπραγματεύσεις με την κυβέρνηση, είχαμε την εξαγγελία τότε μια σειρά μέτρων στήριξης του πρωτογενούς τομέα. Ωστόσο, παραγωγοί και από την Κεντρική Μακεδονία επανέρχονται και με δράσεις, υπογραμμίζοντας πως οι βασικές δεσμεύσεις που είχαν ανακοινωθεί τότε παραμένουν μέχρι σήμερα ανεφάρμοστες, στα συρτάρια, οι εκκρεμότητες με τις πληρωμές ενισχύσεων, το υψηλό κόστος παραγωγής, οι καθυστερήσεις στις αποζημιώσεις, το αδιευκρίνιστο πλαίσιο για καλλιεργητικές ενισχύσεις και η συνεχής μείωση των τιμών παραγωγών συνθέτουν, σύμφωνα με τους ίδιους, ένα περιβάλλον διαρκούς οικονομικής ασφυξίας. Αυτή η εικόνα καταγράφεται και σε παραγωγικές περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας. Υπάρχει μεγάλη πίεση στον πρωτογενή τομέα. Οι άνθρωποι λένε πως αν δεν υπάρξουν άμεσα διορθωτικές παρεμβάσεις, ο πρωτογενής τομέας θα εγκαταληφθεί. Ήδη πολλοί αγρότες αφήνουν τα χωράφια τους, ακριβώς μην μπορώντας να ανταποκριθούν στις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί. Στον ορίζοντα υπάρχουν και νέες κινητοποιήσεις, ακόμα και εν μέσω θέρους.

Πάμε τώρα στην Κοζάνη. Πάμε στην βουλεύτρια του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Καλλιόπη Βέτα, η οποία κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ζητώντας εξηγήσεις για την κατεδάφιση και αποξήλωση λιχνητικών υποδομών στην Δυτική Μακεδονία. Με αφορμή της ανατινάξης στο ορυχείο Μαυροπηγής και τους σχεδιασμούς για την κατεδάφιση εγκαταστάσεων του ηλεκτρικού σταθμού Αγίου Δημητρίου και του αντίστοιχου Καρδιάς, υποστηρίζει ότι η περιοχή στερείται κρίσιμων ενεργειακών και παραγωγικών υποδομών, τίθεται σε κίνδυνο η ενεργειακή ασφάλεια, η δημόσια περιουσία και η βιομηχανική κληρονομιά. Ζητά λοιπόν από την κυβέρνηση να αιτιολογήσει το στρατηγικό σχεδιασμό πίσω από αυτές τις κατεδαφίσεις, να δημοσιοποιήσει τις σχετικές μελέτες και να εξετάσει την αναστολή των διαγωνισμών προχωρώντας σε δημόσια διαβούλευση με την τοπική κοινωνία.

Για το ίδιο θέμα έχουμε παρέμβαση και από τη Συσπήρωση Πανεπιστημιακών, η οποία καταγγέλει την ανατίναξη των εξκαφέων στο λιγνητορυχείο Μαυροπηγής, χαρακτηρίζοντας την πλήγμα για τη βιομηχανική κληρονομιά, τη δημόσια περιουσία και την ενεργειακή στρατηγική της χώρας. Όπως αναφέρει, τα μηχανήματα θα μπορούσαν να διατηρηθούν και να αξιοποιηθούν με άλλες χρήσεις αντί να καταστραφούν.

0: Συνήθως λέω αρνητικές ειδήσεις, Παναγιώτη. Θα πω μια θετική που προέρχεται από τη Θάσο. Τη διάβασα σε μια ομάδα της περιοχής για ένα σπουδαίο μάθημα κοινοτικής αλληλεγγύης. Οι συνταξιούχοι του χωριού Καλλιράχη της Θάσου με δικά τους χρήματα έχτισαν ένα κτίριο το οποίο στεγάζει το αγροτικό ιατρείο και ένα διαμέρισμα για τη δωρεάν φιλοξενία των αγροτικών γιατρών. Ούτε η πολιτεία ούτε η τοπική αυτοδιοίκηση μεριμνούν κάθε φορά σε αυτό που οφείλουν να κάνουν, στην εξασφάλιση δηλαδή αξιοπρεπού στέγης για γιατρούς, αλλά και για εκπαιδευτικούς, ειδικά σε περιοχές που δοκιμάζονται και από τον υπερτουρισμό και από την εκτόξευση των ενοικίων. Είχαμε μιλήσει και άλλη φορά εδώ στην εκπομπή για τα ενοίκια που υπάρχουν στα νησιά. Ήταν χαρακτηριστική η περίπτωση που μας είχε μοιραστεί εδώ στον αέρα του ραδιοφώνου, Παναγιώτη, θυμάσαι, με την δημόσια υπάλληλο η οποία επρόκειτο να προσληφθεί στο κτηματολόγιο Μυκόνου και το ύψος του ενοικίου που τη ζητούσαν ήταν τρεις φορές πάνω από το μισθό που θα έπαιρνε πηγαίνοντας εκεί. Απέδειξαν λοιπόν οι κάτοικοι εκεί, οι συνταξιούχοι του χωριού Καλλιράχη στη Θάσο, τι σημαίνει αλληλεγγύη, τι σημαίνει κοινοτικό πνεύμα. Μια κοινότητα δεμένη, αυτό καταλαβαίνω, η οποία δίνει λύσεις εκεί που η πολιτεία διαφορεί. Στη Θάσο θα πάμε και μετά το διάλειμμα, για τελείως διαφορετικό θέμα όμως. Τώρα πάμε σε διάλειμμα για διαφημίσεις. Η ώρα έχει πάει 9 και 32 πρώτα λεπτά και επιστρέφουμε αμέσως μετά για το δεύτερο μέρος.
1: ...91 και 4 στο κόκκινο.
2: Δημήτρη, για πού το βάλες?
3: Πάω κέντρο.
2: Α, στην αγορά για ψώνια?
3: Όχι.
2: Λαδάδικα για φαγητό?
3: Όχι.
2: Παραλία για καφεδάκι?
3: Ούτε.
2: Πού πας στο κέντρο?
3: Οτοβιζιόν για κταίο.
4: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
1: ...91 και 4...

0: Με τη φωνή της Δανάης Παπαδοπούλου μπήκαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, φίλες και φίλοι. Κάτι παίζει στο κόκκινο, δεύτερο μέρος. Ακούτε Κόκκινο Θεσσαλονίκης. Καλημερίζουμε τις ακροάτριες και τους ακροατές που μπήκαν τώρα στην παρέα μας. Και πάμε στο θέμα μας για σήμερα. Σας έλεγα ήδη από το πρώτο μέρος ότι θα πάμε σε ένα θέμα που αφορά στη Θάσο. Θα πάμε στο προωθούμενο σχέδιο συγκέντρωσης και αποθήκευσης διοξιδίου του άνθρακα στις θαλάσσιες περιοχές της Θάσου και της Καβάλας, ένα θέμα με το οποίο έχουμε ασχοληθεί εδώ στην εκπομπή. Είχαμε αναδείξει τον αγώνα των κατοίκων, συλλογικοτήτων και τοπικών φορέων που είχαν προχωρήσει το προηγούμενο διάστημα σε πολλά ψηφίσματα, σε συλλαλητήρια. Είχαν αναδείξει το θέμα και στον ευρύτερο δημόσιο διάλογο. Είχαμε αναλύσει παρέα με την δικηγόρο Σοφία Παυλάκη και εδώ στον αέρα της εκπομπής τους λόγους για τους οποίους η τοπική κοινωνία αντιδρά και εκφράζει την ανησυχία της για αυτό το προωθούμενο σχέδιο. Και μας είχε πει και τότε η κυρία Παυλάκη ότι σύλλογοι πολίτες είχαν καταθέσει, εκτός από την αίτηση ακύρωσης στο Συμβούλιο της Επικρατείας, είχαν θέσει το θέμα και σε ευρωπαϊκό επίπεδο με έγγραφη αναφορά ενώπιον της Επιτροπής Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έχουμε λοιπόν εξέλιξη και γι' αυτό το λόγο έχουμε καλέσει για άλλη μια φορά την κυρία Παυλάκη στην παρέα μας, καθώς η Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έκανε παραδεκτή στο σύνολό της την αναφορά που κατέθεσαν πολίτες και σύλλογοι προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, κυρία Παυλάκη. Καλημέρα.
1: Να είστε καλά, καλημέρα και από μένα και σας ευχαριστώ πολύ.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας για να δούμε αυτή την εξέλιξη. Η Επιτροπή λοιπόν Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κάνει δεκτή την αναφορά των κατοίκων. Θέλω να ρωτήσω τι σημαίνει αυτή η εξέλιξη πρακτικά. Πόσο σημαντικό δηλαδή είναι αυτό το γεγονός, αν πρόκειται για μια τυπική διαδικασία ή αν όντως δείχνει ότι κρίθηκαν τα όσα λένε οι κάτοικοι, οι φορείς, ότι είναι τεκμηριωμένα προκειμένου να εξεταστούν περαιτέρω.
1: Πρόκειται για μια, όπως είπατε και εσείς, για μια αναφορά, αναλυτική αναφορά έγγραφη, την οποία είχαμε υποβάλει στις αρχές του χρόνου, αμέσως μετά δηλαδή την κατάθεση της ακύρωσης στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Mm-hmm. Έγινε και η αναφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί διαπιστώθηκε στο πλαίσιο της εξέτασης της υπόθεσης για να υποβάλουμε την αίτηση ακυρώσεως ότι υπήρχε στην υπόθεση αυτή, υπάρχει μια σειρά από πάρα πολύ σοβαρές παραβιάσεις του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για την προστασία των οικοτόπων, των υδάτων και των πτηνών, γιατί το έργο χωροθετείται μέσα σε Natura και σε επαφή με πολύ σημαντικές άλλες περιοχές Natura και σημαντικές περιοχές για τα πτηνά, καθώς επίσης και της νομοθεσίας για την περιβαλλοντική πληροφόρηση, γιατί έχουμε και θέματα από τη διαβούλευση του έργου και από την περιβαλλοντική αδειοδότηση, την νομοθεσία δηλαδή, γιατί και εκεί έχουμε πάρα πολλές παρατυπίες σοβαρές που διαπιστώσαμε. Ήρθε τώρα αυτή η απόφαση της Επιτροπής Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που μας ενημερώνει ότι έκανε παραδεκτή στο σύνολό της την αναφορά μας, θεωρώντας ότι όλα αυτά τα οποία έχουμε θίξει πραγματικά αφορούν θέματα που παραβιάσεις της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από εκεί και πέρα τώρα αυτή είναι μια απάντηση, μια αποδοχή που έγινε από τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συγκεκριμένα, για το θέμα του παραδεκτού. Δηλαδή διαπιστώνουν ότι πραγματικά οι καταγγελόμενες παραβιάσεις αφορούν το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από εκεί και πέρα τώρα για την εξέταση περαιτέρω, σου λένε, δηλαδή σου απαντούν ότι καταλαβαίνουμε ότι εδώ πραγματικά κάτι γίνεται. Mm-hmm. Παραβιάζονται κάποιοι σοβαροί κανόνες από πολύ σημαντικές οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προωθούν τώρα, αυτό το δεύτερο σκέλος της απάντησής τους, είναι ότι έχουν ήδη προωθήσει αυτεπάγγελτα την περαιτέρω, την υπόθεση περαιτέρω, και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να γίνει προκαταρκτική, έχει ξεκινήσει δηλαδή προκαταρκτική έρευνα επί του θέματος. Mm-hmm. Θα το ψάξει δηλαδή και η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι πραγματικά έχει συμβεί εδώ και αν όλα αυτά τα οποία εμείς καταγγέλουμε πραγματικά ευσταθούν. Mm-hmm. Και επίσης και έχει παραπεμφθεί υπόθεση πλέον και στην αρμόδια Επιτροπή Περιβάλλοντος του Ευρωκοινοβουλίου, που λόγω και της αρμοδιότητάς της είναι, επιλαμβάνεται πάντα αυτών των υποθέσεων, για να εξετάσει και εκείνη στη συνέχεια εντελεχώς, έτσι, αν πραγματικά ευσταθεί η αναφορά.
0: Τα επόμενα βήματα από εδώ και στο εξής, δηλαδή σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ποιο είναι?
1: Είναι σημαντικό ότι έρχεται τώρα, γιατί μιλάμε για ούτε δύο μήνες πριν την εκδίκαση της αιτήσεως ακυρώσεως από το Συμβούλιο της Επικρατείας που επίκειται τον Σεπτέμβρη, από όσο μας έχουν ενημερώσει από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Και θεωρώ ότι είναι αρκετά σημαντικό, γιατί αυτή τη στιγμή έχει μπει ένα τεράστιο, πώς να το πούμε, μια πολύ μεγάλη θεσμική αμφισβήτηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο έργο.
0: Δηλαδή, ήθελα για να καταλάβουμε λίγο πώς κινούνται οι διαδικασίες, κυρία Παυλάκη, και εγώ και το κοινό που μας ακούει. Τι μπορούμε να περιμένουμε από εδώ και πέρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο? Δηλαδή, υπάρχει περίπτωση το ενδεχόμενο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ζητήσει διευκρινήσεις από τις αρχές ή ακόμα και να κινήσει διαδικασίες?
1: Ήδη να γίνεται σαν διαδικασία. Όταν σου λέω ότι θα γίνει προκαταρκτική εξέταση, θα σταλούν αναλυτικά ερωτήματα και θέματα προς εξέταση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από την Επιτροπή Περιβάλλοντος, κατά δύο όργανα δηλαδή, στην ελληνική πολιτεία, σε όλους τους αρμόδιους φορείς που έχουν γνωμοδοτήσει θετικά για το έργο, και θα περιμένουν απαντήσεις αναλυτικές, πιστικές, για το τι γίνεται με το έργο αυτό. Mm-hmm. Σε περίπτωση που δεν λάβουν απαντήσεις ή λάβουν απαντήσεις οι οποίες δεν τους καλύπτουν, θα προχωρήσει κι άλλο η έρευνα, θα μείνει ανοιχτή η αναφορά, θα μείνει μια εκκρεμότητα για το θέμα αυτό όσον αφορά την ομιμότητα αυτής της αδειοδότησης, και από εκεί και πέρα αυτό θα έχει και κάποιες συνέπειες. Γιατί και το έργο αυτό ακόμα δεν έχει χρηματοδοτηθεί πλήρως, δεν έχει εξασφαλίσει, ας πούμε, το σύνολο της αδειοδότησης που χρειάζεται, η οποία είναι τεράστια για να προχωρήσει. Όλα αυτά επηρεάζονται από το ότι μια αναφορά τόσων πολιτών και φορέων το έχει αμφισβητήσει.
0: Και προφανώς μπορεί να...
1: Αν τυχόν τελικά διαπιστώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή η Επιτροπή Περιβάλλοντος ότι έχουν γίνει, έστω και στο σύνολό τους, ήδη εν μέρη, πραγματικά έχουν συντελεστεί αυτές οι παραβιάσεις που έχουμε καταγγείλει, θα πρέπει τώρα να μπλοκαριστεί. Επίσης υπάρχει και το ενδεχόμενο να προχωρήσει υπόθεση για τις παραβιάσεις, ειδικά στη Natura, που έχουμε ήδη καταδικαστεί από το Ευρωδικαστήριο το 2020 ξανά, και δεν έχει γίνει τίποτα από την ελληνική πολιτεία για συμμόρφωση σε εκείνη την κατάσταση, αυτά που είχε πει τότε η απόφαση εκείνη καταδικαστική. Υπάρχει ανοιχτό το ενδεχόμενο να παραπεμφθεί υπόθεση και στο Ευρωδικαστήριο.
0: Μάλιστα. Επειδή αναφερθήκατε στην προσφυγή που εκκρεμεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας το Σεπτέμβρη, από όσο μας είπατε θα γίνει διαδικασία εκεί, πώς μπορεί να επηρεάσει η εξέλιξη που είχαμε με την αναφορά σε ευρωπαϊκό επίπεδο την προσφυγή στο ΣΤΕ? Είναι δύο παράλληλες ανεξάρτητες διαδικασίες ή μπορούν να αλληλεπιδράσουν με έναν τρόπο?
1: Κοιτάξτε, η ελληνική δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη. Ακόμη και από αποφάσεις άλλες του ίδιου του δικαστηρίου μπορεί να αποκλίνει το ΣΤΕ, αποφασίζοντας διαφορετικά, ανάλογα με κάθε υπόθεση είναι διαφορετική, και ο κάθε δικαστικός σχηματισμός που αποφασίζει για μια υπόθεση στη χώρα μας, γιατί αυτό λέει και οι θεμελιώδεις αρχές του Συντάγματος και της Δημοκρατίας, είναι ανεξάρτητη και ελεύθερη να αποφασίσει όπως εκείνη θεωρεί σωστό για την κάθε υπόθεση. Δεν, σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι, ακόμα και αν είχαμε μια οριστική θετική απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα έπρεπε το ΣΤΕ να οπωσδήποτε να, πώς να το πούμε, να αντιγράψει, ας πούμε, την απόφασή του τα πάντα όσα θα έλεγε αυτό. Αλλά σε κάθε περίπτωση έχει πολύ μεγάλη, εμείς θα τα επικαλεστούμε όλα αυτά, και έχει πολύ μεγάλη βαρύτητα μια απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ένα τόσο κρίσιμο θέμα και για τόσο σοβαρές καταγγελίες που έχουν υποθεί. έχει σίγουρα μια βαρύτητα και σίγουρα επηρεάζει και την κρίση των δικαστών. Γιατί και οι δικαστές θα διαβάσουν, θα μελετήσουν ό,τι υπάρχει, ας πούμε, αυτή τη στιγμή για να αποφασίσουν, για να διαμορφώσουν την απόφασή τους. Χωρίς λοιπόν να είναι δεσμευτικό, σίγουρα έχει μια πολύ σημαντική επιρροή.
0: Μάλιστα, έτσι, κατανοητό.
1: Και σίγουρα εμείς θα τα επικαλεστούμε στο υπόμνημα που θα καταθέσουμε. Γιατί έτσι ακυρώσεις έχει βέβαια κατατεθεί. Αλλά στο υπόμνημα που θα καταθέσουμε σίγουρα θα τα επικαλεστούμε.
0: Θέλετε να μας μεταφέρετε έτσι προς το κλείσιμο της κουβέντας μας, κυρία Παυλάκη, το κλίμα από την τοπική κοινωνία, πώς υποδέχθηκε αυτή την νέα εξέλιξη με την αναφορά και πώς εξελίσσεται βέβαια αυτός ο αγώνας που δίνει η τοπική κοινωνία εδώ και πάρα πολύ καιρό?
1: Η τοπική κοινωνία έχει δώσει έναν πάρα πολύ σημαντικό αγώνα και το πολύ θετικό σε αυτή την υπόθεση είναι ότι έχουμε στο πλευρό μας πολύ διεθνώς καταξιωμένους επιστήμονες, όπως είναι ο κύριος Μαρκάτος, ο κύριος Κρυστενίτης, ο κύριος Νικήσιανης, ο κύριος Γεράσιμος, ο Παπαδόπουλος, άνθρωποι που έχουν διεθνές κύρος σε αυτά τα οποία θα πούν ο καθένας έτσι για την ειδικότητά του. Είχαμε και μια πάρα πολύ καλή συνεργασία από την αρχή και με δύο ακόμα συναδέλφους, και οφείλω αυτό να το πω, και με τον κύριο Αλέξανδρο Τσαριβαλάς και την κυρία Κατερίνη Γεωργιάδου, με τους οποίους εργαστήκαμε μαζί και για την αίτηση ακυρώσεως που έχει κατατεθεί. Άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν χρόνια πάνω σε αυτά τα θέματα και τα γνωρίζουν πάρα πολύ καλά και έχουν δώσει μελέτες υπογεγραμμένες με το όνομά τους, οι οποίες έχουν μπει στο φάκελο της υπόθεσης αυτής και την έχουν στηρίξει. Το ένα είναι λοιπόν αυτό, ότι έχει επιστημονικά έχει πολύ μεγάλη υποστήριξη η αίτηση ακυρώσεως και η αναφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση από επιστήμονες αναγνωρισμένους. Και απ' την άλλη υπάρχει πάρα πολύ μεγάλος αγώνας κινηματικός και από τους κατοίκους, από πάρα πολλούς φορείς και από πάρα πολλές ομάδες πολιτών. Εγώ αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον από τους ανθρώπους που εκπροσωπώ, υπάρχει πάρα πολύ θετική ανταπόκριση. Υπάρχει αυτή η αίσθηση της μιας πρώτης δικαίωσης, η οποία ήταν πάρα πολύ σημαντική, γιατί όλους αυτούς τους μήνες υπάρχει πολλή αγωνία με το έργο. Άλλο, ας πούμε, εγώ που είμαι σε ένα γραφείο στην Αθήνα και άλλος που ζει δίπλα σε αυτές τις περιοχές και βλέπει ενδεχομένως το περιβάλλον να χάνεται, τα τοπία να χάνονται, και, ή ας πούμε έχει μια επιχείρηση ενδεχομένως τουριστική η οποία μπορεί αύριο από μια υποβάθμιση του περιβάλλοντος να μην μπορεί να προχωρήσει όπως προσδοκά.
0: Σωστά, υπάρχει μεγάλη αγωνία και για το παρόν και για το μέλλον, βέβαια.
1: Υπάρχουν πολλά θέματα πίσω από όλο αυτό το μεγάλο θέμα. Λοιπόν, υπάρχει μια έτσι ανακούφιση, μια αίσθηση δικαίωσης για τους ανθρώπους, και δείχνει και κάτι αυτό. Δείχνει ότι τελικά και η κοινωνία των πολιτών και τα τοπικά κινήματα και οι τοπικοί σύλλογοι και ένας πολίτης από μόνος του, η δική του η φωνή,

0: αρχίζει και τα συμφέροντα πλέον κλιμακώνονται και τα έργα είναι καταιγιστικά στη χώρα, mm-hmm. τα ενεργειακά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να τονωθεί ο αγώνας των ανθρώπων. Σε κάθε τόπο ο αγώνας που κάνουν οι άνθρωποι για την περιοχή τους, για το δικό τους χωριό, για τη δική τους πόλη, για το δικό τους το περιβάλλον.
1: Έτσι είναι. Να σας ευχαριστήσουμε θερμά για το χρόνο που μας διαθέσατε, κυρία Παυλάκη. Θα παρακολουθούμε πώς εξελιχθεί το θέμα. Θα μας ενημερώνετε.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια. Γεια χαρά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Έλσα Σπυρίδοπουλη τώρα στην παρέα μας. Καλημέρα, Έλσα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα.
0: Τι γίνεται, τι κάνουμε?
1: Όμορφα, ως καιρός, οπότε θα βοηθήσει και για τις εκδηλώσεις, θεωρώ. Έχει πόλητες και σήμερα. Και βιβλίο έχει να βρει κανείς ο Σταύρος Σταυρόπουλος στο βιβλιοπωλείο Γιάφκα γύρω στις 8. Τα λέγαμε χθες με τον Σταύρο καλεσμένο στην Ομπρέλα. Είχαμε πολλά χρόνια να ειδωθούμε από όταν το κόκκινο ήταν στην Καρόλο Ντίλ, να φανταστείτε.
0: Όντως πάει καιρός.
1: Και έρχεται με ένα βιβλίο που πρωτοεκδόθηκε το 2011 από τις εκδόσεις Οξύ. Συμπληρώνει 15 χρόνια λοιπόν έκδοσης και έτσι κάνει μια αναδρομή πάλι σε όσα τότε έγραψε. Επίσης έχουμε θέατρο στο Θέατρο Δάσους, Ειδίποτα Τύρανο, από το Θέατρο τη Ρώμα, με υπέρτιτλους στα ελληνικά. Έχουμε παράσταση για παιδιά, Ο Μάγος του Οζ, στο Θέατρο Κήπου. Έχουμε επίσης μια πολύ σημαντική ταινία στο Σινέα Απόλλων, 10.30 το βράδυ. Πρώτη πανελλήνια προβολή της ταινίας Manila in the Clouds of Light του Λίνο Μπρόκα. Αυτή είναι η σπουδαιότερη ταινία στην ιστορία των Φιλιππίνων, όπως έχει καταγραφεί από τους ανθρώπους του κινηματογράφου, από τις πιο σημαντικές στην ιστορία του παγκόσμιου κινηματογράφου. Μιλά και για τη δικτατορία του Μάρκο στις Φιλιππίνες, έτσι, και ο σκηνοθέτης υπήρξε μία από τις πιο σημαντικές μορφές του παγκόσμιου κινηματογράφου. Οπότε αυτά από μόνα τους νομίζω ότι αξίζει κανείς να τα συνυπολογίσει ως στοιχεία για να τη δει. Έχουμε ένα διήμερο αφιέρωμα στο Επταπύργιο, στο Φεστιβάλ Επταπυργίου, όπου και να ταξιδέψει η Ελλάδα με πληγώνει, ένα αφιέρωμα στο Γιώργο

0: σε φέρει με 35 καλλιτέχνες, μια πολυφωνική παράσταση. Και τι άλλο να σας πω. Να πάμε και στο Σολουά Φεστιβάλ που είναι πολύ σημαντικό. Mm-hmm. Ξεκίνησε χθες στον Άκτρο Γαλερίου, συνεχίζεται σήμερα στην πλατεία 12 Αποστόλων, εκεί στη γειτονιά μας. Okay. Η Παυλίνα Βουλγαράκη θα βρεθεί εκεί με το Μινά Λιάκο στην κιθάρα και το Δημήτρη Κουλεντιανό στο κοντραμπάσο. 9 η ώρα το βραδάκι, ελεύθερη είσοδος φυσικά. Τζαζ μελωδίες στο Μέγαρο, στην πλατεία του Μεγάρου, και αυτά και άλλα τόσα θα πούμε και το απόγευμα στην Ομπρέλα.
1: Σε περιμένουμε λοιπόν, 4 με 6. Να σε καλά, Έλσα. Ευχαριστούμε θερμά. Γεια, γεια.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
3: Η ώρα είναι 10.
0: '91 και 4 στο κόκκινο.
4: '105 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
3: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 10 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Νέο μπάζωμα στο σκάνδαλο των υποκλοπών. Φαίνεται πως ετοιμάζει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, μεθοδεύοντας τη μη κλίση του Ντίλιαν και του Δημητριάδη στη Βουλή. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, Θανάσης Μπούρας, αντί να καλέσει τον Ντίλιαν και τον Δημητριάδη σε ακρόαση, παρότι υπάρχει το απαιτούμενο αίτημα των 2/5 των βουλευτών της Επιτροπής, συγκαλεί συνεδρίαση την ερχόμενη Τετάρτη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέλει να κουκουλώσει το σκάνδαλο των υποκλοπών με νέο κοινοβουλευτικό πραξικόπημα, παραβιάζοντας τον κανονισμό της Βουλής, κατήγγειλε σε δήλωσή του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος. Δεν θα σας αφήσουμε να μεθοδεύσετε ακόμη ένα κοινοβουλευτικό πραξικόπημα όπως κάνετε κάθε φορά που θέλετε να μπαζώσετε τα σκάνδαλα της κυβέρνησής σας, διεμήνησε, προειδοποιώντας πως οι υπεύθυνοι θα αποκαλυφθούν όσο ψηλά και αν βρίσκονται και οι ευθύνες θα καταλογιστούν πρώτα απ' όλα από τον ελληνικό λαό. Τη διεξαγωγή έκτακτη συζήτηση στην Ολομέλεια για την παρακολούθηση του Στέλιου Κούλογλου κατά την περίοδο που ήταν Ευρωβουλευτής και μέλος της Ειδικής Εξεταστικής Επιτροπής ΠΕΓΚΑ για τα κατασκοπευτικά λογισμικά, αποφάσισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η απόφαση λήφθη μετά τις διαδικασίες που κινήθηκαν έπειτα από σχετική επιστολή του Αντιπροέδρου της ΛΕΦΤ, Κώστα Αρβανίτη, προς τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τους επικεφαλείς των πολιτικών ομάδων. Η συζήτηση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη. Στο μεταξύ, αίτηση στον εισαγγελέα του Αριουπάγου, με την οποία ζητά την πλήρη διερεύνηση της παγίδευσής του με το κατασκευαστικό λογισμικό Predator, κατέθεσε ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Στην αίτησή του αναφέρει μεταξύ άλλων ότι έχει ζητήσει επανειλημμένα δημόσιες απαντήσεις από την κυβέρνηση, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει υπάρξει ανταπόκριση. Γιατί ο κύριος Μαρινάκης συσχετίζει την παρακολούθηση του κύριου Σαμαρά με τη Νέα Δημοκρατία και τις εκλογές του 2023, αναφέρουν συνεργάτες του πρώην Πρωθυπουργού, σχολιάζοντας τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκαν οι Δήμοι Ωρεοκάστρου και Παύλου Μελά μετά τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το βράδυ του περασμένου Σαββάτου. Η κατάσταση στην περιοχή παραμένει δύσκολη, καθώς η ατμόσφαιρα είναι επιβαρημένη, ενώ οι αυξημένες συγκεντρώσεις αιωρούμενων σωματιδιών κατέγραψαν οι σταθμοί μέτρησης στη Θεσσαλονίκη. Επιστήμονες κρίνουν τον κόνδωνα του κινδύνου για το τοξικό νέφος που εκλήθηκε από την πυρκαγιά. Την ίδια ώρα, πολύ υψηλός παραμένει και σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκονται η Χίος, η Σάμος, η Ικαρία, καθώς και οι περιφερειακές ενότητες Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου στην Κρήτη. Βγήκε από τη μονάδα εγκαυμάτων η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα μετά την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της. Οι γιατροί θα επανεκτιμήσουν αύριο Τετάρτη την πορεία της υγείας της. Την ίδια ώρα, την Πέμπτη, στις 12 το μεσημέρι, θα πραγματοποιηθεί στην Κοζάνη η κηδεία της μητέρας της Βάγιας Νέστορα. Ξεκίνησε η υποβολή των μηχανογραφικών δελτίων για τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων. Η διαδικασία θα διαρκέσει έως την 5η 16 Ιουλίου στις 12 τα μεσάνυχτα και πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας με τη χρήση του προσωπικού κωδικού ασφαλείας. Στη διεθνή επικαιρότητα. Στην Άγκυρα στρέφεται το ενδιαφέρον της διεθνούς κοινότητας, όπου πραγματοποιείται η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ με τη συμμετοχή του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και των ηγετών των κρατών μελών της Συμμαχίας. Στο επίκεντρο των συζητήσεων αναμένεται να βρεθούν η αύξηση των αμυντικών δαπανών των ευρωπαϊκών χωρών, η πορεία του πολέμου στην Ουκρανία, καθώς και η σχέση ΗΠΑ και Ευρωπαίων συμμάχων. Παράλληλα, ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αναμένεται να έχει διμερή συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ με βασικά θέματα την αμυντική συνεργασία και την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35. Στις αθλητικές ειδήσεις. Με μια εντυπωσιακή εμφάνιση, το Βέλγιο σκόρπισε με 4-1 τις Ηνωμένες Πολιτείες και σφράγισε τον ευρωπαϊκό προημιτελικό κόντρα στην Ισπανία, που νωρίτερα είχε αποκλείσει την Πορτογαλία με 1-0, με γκολ του Μερίνο στις καθυστερήσεις.
4: Ο καιρός.
3: Γενικά αίθριο σήμερα ο καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώς στα υπηρετικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 7 μποφόρ τοπικά στο Ανατολικό Αιγαίο. Στην Αθήνα η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη τους 35 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Σωτήρη Καψόχα.
5: Και 5 στο Κόκκινο.
6: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Κοσμοτέ Τέλεκομ.

Αυθόρμητος νητός θα συνεχίσω. Σαν αστραπή ήρθα στη γη και σ' άλαμψη θα σβήσω. Με τους ανθρώπους τους απλούς μαζί μ' αυτούς θα ζήσω. Μιας και δεν πρόκειται ποτέ Θεό να συναντήσω.

φτωχός και όχι σε παλάτι. Το πλούτο σας έτσι κι αλλιώς δεν τον έχω ανάγκη. Θα περπατά καμάρωτος να σας μπαίνω στο μάτι. Η τσέπη πάντα αδιανή, μα η καρδιά γεμάτη.

0: σας. Δεν έχω θέση ασφαλώς για τον πολιτισμό σας. Κι αφού είναι στραβός ο γυαλός, πάτε τον χάρισμα σας. Γινόσνητος γεννήθηκα κι έτσι θα φύγω, γεια σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όλες. Είστε συντονισμένοι στους 105 και 5 στο κόκκινο. Στον ήχο είναι η Νικολέτα Τσουραμάνη. Στην επιμέλεια παραγωγής και σήμερα ο Κώστας Πιαντές. Στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Πετρίδης, με το ωραίο τραγουδάκι που επέλεξε και ακούσαμε πριν. Στην επικοινωνία μαζί σας ο Χάρης Δάλλας και στα μικρόφωνα του κόκκινου είναι ο Σωτήρης Καψόχας. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-3217-777 και στο Viber για τα γραπτά σας μηνύματα στο 6985-870-059. Πάμε να δούμε λοιπόν και την επικαιρότητα σήμερα. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με μία διαπίστωση έτσι που βλέπουμε να γίνεται. Αυτή τη στιγμή αυτό που βιώνουμε είναι μία γενίκευση των εμφυλίων, αν τα δούμε έτσι ψύχρεμα και ψυχρά. Εμφύλιος στη Νέα Δημοκρατία με το Σαμαρά πρωτοστάτη και τους αντιπάλους να τον βρίζουν και να τον σταματήσανε τον εξευμενισμό του και τώρα περάσανε στην αντεπίθεση. Εμφύλιος στο Πασόκ με το Σγουρό να ξαναβγάζει ας πούμε στην επικαιρότητα αυτό που εν πάση περιπτώσει βιώνει το Πασόκ εδώ και χρόνια θα έλεγα, τον εσωτερικό του διχασμό. Εμφύλιος και στο ΣΥΡΙΖΑ γιατί ακόμα σχηματίζονται τα στρατόπεδα για να δούνε την επόμενη μέρα. Ωραίο τοπίο έτσι, ωραία κατάσταση. Αυτή είναι η πράγμα, αν τα δούμε ένα-ένα λοιπόν για να δούμε πώς πορεύεται το πράγμα. Είδαμε λοιπόν τον Αντώνη Σαμαρά ο οποίος έκανε αυτό που λίγο πολύ είχε προαναγγείλει. Έκανε χθες προσφυγή στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου με αίτημα την πλήρη διερεύνηση της παγίδευσής του, του τηλεφώνου του με το κατασκοπευτικό λογισμικό Pentator. Αυτό ήταν αρκετό για να μπορέσει να, να αρχίσει η άλλη πλευρά των επιθέσεων από την Νέα Δημοκρατία με κορυφαία την ειρωνία του κυβερνητικού εκπροσώπου του κυρίου Μαρινάκη ότι όλη αυτή η υπόθεση του θυμίζει παλιό σίριαλ. Το είπε, πώς το είπε, ρε τυρέ, ήταν ένα σίριαλ που πεζότανε χρόνια και το είπε ρε τυρέ. Εντάξει, ο κύριος Μαρινάκης βέβαια μάλλον επειδή δεν ξέρει τα τηλεοπτικά πράγματα αγνοεί ότι αυτά τα παλιά σίριαλ πολλές φορές κάνουν μεγάλη τηλεθέαση. Παίζει ακόμα. Ωραία. Παίζει ακόμα από τόσα χρόνια και παίζει ακόμα. Έχει πέρασει. Δηλαδή δεν ήταν και τόσο εύστοχο. Ο δε κύριος Χατζηδάκης, ο κύριος τίποτε, ο ανεπάγγελτος κύριος Χατζηδάκης, ο αντιπρόεδρος, αποφάνθηκε με σπουδαιοφάνεια ότι αν ο κύριος Σαμαράς προχωρήσει σε κόμμα, δεν πρόκειται να κάνει και σοβαρή ζημιά στη Νέα Δημοκρατία. Αυτά είπε λοιπόν, αφού δεν πρόκειται να κάνει καμία ζημιά, δεν καταλαβαίνω γιατί κόπτονται. Τι λένε λοιπόν τώρα, ότι τι θυμήθηκαν, και αυτό έχει το ενδιαφέρον, ότι ο Σαμαράς έριξε τη Νέα Δημοκρατία, στο πάλε ποτέ ας πούμε 93, μόνο που τέλος πάντων δεν την έριξε και τόσο ο Σαμαράς, παιδιά, τώρα για να ξέρουμε και την ιστορία. Ο Σαμαράς είχε διαφωνίες με την κυβέρνηση του Μητσοτάκη τότε, του πατρός Μητσοτάκη, αλλά επειδή η ιστορία γράφεται με βάση αυτά που συνέβαιναν, να θυμίσουμε ότι δεν ήταν μόνο δουλειά του Σαμαρά τότε, η διαφωνία του ήταν καταγεγραμμένη Παίχτηκαν και πολλά παιχνίδια. Θα θυμάστε βέβαια ότι ενεπλάκησαν και επιχειρηματίες στην υπόθεση, πανίσχυροι τότε επιχειρηματίες, και μάλιστα όλη η σύγκρουση και η αντίφαση που υπήρχε τότε στην διαχείριση της εξουσίας ήταν με τον ΟΤΕ και τις προμήθειες που ήθελε να κάνει ο ΟΤΕ και τα συμφέροντα που πεζόντανε τότε, γιατί ο κύριος Μητσοτάκης ήθελε να τα δώσει στους Γερμανούς, αλλά υπήρχαν και άλλα συμφέροντα τότε που πεζόντανε εντός Ελλάδος. Τώρα να μην θυμηθούμε ξανά την ιστορία και πώς ακριβώς έγιναν όλα αυτά. Εν πάση περιπτώσει, δεν θέλω σε καμία περίπτωση να βγάλω λάδι τον κύριο Σαμαρά, αλλά επίσης να θυμίσουμε ότι ο κύριος Σαμαράς έγινε αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, κερδίζοντας λοιπόν τότε το μεγάλο φαβορί που ήταν η Ντόρα Μπακογιάννη. Αλλά θυμηθείτε τι έγινε τότε και πώς παίχτηκε το παιχνίδι και πώς επαναλήφθηκε αργότερα. Ποιοι ήταν τότε υποψήφοι με ισχυρά ερίσματα, οι οποίοι τελικά ήταν απέναντι στην οικογένεια Μητσοτάκη, δηλαδή στην Ντόρα Μπακογιάννη? Ο Αβραμόπουλος, θυμάστε τότε ότι ξεκίνησε να είναι υποψήφιος και κάποια στιγμή αποσύρθηκε από την διεκδίκηση της ηγεσίας του κόμματος. Θυμάστε ότι μετά έγινε αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας με πρόεδρο τον κύριο Σαμαρά. Θυμηθείτε λοιπόν ότι αυτά τα παιχνιδάκια τα ξέρουν και τα ξέρουν και οι ίδιοι. Εν πάση περιπτώσει, έτσι για να θυμηθούμε λίγο την ιστορία τα λέω αυτά. Δεν είναι δηλαδή τόσο ξεκάθαρα. Γιατί μ' αρέσει, εμείς οι παλιοί δημοσιογράφοι, οι γέροντες όπως μας λένε κάποιοι εδώ ηρωνικά και κοροϊδεύουν, έχουμε ένα κακό να θυμόμαστε και πράγματα τα οποία γίνανε στην πολιτική ζωή. Τώρα, προσέχτε λοιπόν τι έγινε. Ο κύριος Μαρινάκης μίλησε για μία υπόθεση, μιλάω για τις υποκλοπές χθες, η οποία έκλεισε λέει το 2023 με τις εκλογές, που θύμισε ότι ο Σαμαράς ήταν υποψήφιος τότε της Νέας Δημοκρατίας. Τι θέλει να πει ο ποιητής? Ότι το είχε καταπιεί ο Σαμαράς, ενώ ήξερε, ενώ είχε γίνει παρακολούθησή του το 22, το 23 αποδέχτηκε αυτό. Τι του είπαν όμως οι συνεργάτες του Σαμαρά, γιατί το απάντησαν αμέσως. Διερωτήθηκαν γιατί η κυβέρνηση συνδέει την υπόθεση με τις εκλογές του 23. Υπάρχει κάποιος λόγος? Μήπως πρέπει να θυμηθούμε ποιος ήταν τότε αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας και επικεφαλής της κυβέρνησης, λένε. Ο κύριος Μητσοτάκης ήτανε. Άρα παραπέμπουν στο πρόσωπο. Έχει τον τρόπο του να μπει ο κύριος Σαμαράς σε αυτό το παιχνίδι, γιατί την ξέρει τη Νέα Δημοκρατία. Είναι σάρξ εκ της σαρκός του. Γνωρίζει πώς παίζεται το παιχνίδι. Τι παρέλειψε όμως να καταλάβει ο κύριος Μαρινάκης να μας πει? Ότι ανεξαρτήτως του τι έκανε ή δεν έκανε ο Σαμαράς το 23, δεν μας είπε ότι στο μεταξύ η υπόθεση αυτή, έστω και με τη μορφή που τη σχεδιάσανε, πήγε στα δικαστήρια και 4 ιδιώτες παρακαλώ, τιμωρήθηκαν με 126 χρόνια φυλακή ο καθένας, και η υπόθεση λοιπόν πήγε να ξαναβγεί από το αρχείο και τώρα την μπετονάρισε, προσπάθησε μέσω του περίφημου αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, του κυρίου Τζαβέλα, την έβαλε στο αρχείο η κυβέρνηση. Αλλά η υπόθεση φαίνεται ότι ξαναβγαίνει και θα ξαναβγεί. Δεν τελειώνει αυτή η ιστορία. Γιατί επιμένουν σε αυτή την υπόθεση και γιατί πονάει αυτή η υπόθεση από όπου και να την πιάσεις, και η κυβέρνηση τη φοβάται? Να σας θυμίσω λοιπόν ότι η υπόθεση αυτή, επειδή εμπλέκεται στην υπόθεση των υποκλοπών, το ίδιο το Μαξίμου, που έχει προϊστάμενο το Μαξίμου, τον κύριο Μητσοτάκη, ξέρει πολύ καλά ότι αν αυτή η υπόθεση ανοίξει, δεν μπορεί να μείνει απ' έξω. δεν μπορεί να μείνει ανεπηρέαστος, δεν μπορεί να μην αναψηλαφηθεί ο ρόλος που έπαιξαν κάποιοι άνθρωποι γύρω από αυτή την υπόθεση. Γι' αυτό λοιπόν ο κύριος Σαμαράς τους χτυπάει εκεί που πονάνε. Και εκεί που πονάνε λοιπόν και ο κύριος Μητσοτάκης είναι ακριβώς αυτή η υπόθεση. Γιατί είναι ένα σκάνδαλο το οποίο έχει χαρακτηριστικά θεσμικής λειτουργίας του πολιτεύματος, για να ξέρουμε τι λέμε, και είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί σε έναν πρώην ή νυν τώρα, αφού είναι ακόμα πρωθυπουργό και ξέρει που χτυπάει. Ρε παιδιά, για να, δηλαδή σε ποιους απευθύνονται, για να καθίσουμε να τα δούμε λοιπόν ψύχρεμα. Ένας πρώην πρωθυπουργός παρακολουθούντανε. Δεν λέω για όλους τους υπόλοιπους. Και αυτά θέλει να τα προσπεράσουμε. Δεν με ενδιαφέρει τι υποστηρίζει και τι επαγγέλλεται ο κύριος Σαμαράς. Ό,τι και να είναι. Είναι πρώην πρωθυπουργός. Και παρακολουθούντανε από τον ομοειδεάτη του, εντός εισαγωγικά, νυν πρωθυπουργό. Είναι κανονικά όλα αυτά? Δεν μπορεί να ενδιαφέρει κανέναν τι ακριβώς συμβαίνει σε αυτή τη χώρα? Δεν ξέρω. Μπας περιπτώσει. Το θέμα λοιπόν αυτό έχει πάρα πολλές ουρές και αυτό το βλέπουμε και με τον τρόπο τον οποίο το αντιμετωπίζει σήμερα και συνεχώς η κυβέρνηση. Για παράδειγμα, είναι επίμονη η προσπάθεια των κομμάτων της αντιπολίτευσης και του ΣΥΡΙΖΑ συγκεκριμένα να έρθει στην Επιτροπή, να παρουσιαστεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας ο κύριος Ντίλιαν, ο οποίος με έμεσο τρόπο έχει δηλώσει διαθεσιμότητα, έχει δηλώσει ότι γνωρίζει, και ο κύριος Δημητριάδης. Αυτός ντε που πλακώθηκε με το Μαρινάκι, λέω, τότε στο τελικό του κυπέλου μπάσκετ εκεί στο Ολυμπιακό στάδιο. Εκείνο το μπουνίδι που παίχτηκε και ο κύριος, ο μεγαλύτερος επιχειρηματίας της χώρας, αποκαλούσε τον κύριο Δημητριάδη κοριό. Δεν βγήκαν αυτά τώρα, τι να λέμε. Έτσι, για να τα θυμόμαστε. Τι κάνει λοιπόν ο κύριος Κακλαμάνης, παρότι υπάρχει η σχετική απόφαση και πρόταση της Επιτροπής, έχουν μαζευτεί τα 2/5 στη Βουλή που ζητούν να υλοποιηθεί αυτό το αίτημα και να κληθούν οι συγκεκριμένοι στην Επιτροπή για να δώσουν εξηγήσεις. Ο κύριος Κακλαμάνης, ο πρόεδρος της Βουλής, προφανώς με έντολη του Μαξίμου και του Πρωθυπουργού, το καθυστερεί και προσπαθεί να το μεταθέσει δεξιά και αριστερά, να το αποφύγει με λίγα λόγια. Βλέπετε όμως ότι η πραγματικότητα είναι αμήλικτη. Δεν μπορείς να την αντιμετωπίσεις με άλλο τρόπο παρά να τη συζητήσεις αναγκαστικά. Για πάμε.

0: Λοιπόν, για πάμε τώρα να δούμε αυτό το άλλο μεγάλο θέμα που άναψε ξανά φωτιές στο ΠΑΣΟΚ. Ο κύριος Γουρός βγήκε σε... ο οποίος ανακοινώθηκε ότι θα είναι υποψήφιος με το ΠΑΣΟΚ στις εκλογές. Βγήκε στην... στο Open, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, σε μία συνέντευξη και ξανάφερε, θύμισε, πώς να το πω τώρα, οικία κακά σε αυτό το χώρο, λέγοντας ότι είναι πάντα διαχρονικό και ζωντανό το αίτημα συνεργασίας της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία. Ότι, εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά τα πράγματα έγιναν και μπορούν να ξαναγίνουν και όλα αυτά παρά τις αποφάσεις του συνεδρίου που ελήφθησαν πρόσφατα με συντριπτική πλειοψηφία του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ, που βγήκε και είπε ότι δεν θα συνεργαστούμε με τίποτα με τη Νέα Δημοκρατία, ό,τι και να γίνει. Ο κύριος Γουρός είπε ότι αυτή τη στιγμή είναι η... στην ουσία πρόβλημα μεγάλο που έχει αυτή τη στιγμή το ΠΑΣΟΚ είναι ότι είναι, αν το πω έτσι σχηματικά, διχασμένο κορμί. Δηλαδή είπε χαρακτηριστικά ότι είναι δύο τάσεις που υπάρχουν, η μία δεξιόστροφη και η άλλη αριστερόστροφη. Μάλιστα τη σχηματοποίησε και σε πρόσωπα. Είπε από τη μια μεριά είναι γνωστό ότι που βλέπει και αληθορίζει δεξιά η κυρία Διαμαντοπούλου και από την άλλη υπάρχει ο δήμαρχος, ο εκλεγμένος δήμαρχος της Αθήνας, ο κύριος Δούκας, που κοιτάει πιο αριστερά. Τα είπε ο ίδιος. Άναψε φωτιές. Αλλά άναψε φωτιές γιατί ξανάβγαλε στην επιφάνεια το τεράστιο πρόβλημα που έχει αυτή τη στιγμή το ΠΑΣΟΚ, ότι δεν έχει ξεκάθαρη πολιτική πλεύση. Δεν μπορεί να συμπτυχθεί η πολιτική του και η πρακτική του συμπεριφορά σε ένα συγκεκριμένο ζήτημα. Ποιο είναι αυτό? Ότι αυτοί είμαστε και έτσι πορευόμαστε. Όταν όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι και οι συμπεριφορές, εν πάση περιπτώσει, γιατί πολιτικά όντα είναι και τοποθετούνται δημόσια, ότι βλέπουν καθαρά αρκετοί άνθρωποι, ας πούμε, εκεί μέσα, αρκετά στελέχη του κόμματος, την ύπαρξη του κόμματος τη συνδέουν με την κυβερνησιμότητα, και δεν είναι θέμα κυβερνησιμότητας μόνο με ίδια όπλα, με τα δικά τους εφόδια και όπλα και τη δικιά τους ιδεολογία, αλλά με χαρακτηριστικά σήμερα τα οποία τα υπηρετεί και τα αναπτύσσει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή να βοηθήσουμε τη Νέα Δημοκρατία για να υπάρχει κυβέρνηση και να είμαστε και εμείς μέσα. Και από την άλλη μεριά υπάρχουν και οι άνθρωποι εκείνοι που λένε ότι ιδεολογικά δεν μπορεί να είμαστε. Είμαστε σοσιαλδημοκράτες, όπως οι ίδιοι λένε. Δεν μπορούμε να κυβερνήσουμε μια κυβέρνηση η οποία αυτή τη στιγμή εφαρμόζει νεοφιλελεύθερες ακραίες πολιτικές που έχουν γονατίσει τα χαμηλά και μεσαία στρώματα της κοινωνίας, έχουν και δουλεύει υπέρ των προνομιούχων, οι οποίοι είναι η παρέα της οικογένειας Μητσοτάκη και κάποιοι άλλοι, ας πούμε. Δεν γίνεται, κοινή λογική. Και βεβαίως ότι εφαρμόζει αυτή τη λογική. Αυτή είναι η κατάσταση. Πώς αυτό το ζήτημα μπορείς να το ισορροπήσεις? Εδώ δεν είναι δύο απόψεις οι οποίες, εν πάση περιπτώσει, έχουν κάποια κοινά σημεία για τα οποία ακουμπάει μία στην άλλη. Εδώ είναι αντίποδες, είναι διαφορετική η μία η άποψη με την άλλη. Αυτή είναι η εικόνα την οποία, εν πάση περιπτώσει, αποπνέει σήμερα το ΠΑΣΟΚ. Και όλο αυτό το πράγμα, λοιπόν, θα βγαίνει συνεχώς. Δεν μπορεί, δεν είναι οι κοινωνίες ανόητες να μην παρακολουθούν το τι γίνεται. Δεν ξέρω ποιο είναι καλύτερο ή χειρότερο, αλλά ξέρω ότι όλο αυτό το πράγμα, το οποίο εν πάση περιπτώσει επαγγέλλεται και εκφράζει το ΠΑΣΟΚ, δημιουργεί από μόνο του διχαστική συμπεριφορά. Δηλαδή, τι μπορεί κάποιος να πει ότι είμαι γι' αυτό το λόγο ΠΑΣΟΚ και θα στηρίξω γι' αυτό το λόγο ΠΑΣΟΚ? Γιατί οι μισοί είναι για άλλους λόγους ΠΑΣΟΚ και θέλουν να το στηρίξουν, και οι άλλοι μισοί είναι για κάποιους άλλους λόγους. Να ξεχάσουμε επίσης το γεγονός ότι ένα μεγάλο κομμάτι της πλευράς, της λεγόμενης δεξιόστροφης πλευράς, όταν αποτόλμησε ο Δούκας, ο δήμαρχος, να πει ότι εντάξει, μετά τις εκλογές πρέπει να κοιτάξουμε και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, την Ελλάς, πέσανε πάνω να τον κατασπαράξουν. Αυτά γίνανε. Αυτά όλα λοιπόν πώς τα ισορροπείς? Εδώ επίσης φαίνεται ότι το πρόβλημα, και το λέω με απόλυτη βεβαιότητα και γνώση, δεν νομίζω ότι είναι πρόβλημα Ανδρουλάκη. Ο Ανδρουλάκης αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να ισορροπήσει ένα τόσο αντιφατικό κόμμα. Κακώς κάποιοι, διάβαζα τις προηγούμενες μέρες κάποιες έτσι γραφίδες εμβληματικές του χώρου της σοσιαλδημοκρατίας σε μεγάλα μέσα να στρέφουν όλο το πρόβλημα στον ίδιο τον Ανδρουλάκη, και ότι πρέπει να δούμε είτε τώρα είτε μετά τις εκλογές πώς θα αλλάξουμε τον αρχηγό. Μα δεν είναι θέμα αρχηγού, ρε παιδιά, ας το καταλάβετε. Δεν είναι. Είναι διαφορετικό το ένα κομμάτι το οποίο εκφράζει αυτό και διαφορετικό το άλλο. Δεν συναρμολογούνται αυτά τα ζητήματα. Ας ξεκαθαρίσουμε τι θέλετε. Ας το ξεκαθαρίσουμε.
1: ...91 και 4... στο κόκκινο.
2: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης, από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
1: ...91 και 4...

Λοιπόν, αντί για, ξέρεις, η Νικολέτα μου βάλε ένα τραγούδι που, εντάξει, Διονύσης Σαββόπουλος, Αχαρνής. Πρόσεξε τώρα, έχω ένα, κάπου ας πούμε ο Γιώργος εδώ είναι ακροατής μας, ο οποίος μου λέει για, τους, για όλους αυτούς, εν πάση περιπτώσει, τους αριστερούς φίλους του που σήκωσαν μύτη και έγιναν σνόμπ απέναντι αυτό. Και υπονοεί βεβαίως όλο αυτό το πράγμα. Γιώργο μου, η απάντηση είναι αυτό που λέει ο Αριστοφάνης ή ο Διονύσης Σαββόπουλος. Μια τσογλανοπαρέα που κάνει κριτική. Το Πασόκ πρέπει να απαντήσει σε βασικά πράγματα τα οποία πληρώνει. Αν θυμάσαι το 2011, ανετράπη εκλεγμένος πρωθυπουργός, ο Γιώργος Παπανδρέου. Ανετράπη με πραξικόπημα από το κόμμα του. Εντάξει, δεν έκανε ποτέ κριτική. Δεν θέλω εγώ να υμνήσω τον Γιώργο Παπανδρέου, αλλά αυτά όλα θα πρέπει κάποια στιγμή να τα απαντήσουν. Κάποιους πλήγωσε αυτή η ιστορία για να εξυπηρετήσουν κάποιες άλλες λογικές. Και μετά πήγε λοιπόν το Πασόκ, μετά τις ανατροπές που γίνανε και τα πραξικοπήματα τα εσωτερικά, τα οποία δεν αιτιολόγησε ποτέ, και έκανε κυβέρνηση με τον Αντώνη Σαμαρά. Πρώτα ήρθε η κυβέρνηση Παπαδήμου, βέβαια, που σακάτεψε όλα τα δικαιώματα των εργαζομένων, με τη σύμπραξη βεβαίως και του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας, και μετά περάσαμε λοιπόν σε όλα αυτά. Έτσι, για να τα λέμε όλα και για να τα θυμόμαστε. Λοιπόν, και εν πάση περιπτώσει, μία κουβέντα λέει ο λαός μας. Όλα του γάμου δύσκολα, κοινή φυγκαστρωμένη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, πάμε τώρα. Πάμε να δούμε, γιατί σας είπα και για τα... Ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή, για να μην θεωρήσετε ότι όλα αυτά τα ψάχνουμε μόνο από εκεί, υπάρχει σε μία, είναι μία κατάσταση η οποία συνεχώς επιδεινώνεται και δεν έχει και οδικό χάρτη, να το πω έτσι. Έχει στις... 11 νομίζω το ερχόμενο Σάββατο, και νέα κεντρική επιτροπή, η οποία τι είναι, το αίτημα τουλάχιστον αυτών που υπέγραψαν και των μελών και των κεντρικών επιτροπάριων, ας πούμε, της κεντρικής της του κόμματος, να αναθεωρηθεί η απόφαση η οποία ήταν αρχές Ιουνίου, που έλεγε πάμε στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα. Αυτό έλεγε η απόφαση, ήταν πολύ θολή. Αυτό λοιπόν είναι το επόμενο βήμα. Στο μεταξύ συνεχίζεται, έχουν ήδη σημειωθεί, πολλά τα έχουμε δει στη δημοσιότητα, συνεχίζεται η διαρροή στελεχών προς άλλη κατεύθυνση και προς άλλα κόμματα, και υπάρχει μία ασάφεια γύρω από το πώς θα συμπεριφερθούν αρκετοί βουλευτές που εφθαρσώς, εν ενεργεία βουλευτές εννοώ, εφθαρσώς βγαίνουν και δηλώνουν ότι είμαστε στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά βλέπουμε το κόμμα της Ελλάς και εμείς θέλουμε να πάμε, γιατί αυτό επιτάσσει η αναγκαιότητα που σήμερα έχει διαγραφεί, έχει στην ελληνική κοινωνία. Κάτι τέτοια ακούγονται. Όλα αυτά λοιπόν δημιουργούν μία αντίθεση με σχήματα τα οποία με τον ένα ή άλλο τρόπο, για παράδειγμα ακούσαμε τον Παύλο Πολάκη τις προηγούμενες μέρες να μιλάει για το «Ήταν η επιτάς». Θυμήθηκε λοιπόν το σπαρτιατικό ρητό της αρχαιότητας, και το οποίο θεωρεί ότι είναι η μεγάλη μάχη, ας πούμε. Υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, τις οποίες εκφράζουν, ας πούμε, κάποια μέλη του κόμματος, και από τον Νίκο τον Παπά έχουμε ακούσει διαφορετικά. Αυτά επαναλαμβάνονται και παίρνουν δημόσια έκφραση. Εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι η κατάσταση σήμερα, και νομίζω ότι απαιτείται, κατά τη γνώμη μου και την ταπεινή μου άποψη, αυτή τη φορά η Κεντρική Επιτροπή να θέσει το δάκτυλο επί τον τύπο των ύλων.
να αναλυθούν όλα τα γεγονότα και όχι πώς έχει η κατάσταση και να αποφασίσει με βάση και το συμφέρον του κόμματος και την υπακοή στην ιστορικότητα του κόμματος και βεβαίως να χαράξει την επόμενη πορεία του, η οποία να είναι διαφανής και εξάστερη για όλους αυτούς τους ανθρώπους που πίστεψαν στην ανανεωτική ή ριζοσπαστική αριστερά που εξέφραζε τα προηγούμενα χρόνια και οι οποίοι θέλουν μέσα σε αυτό το πλαίσιο να κινηθούν με βάση ακριβώς τα νέα δεδομένα που εμφανίζονται στο πολιτικό σκηνικό. Θα το επαναλάβω και το θεωρώ και πιο έντιμο. Επιτρέψτε μου, δεν περνάω γραμμή, αυτή είναι η γνώμη μου. Όσοι θεωρούν ότι πρέπει να μιλήσουν με τη γλώσσα της αλήθειας, η οποία έχει να κάνει με το πώς το θέλουν το κόμμα τους ή πώς δεν το θέλουν το κόμμα τους, ας αποφασίσουν πολύ πριν τι θα κάνουν. Δηλαδή, όσοι πατάνε σε δύο βάρκες, καλό είναι να αφήσουν τη μία βάρκα σε αυτούς που θέλουν να την οδηγήσουν στα νερά που κρίνουν, ήρεμα ή άγρια νερά, και ας πάνε εκεί που θέλουν, αλλά ας το ξεκαθαρίσουν. Ας μην πάρουν αποφάσεις βλέποντας ή αληθορίζοντας σε κάτι άλλο ή στοχεύοντας σε κάτι άλλο. Όσοι θέλουν να δούνε πώς θα το φτιάξουν αυτό το κόμμα, ή ακόμα εγώ θα έλεγα, αν έχουν αποφασίσει ότι θέλουν να το κλείσουν, να βάλουν λουκέτο, ας το ξεκαθαρίσουν και ας πάρουν απόφαση όλοι τους ότι αυτό αποφασίσαμε, αλλά να είναι έντιμο αυτό το πράγμα και να έχει τη συλλογική ευθύνη για κάτι το οποίο έγινε. Επίσης, μιας και μιλήσαμε για πράγματα τα οποία έγιναν ή δεν έγιναν για τους άλλους, καλό είναι να θυμίσουμε ότι κάποια στιγμή θα πρέπει, και δεν αφορά μόνο τα στελέχη, αφορά και τα απλά μέλη, να δούμε πού οφείλεται η κατάσταση την οποία βιώνει αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, για παράδειγμα, το γεγονός ότι δεν έχει αναλυθεί και ποιος συνέπραξε σε αυτό και συνέβαλε στο να έρθει ένας τουρίστας, το έχω ξαναπεί, μιλάω για τον Κασελάκη, και να πάρει ένα ιστορικό κόμμα με συντριπτικά ποσοστά, και το πώς κάποιοι στήριξαν αυτό το εγχείρημα και πίστευαν ότι εδώ έρχεται η ανανέωση της αριστεράς και με όλα αυτά τα στοιχεία, και ζήσαμε και αυτό που ήταν το ντροπιαστικό φαινόμενο που δεν υπάρχει, δηλαδή δεν έχει προηγούμενο σε κόμματα της αριστεράς. Αυτά όλα πρέπει κάποια στιγμή να καθίσουν όλοι, γι' αυτό μίλησα, για να βάλουν όλοι τους το δάχτυλο επί τον τύπο των ύλων. Θα τα πούμε και τις επόμενες μέρες, δεν θα συνεχίσω πια περισσότερο σε αυτό, απλά σας περιγράφω ποια είναι η κατάσταση.

Λοιπόν, χθες τα τρία στελέχη της Ελλάς έκαναν μια συνέντευξη στην ΕΣΥΕΑ, στα γραφεία της ΕΣΥΕΑ στο Σύνταγμα. Και έδωσαν μία, ήταν τώρα για να πούμε, η κυρία Κουφονικολάκου, ο κύριος Τεμπονέρας και ο, μου διαφεύγει άλλος, ο τρίτος. Τέλος πάντων, έδωσαν, εν πάση περιπτώσει, είχαν το θέμα των ανακοινώσεων, ήταν ότι 7 χρόνια ψέματα και χαμένες ευκαιρίες και διαφθορά της κυβέρνησης. Μιλάνε για την επταετία 2019-2026. Οι ίδιοι λοιπόν ανακοίνωσαν ότι έχουν καταγραφεί 102 σκάνδαλα. Και ο κύριος Κουτεντάκης, ναι, ο επικεφαλής του οικονομικού επιτελείου του κόμματος. Λοιπόν, 102 σκάνδαλα την περίοδο αυτή της επταετίας. Μάλιστα είπανε ότι θα γίνει έλεγχος, δεν θα μείνουν έτσι. Τα κατονόμασαν, έδωσαν ολόκληρη λίστα τώρα, να μην σας τα διαβάζω. Πολλά από αυτά είναι τα μεγάλα που ξέρουμε, αλλά είναι και άλλα μικρότερα τα οποία έχουν περάσει έτσι. Ας πούμε, για παράδειγμα, τα μεγάλα είναι αυτά που λίγο πολύ γνωρίζουμε, το σκάνδαλο των υποκλοπών, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Υπάρχουν δηλαδή τα μεγάλα σκάνδαλα, τα οποία, το Ταμείο Ανάκαμψης που κυοφορείται, ας πούμε, τα Τέμπη και πολλά. Αυτά τα μεγάλα, αλλά είναι και πολύ μικρότερα, τα σκόλια Λυκίκου και διάφορα τέτοια και πολλές περιπτώσεις. Προσέξτε και τι σκάνδαλα. Είναι σκάνδαλα τα οποία έχουν και χρηματικό υπόβαθρο, έτσι, που αποπνέουν, να το πω έτσι τώρα, και χρηματικές μίζες και πολλά άλλα, τα οποία μένει να διερευνηθεί. Και ευνοϊκή βεβαίως μεταχείριση. Εν πάση περιπτώσει είναι καταγεγραμμένα. Είπε λοιπόν η τριάδα αυτή, η τρόικα της Ελλάς, ότι θα γίνει έλεγχος κάποια στιγμή, αν τα πράγματα διευκολυνθούν και αλλάξει το καθεστώς αυτό το οποίο βιώνουμε, και βεβαίως δεν μπορεί παρά να καταλογιστούν και ευθύνες. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα, αντέδρασε βεβαίως με ειρωνία όπως γίνεται φυσικό, το σύστημα του, ο Μαρινάκης πρώτος και καλύτερος, και είπε ότι δεν έχει τσίπα ο Τσίπρας με τον Τσίπρα τάχουν, και να τολμάει και να λέει τέτοια πράγματα και λοιπά. Εντάξει, αυτά καλά, εντάξει, ωραία. Με εφιολογήματα και με όλα αυτά τα πράγματα δεν ανταπαντάτε, ας πούμε, όταν είναι κοινή πεποίθηση όλων, ακόμα και αυτών που στηρίζουν ή επιμένουν ή θέλουν να στηρίξουν ακόμα και την κυβέρνηση, δεν είναι ότι τους άλλαξε. Έχουν την πεποίθηση ότι εδώ έγινε σκάνδαλο, ότι ο ΠΚΠ έχει αρχή, μέση και τέλος. Οργάνωση, κατεύθυνση και χρήματα. Το πιστεύουν όλοι. Όπως έχουν πιστέψει πάρα πολλά σκάνδαλα τα οποία γίνανε και στο παρελθόν και ήταν καταγεγραμμένα. Δηλαδή τι να πεις τώρα, ότι αν έχει ή δεν έχει τσίπα κλπ. Επίσης υπάρχει μια αναφορά του Άδωνη Γεωργιάδη που κάτι λέει ότι απαντώντας σε όλη αυτή την αναφορά, ότι η υπόθεση της αλλαγή των ποινικού κώδικα, ας πούμε, από το Τσίπρα το 18, πότε έγινε, ή 19, δεν θυμάμαι ακριβώς, έγινε γιατί εξαγοράστηκε, ας πούμε, το σύστημα. Αυτά λέει, τα είπε ο Κοντονής, δεν ξέρω που τα είπε αυτά ο Κοντονής τότε, αν είπε ότι εξαγοράστηκαν κάποιοι για να κάνουν, ας πούμε, μια νομοθεσία ευνοϊκή για κάποιους, ας πούμε, μπας περιπτώσει, ανθρώπους εκεί. Πάντως
Επειδή είχαν γίνει έρευνες, έτσι να θυμίσω τώρα, για αυτή την περίφημη Greek Mafia και είχαν αποκαλυφθεί κάποια στοιχεία ποιοι ήταν εμπλεκόμενοι και που η υπόθεση πήγε στον εισαγγελέα, έχει πάει στη δικαιοσύνη, δεν κρύφτηκε. Αυτό που προέκυψε τώρα από τις παρακολουθήσεις τότε, τις νόμιμες παρακαλώ επισυνδέσεις τότε της ΕΥΠ, ήταν ότι πάλι η δεξιά ήταν εμπλεκόμενη με πρόσωπα τα οποία είναι σήμερα στο πολιτικό σύστημα και πολλοί είναι και βουλευτές, από άλλη θέση βέβαια τότε, και διάφοροι άλλοι που είχαν ανάμειξη σε όλη αυτή την ιστορία. Δεν προχώρησε αυτή η υπόθεση, έτσι για να θυμόμαστε λίγο κάποια πράγματα. Εντάξει, είναι δηλαδή, καταλαβαίνει ο κόσμος και μπας περιπτώσει δεν ξέρω το πώς θέλει να τα αντιμετωπίσει η κυβέρνηση, μάλλον δεν θέλει να τα αντιμετωπίσει. Το βλέπουμε δηλαδή, είναι εξπέρ στην παραποίηση, στην προπαγάνδα και στο κουκούλωμα. Αυτό που έχει γίνει το κουκούλωμα του, σε βαθμό τέτοιο που η κοινωνία δηλαδή με αυτό τον καταιγισμό των σκανδάλων μικρών και μεγάλων δείχνει σαν να είναι εθισμένη πλέον σε αυτή την κατάσταση και το θεωρεί κανονικότητα. Δηλαδή οι πάντες πια δεν ιδρώνει ταυτή κανενός. Τα ακούμε, βγαίνουν. Κάποτε θυμάμαι εγώ δούλεψα πολλά χρόνια στον τύπο, τότε που οι εφημερίδες ήταν πλέον πανίσχυρες και που είχαν γίνει σλόγγαν ότι πότε γινόταν πιστευτό, ότι το έγραψε η εφημερίδα. Από τη στιγμή που το έγραψε η εφημερίδα τότε θυμάμαι λοιπόν ότι με τέτοιο ρυθμό δεν έβγαιναν τότε σκάνδαλα, και δεν μιλάω για πολύ παλιά, έτσι μη φανταστείτε, μιλάω για το 80, τη δεκαετία του 80, του 90, του 2000, μπας περιπτώσει βγαίνανε σκάνδαλα. Με το που γράφονταν στις εφημερίδες λοιπόν ή κάποια εφημερίδα γινόταν κόλαση. Σήμερα δεν υπάρχει καμία, από πουθενά, καμία διάθεση να ασχοληθεί κανείς με τα σκάνδαλα. Τώρα σου λέει εντάξει μωρέ, όλοι τα κάνανε σκάνδαλα, όλοι ήταν σε αυτή τη λογική. Τώρα έχουμε συνηθίσει δηλαδή να λέμε ότι καλά τώρα τι σκάνδαλο. Δηλαδή δεν ξέρω πότε θεωρείται ένα σκάνδαλο, ανεξάρτητα ας πούμε με την έκβαση του, μάλλον

0: μένουμε στο αποτέλεσμα ότι εντάξει μωρέ, τώρα αρχιοθετήθηκαν, δεν έγινε τίποτα, δεν είδαμε δηλαδή πώς να το πω, κάποιον να το ρίξουμε όλο πάνω σε κάποιον και να πούμε εντάξει αυτόν τον βάλαμε φυλακή το δικαστήριο, όχι εμείς, και άρα να το σκάνδαλο. Δηλαδή φτιάχνουμε μια κατάσταση που η κοινωνία έχει εθιστεί, και αν ισχύει λοιπόν όλα αυτά που έχουμε ένα λεπτό, αν ισχύουν λοιπόν όλα αυτά τα οποία μας λένε οι δημοσκόποι, αυτοί οι δημοσκόποι, ότι ανακάμπτει η κυβέρνηση κάθε φορά με τις καινούργιες ας πούμε δημοσκοπήσεις που βλέπουμε, ανακάμπτει η κυβέρνηση, τσιμπάει 1, 2, 3 κλπ. Εντάξει, τέλος πάντων, τώρα δεν θα το πιάσω αυτό το πράγμα του τι ανακάμπτει. Τότε, τι να κάνουμε τώρα, πρέπει να ψαχτούμε όλοι μεταξύ μας. Πώς ας πούμε αυτό το πράγμα το αφήνουμε, το έχουμε συνηθίσει και το έχουμε αφήσει να λειτουργεί και το αγκαλιάζουμε με αυτή τη σκανδαλολογία και την σκανδαλοθυρία από την άλλη μεριά. Δεν λέω ότι όλα είναι, μπορεί να είναι και κάποια ας πούμε υπερβολικά, αλλά δεν γίνεται ρε παιδιά, όπου υπάρχει όπως λένε οι Αμερικάνοι Αγγλοσάξονες, αν θέλεις να αποκαλύψεις το ένα σκάνδαλο, ακολούθα το χρήμα, που πήγε το χρήμα, η κίνηση είναι συγκεκριμένη και το χρήμα φαίνεται, όπως και ο Βίχας, δεν κρύβονται. Λοιπόν, πάμε τώρα στο ένθετο υγείας με την Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου και ένα δελτίο ειδήσεων με τη Μαριτίνα Σπύρου στη συνέχεια, και εμείς θα τα πούμε αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων.
1: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Cosmote Telecom. Δέκα λεπτά για την υγεία μας. Ένα ενημερωτικό ένθετο με τρέχουσες πληροφορίες, συμβουλές, αλλά και λύσεις όταν η υγεία μας χτυπάει κόκκινο. Επιμελείται και παρουσιάζει η Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου.
2: Στον ήχο είναι σήμερα μαζί μας ο Νίκος Μπετσιμέας. Φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές του Κόκκινου, καλή σας μέρα. Ανοίγει τη δυνατότητα δωρεάς γεννητικού υλικού από γνωστό δότη η νέα οδηγία της Εθνικής Αρχής Ιατρικός Υποβοηθούμενος Αναπαραγωγής. Σήμερα έχουμε κοντά μας τον Παναγιώτη Κρόκο, μευτήρα γυναικολόγο, εξειδικευμένο στην Ιατρικός Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή. Κύριε Κρόκο, καλή σας μέρα.
3: Καλημέρα σας.
2: Η Ελληνική Εταιρεία Αναπαραγωγικής Ιατρικής χαιρετίζει τη νέα διευκρινιστική οδηγία της Εθνικής Αρχής Ιατρικός Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, η οποία αφορά στη δωρεά γεννητικού υλικού από επώνυμο ή γνωστό δότη και δότρια προς συγκεκριμένα πρόσωπα λήπτες. Θα ήθελα να εξηγήσετε στις ακροάτριες και στους ακροατές μας αυτή τη νέα διευκρινιστική οδηγία, σε τι αφορά.
3: Μάλιστα. Η νομοθεσία ουσιαστικά επιτρέπει τη δωρεά γενετικού υλικού είτε οαρίων είτε σπερματοζωαρίων από επώνυμο δότη ήδη από το 2022. Μέχρι το 2022 η ταυτότητα του δότη ή της δότριας ήταν αυστηρά ανώνυμη και δεν μπορούσε να αποκαλυφθεί στα άτομα που θέλουν να αποκτήσουν παιδί. Δηλαδή, οι ιατρικές πληροφορίες σχετικά με το δότη ή τη δότρια ήταν αυστηρά εμπιστευτικές. Εκδόθηκε όμως πριν από λίγες μέρες μία νέα διευκρινιστική οδηγία από την Εθνική Αρχή Ιατρικός Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, η οποία ουσιαστικά αποσαφηνίζει ότι όταν ένα πρόσωπο επιθυμεί να προσφέρει γενετικό υλικό σε ανθρώπους που ήδη γνωρίζει και οι οποίοι αποδέχονται τη δωρεά, δεν εφαρμόζεται ο κανόνας περί μη γνωστοποίησης της ταυτότητάς του τέκνου και των γονέων του προς τρίτο δότη. Έτσι διευκολύνεται στην πράξη προσφυγή σε γνωστό δότη μέσα σε ένα αυστηρά όμως ελεγχόμενο απόλυτα νομικό και ιατρικό πλαίσιο.
2: Εννοείται ότι μπορεί να είναι κάποιος φίλος, γνωστός, συγγενής.
3: Πάρα πολύ σωστά. Μπορεί ένα ζευγάρι να επιλέξει πλέον κάποιον φίλο ο οποίος να δωρήσει το γενετικό του υλικό, κάποια φίλη, προκειμένου να μπορέσουν να κάνουν παιδάκι σε περίπτωση που δεν είναι δυνατό, δεν είναι εφικτό με τη χρήση του δικού τους γενετικού υλικού.
2: Ή αυτό αφορά και τους δότες που ήταν μέχρι τώρα ανώνυμοι αλλά θέλουν να γνωρίζουν το ζευγάρι στο οποίο θα δώσουν η γυναίκα το γενετικό του υλικό.
3: Η ανωνυμία διατηρείται. Φυσικά θα εξακολουθούν να υπάρχουν ανώνυμοι δότες. Απλώς μέσω της νέας αυτής διευκρινιστικής οδηγίας αποσαφηνίζει

0: Βλέπετε ότι υπάρχει και η επιλογή, υπάρχει μία ακόμα επιλογή για ζευγάρια που επιθυμούν να αποκτήσουν παιδί με γενετικό υλικό δότη ή δότριας, ότι ο δότης τους μπορεί να είναι επώνυμος, κάποιο γνωστό τους πρόσωπο. Από το 2022 ήδη μπορούσε να είναι κάποιο συγγενικό πρόσωπο εκ του πλαγίου, δηλαδή αδελφός ή αδελφή μπορούσε να δωρήσει γενετικό υλικό. Πλέον όμως μπορεί να είναι και κάποιο άλλο άτομο γνωστό προς το ζευγάρι.
1: Πολύ ενδιαφέρον αυτό και πάρα πολύ βοηθητικό για τα ζευγάρια που θέλουν να αποκτήσουν ένα μωρό.
0: Σίγουρα μετά την υπόθεση με το δανό δότη
1: Ακριβώς.
0: που έτσι δημιουργήθηκε αυτό το έντονο, έτσι, η έντονη ανησυχία στα ζευγάρια σχετικά με τους δότες. Το αυστηρό αυτό πλαίσιο των ανώνυμων δοτών καταρρύπτεται και μπορεί κάποιος να επιλέξει το δότη ο ίδιος για να προχωρήσει τη διαδικασία της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.
1: Και οι επώνυμοι δότες και δότριες υπάγονται στις ίδιες νόμιμες προϋποθέσεις που ισχύουν για κάθε προσφορά γεννητικού υλικού και ποιοι κανόνες διέπουν τη δωρά γεννητικού υλικού από επώνυμο ή γνωστό δότη, κύριε Κρόκο?
0: Πάρα πολύ σωστά. Οι επώνυμοι δότες υπάγονται ακριβώς στις ίδιες νομικές προϋποθέσεις που ισχύουν και για τους ανώνυμους δότες. Δηλαδή καταχωρούνται κανονικά στο Μητρό δοτών και δοτριών, τηρούνται τα ηλικιακά όρια, υπόκειται σε κλινικό και εργαστηριακό έλεγχο και υπάρχει και περιορισμός στον αριθμό των παιδιών που μπορούν να γεννηθούν από το γενετικό υλικό του ίδιου προσώπου σύμφωνα με την νομοθεσία που έχει εκδοθεί και με τις οδηγίες που έχει εκδώσει η Εθνική Αρχή Ιατρικής Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής. Επίσης, πρέπει να διευκρινιστεί ότι με τη συγκεκριμένη μορφή δωρεάς δεν δημιουργείται καμία απολύτως σχέση πατρότητας ή μητρότητας και δεν υπάρχουν και αντίστοιχες νομικές υποχρεώσεις για το πρόσωπο που προσφέρει το γενετικό του υλικό στο ζευγάρι.
1: Και ποια είναι το πλεονεκτήματα για τους λήπτες γενετικού υλικού όταν ο δότης είναι γνωστός, κύριε Κρόκο?
0: Ουσιαστικά εξασφαλίζεται ότι θα γίνει χρήση γενετικού υλικού από ένα άτομο το οποίο γνωρίζουν, τόσο για τα εξωτερικά του χαρακτηριστικά, όσο και για διάφορα άλλα θέματα τα οποία μπορούν να αφορούν το ζευγάρι, όπως είναι οι σπουδές, η καταγωγή.
1: Υγεία.
0: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι και οι ανώνυμοι δότες ελέγχονται εξανυχιστικά με βάση την ελληνική νομοθεσία. Υπάρχουν δηλαδή συγκεκριμένες εξετάσεις.
1: Το ιστορικό, το γενεολογικό δέντρο του δότη, που αυτό
0: φυσικά,
1: όταν είναι γνωστός, λίγο πολύ ξέρεις ποιος είναι.
0: Όλα αυτά και φυσικά περιορίζεται και η πίεση, αυτό που ανέφερα και πριν, περιορίζεται η πίεση στις δεξαμενές των ανώνυμων δοτών, οπότε δεν είμαστε σε ένα αυστηρό πλαίσιο να επιλέξουμε μέσα από συγκεκριμένα άτομα τα οποία επιθυμούν έστω ανώνυμα να δωρήσουν το γενετικό τους υλικό.
1: Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η νέα οδηγία της Εθνικής Αρχής Ιατρικός Υποβοηθούμενος Αναπαραγωγής. Κύριε Κρόκο, δίνει ελπίδα πολύ σημαντική στα ζευγάρια. Κύριε Κρόκο, θα ήθελα να ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία, για αυτή που είχαμε. Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
2: ...91 και 4 στο κόκκινο.
3: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
4: Το Κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το Κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο κόκκινο.
5: Η ώρα είναι 11.
2: Ενενήντα ένα και τέσσερα. Στο κόκκινο.
6: Τριάδη στη Βουλή. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, Θανάσης Μπούρας, αντί να καλέσει τον Ντίλιαν και τον Δημητριάδη σε ακρόαση, παρότι υπάρχει το απαιτούμενο αίτημα των 2/5 των βουλευτών της Επιτροπής, συγκαλεί συνεδρία στην ερχόμενη Τετάρτη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέλει να κουκουλώσει το σκάνδαλο των υποκλοπών με νέο κοινοβουλευτικό πραξικόπημα, παραβιάζοντας τον κανονισμό της Βουλής, κατήγγειλε σε δήλωσή του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος. Δεν θα σας αφήσουμε να μεθοδεύσετε ακόμη ένα κοινοβουλευτικό πραξικόπημα όπως κάνετε κάθε φορά που θέλετε να μπαζώσετε τα σκάνδαλα της κυβέρνησής σας, διεμήνησε, προειδοποιώντας πως οι υπεύθυνοι θα αποκαλυφθούν όσο ψηλά και αν βρίσκονται. Και οι ευθύνες θα καταλογιστούν πρώτα απ' όλα από τον ελληνικό λαό. Τη διεξαγωγή έκτακτη συζήτησε στην Ολομέλεια για την παρακολούθηση του Στέλιου Κούλογλου κατά την περίοδο που ήταν ευρωβουλευτής και μέλος της Ειδικής Εξεταστικής Επιτροπής ΠΕΓΚΕ για τα κατασκοπευτικά λογισμικά, αποφάσισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η απόφαση ελήφθη μετά τις διαδικασίες που κινήθηκαν έπειτα από σχετική επιστολή του Αντιπροέδρου της ΛΕΦΤ Κώστα Αρβανίτη προς την Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τους επικεφαλείς των πολιτικών ομάδων. Η συζήτηση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη. Αίτηση στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, με την οποία ζητά από την πλήρη διερεύνηση της παγίδευσής του με το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator, κατέθεσε χθες ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Στην αίτησή του αναφέρει μεταξύ άλλων ότι έχει ζητήσει επανειλημμένα δημόσιες απαντήσεις από την κυβέρνηση, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει λάβει κάποια ανταπόκριση. Γιατί ο κύριος Μαρινάκης συσχετίζει την παρακολούθηση του Αντώνη Σαμαρά με τη Νέα Δημοκρατία και τις εκλογές του 2023, διερωτώντας συνεργάτες του πρώην Πρωθυπουργού, σχολιάζοντας τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκαν οι Δήμοι Ωραίο Κάστρου και Παύλου Μελά μετά τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το βράδυ του περασμένου Σαββάτου. Η κατάσταση στην περιοχή παραμένει δύσκολη καθώς η ατμόσφαιρα είναι επιβαρημένη, ενώ αυξημένη συγκεντρώσεις αιωρούμενων σωματιδιών κατέγραψαν οι σταθμοί μέτρησης στη Θεσσαλονίκη. Επιστήμονες κρίνουν τον κόδωνα του κινδύνου για το τοξικό νέφος που εκλήθηκε από την πυρκαγιά. Την ίδια ώρα, πολύ υψηλός παραμένει και σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκονται η Χίος, η Σάμος, η Ικαρία καθώς και οι περιφερειακές ενότητες Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου στην Κρήτη. Βγήκε από τη μονάδα εγκαυμάτων η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα μετά την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της. Οι γιατροί θα επανεκτιμήσουν αύριο Τετάρτη την πορεία της υγείας της. Την ίδια ώρα, την Πέμπτη στις 12 το μεσημέρι, θα πραγματοποιηθεί στην Κοζάνη η κηδεία της μητέρας της, Βάγιας Νέστορα. Ξεκίνησε η υποβολή των μηχανογραφικών δελτίων για τους υποψήφιους των πανελλαδικών εξετάσεων. Η διαδικασία θα διαρκέσει έως την 5η 16 Ιουλίου στις 12 τα μεσάνυχτα και πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας με τη χρήση του προσωπικού κωδικού ασφαλείας. Στη διεθνή επικαιρότητα. 12 ημέρες μετά τους φωνικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα, οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται, με τις διεθνείς ομάδες να ολοκληρώνουν σταδιακά την αποστολή τους. Ο προσωρινός απολογισμός ξεπερνά τους 3.500 νεκρούς, ενώ δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι παραμένουν αγνοούμενοι. Οι ελπίδες για επισόντες μειώνονται και πολλές οικογένειες αναζητούν πλέον τους ανθρώπους τους στα συντρίμια. Στις αθλητικές ειδήσεις. Το τελευταίο ζευγάρι των προημιτελικών του Μουντιάλ θα βγει απόψε το βράδυ καθώς πέφτει η αυλαία της φάσης των 16. Στις 7 η Αργεντινή υποδέχεται την Αίγυπτο και στις 11 η Ελβετία αντιμετωπίζει την Κολομβία.
5: Ο καιρός.
6: Γενικά έθριο σήμερα ο καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 7 μποφόρ τοπικά στο Ανατολικό Αιγαίο. Στην Αθήνα η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη τους 35 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια ξανά στο Σωτήρη Καψόχα.

Τσίπρα. Ποιος Τσίπρας τώρα, καθίσουμε αυτά που λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης, ότι ό,τι έγινε στο ΣΥΡΙΖΑ για τα καλά του, κυρίως για τα κακά του, ευθύνεται ο Αλέξης Τσίπρας τώρα. Άντε, τι να πούμε. Δηλαδή, όταν ο Τσίπρας, θα ξεχάσουμε, όταν ο Τσίπρας παρενέβη σε εκείνο το περίφημο συνέδριο για να ανανεωθεί η εκλογή του Προέδρου τότε του Κασελάκη, πέσανε, επειδή εγώ ήμουνα σε εκείνο το συνέδριο, εκεί λοιπόν είδαμε την ψυχή του ΣΥΡΙΖΕΟΥ και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισαν μέσα στην αίθουσα συγκεκριμένους ανθρώπους και ιστορικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί πήγαν απέναντι στον Κασελάκη. Θα ξεχάσουμε λοιπόν τι έγινε τότε που τα βάζανε με τον Τσίπρα και λέγανε κάηκε ο Τσίπρας με αυτό που έκανε, επειδή ζήτησε τι. Εντάξει ρε παιδιά τώρα, ας καθίσουμε, γι' αυτό λέω θέλει ψυχραιμία μερικά πράγματα. Έγινε ένα ατύχημα, ηλιθιώδες ατύχημα, και η κατάληξη αυτού του ατυχήματος είναι αυτή που βλέπετε, με τον Κασελάκη να παίζει τένις με τον Άδωνη Γεωργιάδη και να μιλάει σαν ομάδα αλήθειας, ας πούμε. Αυτό είναι η κατάσταση. Δεν θέλω τώρα να ασχοληθώ με τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Δεν μπορώ δηλαδή να το κάνω. Η αιτία της διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ ήταν αυτός.

0: Λοιπόν, ας πάμε λοιπόν να δούμε τα προβλήματα τώρα που αντιμετωπίζει και πώς είναι η κατάσταση. Να δούμε λοιπόν τι γίνεται στη δίπλα μας. Έχουμε μαζί μας το Διευθυντή του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες, το Λευτέρη Παπαγιαννάκη, γιατί, θα μου πείτε, για να συζητήσουμε για αυτά τα θέματα τα οποία προωθεί η κυβέρνηση, το κράτος του Κυριάκου και του Πλεύρη, με θέμα τους πρόσφυγες. Κύριε Παπαγιαννάκη, είστε στη γραμμή?
1: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά, εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή. Να σας ρωτήσω κάτι, έτσι μου έκανε εντύπωση. Εσείς ίσως καταλάβατε περισσότερο. Τι είναι αυτή η διάταξη που φέρνει, που δίνει μπόνους, λέει, 250 στους δικηγόρους, παρακαλώ, για να αποτρέπουν τους αιτούντες άσυλο να ζητήσουν το άσυλο και για να τους οδηγεί να φύγουν από τη χώρα. Αυτό διάβαζα. Τι ακριβώς είναι αυτά τα πράγματα?
1: Υπάρχει μια κοινή υπουργική απόφαση, η οποία προβλέπεται από τη νέα νομοθεσία για την εφαρμογή του Συμφώνου για τη Μετανάστευση, που εγκρίθηκε, όπως ξέρετε, τις προηγούμενες μέρες, προηγούμενες 2-3 εβδομάδες. Και αυτή προβλέπεται ότι το κράτος πρέπει να παρέχει δωρεάν νομική συνδρομή στους αιτούντες άσυλο. Δημιουργήθηκε λοιπόν αυτή η κοινή υπουργική απόφαση, και μέσα στην κοινή υπουργική απόφαση, για ένα κομμάτι, για ένα μέρος των αιτούντων άσυλο, αυτούς που δεν έχουν, όπως λέγεται, πολύ υψηλό προσφυγικό προφίλ, δηλαδή έχουν αναγνώριση λιγότερο του 20%, όταν γίνεται αυτή η ομαδική ενημέρωση από τους δικηγόρους, εάν κάποιος από τους αιτούντες αποφασίσει να επιστρέψει και οθελώς, μόλις ολοκληρωθεί η επιστροφή, δηλαδή πάει στη χώρα του, ο δικηγόρος, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για αυτή την ενημέρωση, παίρνει 250 ευρώ, γιατί θεωρείται ότι έδωσε σαφής, έκανε σωστά τη δουλειά του, και οι άνθρωποι κατάλαβαν ότι έχουν πολύ λίγες πιθανότητες να πάρουν άσυλο και έτσι έχουν επιλέξει.

Ποιος πήρε την ολόξανθη και την ηλιοκαμένη? Ο Πάτης με το διάφανο του φύση γέρνει πανητούλα μακριά. Έρωτος την υπόσχεση του μορμορίζει.

0: αγκληματικές, δολοφονικές αγκληματικές χωρίς τιμωρία, δεν γίνεται. Δηλαδή, πού θα φτάσει αυτό. Και επίσης, ξέρετε ότι τα λόγια κάποιες φορές μετατρέπονται σε πράξεις. Έχουμε εγκλήματα μίσους και ρατσιστικά αυξημένα, επιθέσεις, πώς το λένε, παρενοχλήσεις κτλ. Και φοβάμαι ότι αυτό θα γίνει χειρότερο. Και θα μας θυμηθούμε εποχές περασμένες. Χρυσή Αυγή και τα λοιπά, έτσι. Ναι. Και θα δώσουμε και χώρα και στην ακροδεξιά φυσικά και στον φασισμό. Αυτό είναι το ζήτημά μας.
1: Αυτό είναι το ζήτημα. Η υπόθεση του ναυαγίου, της Πύλου και όλα αυτά που γίνανε, πού βρίσκεται αυτή η κατάσταση?
0: Κοιτάξτε, η υπόθεση της Πύλου προχωράει. Μπορεί να μην προχωράει με την ταχύτητα που θέλαμε και τα λοιπά, που νομίζω ότι είναι ότι χρειάζεται, αλλά έχουν γίνει πράγματα τα οποία μπορεί να πει κάποιος ότι γίνεται για πρώτη φορά. Κατηγορούνται 21 μέλη της ακτοφυλακής του λιμενικού με πολύ βαριά εγκλήματα. Ανάμεσά τους βρίσκονται δύο πρώην αρχηγοί του λιμενικού. Έχει κάνει αυτή την παρέμβαση ο συνήγορος του πολίτη. Προχωράει η υπόθεση, θα πάρει χρόνο. Είμαστε στην κύρια ανάκριση. Γίνονται οι τεχνικές εκθέσεις. Είναι μια υπόθεση που θα πάρει χρόνο, βεβαίως γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρή. Είναι πάρα πολύ περίπλοκη. Έτσι δεν υπάρχει. Το σκάφος δεν μπορούμε να το ανασύρουμε από τα 5.000 μέτρα στα οποία βρίσκεται. Έχουμε το ζήτημα των ακόμα αγνοούμενων επίσημα. Υπάρχουν τα ζητήματα αναγνώρισης. Δεν βρίσκανε τα τηλέφωνα, τα βρήκαν τελικά σε μια σακούλα, σε μια αποθήκη. Τα τηλέφωνα των επιζώντων, θέλω να πω, και τα κοιτάνε τεχνικά τώρα. Θέλει δουλειά, ίσως όχι τόσο γρήγορα όσο θα θέλαμε, αλλά προχωράει.
1: Ξέρετε, έτσι με την ευκαιρία που σας έχουμε εδώ, έβλεπα το εξής. Δεν ξέρω αν παρακολουθείτε Μουντιάλ ποδόσφαιρο, επειδή. Παρακολουθείτε, γιατί και εγώ το ίδιο. Έβλεπα λοιπόν διάφορους σοβαρούς αναλυτές, όχι μόνο αναγκαστικά του ποδοσφαίρου, που με αφορμή λοιπόν την εικόνα που παρουσιάζουν οι ομάδες στο Μουντιάλ, υπήρχαν αναλύσεις ότι έχει χάσει την καθαρότητά της η Ευρωπαϊκή Φυλή και επικαλούνταν λοιπόν διάφορα ζητήματα ότι στη Γερμανία παίζουν 6 μαύροι, ανέφεραν μια σειρά χωρών και αυτό προσπαθούσαν να το προσεγγίσουν και κοινωνιολογικά. Ναι. Δεν είναι επικίνδυνα όλα αυτά τα πράγματα?
0: Φυσικά και είναι επικίνδυνα. Το ποδόσφαιρο, όπως ξέρετε, είναι ένα άθλημα το οποίο ενώνει. Το έχουμε αποκαλέσει πάρα πολλά πράγματα, το όπιο των λαών κτλ. Ξέρετε, το ποδόσφαιρο είναι ένα παιχνίδι. Εκπροσωπείς τη χώρα σου. Το αν κάποιος θέλει να κρίνει το πώς εκπροσωπείς τη χώρα σου, την ένταση με την οποία εκπροσωπείς τη χώρα σου, αν τραγουδάς τον εθνικό ύμνο, παίζει ρόλο το χρώμα σου ή η καταγωγή σου ή από πού ήρθαν οι γονείς σου κτλ. Εντάξει, τώρα τι να κάνουμε, είναι ένα πρόβλημα. Να θυμίσω ότι η Γαλλία είναι πολύ πιο, πώς το λένε, σε σχέση με τη Γερμανία έχει πολύ περισσότερους ανθρώπους που έχουν.
1: Μα ναι, στην Γαλλία ήταν το.
0: Πιθανά θα κατακτήσει το κύπελλο.
1: Ναι, ήταν κορυφή η Γαλλία, μάλιστα λέγανε ότι στη Γαλλία είναι μόνο δύο λευκοί. Ας πούμε, ναι, ενώ όλοι οι άλλοι είναι. Δεν σημαίνει, εσείς καταλαβαίνετε, φαντάζομαι, και πολλοί καταλαβαίνουν ότι δεν είναι αισθητικό το πρόβλημα, έτσι.
0: Ούτε χρωματικό. Αν το πρόβλημα είναι το χρώμα, είναι ένα άλλο ζήτημα. Είναι ρατσισμός. Αν είναι το πώς παίζει η ομάδα, μπορεί να είναι θέμα προπονητή, μπορεί να είναι θέμα κουλτούρας κτλ. Λέμε για τους Νορβηγούς ότι έχουν πολύ καλή ομάδα και μαθαίνουμε ότι το δουλεύουν από το 2013. Οι Ιαπωνέζοι θέλουν να κατακτήσουν το παγκόσμιο κύπελο μέχρι το 2050 και έχουν μια μακροπρόθεσμη πολιτική επένδυση στο ποδόσφαιρο κτλ. Λοιπόν, το ποδόσφαιρο έχει αυτή τη φοβερή ικανότητα να εντάσει στους κόλπους του όλους. Με οποιοδήποτε τρόπο. Πολλές φορές με πολύ ακραίο τρόπο. Να μην πούμε για τα οπαδικά, τις δολοφονίες, έτσι, τη μαφία του ποδοσφαίρου, όλα αυτά. Έχει αυτή τη φανταστική ικανότητα το ποδοσφαίρο. Τι να κάνουμε. Τώρα, αν κάποιος τον ενοχλεί το χρώμα, θα πρέπει να κοιτάξει αλλού. Γιατί το ίδιο ισχύει και για τον μπάσκετ. Να θυμίσουμε το απικιακό παρελθόν των χωρών αυτών. Δηλαδή, τι να κάνουμε τώρα. Δεν μπορεί να είσαι εκατοντάδες χρόνια ένα απικιοκρατικό κράτος και να λες ότι επειδή έφυγα, τους ξέχασα τους ανθρώπους. Έχει δημιουργήσει δεσμούς. Και επιπλέον όλα αυτά συνδέονται. Και η γη πια δεν είναι αποκομμένες χώρες με σύνορα που κανείς δεν μετακινείται. Ο κόσμος μας έχει ενοποιηθεί. Τώρα, αν το ζήτημα που μας ενοχλεί είναι το αν θα γίνουμε λίγο πιο σκουρόχρωμοι ή θα πρέπει να κρατήσουμε τη λευκότητά μας, εντάξει, οκ. Okay. Να σκεφτούμε λίγο το ρατσισμό μας, τον οποίο όλοι έχουμε και πρέπει να τον πολεμάμε και να τον αναγνωρίζουμε και να τον παλεύουμε κάθε μέρα. Γιατί υπάρχει σε όλους μας.
1: Ναι.
0: Είναι ένα ρεφλέξ του ανθρώπου, πώς να το κάνουμε, όπως και το μίσος, όπως και ο συντηρητισμός, όπως και το να λατρεύουμε μεσίες και τα λοιπά, είναι εγγεγραμμένο στην ανθρωπότητα. Εντάξει, θέλει δουλειά. Το ποδόσφαιρο όμως έχει αυτή τη φοβερή δυνατότητα και ικανότητα όλα αυτά να τα ισοπεδώνει με μια έννοια και να δημιουργεί κοινά αφηγήματα, κοινή αγάπη για το εθνόσημο, για τη νίκη κυρίως, γιατί όταν κερδίζουν όλα πάνε καλά, όταν χάνουν δεν πάει τίποτα καλά. Ο Μεσούτ Οζίλ που έπαιζε για τη Γερμανία έλεγε όταν κερδίζουν να ήμουν Γερμανός και όταν χάνουν ήμουν Τούρκος. Εντάξει, τι να κάνουμε. Συμβαίνουν αυτά, το ίδιο έχει διαχειριστεί και ο Γιάννης Αντετοκούμπο με την Εθνική Ομάδα Μπάσκετ της Ελλάδας κτλ.
1: Μία τελευταία ερώτηση. Είναι πολύ ωραία η συζήτηση που κάνουμε. Δυστυχώς δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Μία τελευταία ερώτηση. Με αυτά και με αυτά πιστεύετε ότι επειδή έχουν μπροστά μας εκλογές, δεν ξέρουμε αν θα γίνουν τώρα, σε ένα μήνα, σε δύο ή σε εφτά, θα μπει το θέμα του, των προσφύγων, των μεταναστών, των άλλων τέλος πάντων, για να το πω έτσι, των διαφορετικών?
0: Βεβαίως θα πει, γιατί είναι ένα πολύ εύκολο θέμα για εργαλειοποίηση. Να σας πω, ας πούμε, ότι αυτές τις μέρες στην Αθήνα υπάρχει κόσμο στο δρόμο από το Σουδάν που έχει βγει από κέντρα φιλοξενίας γιατί είναι αναγνωρισμένοι πρόσφυγες και δεν δικαιούνται άλλη στήριξη στα κάμπ. Και είναι γύρω από την πλατεία Αμερικής, είναι σε διάφορα σημεία, 50% άνθρωποι. Αυτό θα γίνει χειρότερο διότι η πολιτική, η ευρωπαϊκή, και έτσι όπως την εφαρμόζει και η ελληνική κυβέρνηση, δυστυχώς οδηγεί τους ανθρώπους στο δρόμο χωρίς στήριξη κτλ. Άρα θα χρησιμοποιηθεί οπωσδήποτε. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Mm-hmm. Την προηγούμενη εβδομάδα ο Υπουργός Μετανάστευσης ανακοίνωσε ότι έδωσε από το Ταμείο Αλληλεγγύης του Υπουργείου λεφτά στο Δήμο Αθηναίων για τη Δημοτική Αστυνομία. Στο δελτίο τύπου του Υπουργείου συνδέθηκε η Δημοτική Αστυνομία με την ασφάλεια της πόλης. Να θυμίσω ότι ο Υπουργός Μετανάστευσης είναι υποψήφιος στην πρώτη Αθήνας. Όταν θα κάνει καμπάνια, θα δούμε αν θα πει εγώ ως Υπουργός έδωσα λεφτά στην πόλη για την ασφάλειά σας στους ψηφοφόρους του. Θα το δούμε. Εγώ το λέω ότι θα το πει με κάποιο τρόπο και το δεσμεύομαι δημόσια ότι θα το πει και θα το δούμε. Αλλά πιστεύω ότι αυτού του τύπου οι ρητορικές θα εμφανιστούν στο δημόσιο λόγο κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου.
1: Τι να πούμε. Κύριε Παπαγιαννάκη, σας ευχαριστούμε για τη συνομιλία που είχαμε. Καλό μεσημέρι να έχετε.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας.
2: Στο κόκκινο. ...91 και 4. Στο κόκκινο.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψώνια?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Οτοβιζιόν για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
6: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
7: ...91 και 4... στο κόκκινο.

Λοιπόν, έχω δεκάδες μηνύματα, δεν ξέρω τι αντανακλαστικά έχουν οι ακροατές μας, ας πούμε, για το θέμα του που ανέφερα με τον Κασελάκη. Όχι κατά ανάγκη επιθετικά απέναντί μου για αυτά που είπα, αλλά έχω και τέτοια. Παιδιά, παρεπιπτόντως το ανέφερα, δεν με ενδιαφέρει η συγκεκριμένη περίπτωση και δεν με ενδιαφέρει ούτε και όταν είχε επιλεγεί ως επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θα σας απαντήσω τώρα, αυτά τα ξέρουμε και εν πάση περιπτώσει ο λαός μας λέει τα στερνά τιμούν τα πρώτα, δηλαδή βλέπετε και την κατάντια όλης της ιστορίας, δηλαδή τώρα δεν θα καθίσω, θα κρατήσω όμως μέσα από τα μηνύματα θεωρώ ένα ερώτημα που τίθεται από την αγαπητή Αναστασία, ότι άκουσε λέει τις δηλώσεις του Άδωνη Γεωργιάδη σχετικά με την εντυμότητα του Τσίπρα στο κανάλι Action 24 και με ρωτάει τη γνώμη μου. Κοίταξε Αναστασία, εδώ είναι απλό ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ κρίθηκε αυτή η τετραετία, 4,5 χρόνια που κυβέρνησε, κρίθηκε από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο και πέρασε από κόσκινο. Εγώ ένα έχω να πω. Εάν υπήρχαν σκάνδαλα και κινήσεις ανεντιμότητας, αυτοί όλοι που είχαν το μηχανισμό το συγκεκριμένο στην μυστικές υπηρεσίες, δημοσιογράφους, όλα τα πάντα τα είχανε, έχεις την εντύπωση ότι δεν θα τα είχαν βγάλει? Δεν βρήκαν απολύτως τίποτα. Γι' αυτό είναι λοιπόν που πάνε να βρωμήσουν και τον αντίπαλό τους με ψεύτικα στοιχεία και με προπαγάνδα. Δεν θα επικαλεστώ εγώ την εντυμότητα κανενός και ούτε και τη χρήση ανθρώπων που για μένα είναι ρετάλια σχετικά που κάθονται και λένε τέτοια πράγματα. Ένα έχω όμως να πω και γι' αυτό δεν θα το... ότι ο κύριος Τσίπρας είναι ο πλέον συκοφαντημένος πρωθυπουργός που πέρασε από αυτή τη χώρα και έπεσε τι δεν ακούσαμε. Εδώ η ευθύνη του συστήματος που χτίστηκε ακόμα και των δημοσιογράφων και του τύπου είναι τεράστιος. Οι ευθύνες είναι τεράστιες. Θέλετε να σας πω πράγματα τα οποία δεν είναι της ώρας για να μην ξεφύγουμε, αλλά θα σας πω το εξής. Ακόμα και για την χρεοκοπία της χώρας και τον τρόπο που χειρίστηκαν τα μίντια την όλη υπόθεση έχουν ευθύνες οι δημοσιογράφοι. Δεν θα ξεχάσω, επειδή ήμουνα ότι ήτανε πληρωμένοι δημοσιογράφοι οι οποίοι υφίσταντο από την Τρόικα και από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο τότε σεμινάρια πώς θα κάνουν την προπαγάνδα. Και μάλιστα πολλά από αυτά τα σεμινάρια με συγκεκριμένους δημοσιογράφους γινότανε και στη Μεγάλη Βρετανία και σε μεγάλα ξενοδοχεία. Εκεί τους μαζεύανε και τους δίνανε. Όλοι αυτοί λοιπόν, όπως οι δοσύλλογοι παλιότερα που περάσανε στο σύστημα το μετέπειτα, πέρασαν στη λειτουργία του κράτους και στην υπηρεσία του συστήματος και του καθεστώτος που έκτισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ακριβώς αυτή είναι η ιστορία, εγώ θεωρώ τεράστια την ευθύνη των δημοσιογράφων, προσωπικά και ομαδικά και συλλογικά. Το ότι υπάρχουν εξαιρέσεις, βεβαίως υπάρχουν εξαιρέσεις. Αλλά αυτή είναι η κατάσταση και σήμερα αυτό που ζούμε, που βλέπουμε δημοσιογράφους που αντί να λένε την είδηση, να προσπαθούν να λασπώσουν τον αντίπαλο γιατί δεν συμφέρει, τι να πω τώρα, να μην θυμηθώ. Άρα λοιπόν τι να σας απαντήσω για τη διαφθορά, την εντυμότητα ή τη διαφθορά. Τα ίδια τα γεγονότα μιλάνε από μόνα τους.

0: Και δεν είναι τα μόνα, έτσι. Περιμένετε να δείτε πολλά πράγματα τις επόμενες μέρες. Δηλαδή, όσο πάμε στις εκλογές, οι εκπαιδευμένοι αυτοί προπαγανδιστές και οι πληρωμένοι προπαγανδιστές, όπου και να κινούνται, θα τους δούμε τις επόμενες μέρες που θα χτυπούνε κατά βούληση ακόμα και επί προσωπικού. Όποιος άνθρωπος ο οποίος μπας περιπτώσει τους είναι εμπόδιο σε ένα κεντρικό σχέδιο, θα τον σακατεύουν. Θα δούμε πράγματα που άντε να δεις, βγαίνει τώρα αυτός ο Άδωνης Γεωργιάδης, τι δεν έχουμε ακούσει, πόσο αξιόπιστος μπορεί να είναι αυτός ο οποίος χειρίζεται με τον καλύτερο τρόπο την προπαγάνδα, την οποία εν πάση περιπτώσει την κάνει με θαυμάσιο τρόπο η ομάδα Αλήθειας, αλλά δεν είναι μόνο αυτή, έτσι μένουμε σε αυτή, μιλάμε και για δημοσιογράφους που κινούνται στα θεσμικά μέσα και τους φροντίζουν, έτσι, τους φροντίζουν με τον τρόπο που θέλουν για να περνάνε τα συμφέροντα τα οποία υπηρετούν. Τους φροντίζουν να τους πάνε σε μεγάλα κανάλια, σε μεγάλες εφημερίδες και σε πολλά πολλά πολλά ακόμα. Εν πάση περιπτώσει, πρέπει να καταλάβουμε ότι σήμερα η προπαγάνδα στην Ελλάδα παίζεται με δύο τρόπους. Στηρίζεται αφενός στο ψέμα και στην ιδεοληψία ή ιδεολογική προσέγγιση του θέματος, αλλά και στην έμφυτη, πώς να το πω, φιλικότητα που έχουν οι Έλληνες για τα φαινόμενα της συνωμοσιολογίας. Δηλαδή αφήνουν να φανεί κάτι, ρίχνουν τη βρωμιά και τη λάσπη και αμέσως αρχίζουν οι Έλληνες από μόνοι τους να επεξεργάζονται. Αυτό το έχουν κάνει κατά κόρον και το έχουν κάνει επάγγελμα και επιστήμη. Αυτή είναι η κατάσταση σήμερα. Τι να πει τώρα κανείς, τι να πει, είναι τόσα πολλά, θα τα πούμε. Η κυρία Δωροθέα λέει, δώστε τα ονόματα των δημοσιογράφων στη δημοσιότητα, πέστε να γνωρίζουμε. Δωροθέα μου, δεν θα πω εγώ, ο κόσμος ξέρει πολλά από αυτά, κάποια από αυτά την ταραγμένη περίοδο άλλων εποχών δόθηκαν πολλά ονόματα, κάποιοι από αυτούς έχουν εξαφανιστεί από το προσκήνιο, κάποιοι έχουν εξαφανιστεί, δεν τους βλέπουμε σήμερα. Εμείς που είμαστε μπας περιπτώσει δημοσιογράφοι πολλά χρόνια, είμαστε ακόμα εδώ, μας ακούτε, μας ανέχεστε, μας βρίζετε, καλά κάνετε κλπ. Είμαστε εδώ, ξέρετε ποιοι είμαστε, ξέρετε τα πάντα. Κάποιοι λοιπόν έχουν απομακρυνθεί, φαίνεται πληρώθηκαν καλά για τις υπηρεσίες τους και έχουν βγει. Κάποιοι άλλοι είναι εκεί ενσωματωμένοι. Θα τα δούμε όμως, δεν χρειάζεται τώρα να μπούμε σε αυτά. Λοιπόν, πάμε λοιπόν στα θέματα που εν πάση περιπτώσει συνεχίζουν να απασχολούν την κοινωνία. Έχουμε μαζί μας μια εξαιρετική δικηγόρο και συνήγορο του Χρήστου Σπίρτη για την υπόθεση των υποκλοπών, την Αρτεμισία Παπαδάκη, στη γραμμή μας, να δούμε πού βρίσκεται αυτό το θέμα. Κυρία Παπαδάκη, είστε στη γραμμή?
1: Ναι, ναι.
0: Γεια σας. Καλημέρα. Να μην κρύψω ότι γνωριζόμαστε, εγώ σε αποκαλούσα Σύση, δεν πειράζει τώρα, αλλά ας μιλήσουμε επί της ουσίας και λίγους ενδιαφέρητοι. Καταρχήν να ρωτήσω κάτι, πού βρίσκεται η υπόθεση αυτή? Είδαμε χθες και τον κύριο Σαμαρά να πηγαίνει στον Άριο Πάγο για να να ξεθάψει την υπόθεση. Το ίδιο έχει κάνει και ο κύριος Σπίρτζης. Πού είμαστε τώρα, για πέστε μας.
1: Λοιπόν, καταρχάς να διαχωρίσουμε τρία διακριτά στάδια. Το ένα στάδιο είναι η υπόθεση που εκκρεμεί σε δεύτερο βαθμό στο εφετείο.
0: Ναι, ναι.
1: Το δεύτερο στάδιο είναι το κομμάτι το οποίο διαβιβάστηκε για νέα δίωξη στον Άριο Πάγο για την κατασκοπία, για την εμπλοκή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, το οποίο αρχιοθετήθηκε με εκείνη τη διάταξη του Τζαβέλα, του εισαγγελέα του Άριου Πάγου, του πρώην εισαγγελέα του Άριου Πάγου, του κ. Τζαβέλα, για το οποίο κάναμε αίτηση με τον κ. Σπίρτζη να εξαιρεθεί ο κύριος Τζαβέλα λόγω του κολλήματος, λόγω του ότι είχε διατελέσει ο ίδιος εισαγγελέας της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών και υπέγραφε τις παρακολουθήσεις, έτσι. Και κάναμε λοιπόν το αίτημα να ανασυρθεί η υπόθεση από το αρχείο και να επανεξεταστεί το κομμάτι της κατασκοπίας και το κομμάτι της εμπλοκής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Ένα αντίστοιχο αίτημα για την, να επανεξεταστεί το θέμα της σύνδεσης με την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών έχει κάνει και ο κύριος Κουκάκης. Μετά τις δηλώσεις του Ντίλιαν ότι έχει υπογράψει, υπάρχει σύμφωνο, έγγραφο, σύμφωνο συνεργασίας με την ΕΕΠ. Mm-hmm. Και το τρίτο κομμάτι τώρα που βλέπουμε να αναπτύσσεται είναι ο κύριος Σαμαράς, ο οποίος έρχεται για πρώτη φορά και λέει ότι θέλει να διερευνηθεί η παρακολούθηση, η απόπειρα παρακολούθηση σε βάρος του. Αυτό θα δικαστεί, θα πάει, θα ξεκινήσει, αν και εφόσον έτσι, το κρίνει η εισαγγελία του Αιρίου Πάγου, από την αρχή. Η υπόθεση για αυτόν, για τα περαιτέρω αδικήματα που δεν έχουν ήδη κριθεί.
0: Α, μάλιστα, ναι.
1: Οπότε έχουμε τρία στάδια στα οποία κινείται η υπόθεση εκ παραλλήλου. Εγώ σήμερα πάλι έκανα μια απόπειρα να ενημερωθώ από τον Άριο Πάγο εάν υπάρχει κάποια εξέλιξη για το αίτημα Σπίρτζη. Δεν υπάρχει. Οπότε περιμένουμε τον εισαγγελέα του Άριου Πάγου, τον κύριο Μπακέλο, τον οποίο από την αρχή είχε χρεωθεί το αίτημά μα. Mm-hmm. Τώρα που έγινε και εισαγγελέα του Άριου Πάγου. Να δούμε πώς θα χειριστεί την υπόθεση.
0: Μήπως τώρα που άλλαξε η ηγεσία του ανώτατου δικαστηρίου της χώρας μπορεί να σημαίνει και αλλαγή στάσης, αφού δεν έχουμε πλέον τον κύριο Τζαβέλα και όλους αυτούς που τα αρχαιοθέτησαν, που τα έβαλαν στο αρχείο.
1: Είδομένη, γιατί φυσικά πρέπει να λάβουμε υπόψη τα δείγματα γραφής μέχρι σήμερα. Δηλαδή, αν σκεφτήκαν ότι ο κύριος Τζαβέλα σε 20 μέρες κατάφερε να διαβάσει μια ογκοβέστατη δικογραφία και να αρχαιοθετήσει την υπόθεση αυτή. Θα θυμίζω μόνο η απόφαση ήταν 1.900-2.000 σελίδες. Ο κύριος Μπακέλας εδώ και δύο μήνες δεν έχει αποφανθεί επί του αιτήματος. Τώρα που είναι τρία τα αιτήματα που εκκρεμούν ενώπιον του, θα δούμε ποια θα είναι η στάση του. Σε κάθε περίπτωση υπάρχουν πολλές λαθροχειρίες. Ας πούμε, να σας πω ένα χαρακτηριστικό. Ο κύριος Τζαβέλας, αν και ο ίδιος έκρινε το πρώτον την υπόθεση, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, έτσι, κατόπιν, στη δεύτερη αίτηση που κάναμε εμείς. Αντί να κρατήσει την υπόθεση ο ίδιος και την αίτηση εξαίρεση που κάναμε να την κρίνει το δικαστικό συμβούλιο, την ανέθεσε την υπόθεση σε έναν υφιστάμενό του τότε. Ο οποίος αντίστοιχα θα έπρεπε να κρίνει ως υφιστάμενος και το κόλλημα, αν την έτρεχε κόλλημα, στο πρόσωπο του προϊσταμένου του. Είναι αρκετά τα σημεία στα οποία θα μπορούσε να σταθεί κανείς. Σε κάθε περίπτωση, στοιχεία υπάρχουν. Νομίζω το πλήθος των αποδεικτικών στοιχείων είναι τέτοιο που θα το δούμε και στην κατεύθυνση δίκη.
0: Να ρωτήσω τώρα, μιας και επικαλούμε την πείρα σας και με την ενασχόληση που έχετε βέβαια με αυτή την υπόθεση. Εμένα μου έκανε εντύπωση, πραγματικά μου έκανε εντύπωση που δεν έχω καμία σχέση με την νομική ας πούμε επιστήμη. Το γεγονός ότι έχει πάει σε ένα δικαστήριο ο κύριος Ντίλιαν και ο οποίος δικάζεται. Λέω για τον κύριο Ντίλιαν βέβαια, γιατί αυτός ήταν το αφεντικό, ο οποίος δικάζεται για δευτερεύουσας σημασίας θέματα, αλλά και
1: για
0: πλημελήματα, ωραία. Ένα δικαστήριο, που βεβαίως ο κύριος Ντίλιαν λέει ότι εγώ δεν έχω καμία σχέση με όλα αυτά που με κατηγορείτε, διότι και εκείνο και τ' άλλο το είπε. Ένα δικαστήριο δεν σκέφτηκε καν να του πει, βρε αδερφέ μου, εσύ, κατηγορήσε ή εν πάση περιπτώσει ότι είχες επαφή και ότι χρησιμοποιούσες αυτό το παράνομο λογισμικό και λοιπά, μόνος σου ή όχι. Πού το διοχέτευες, με ποια στοιχεία το ήρθες και έστησες το αυτό, έχεις κάποια στοιχεία συνεργασίας με όλους αυτούς, ας πούμε, δεν του ζήτησε κανένας.
1: Και δεν θα... Είναι διαφορετική η υπερασπιστική γραμμή που ακολούθησαν οι κατηγορούμενοι τότε και είναι καταδικαστέντες. Δηλαδή η γραμμή, η υπερασπιστική γραμμή τους ήταν όχι αυτά τα οποία βλέπουμε να λέει τώρα ο κύριος Ντίλιαν στις δημόσιες δηλώσεις του. Η υπερασπιστική του γραμμή ήταν ότι δεν έχω καμία σχέση. Δεν είμαι εγώ πίσω από τις εταιρείες. Μετά τη δίκη και την καταδίκη είπε για πρώτη φορά ότι ναι, η εταιρεία μου πουλάει αυτό το λογισμικό, αλλά το πουλάει μόνο σε κυβερνήσεις και σε αρχές επιβολής του νόμου. Μέχρι τότε υπήρχε μέσα από μια σειρά εταιριών σε εξωχώριων εταιριών, μια εταιρική δομή τέτοια, πίσω από την οποία έλεγε ότι κρυβόταν και έλεγε ότι δεν είμαι εγώ πίσω από αυτή την υπόθεση. Δεν έχω καμία σχέση με αυτή την υπόθεση. Οπότε το πρώτο μετά την καταδίκη του για τα πλημελήματα και αφού βέβαια διαβίβασε το πρωτοδικείο, γιατί το δικαστήριο όπως είπατε πολύ σωστά έκανε τα πλημελήματα και αυτά ήταν η αρμοδιότητά του. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα όμως, όταν το δικαστήριο βλέπει ότι εδώ έχουν τελεστεί άλλου είδους πράξεις, άλλου είδους εγκλήματα, διαβιβάζει. Έκανε, συντάχθηκε λοιπόν έκθεση και διαβίβασε για τα κακουργήματα, τα οποία είπε το δικαστήριο ότι είναι πιθανό να έχουν τελεστεί και σε βαθμό κακουργήματος η κατασκοπία. Γιατί είπε, διαβιβάζω για την κατασκοπία, τουλάχιστον με τη μορφή της απόπειρας. Mm. Αφήνοντα ανοιχτό το δρόμο να κρυθεί και το θέμα της κατασκοπίας με την κατακουργηματική της εκδοχή. Και διαβίβασε. Για τα υπόλοιπα όμως τα οποία έκρινε και επέβαλε την ποινή, τα πλημελήματα έτσι, και επέβαλε την ποινή των 126 ετών, η υπερασπιστική γραμμή των κατηγορουμένων είναι ότι εμείς δεν έχουμε καμία σχέση. Μετά την καταδίκη είδαμε και πρώτη φορά την παραδοχή, ναι, μέση παραδοχή, ότι ναι, διαθέτουν αυτό το λογισμικό ή ότι αυτό το πουλούν σε κρατικές υπηρεσίες.
0: Άρα φαντάζομαι οπότε, στο εφετείο θα επικαλεστούν, δεν νομίζω ότι δεν...
1: Και η δουλειά της υποστήριξης κατηγορίας είναι να αναδείξει τις αντιφάσεις σε περίπτωση που δεν επικαλεστούν. Αλλά αυτό το οποίο βλέπουμε όλοι να κάνει ο κύριος Ντίλιαν είναι αυτό, να λέει ξεκάθαρα ότι εγώ θα φέρω τα στοιχεία στο εφετείο ή σε όποιο άλλο βήμα έχω.
0: Υπάρχει...
1: Νομίζω ότι αυτό είναι που αγχώνει.
0: Ναι, αυτό είναι.
1: Και γι' αυτό την άλλη μεριά. Οπότε και γι' αυτό βλέπουμε, ας πούμε, να είδα για παράδειγμα ότι θα συζητηθεί το αίτημα της αντιπολίτευσης στην Επιτροπή Θεσμών. Δεν θα, για να κληθεί ο κύριος Ντίλιαν, θα συζητηθεί και θα ληφθεί απόφαση με ψηφοφορία. Αντί να κληθεί όπως υποχρεωτικά ο κύριος Ντίλιαν, όπως επιβάλλει ο κανονισμός της Βουλής, εφόσον το ζητούν τα 2/5 της αντιπολίτευσης. Δηλαδή βλέπουμε κάποιες αποκλήσεις από αυτά τα οποία θα έπρεπε να είναι κεκτημένα, θεωρούσαμε κεκτημένα, οι οποίες νομίζω δικαιολογούνται από μια αγωνία, θα την χαρακτήριζα, που έχουν ορισμένοι τουλάχιστον.
0: Αυτή η φημολογία που κυκλοφόρησε τις τελευταίες μέρες ότι ο κύριος Φλωρίδης και το Υπουργείο μεθοδεύουν και προωθούν μια ευνοϊκή διάταξη για τους συγκεκριμένους καταδικαστέντες από το πρωτοδίκος βέβαια. Υπάρχει περίπτωση, βεβαίως ξέρουμε υπάρχουν αντιδράσεις μέσα στη Νέα Δημοκρατία γι' αυτό αν είναι έτσι, αλλά υπάρχει περίπτωση εάν εν τέλει προωθηθεί να δημιουργήσει άλλου είδους μεταχείριση ακόμα και στο εφετείο ώστε να καλυφθούν αυτά τα οποία εμείς λέμε ότι μπορεί

0: θα εκτίσουν την ποινή στη χώρα τους και θα δικαστούν στη χώρα τους. Αυτή λοιπόν η ετεροδικία, εκείνη η μορφή ετεροδικίας, καταρχάς θα ήταν σκανδαλώδες να επανέλθει αυτή μια τέτοια διάταξη που να λέει ετεροδικία, έτσι.
1: Mm-hmm.
0: Νομίζω είναι ευνόητο. Ακόμα και αυτή η διάταξη του 59 καταργήθηκε και μάλιστα καταργήθηκε λέγοντας ότι δεν μπορεί να χάνει το κράτος, το ελληνικό κράτος, τέτοιο το δικαίωμα της άσκησης της ποινικής του δίωξης και μάλιστα για εγκλήματα πολέμου ή για εγκλήματα τα οποία αφορούν το κράτος και την ασφάλεια του κράτους, όπως τα είχαμε προκειμένο δηλαδή. Και σε κάθε περίπτωση το κρίσιμο ποιο ήταν? Ότι αυτός ο κύριος Μέρτεν ήταν ένα ανακρατικό όργανο. Ένα όργανο της Γερμανίας. Εδώ ο κύριος Ντίλεν ποιανού κράτους όργανο είναι και θα το αναγνωριστεί η ετεροδικία? Εκ μέρους ποιανού κράτους δρά ή έδρασε και θα χαίρει το προνομίο της ασυλίας από την ποινική δίωξη στην Ελλάδα για να έχει άλλη μεταχείριση στο εφετείο?
1: Πρόχειρα μπορώ να πω του Ισραήλ, γιατί...
0: Το θέμα είναι ότι θα πρέπει και το Ισραήλ να αναγνωρίσει ότι αυτό είναι ένα κρατικό όργανο του, έτσι.
1: Όχι
0: απλά να το ισχυριστεί ο ίδιος. Οπότε νομίζω ότι θα ανοίγει πολύ περισσότερα θέματα από ότι κλείνει μια τέτοια μεταχείριση. Αλλά εδώ είμαστε να τα δούμε.
1: Να τα δούμε. Και ένα τελευταίο ερώτημα, ας πούμε, για με την okay. πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα που κάνουμε. Είναι, διάβαζα ότι επιχειρείται, επίσης είδαμε στη δημοσιότητα, ότι επιχειρείται να αποτραπεί η κλίση του Δημητριάδη και του Ντίλιαν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Μα έχουν συγκεντρωθεί τα 2/5 από ό,τι ξέρω, ας πούμε, για να...
0: Ναι, κοιτάξτε, αυτό το οποίο ακριβώς σας ανέφερα είναι ακριβώς αυτό, ότι δηλαδή από όταν το κανονισμό της Βουλής προβλέπει το 41α και 43α άρθρα, ότι εφόσον ετούνται τα 2/5 των μελών της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας στην κλίση των όποιων προσώπων, αυτή η κλίση καθίσταται υποχρεωτική δημοσίων προσώπων που βλέπει ο κανονισμός της Βουλής. Και ασκείται το δικαίωμα αυτό ανά μήνα. Ήδη λοιπόν από 10 Ιουνίου, οπότε συμπληρώθηκε ο απαιτούμενος αριθμός, είχε καταστεί υποχρεωτική η κλίση των Δημητριάδη και Ντίλιαν.
1: Mm-hmm.
0: Εφόσον ο Ιούνιος εξέπνευσε, ήδη υπάρχει παραβίαση του κανονισμού, καθότι φυσικά εκποδών το αίτημα, το δικαίωμα να ασκηθεί το αίτημα ακρόασης για τον επόμενο μήνα, για τον Ιούλιο. Σε κάθε περίπτωση είδαμε ότι προγραμματίστηκε για αύριο, Τετάρτη, η συζήτηση και η ψήφιση επί του θέματος του αν θα κληθούν. Αυτό είναι πρωτοφανές. Αν δείτε, ας πούμε, τις προηγούμενες συνεδριάσεις, το πρόγραμμα της Βουλής έλεγε ακρόαση των χ προσώπων κατόπιν ετοιμάτων των αντιπολίτευσης.
1: Mm.
0: Εδώ, παρότι υπάρχει ο απαιτούμενος αριθμός, εισάγεται προς συζήτηση και λήψη απόφασης. Για ψηφοφορία, δηλαδή. Ήδη έχουμε μια αναχώρηση από το γράμμα του κανονισμού. Και γι' αυτό λέω ότι εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Να δούμε τι θα δούμε και αύριο. Να δούμε δηλαδή αν θα έχουμε κάποια εφάνταστη ερμηνεία σε σχέση με το τι είναι δημόσιο πρόσωπο, το οποίο πολλοί αναφέρουν ότι είναι πιθανό να συμβεί. Δηλαδή να, η πλειοψηφία να αναφέρει, η κυβερνητική πλειοψηφία στη Βουλή, να ερμηνεύσει ότι δήθεν δεν είναι δημόσιο πρόσωπο ο κ. Ντίλιαν, το οποίο θα είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον. Δεδομένου ότι η ίδια επιτροπή έχει κρίνει ότι ήταν δημόσιο πρόσωπο το 22 όταν τον είχε ξανακαλέσει ενώπιον της. Αλλά ξέρετε κάτι, ο καθένας με αυτά που κάνει κρίνεται και περιμένουμε να δούμε τις κινήσεις και αύριο για να ξέρουμε σε πόσο επίπεδο κινείται η προσπάθεια.
1: Η κυβερνητική προσπάθεια για να καλυφθεί η υπόθεση.
0: Ξέρετε κάτι, αν τα πράγματα δεν είναι έτσι και αν πράγματι υπάρχει ενδιαφέρον για τη διαλέξανση της υπόθεσης, υπάρχουν φόρα και υπάρχουν βήματα. Αύριο στο βήμα της Βουλής. Περιμένουμε να δούμε και τις κινήσεις της αγγελίας του Αιρίου Πάγου. Το εφετείο είναι μπροστά μας. Όλοι κρινόμαστε.
1: Μάλιστα. Κυρία Παπαδάκη μου, σας ευχαριστώ για τη συνομιλία που είχαμε.
0: Εγώ που με καλέσατε.
1: Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Και εμείς λοιπόν και σήμερα τελειώσαμε, θα τα πούμε πάλι αύριο, συνεχίστε να ακούτε το κόκκινο 105 και 5 και θα είναι αύριο τα σπουδαία, έτσι που πάει το καλοκαίρι θα είναι κάθε μέρα και καινούρια. Σας ευχαριστούμε, γεια σας, καλό μεσημέρι.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Δημήτρη, για πού το βάλες?
3: Πάω κέντρο.
2: Α, στην αγορά για ψώνια?
3: Όχι.
2: Λαδάδικα για φαγητό?
3: Όχι.
2: Παραλία για καφεδάκι?
3: Ούτε.
2: Πού πας στο κέντρο?
3: Οτοβιζιόν για κταίο.
4: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
5: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
6: Το κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο κόκκινο.
7: Η ώρα είναι 12.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

0: πρώτες 8 αγωγές θυμάτων κατά της Ιντελέξα και 13 φυσικών προσώπων που φέρονται να συνδέονται με τη λειτουργία του κατασκοπευτικού λογισμικού στη χώρα. Ανάμεσα στους ενάγοντες περιλαμβάνονται ο δημοσιογράφος Θανάσης Κουκάκης, η Άρτεμις Σίφορτ, η συνεργάτης του πρώην Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Στέλιου Κυμπουρόπουλου, η πρώην Διευθύντρια Εγκληματολογικών Ερευνών, καθώς και η υψηλόβαθμα στελέχη της ΕΕΠ, που υπέστησαν παραβίαση προσωπικών δεδομένων και των επικοινωνιών τους μέσω του Predator. Ο δικηγόρος του, Ζαχαρίας Κεσές, τόνισε ότι η υπόθεση των υποκλοπών δεν πρόκειται να κλείσει, προαναγγέλλοντας την κατάθεση νέων στοιχείων στη δίκη, όπου η εκδίκαση των αγωγών έχει οριστεί για τις 7 Απριλίου του 2027. Νέο μπάζωμα στο σκάνδαλο των υποκλοπών. Φαίνεται πως ετοιμάζει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, μεθοδεύοντας τη μην κλίση του Ντίλιαν και του Δημητριάδη στη Βουλή. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, Θανάσης Μπούρας, αντί να καλέσει τον Ντίλιαν και τον Δημητριάδη σε ακρόαση, παρότι υπήρχε το απαιτούμενο αίτημα των 2/5 των βουλευτών της Επιτροπής, συγκαλεί συνεδρίαση την ερχόμενη Τετάρτη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέλει να κουκουλώσει το σκάνδαλο των υποκλοπών με νέο κοινοβουλευτικό πραξικόπημα, παραβιάζοντας τον κανονισμό της Βουλής, κατήγγειλε δήλωσή του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος. Δεν θα σας αφήσουμε να μεθοδεύσετε ακόμη ένα κοινοβουλευτικό πραξικόπημα, όπως κάνετε κάθε φορά που θέλετε να μπαζώσετε τα σκάνδαλα της κυβέρνησής σας, διεμήνησε, προειδοποιώντας πως οι υπεύθυνοι θα αποκαλυφθούν όσο ψηλά και αν βρίσκονται και οι ευθύνες θα καταλογιστούν πρώτα απ' όλα από τον ελληνικό λαό. Τη διεξαγωγή έκτακτη συζήτηση στην Ολομέλεια για την παρακολούθηση του Στέλιου Κούλογλου κατά την περίοδο που ήταν Ευρωβουλευτής και μέλος της Ειδικής Εξεταστικής Επιτροπής ΠΕΝΚΑ για τα κατασκοπευτικά λογισμικά αποφάσισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η απόφαση ελήφθη μετά τις διαδικασίες που κινήθηκαν έπειτα από σχετική επιστολή του Αντιπροέδρου της ΛΕΦΤ Κώστα Αρβανίτη προς τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τους επικεφαλείς των πολιτικών ομάδων. Η συζήτηση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη. Αίτηση στον εισαγγελέα του Αριοπάγου, με την οποία ζητά την πλήρη διερεύνηση της παγίδευσής του με το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator, κατάθεσε χθες ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Στην αίτησή του αναφέρει μεταξύ άλλων ότι έχει ζητήσει επανειλημμένα δημόσιες απαντήσεις από την κυβέρνηση, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει λάβει κάποια ανταπόκριση. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκαν οι Δήμοι Ωραίο Κάστρου και Παύλο Μελά μετά τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το βράδυ του περασμένου Σαββάτου. Η κατάσταση στην περιοχή παραμένει δύσκολη, καθώς η ατμόσφαιρα είναι επιβαρημένη, ενώ αυξημένες συγκεντρώσεις αιωρούμενων σωματιδίων κατέγραψαν οι σταθμοί μέτρησης στη Θεσσαλονίκη. Επιστήμονες κρίνουν τον κόδωνα του κινδύνου για το τοξικό νέφος που εκλήθηκε από την πυρκαγιά. Την ίδια ώρα, πολύ υψηλός παραμένει και σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκονται η Χίος, η Σάμος, η Ικαρία, καθώς και οι περιφερειακές ενότητες Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου στην Κρήτη. Ξεκίνησε η υποβολή των μηχανογραφικών δελτίων για τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων. Η διαδικασία θα διαρκέσει έως την 5η 16 Ιουλίου στις 12 τα μεσάνυχτα και πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας με τη χρήση του προσωπικού κωδικού ασφαλείας. Στη διεθνή επικαιρότητα. Στην Άγκυρα είναι στραμμένα τα βλέμματα για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, όπως στις 3 αναμένει τη συνάντησή του Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Στο επίκεντρο της συζήτησης θα βρεθούν η αμυντική συνεργασία, η πιθανή επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 αλλά και οι εξελίξεις στην Ουκρανία. Εκρήξεις σημειώθηκαν στη Δαμασκό κοντά σε ξενοδοχείο που διαμένει ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν, σύμφωνα με το Reuters. Το γραφείο του ανακοίνωσε ότι ο Μακρόν είναι ασφαλής και πως η επίσκεψή του στη Συρία συνεχίζεται κανονικά. Ο Μακρόν είναι ο πρώτος ηγέτης χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επισκέπτεται επίσημα τη Δαμασκό μετά την πτώση του καθεστώτος του Μπασάρ Αλ-Άσαντ. Στις αθλητικές ειδήσεις. Ο Παναθηναϊκός ολοκληρώνει μία ακόμα σημαντική μεταγραφική κίνηση, καθώς έφτασε σε οριστική συμφωνία με τον Ίζακ Μπόγκα. Ο 27χρονος Γερμανός Φόρουαρντ αναμένεται στην Αθήνα προκειμένου να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο με τους Πράσινους.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρεια έως 7 μποφόρ τοπικά στο Ανατολικό Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 βαθμούς στην Αθήνα και τους 35 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στη Γιάννα Παπαδάκου.

0: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα, καλό μεσημέρι. Τι να σας πρωτοπώ σήμερα. Πραγματικά είναι τέτοια η επικαιρότητα, η καταιγιστική επικαιρότητα. Θα προσπαθήσω όσο μπορώ και θα αρχίσω με την πιο πρόσφατη είδηση, που είναι η προσφυγή, η αγωγή μαμούθ που έγινε από τον δικηγόρο, τον κύριο Ζαχαρία Κεσέ. Θα τον ακούσουμε σε λίγο, θα μιλήσουμε σε λίγο μαζί του, αφού σας πω τα προκαταρκτικά. Κατά της Intellexa, της εταιρείας που έκανε τις υποκλοπές, και της εταιρείας, αλλά και 13 φυσικών προσώπων, πολιτών, οι οποίοι συνδέονται με το σκάνδαλο των υποκλοπών. Θα μας πει τώρα σε λίγο ο κύριος Κεσές ποιοι είναι οι στόχοι οι οποίοι προσφεύγουν. Να πούμε, η Νικολέτα Τσουραμάνη είναι στους ήχους. Θα αρχίσετε να ακούτε λίγο πιο πολύ μουσική τώρα. Μες τον Ιούλιο θέλω να σας απαλλάξω, να σας χαλαρώνω λίγο περισσότερο. Ο Χάρης Οδάλας είναι στο τηλεφωνικό κέντρο, 210-3217-777 για τα μηνύματά σας. Viber 69-85-87-0059 για τα άλλα τα μηνύματά σας, τα ηλεκτρονικά. Γιάννα Παπαδάκου στο μικρόφωνο, Κώστας Πιατές στην επιμέλεια της εκπομπής, Γιάννης Πετρίδης στην επιμέλεια, τη μουσική επιμέλεια αυτής εδώ της εκπομπής, και τον έχουμε. Τον κύριο Ζαχαρία Κεσέ να μας πει την πρόσφατη εξέλιξη για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Θα αρχίσω με τον κύριο Σαμαρά, κύριε Κεσέ, που προσέφυγε στον Άριο Πάγο για τις υποκλοπές. Χαιρετίζω καταρχήν το πρώτο πολιτικό πρόσωπο από την ευρύτερη συντηρητική παράταξη που προσφεύγει, έτσι. Ο πρώτος στόχος νομίζω ότι είναι. Ναι. Καλό μεσημέρι σας πει.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Λοιπόν,
1: καλό μεσημέρι.
0: Ναι, αλλά τώρα αρχίζω από εσάς, γιατί σήμερα είναι η καινούργια εξέλιξη. Πόσοι προσφεύγουν με αυτήν εδώ την αγωγή που κάνετε? Πού γίνεται καταρχήν η αγωγή, στο πρωτοδικείο της Αθήνας?
1: Ναι, στο πολυμελές οδοδικείο Αθηνών. Όπως είπα και το πρωί, εκ μέρους των εντολέων μου υπάρχει μία δέσμη νέων δικαστικών ενεργειών. Κάποιες μπορούμε να τις ανακοινώσουμε, κάποιες άλλες όχι, γιατί υπόκειται στην αρχή της μυστικότητας της διαδικασίας. Το πρώτο βήμα είναι η κατάθεση των πρώτων 8 αγωγών που αφορούν θύματα του Predator. Θα ακολουθήσουν και άλλα πρόσωπα στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.
0: Μπορείτε να μοιραστείτε μαζί μας ποιοι είναι αυτοί που προσφεύγουν εκτός από τον κύριο Κουκάκη?
1: Τα πρόσωπα είναι ο κύριος Κουκάκης, είναι η κυρία Σίφορντ, είναι δύο πρώην υπάλληλοι της ΕΙΠ, είναι άλλοι δύο δημοσιογράφοι.
0: Είναι και δύο πρώην υπάλληλοι της ΕΙΠ μεταξύ τους. Ενδιαφέρον. Ναι.
1: Είναι δύο δικηγόροι. Άλλος ένας δημοσιογράφος, καθώς επίσης και η πρώην επικεφαλής των εργαστηρίων της ελληνικής αστυνομίας σε μια ιδιαίτερα κομβική θέση.
0: Που την παρακολουθούσαν και εκείνη. Έτσι.
1: Παγιδεύτηκε ακριβώς. Ναι. Έχει αποδεδειγμένα παγιδευτεί και έχει καταθέσει και στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο. Η αγωγή στρέφεται κατά της Intellexa και επίσης κατά 13 φυσικών προσώπων που σχετίζονται και με βάση την εγχώρια και διεθνή έρευνα και το πλούσιο αποδεικτικό υλικό που έχει προκύψει όχι μόνο από την ποινική απόφαση, την καταδικαστική
0: την πρωτόδικη, ναι.
1: Αθηνών, αλλά και από περαιτέρω στοιχεία νέα που έχουμε, κατά την νομική μας αξιολόγηση αποδεικνύουν την εμπλοκή τους και θεμελιώνουν το δικαίωμα αποζημίωσης των θυμάτων. Ναι. Μέσα σε αυτά τα πρόσωπα βρίσκονται άτομα πέρα από τους 4 κατηγορούμενους.
0: Είναι ο κύριος Ντίλιαν, η κυρία Χάμου και ο κύριος Λαβράνος.
1: Ο κύριος Λαβράνος και ο κύριος Πίτιος.
0: Κύριος Μπίτσος, το ξεχνάμε, είναι ο τελευταίος, αλλά όχι έσχατος, που λέω
1: και
0: εγώ. Ναι.
1: Όχι, και πολύ κομβική θέση.
0: Αυτό λέω, με κομβική θέση αυτό εννοώ.
1: Ιδιαίτερα κομβική θέση και ιδιαίτερη παρουσία στα οικονομικά δρόμενα της εταιρείας. Πέρα από αυτούς, η αγωγή...
0: Μας πει και πώς πληρώθηκε το Predator, κύριε Κεσέ, γιατί είναι κρίσιμο αυτό. Δηλαδή πώς πήραν τα λεφτά, από πού πληρώθηκε, με συγχωρείτε.
1: Έχει αξία αυτό που λέτε, γιατί όλοι μιλάνε για τον Ντίλιαν, αλλά καλό θα ήταν να μιλήσει και ο κύριος Βίτζιος και ο κύριος Λαβράνος και η κυρία Χάμου, να ερωτηθούν ή να κληθούν και αυτοί.
0: Ναι, γιατί έχει μείνει η άλλη εταιρεία λίγο στο απειρόβλητο, έτσι.
1: Σωστά.
0: Μιλάμε πολύ για την Intellexa, έτσι, και δεν μιλάμε για την άλλη εταιρεία η οποία επίσης...
1: Και δεν μιλάμε και για τον κύριο Βίτζιο, ο οποίος, επαναλαμβάνω, εξακολουθεί να βρίσκεται τώρα στα ελληνικά επιχειρηματικά δρόμενα με ιδιαίτερα προβλημένο με ιδιαίτερα προβλημένα χαρακτηριστικά.
0: Τι εννοείτε, για πείτε μας.
1: Αυτό είναι αντικείμενο δικού σας δημοσιογραφικού ρεπορτάζ. Mm. Αλλά δεν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει εξαφανιστεί από τα δρόμενα. Είναι ιδιαίτερα ενεργός.
0: Ωραία, να τον βρείτε, να του κοινοποιήσετε και τις αγωγές, γιατί επειδή έχω εμπειρία.
1: Αυτό είναι λιμένο, μην ανησυχείτε.
0: Α, εντάξει. Μακάρι, μακάρι.
1: Λοιπόν, από τους τέσσερις υπάρχουν στελέχη της εταιρείας και των διασυνδεόμενων εταιριών, οι οποίοι είχαν ρόλο στην ίδρυση, λειτουργία και οργάνωση της Intellexa κέντρων των εταιριών και στη χρήση του Predator.
0: Μάλιστα. Είτε μεταξύ των προσώπων που εναντίον των οποίων στρέφεστε είναι και ο κύριος Χαρπάς, και ο άνθρωπος ο οποίος...
1: Ασφαλώς είναι
0: και
1: ο κύριος Χαρπάς.
0: Όχι, τίποτα δεν είναι δεδομένο. Πείτε το μας.
1: Είναι ο γενικός διευθυντής της εταιρείας, είναι ο άνθρωπος ο οποίος εκπροσώπησε την εταιρεία όταν έγιναν οι δίθεν επιτόποι ευνίδιοι έλεγχοι από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας.
0: Τι θέση είχε, μας θυμίζετε, το ξέρουμε, αλλά να θυμίσουμε και
1: Γενικός τεχνικός διευθυντής.
0: Ήταν αυτός ο οποίος είχε και τις επαφές, νομίζω, με την ΕΕΠ. Από το ρεπορτάζ το ξέρω.
1: Είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει υπογράψει το μνημόνιο συνεργασίας με το ΚΕΜΕΑ, το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας, το κέντρο το οποίο στεγάζεται στο ευρύτερο κτηριακό κτίριο του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, διοικητής του οποίου ήταν ο πρώην διοικητής της ΕΕΠ και συνεργάστηκε με την Intellexa για ένα πρόγραμμα το οποίο εν τέλει δεν επιδοτήθηκε, επιδοτήθηκε από κοινοτικούς πόρους. Mm-hmm. Το μνημόνιο συνεργασίας λοιπόν αυτό έχει υπογραφεί από τον κύριο Μερόν Χαρπάζ, ο οποίος εκπροσωπούσε την εταιρεία.
0: Μάλιστα. Άρα στρέφεστε και εναντίον εκείνου. Ποιο είναι το ποσό που ζητάτε?
1: Το ποσό το οποίο ζητάτε είναι 1.000.000 ευρώ για κάθε άτομο το οποίο παγιδεύτηκε.
0: 1.000.000 για κάθε στόχο λοιπόν, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Είναι 9. Έτσι, ναι,
1: είναι
0: 8 εκατομμύρια λοιπόν ζητάτε. Σωστά. Από την εταιρεία και από τα φυσικά πρόσωπα βέβαια, τα 13, 14 είναι συνολικά.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν τώρα, πότε υπολογίζετε, σύμφωνα και με τις νέες διατάξεις, μας έχουν ζαλίσει ότι επισπεύδεται ο προσδιορισμός των υποθέσεων. Τώρα πότε υπολογίζετε να γίνει?
1: Έχει οριστεί δικάσιμος για τις 7 Απριλίου 2027.
0: 7 Απριλίου λοιπόν 2027 έχει οριστεί δικάσιμος για την προσφυγή.
1: Σε 9 μήνες.
0: Σε 9 μήνες, μάλιστα, δεν βιάζονται. Θα μπορούσε να είναι και νωρίτερα. Γιατί εμείς όταν μας πηγαίνουν με αγωγές και δεν κεζέ αυτές τις λάψεις που έχουμε κάποιοι από εμάς, τις προσδιορίζουν αμέσως, να το ξέρετε.
1: Ναι.
0: Δεν τις προσδιορίζουν σε 9 μήνες.
1: Ναι,
0: δεν είναι νωρίς δηλαδή. Τώρα, τα καινούργια στοιχεία μπορείτε να μας πείτε έτσι με 2-3 τίτλους που αναφέρετε, ποια είναι, εκτός από την απόφαση? Γιατί μου λέτε ότι υπάρχουν και άλλα στοιχεία πλην της απόφασης του μονομελούς πλημμυρολίου δικείου.
1: Υπάρχουν εμφόριες και διεθνείς έρευνες που αποδεικνύουν το πώς λειτουργούσε η εταιρεία, πώς ήταν διασυνδεδεμένες η μία εταιρεία με την άλλη, πώς λαμβάνονταν οι αποφάσεις, τι συγκεκριμένο έκανε κάθε ένα από αυτά τα 13 πρόσωπα στην εταιρεία, τι τρόπους χρησιμοποιούσαν για να εξασφαλίσουν την ανωνυμία τους και το ακαταδίωκτό τους, πώς αντέδρασαν για να σβήσουν τα ίχνη τους και ποια ακριβώς μεθοδολογία χρησιμοποίησαν για να παγιδευτούν τα φυσικά πρόσωπα. Όλα αυτά συμπεριλαμβάνονται στην αγωγή, η οποία αριθμεί 114 σελίδες, είναι κουραστική, αλλά αναγκαστικά είναι
0: λεπτομεριακή. Και πολλά τα άτομα προσφεύγουν και πολλοί...
1: Για να μπορέσουν ακριβώς να πλοηγηθούν οι δικαστές, ακριβώς οι δικαστές που θα δικάσουν την δικαστική υπόθεση, στην υπόθεση και να μπορέσουν να την αξιολογήσουν στο πλήρες εύρος της.
0: Ναι. Δεν θέλω να σας κάψω τώρα την δίκη που θα γίνει και τα στοιχεία που θα εμφανίσετε στο δικαστήριο, αλλά θέλω να σας ρωτήσω εάν έχετε καταλήξει ποιος ήταν ο φορέας, ο ελληνικός ή η αρχή, δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να είναι, με την οποία υπάρχει αυτό το... Καταρχήν, υπάρχει μια σύμβαση, καταλαβαίνω, από το δημοσίευμα του Βήματος τώρα, έτσι. Μιλάω και από τις διαρροές του Ντίλιαν που υπάρχουν. Αυτό το προσύμφωνο ή το σύμφωνο, τέλος πάντων, κατά τη γνώμη σας, έχει γίνει με την ΕΕΠ, έχει γίνει με άλλη αρχή? Τι εκτιμάτε εσείς από την έρευνα που έχετε κάνει και από...
1: Θα πω το εξής.
0: Ναι.
1: Η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, με βάση όλα τα στοιχεία που έχουμε, έχει χρησιμοποιήσει το Predator συνδυαστικά με τις νόμιμες επισυνδέσεις.
0: Μάλιστα.
1: Το αν πληρώθηκε η Intellexa μέσω τρίτων εταιρικών μορφωμάτων στο εξωτερικό ή σε φορολογικούς παραδείσους, είτε μέσω τρίτων προσώπων.
0: Καλά, είναι δυνατόν. Η ΕΕ μπορεί να πληρώνει σε offshore, ας πούμε. Καλά, δεν γίνεται προληπτικός έλεγχος από το ελεκτικό συνέδριο. Θα μας τρελάνε.
1: Όλα αυτά μπορούν να γίνουν και θυμίζω ότι η διαδικασία για την εκταμείευση απόρριτων κονδυλίων δεν περνάει από έλεγχο από το ελεκτικό συνέδριο. Έχει άλλες δικλείδες ασφαλείας που ουσιαστικά βρίσκονται μέσα στον ίδιο κύκλο της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών και της, του γραφείου το οποίο υποπτεύει την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών.
0: Τα μυστικά κονδύλια έχει, αλλά που υπάρχουν στο Υπουργείο και στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, εμείς το ξέρουμε από άλλες υποθέσεις τώρα, δεν το ξέρουμε για αυτή την υπόθεση. Αλλά επομένως εσείς έχετε καταλήξει ότι αυτό το σύμφωνο προς σύμφωνο, τέλος πάντων αυτή η σύμβαση, έτσι.
1: Δεν υπάρχει μόνο σύμφωνο, υπάρχει και σύμβαση εμπιστευτικότητα.
0: Αυτό λέω, υπάρχει σύμβαση. Έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, αυτή η σύμβαση λοιπόν έχετε καταλήξει ότι έχει γίνει με την ΕΕΠ, έτσι, αυτό καταλαβαίνω.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα, έχετε καταλήξει αυτό. Λοιπόν, ας μείνω...
1: Μόνο η υπηρεσία που το χρησιμοποίησε θα μπορούσε να συμβληθεί είτε άμεσα είτε έμεσα με την Intellexa η οποία εμπορεύεται αποκλειστικά το συγκεκριμένο κατασκοπευτικό λογισμικό.
0: Α, είναι δεσμευτικό αυτό λέτε. Αυτό είναι χρήσιμο που μας λέτε. Και να δούμε και πώς πληρώθηκε, γιατί αν είναι... Εν πάση περιπτώσει, αν βρούμε, αν εντοπιστεί από την έρευνα, θέλω να πιστεύω πια αυτός ο Αριοσπάγος θα κάνει και μια καινούρια, θα ανασύρει την υπόθεση για να γίνει και έρευνα επί της ουσίας. Αν λοιπόν αποδειχθεί ότι πραγματικά η πληρωμή έγινε και με εταιρείες που εδράζονται είτε στο εξωτερικό είτε σε φορολογικούς παραδείσους, τι να πω, νέα ήθη κύριε Κεσέ. Νέα ήθη.
1: Αν αποδειχθεί, γιατί μπορεί να το ξέρουμε, μπορεί να το γνωρίζουμε.
0: Πρέπει να έχουμε τα χαρτιά, τι λέτε τώρα.
1: Αν αποδειχθεί, όταν λοιπόν, εγώ δεν θα πω αν, όταν αποδειχθεί, γιατί είναι θέμα χρόνου να γίνει, η αποζημίωση.
0: Είστε πεισμένος δηλαδή, έτσι. Είστε πεισμένος.
1: Εγώ θεωρώ δεδομένο ότι πριν από το εφετείο που θα γίνει τον Δεκέμβριο, το ποινικό εφετείο, η υπόθεση θα έχει εκαθαριστεί.
0: Έτσι
1: το λέω, το πιστεύω και όταν αυτό θα γίνει, η πόλογος για την αποζημίωση των θυμάτων θα είναι δυστυχώς το ελληνικό δημόσιο, οι Έλληνες πολίτες.
0: Πάλι οι Έλληνες θα πληρώσουν. Πληρώνουν για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τι να πρωτοπληρώσουν.
1: Για πράξεις και παραλήψεις των δημόσιων λειτουργών, υπεύθυνοι και υπόλογοι.
0: Μάλιστα.
1: Είναι δυστυχώς η ελληνική πολιτεία.
0: Ναι, επομένως κύριε Κεσέ, καταλαβαίνω ότι οι επόμενες κινήσεις σας, δεν ξέρω αν θέλετε να μας το πείτε, θα είναι και κατά του ελληνικού δημοσίου. Αυτό καταλαβαίνω.
1: Ακριβώς.
0: Στρέφεστε τώρα,
1: ακριβώς.
0: Έτσι. Στρέφεστε τώρα κατά ακριβώς της εταιρείας, η οποία θα τις παρακολουθήσει, αλλά στο βάθος, αν αποδειχθεί, ας πούμε, και πρέπει να δούμε αυτό το σύμφωνο. Θεωρείτε ότι ο κύριος Ντίλιαν, ο οποίος δεν φαίνεται να ικανοποιήθηκε από εκείνη τη διάταξη που τελικά δεν ναυάγησε, θεωρείτε ότι μέσα στο καλοκαίρι θα έχουμε εξελίξεις, θα προβεί σε αποκαλύψεις? Τι εκτιμάτε?
1: Έχει δώσει την εικόνα ότι πίστευε, ίσως εξακολουθεί να το πιστεύει, ότι θα έχει την ανάλογη τύχη που είχε στην περιπέτειά του στην Κύπρο, όπου και εκεί θυμίζω του ασκήθηκαν διώξεις για διπλάσιο, για διψήφιο αριθμό αδικημάτων και ξαφνικά όλα αυτά τα αδικήματα μπήκαν, αρχαιοθετήθηκαν και επιβλήθηκε ένα πρόστιμο. Μόνο ένα πρόστιμο. Πίστευε και η εκτίμησή μου είναι ότι ακόμα πιστεύει ότι θα μπορούσε να έχει μία αντίστοιχη τύχη και στην Ελλάδα.
0: Θέλει αυτό πλήρη απαλλαγή, όπως μαθαίνουμε.
1: Ακριβώς. Η απαλλαγή του είναι δεδομένο ότι είναι ζητούμενο, διότι η πρωτόδικη καταδίκη του τον έχει θέσει εκτός της παγκόσμιας αγοράς κατασκοπευτικών.
0: Χάνει δουλειές, κοινώς. Χάνει δουλειές.
1: Ότι εξακολουθεί να υπάρχουν βαρύτατες κυρώσεις εναντίον του από το Υπουργείο Εμπορίου των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτός πιστεύει ότι με κάποιο τρόπο, με παρέμβαση, θα μπορέσει να υπάρξει παρέμβαση στην δικαστική εξουσία και θα οδηγηθεί στην αθώωση. Όσο πιο σύντομα συνειδητοποιήσει ότι αυτό είναι ένα ουτοπικό σενάριο, τόσο πιο άμεσα θα υπάρχουν εξέλιξεις. Δεν θα περιμένει το εφετείο. Όλα θα γίνουν νωρίτερα.
0: Όχι, όχι. Και εγώ πιστεύω ότι μέσα στο καλοκαίρι θα έχουμε κάποια σήματα, τα χαρτάκια του που λέει η κυρία Μπακογιάννη. Θα βγάλει τα χαρτάκια του.
1: Λοιπόν, θέλω να το πω αυτό. Ναι. Θα ήθελα να το πω ότι αν η κυρία Μπακογιάννη ήθελε να είναι ακριβής, αντί να πει με περισσή αυτοπεποίθηση και να υποδείξει τον κύριο Ντίλια να πάρει τα χαρτάκια του και να πάει στο εφετείο, θα ήταν πιο τίμιο για τον δημόσιο λόγο, να πει να πάρει ο κύριος Ντίλιαν τα χαρτάκια του και να πάει αύριο στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για να λυθεί μία και για πάντα το αν αυτός ο άνθρωπος είχε σύμβαση με την ΕΕΠ ή απλά είναι ένα κακοποιό στοιχείο που εκβιάζει την ΕΕΠ.
0: Κύριε Κεσέ, εδώ δίνεται μάχη στη Βουλή από την Νέα Δημοκρατία. Σιγά μην του πει να πάρει τη Βουλή. Δίνεται μάχη. Να μην εμφανιστεί.
1: Έτσι. Να τα πάει στην Επιτροπή.
0: Δίνεται μάχη. Η μάχη δεν είναι καν για τον Δημητριάδη, που είναι και για αυτόν, γιατί δεν ξέρεις. Με τις ερωτήσεις που θα γίνουν μέσα σε μια επιτροπή, δεν ξέρεις τι θα πει και ο Δημητριάδης, αλλά κυρίως γίνεται για τον Ντίλια να μην εμφανιστεί σε αυτή την επιτροπή θεσμών και διαφάνειες. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που είστε μαζί μας άμεσα. Σας πήραμε πριν από λίγο και μας είπατε και ειδήσεις. Να είστε καλά. Λοιπόν, την έχουμε. Έχουμε και την Αλέκα Ζουμί. Θα πούμε σε λίγο για την πολιτική διάσταση του Μουντιάλ. Θα σας πω για Μουντιάλ σε λίγο. Να κάνω μια σούμα όμως αυτά που είπε ο κύριος Κεσές, που είναι πολύ χρήσιμα. Λοιπόν, ο κύριος Κεσές μας είπε, πρώτον, θα προσφύγουν οι πελάτες του μετά, εκτός από την αγωγή Μαμούθ που έγινε, που ζητάνε 1 εκατομμύριο κάθε στόχος από την εταιρεία Intellexa και τα άλλα στελέχη, θα προσφύγουν και εναντίον του ελληνικού δημοσίου. Ένα, όταν θα έχουν, υποθέτω, αυτή τα έγγραφα της σύμβασης μεταξύ, είναι πεισμένη η πλευρά των στόχων του Πρέταντορ και ο κύριος Κεσές, ότι με την ΕΥΠ έχει γίνει αυτή η σύμβαση με την Intellexa. Και επίσης μας αποκάλυψε και το άλλο, ότι ενδέχεται, έτσι δεν είναι σίγουρος ο άνθρωπος, να ανοίγει τα χαρτιά από ό,τι καταλαβαίνω, να έχουν πληρωθεί, λέει, μέσω και offshore, μέσω φορολογικών παραδείσων. Τι να πω, δηλαδή, αν τέτοια ευελιξία αυτή η ΕΥΠ, ας πούμε, όταν να πληρώσουν τίποτα άλλο το ελληνικό δημόσιο, κανέναν Έλληνα πολίτη, αλλά για να πληρώσουν το Ντίλιαν και το Ντελέξα και το Πρέντατορ, ότι έχουν προσφύγει και στις. Τι να πω, πάση περιπτώσει. Λοιπόν. Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Θέλω να αλλάξουμε θέμα. Πάμε στη συνάδελφο, την Αλέκα τη Ζουμί. Καλό μεσημέρι, Αλέκα.
2: Καλημέρα, καλό μεσημέρι.
0: Μιλάω ενικό τώρα, γιατί δεν θέλω.
2: Βεβαίως, μιλάμε ενικό.
0: Ωραία. Βεβαίως. Λοιπόν, και θέλω. Εσύ έχεις αναδείξει πολύ την πολιτική διάσταση και αυτού του Μουντιάλ. Και θέλω να μας πεις λίγο για το κλίμα που υπάρχει και για το γιατί ασχολήθηκε ο Τραμπ με αυτή τη διοργάνωση. Για πες μας λίγο και ποια είναι η εμπλοκή του πλανητάρχη εκεί σε αυτή τη διοργάνωση και γιατί γενικά οι ηγέτες βλέπω ότι ασχολούνται με αυτές τις διοργανώσεις. Έχουμε και ένα σκάνδαλο, έτσι, για το προηγούμενο Μουντιάλ, το Qatar Gate, θα λέγα μου.
2: Ακριβώς.
0: Το οποίο
2: ακριβώς.
0: Έχει απόνερα, ας πούμε, δεν είναι τυχαίο. Για πες μας λίγο καταρχήν για το σήμερα και θα πάμε και στο χτες.
2: Για το σήμερα που είναι απόλυτα συνδεδεμένο με το χθες, έτσι Ιωάννα, τελευταία εξέλιξη έχει φυσικά να κάνει με την κόκκινη κάρτα που σβήστηκε μετά από παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ, ποδοσφαιριστή της Εθνικής των Ηνωμένων Πολιτειών. Ήταν μια ακόμη εκτροπή από την πλευρά της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας και του Τζιάννη Ινφαντίνο σε συνεννόηση με τον πλανητάρχη, γιατί ασχολείται. Ο Ντόναλντ Τραμπ ασχολείται και έχει πάρει πάνω του όλη αυτή την ιστορία με το παγκόσμιο κύπελλο, με τη διοργάνωση, πριν ακόμη αυτή ξεκινήσει. Θυμίζουμε ότι ήταν ο ηγέτης που βραβεύτηκε με το βραβείο ειρήνης αρκετό καιρό πριν από την έναρξη του Μουντιάλ, από τον Τζιάννη Ινφαντίνο. Ένα βραβείο που θεσμοθετήθηκε μόνο και μόνο για να βραβευτεί ο Ντόναλντ Τραμπ, και λίγες εβδομάδες έπειτα ξεκίνησε η επίθεση της Αμερικής
0: στο Ιράν. Ναι, μετά τη βράδυ.
2: Ακριβώς.
0: Για την ειρήνη είναι φοβερό.
2: Σουρεαλιστικό.
0: Αυτό. Ναι, σουρεαλιστικό. Πώς το λες.
2: Ξεκίνησε να παρεμβαίνει και να υπάρχει μια τεράστια εκτροπή από την πρώτη στιγμή της, πριν ακόμη ξεκινήσει η διοργάνωση. Mm-hmm. Θυμίζουμε τον κορυφαίο Σομαλό διαιτητή που επέστρεψε σπίτι του καθώς το απογορεύτηκε η είσοδο στις ΗΠΑ. Εκεί, παρακολουθώντας τη συνέντευξη τύπου του Γιάννη Ινφαντίνο.
0: Γιατί δεν θέλανε το Σομαλό, για να το θυμίσουμε.
2: Γενικώς υπάρχει, απλώθηκε στο παγκόσμιο κύπελο, απλώθηκε η μεταναστευτική, αντιμεταναστευτική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών. Επίδειξη δύναμης και εντυπώσεων από την πλευρά του Ντόναλντ Τραμπ. Είδαμε τους παίκτες της Σενεγάλης και του Ουσμπεκιστάν να σχεδόν να δίνονται πριν μπουν στο γήπεδο για έλεγχο. Είδαμε προπονητές να βγάζουν τα παπούτσια τους για έλεγχο. Και βεβαίως είδαμε, και αυτό είναι το σημαντικό Γιάννα, και αυτή είναι η σύνδεση mm-hmm. του τωρινού παγκοσμίου κυπέλου με του προηγούμενου. Δεν είναι μια ανήμπορη παγκόσμια ομοσπονδία, είναι μια παγκόσμια ομοσπονδία ποδοσφαίρου βουτυγμένοι μέσα στη βρωμιά. Τα τελευταία παγκόσμια κύπελα είναι βουτυγμένα μέσα στη βρωμιά. Ποιος είναι ο λόγος? Φυσικά είναι τα χρήματα. Φυσικά είναι τα αμύθι, τα κέρδη που αποκομίζει η Παγκόσμια Ομοσπονδία.
0: Τα έσοδα λοιπόν, τα έσοδα της Παγκόσμιας.
2: Τα έσοδα και τα φανερά. Και τα φανερά.
0: Ποια είναι
2: και βεβαίως
0: τα κρυφά.
2: Τα κρυφά είναι. Τα κρυφά είναι όλες αυτές οι συνδέσεις που υπήρξαν και πριν από την διοργάνωση του Κατάρ και έπειτα εξελίχθηκαν σε σκάνδαλα με εμπλεκόμενες και εμπλεκόμενους και ευρωβουλευτές, όπως θυμίζουμε, κυρία Καϊλή, υπεραμείνοντας την Ευρωβουλή.
0: Εμείς συμβιώνουμε το θέμα Αβραμόπουλο εδώ πέρα.
2: Το θέμα Αβραμόπουλο.
0: Το ξεχνάμε μετά. Ναι, ναι.
2: Ακριβώς, κυρία Καϊλή, παραμείνονταν του Κατάρ μέσα στην Ευρωβουλή λίγες ώρες μετά την έναρξή του, την ώρα που υπήρχαν 10.000 νεκροί εργάτες.
0: Σε εκείνη την ομιλία.
2: Ήσουν παρούσα.
0: Ήμουν παρούσα.
2: Συγκλονιστικό πρέπει να ήταν.
0: Ναι, και ήταν και στους διαδρόμους, κυκλοφορούσαν πολλοί ευρωβουλευτές του Σοσιαλιστικού Κόμματος, γιατί η κυρία Καϊλή ήταν αντιπρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου εκεί, έτσι, με το Σοσιαλιστικό Κόμμα, και πιάνα τον Ανδρουλάκη, να σου πω την αλήθεια. Και, δηλαδή, επικοινωνούσαν μάλλον με τον Ανδρουλάκη και του λέγανε τι είναι αυτό, τι γίνεται. Ναι.
2: Μα ήταν εκείνο, ήταν πολύ συγκλονιστικό και αποδείχθηκε γιατί υπεραμείνονταν τόσο των θέσεων του Κατάρη, κυρία Καϊλή, την ώρα που υπήρχαν. Εκείνη τη στιγμή είχαμε τουλάχιστον 10.000 νεκρούς εργάτες στο Κατάρ, τα οποία είχαν αναλυθεί από οργανώσεις και ρεπορτάζ 6-7 χρόνια πριν, από τη στιγμή πριν ξεκινήσει δηλαδή το Μουντιάλ. Και ερχόμαστε στο τώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν κάλυψε τον
0: λοιπόν,
2: φίλο του Γιάννη
0: Ινφαντίνο. Λοιπόν, θα έρθουμε στο τώρα να κάνουμε αυτό το διάλειμμα. Μένεις εδώ, Αλέκα, γιατί αυτά που μας λες είναι πολύ ενδιαφέροντα και είναι και ενημέρωση καλή για τον κόσμο που παρακολουθεί κάθε βράδυ τις ομάδες, ότι αυτό το θέαμα πόσο ακριβά έχει πληρωθεί και από εργαζόμενους και πόσα χρήματα, εκατομμύρια κυκλοφορούν γύρω από αυτό. Πάμε στο διάλειμμα και αμέσως μετά θα τα πούμε όλα.
3: Στο κόκκινο. ...91 και 4. Στο κόκκινο.
4: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
3: ...91 και 4. Στο κόκκινο.
0: Μαθαίνει, εμείς μαθαίνουμε από σένα, Λέκα, και σε ακούμε για όλο αυτό το πάρτι εκατομμυρίων ευρώ που, και δολαρίων τώρα, αφού μιλάμε για Ηνωμένες Πολιτείες, που γίνεται, που υπάρχει, που έχει στηθεί γύρω από το Μουντιάλ, με τα απόνερα του προηγούμενου Μουντιάλ στο Κατάρ να μην έχουν σβήσει, αντίθετα να είναι ενεργά. Γιατί είπαμε, έχουμε να είναι 4 χρόνια στην ανάκριση εκεί στο Βέλγιο, βέβαια. Αλέκα, δεν αργούν μόνο στην Ελλάδα, αργούν και στο.
2: Αυτό ήθελα να πω. Είναι τόσο μεγάλο διάστημα. Ναι, τόσο μεγάλο προκύπτουν νέοι εμπλεκόμενοι. Ναι, ναι. Και συνεχίζεται και
0: βέβαια,
2: δεν έχει ολοκληρωθεί η προηγούμενη διαδικασία.
0: Κοίταξε, εκεί έχει λειτουργήσει πολύ καλά το θέμα των προστατευομένων μαρτύρων που εδώ τους κυνηγάνε για την Οβάρτης. Τους έχουν τους ανθρώπους στο κυνήγι, ας πούμε. Δεν μπορούν να ζήσουν οι άνθρωποι. Εκεί όμως τους έχουν εκμεταλλευτεί. Ακόμα και τον Παντσέρ, νομίζω ότι έχει μιλήσει ο Παντσέρ. Και έχει δώσει στοιχεία και γι' αυτό ακριβώς ερευνούν, δηλαδή συνεχίζεται η έρευνα. Εν πάση περιπτώσει, ναι, σε διακόψαμε την ώρα που μας έλεγες για το σήμερα.
2: Ερχόμαστε στο τώρα που έχει δοθεί η διοργάνωση στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και το Μεξικό και ξεκινάει αυτή η διοργάνωση με εκτροπή ήδη, γιατί εκείνη τη χρονική περίοδο ήταν σε εξέλιξη ένας πόλεμος που ξεκίνησε η διοργανώτρια χώρα απέναντι σε ένα άλλο κράτος. Έχει καταστρατηγηθεί, έχει καταπατηθεί και παραβιαστεί ολόκληρο για Γιάννα το καταστατικό της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας όλο αυτό το καιρό και όχι μόνο τώρα. Απλώς αυτή τη φορά, γιατί έγινε, γιατί προκλήθηκε τόσο μεγάλη συζήτηση με αυτή την παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ για την υπόθεση.
0: Δεν είναι και σύνηθες ένας πρόεδρος, ο πρόεδρος των ΗΠΑ να παρεμβαίνει τώρα για το παίκτη. Δεν είναι σύνηθες.
2: Προφανώς. Απλώς τώρα άγγιξε ευρωπαϊκή ομάδα. Όλες
0: το Βέλγιο λες.
2: Το Βέλγιο ακριβώς.
0: Και πες μας λίγο γιατί άγγιξε το Βέλγιο.
2: Γιατί το Βέλγιο ήταν η ομάδα που θα αγωνίζονταν επί τα Ηνωμένες Πολιτείες, όπως έγινε χθες. Βέβαια κάποια προβλήματα λύνονται μέσα στο γήπεδο. Ευτυχώς ακόμη το ποδόσφαιρο.
0: Υπήρξε λες η νίκη, κάποια προβλήματα του
2: Βελγίου, ναι. Και πήρε τη νίκη το Βέλγιο και μάλιστα με εμφατικό τρόπο και προκρίθηκε στη συνέχεια. Αλλά ήταν αυτό η αφορμή ώστε να δείξει αντίδραση και η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία, γιατί ήταν μια δική της ομοσπονδία αυτή του Βελγίου. Είδαμε και Βέλγους παράγοντες της πολιτικής ζωής.
0: Την παρέμβαση, δηλαδή, Τραμπ, αντέδρασε η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία.
2: Γιατί ήταν μια δική της ομοσπονδία και ήταν το Βέλγιο. Είναι πάρα πολύ αδύναμη και η UEFA μπροστά σε αυτή τη συνθήκη, μπροστά σε αυτή τη συνεργασία του Ντόναλντ Τραμπ με τον Τζιάνι Ινφαντίνο, είναι πάρα πολύ αδύναμη. Να πούμε, Γιάννε, εδώ ότι υπάρχουν οργανώσεις που έχουν ήδη προσφυγεί εδώ και μήνες κατά της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου για τη μη τήρηση ακριβώς του καταστατικού της, ξεκινώντας από πάρα πολλά ζητήματα και με αιχμή αυτό το κύπελο ειρήνης που θύμισε το άλλοτε κύπελο Ντούτσε το 1934, με αιχμή το Ισραήλ, με αιχμή το γεγονός ότι δεν αποκλείεται το Ισραήλ από την Παγκόσμια Ομοσπονδία. Είχε μιλήσει και σε εμάς και στην Αυγή και στο Κόκκινο επικεφαλής μιας τέτοιας οργάνωσης της Fair Square, ο οποίος είχε πει πάρα πολύ ξεκάθαρα ο Νίκολας Μαγκίχαν ότι η FIFA παρέχει κάλυψη ξεκάθαρα σε αυταρχικά καθεστώτα και δικτάτορες και παρέχει κάλυψη ξεκάθαρα στο αυταρχικό καθεστώς του Ντόναλντ Τραμπ και ότι ο Ινφαντίνο έπρεπε ήδη να είναι εκτός βάση της Επιτροπής Δεοντολογίας της FIFA, στην οποία Επιτροπή έχουν υποβάλει καταγγελία και η συγκεκριμένη οργάνωση και πάρα πολλές οργανώσεις, ακριβώς γιατί εμπλέκει την πολιτική με το ποδόσφαιρο και μάλιστα με ντροπιαστικό τρόπο.
0: Να πούμε ότι ο Τζοβάνι Ινφαντίνο είναι ο σημερινός, είναι Ιταλός βέβαια, και Ελβετός.
2: Ιταλοελβετός,
0: ναι, υπάρχει μια μεγάλη έτσι, ιταλική, υπάρχει στην Ελβετία, στη Βασιλεία, ας πούμε, κυρίως εκεί πέρα, και είναι αξιωματούχος του ποδοσφαίρου, είναι ο νυν πρόεδρος έτσι, της FIFA, ο οποίος εκλέχτηκε κατά την... επανεκλέχτηκε μάλλον, έτσι, εσύ τα ξέρεις καλύτερα.
2: Μετράει αρκετές θητείες.
0: Το 20,
2: ακριβώς.
0: Και φαίνεται ότι είναι σε αγαστή συνεργασία με τον Ντόναλντ Τραμπ και εκεί εξού και οι αντιδράσεις τώρα της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας. Το ζητούμενο ποιο είναι, η παρέμβαση γιατί έγινε επί της ουσίας τώρα, Αλέκα?
2: Η παρέμβαση από τον Ντόναλντ Τραμπ.
0: Από τον Τραμπ.
2: Ο Ντόναλντ Τραμπ νομίζω ότι έτσι λειτουργεί γενικώς. Απλώς εδώ ενδεχομένως ο Ινφαντίνο να μην περίμενε ότι αυτό, ότι θα έβγαζε μετά και ευχαριστώ, ήταν κάτι το οποίο αποκάλυψε.
0: Α, που αποκάλυψε, λες, το
2: τηλεφώνημα.
0: Γιατί αυτά γίνονται
2: το
0: παρασκηνιακά.
2: Αλλά λειτουργεί έτσι ο Ντόναλντ Τραμπ. Αυτό κάνει, ούτως ή άλλως αυτό το κάνει όσον αφορά τα γεωπολιτικά και τις επιθέσεις σε άλλα κράτη.
0: Προκαλεί.
2: Και θέλει να δείξει με κάθε τόνο ότι εγώ είμαι το αφεντικό και κυρίως εδώ. Εδώ έχει καταφέρει τον Ντόναλντ Τραμπ με τον Ινφαντίνο να αλλάξουν ακόμη και τους κανόνες του ποδοσφαίρου. Το έλεγε ήμνη στον Διέγκο Μαραντόνα πριν από δεκαετίες, ότι κάποια στιγμή όταν η Αμερική ξαναπάρει το Μουντιάλ, το είχε πάρει, θυμίζουμε, ξανά το 1994, πάλεψε και τότε οι Ηνωμένες Πολιτείες, που δεν υπήρχε Τραμπ, να βάλουν, ας πούμε, να αλλάξουν τον τρόπο, να βάλουν αυτά τα λεγόμενα τα cooling breaks που γίνονται τώρα, τα διαλύματα για να δροσίζονται οι παίκτες, μόνο και μόνο για να υπάρχουν έσοδα από τα τηλεοπτικά, από τις διαφημίσεις. Είναι ένα γεγονός το οποίο τώρα πέρασε με Γιάννη Ινφαντίνο, είναι κατακριτέο από τους πάντες, βλέποντας κάθε ποδοσφαιρικό παιχνίδι αυτές τις μέρες. Στο διάλειμμα για να δροσιστούν οι παίκτες υπάρχει μια τεράστια αποδοκιμασία στο γήπεδο και έχουν γι' αυτό μιλήσει και προπονητές, όπως ο Γιούργεν Κλοπ και έχουν πει ότι αυτό κάνει κακό στο ποδόσφαιρο. Δεν είναι για το καλό του ποδόσφαιρου, ούτε για το καλό των παικτών. Έχουμε δει τώρα να βρέχει και να κάνουν διαλύματα για να δροσιστούν οι παίκτες. Mm-hmm. Είναι μόνο και μόνο για να αυξήσουν τα διαφημιστικά τους έσοδα. Ήρθε ο Τραμπ με αυτόν τον πολύ προκλητικό και αλαζονικό τρόπο να εφαρμόσει και πράγματα τα οποία συζητιόντουσαν ούτως ή άλλως ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου. Απλώς στην προκειμένη περίπτωση, ακριβώς επειδή ο Ντόναλντ Τραμπ δεν παρέχει καμία ασυλία στον φίλο του, τον Τζιάνι Ινφαντίνο, και τον βγάζει στη σέντρα, όπως λέμε ποδοσφαιρικά. Τον εκθέτει. Βέβαια, ο Ινφαντίνο έχει έναν απίστευτα κοινικό τρόπο να αντιμετωπίσει όλες αυτές.
0: Ναι, τα λέμε, ναι. Θέλει και να εκτεθεί.
2: Ακριβώς όλες αυτές τις κατηγορίες, όπως την συνέντευξη τύπου που χλέβαζε τους δημοσιογράφους που τον ρώτησαν, αναφέρθηκαν στον αποκλεισμό του σωματλού διαιτητή. Είπε, εντάξει, θα ήθελα να χαλαρώσουμε λίγο. Την παρακολουθούσαμε live και είπε ακριβώς αυτό.
0: Χαλαρώσουμε
2: λίγο. Ηρεμήστε, εντάξει, αποκλείστηκε ένας διαιτητής. Με τον ίδιο τρόπο.
0: Κοινικός. Είδα τα σχόλια για αυτή τη συνέντευξη τύπου. Αλέκα, πού είμαστε τώρα, τελειώσουμε με αυτό, γιατί είπαμε όλα. Εσύ είπες ένα σωστό, ότι λύνονται στο γήπεδο πολλά θέματα, όπως αυτό με το Βέλγιο, έτσι, με την πρόκριση του Βελγίου. Πού είμαστε τώρα, για πες μας αγωνιστικά, να πούμε και μια είδηση.
2: Ολοκληρώνεται η φάση των 16 απόψε με τις αναμετρήσεις ανάμεσα στην Αργεντινή και την Αίγυπτο και αυτή ανάμεσα στην Ελβετία και την Κολομβία. Mm-hmm. Έχουμε κάποιες πολύ μεγάλες μάχες στους προημιτελικούς. Η Γαλλία θα αντιμετωπίσει το Μαρόκο, ένα παιχνίδι που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και εκτός ποδοσφαίρου. Και η Ισπανία θα αντιμετωπίσει το Βέλγιο. Η Νορβηγία, που απέκλεισε τη Βραζιλία, πολύ μεγάλη έτσι, έκπληξη, θα βρεθεί αντιμέτωπη με την Αγγλία. Και οι νικητές των δύο απόψινων αγώνων θα κλείσουν την οκτάδα των προημιτελικών. Mm-hmm. Θα γνωρίζουμε σήμερα, απόψε το βράδυ, 7 η ώρα είναι το πρώτο μάτς, 11 το δεύτερο, η Αργεντινή παίζει νωρίς. Θα γνωρίζουμε το βράδυ ποιο θα είναι το τέταρτο ζευγάρι των προημιτελικών. Έπειτα ημιτελική και θυμίζουμε ότι ο τελικός θα γίνει στις 19 του Ιούλη. Και εδώ έχει προαναγγελθεί παρέμβαση Τραμπ, με τον Ντόναλντ Τραμπ να έχει κάνει έτοιμα και να το έχει αποδεχτεί ο Τζιάνι Ινφαντίνο, πριν συμβούν όλα τα τελευταία, να είναι στην απονομή, να είναι αυτός που θα μείνει εκεί όταν θα πανηγυρίζουν οι παίκτες. Μιλάμε για πρωτόγνωρα πράγματα τα οποία συμβαίνουν.
0: Να κάνει αυτό στην πολιτείες. Απονομή, θα το δούμε και
2: να κάνει αυτό ακριβώς. Ναι. Να κάνει αυτό στην απονομή. Ναι,
0: ναι. Λοιπόν, Αλέκα Ζουμί, να μας τα λέει όλα αυτά.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εγώ σε ευχαριστώ. Εμείς σε ευχαριστούμε που μας μαθαίνεις και τα παρασκήνια. Όλα γύρω από αυτή το μεγάλο πάρτι εκατομμυρίων, έτσι μην ξεχνάμε, τα χρήματα είναι πίσω και από αυτό και από το ποδόσφαιρο, αλλά το ποδόσφαιρο είναι και χαρά για αυτούς που το παρακολουθούν και που είναι φίλαθλοι, έτσι, αλλά κινδυνεύουμε τώρα να πάμε σε άλλα πεδία, ας πούμε, ας τα πω έτσι. Λοιπόν, Αλέκα Ζουμί, ευχαριστούμε πολύ.

0: Εδώ είμαστε. Λοιπόν, με τον επόμενο προσκεκλημένο καλεσμένο μας είναι ο κύριος Δημήτρης Μάντζος, εκπρόσωπος τύπου Πασόκ Κινάλ. Είναι μαζί μας για να μιλήσουμε. Κύριε Μάντζο, καλό μεσημέρι. Τι κάνετε?
1: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας.
0: Και εσείς να είστε καλά. Λοιπόν, μιλάγαμε για το Μουντιάλ τώρα πριν από λίγο με τη συνάδελφο. Χρήματα πολλά και εκεί, κύριε Μάντζο. Εκατομμύρια δολάρια πέφτουν και για τις παρεμβάσεις του πλανητάρχη για αυτούς τους αγώνες. Είστε φίλα, ναι, παρακολουθείτε?
1: Αυτό θα έλεγα. Ναι, όσο μπορώ, γιατί είναι και οι ώρες δύσκολες και εντάξει και ο φόρτος εργασίας όλων μας πολύ αυξημένος. Όμως εκεί θα έμενα εγώ πιο πολύ, στο κομμάτι των παρεμβάσεων. Δηλαδή, με έναν τρόπο κατάφερε ο πρόεδρος Τραμπ ακόμα και το αγαπημένο μας άθλημα να το βάλει ως αντικείμενο πολιτικής συζήτησης με τις παρεμβάσεις του, τις αντιθεσμικές, για τους κανόνες διεξαγωγής των παιχνιδιών. Mm-hmm. Τι να πω, εντάξει, οι Βέλγοι απάντησαν βέβαια χθες με έναν τρόπο.
0: Ναι, μας είπε η Αλέκα Ιζουμή, συνάδελφος που ξέρει, λέει τελικά το πρόβλημα το λύθηκε μέσα στον αγώνα, μέσα στο γήπεδο.
1: Ναι. Και είναι εντυπωσιακό ότι ακόμα και μια συμπαθητική ομάδα όπως η Αμερικανική ομάδα που πράγματι έπαιξε πολύ ωραίο ποδόσφαιρο, κατάφερε ο πρόεδρος της χώρας να την κάνει αντιπαθή. Και είναι κρίμα να παρεμβαίνουν οι πολιτικοί αρχηγοί σε ένα άθλημα και σε μια διοργάνωση η οποία κατά τα λοιπά έπρεπε να ενώνει.
0: Με το αζημίωτο τώρα, κύριε Μάτσο, δεν το κάνουν τυχαία. Και για πολιτική. Γιατί έχει παρέμβει, λέει, να δώσει και το κύπελο. Αυτό μας έλεγε τώρα η συνάδελφος, δεν τα ξέρει καλά. Λοιπόν, για πάμε τώρα και στα εσωτερικά μας. Κύριε Μάτσο, θέλω να σας ρωτήσω για αυτή τη διάταξη καταρχήν που αφορά το άσυλο. Έχουν ξεσηκωθεί οι δικηγόροι, τα ξέρετε, ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών κυρίως, που δίνει και τον τόνο γιατί ο πρόεδρος του Δικηγορικού Σύλλογου Αθηνών, να πούμε στον κόσμο, ότι προεδρεύει της Ολομέλειας, δηλαδή όλων των δικηγόρων της χώρας, επομένως δίνεται ο τόνος από εδώ, το πολυπληθέστερο σωματείο σε όλη την Ελλάδα. Τώρα έχουν ξεσηκωθεί για αυτή τη διάταξη, την οποία χοντρικά να την πω στον κόσμο, γιατί είναι και πολύπλοκη τώρα αυτή η διάταξη, προβλέπει ότι ο δικηγόρος, εάν πείσει τον, εν πάση περιπτώσει, τον άνθρωπο που ζητάει άσυλο, τον μετανάστη, τον αλλοδαπό, να μην κάνει την αίτηση, να προχωρήσει την αίτηση, έχει ένα μπόνους, έτσι, αυτό είναι χοντρικά. Έχω καταλάβει καλά, γιατί.
1: Ναι, είπαμε. Αυτή είναι η απόδοση σε απλά ελληνικά, πέρα από τις νομικές και νομικιστικές διατάξεις. Αυτή είναι η απόδοση. Είναι σαν κινητροδότηση ώστε να μην υπάρχουν αιτήσεις ασύλου. Ξέρετε, αυτό, κυρία Παπαδάκου, είναι βαθιά αντιδημοκρατικό και αντίθετο στις αρχές και στις αξίες πάνω στις οποίες δομήθηκε το ευρωπαϊκό οικοδόμημα, ολόκληρη η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Συμβούλιο της Ευρώπης, η Ευρώπη η μεταπολεμική. Δομήθηκε ακριβώς πάνω στο σεβασμό της αξιοπρέπειας και της ζωής του ανθρώπου και ιδίως του ανθρώπου που βρίσκεται σε κίνδυνο. Υπάρχουν διεθνείς συνθήκες για τους πρόσφυγες, υπάρχει το ευρωπαϊκό πλαίσιο του ασύλου και όλα αυτά πρέπει να γίνονται σεβαστά. Δυστυχώς, δεν το λέω μόνο με αφορμή αυτήν, μάλλον το λέω απλώς με αφορμή αυτήν την επιλογή, αλλά με αιτία πολλά περισσότερα που έχουμε δει στη Βουλή, έχει υπάρξει μια ακροδεξιά στροφή στη διαχείριση του μεταναστευτικού και του προσφυγικού ζητήματος συνολικά. Ο κύριος Πλεύρης, ο κύριος Βορύδης νωρίτερα και συνολικά η Νέα Δημοκρατία και ο Πρωθυπουργός ο ίδιος πια προσωπικά έχουν επιλέξει να εργαλειοποιήσουν το προσφυγικό και μεταναστευτικό ζήτημα για να αλλιεύσουν ψήφους από την άκρα δεξιά και τη συντήρηση και την αντίδραση στην ελληνική κοινωνία. Δείχνουν το στην πλευρά των μεταναστών και των προσφύγων για οτιδήποτε κακό συμβαίνει στην κοινωνία μας, η γνωστή συνταγή δηλαδή που βλέπουν από όλα τα ακροδεξιά κόμματα σε όλη την Ευρώπη, και ξεχνούν ότι το μεταναστευτικό δεν είναι ένα πρόβλημα, αλλά είναι ένα φαινόμενο το οποίο υπάρχει όσο υπάρχει ο άνθρωπος επί γης, και ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να το αντιμετωπίσει η Ευρώπη με πραγματική αλληλεγγύη. Εδώ με το Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου που εδώ και μερικές ημέρες εφαρμόζεται σε όλη την Ευρώπη, υπάρχει ο κίνδυνος η Ελλάδα να γίνει χρηματοδοτούμενη από την Ευρωπαϊκή Ένωση αποθήκη ψυχών, φυλακή προσφύγων και μεταναστών. Οι συντηρητικές κυβερνήσεις της Ευρώπης να μην δέχονται στο έδαφος τους κανέναν πρόσφυγα και μετανάστη. Όλες οι αιτήσεις ασύλου να είναι εδώ. Οι άνθρωποι να στηβάζονται στα νησιά μας και οι συντηρητικές κυβερνήσεις της Ευρώπης να πανηγυρίζουν. Και μαζί με αυτούς και ο Υπουργός Πλεύρης, ο οποίος θεωρεί ότι έτσι αντιμετωπίζει το μεταναστευτικό.
0: Ο οποίος ξεχνάει και το γεγονός στην ιστορία μας. Γιατί τώρα μιλάμε για μια χώρα η οποία είχε φύλλα μεταναστών τη δεκαετία του 50 και του 60 και του 70 κάπου λιγότερο. Μιλάμε τώρα ότι από την Ελλάδα έφευγαν χιλιάδες άνθρωποι για να ζήσουν έξω, να βρουν μια καλύτερη ζωή. Αυτό έγινε και στη διάρκεια του μνημονίου, έτσι δεν είναι? Δεν υπάρχουν άνθρωποι που πήγαν έξω για να δουλέψουν κλπ.
1: Ασφαλώς. Εγώ θεωρώ ότι προσβάλλει την ιστορία μας διπλά.
0: Έτσι,
1: και για τους λόγους που λέτε, την ιστορία μας και την παράδοσή μας ως λαού που έχει γνωρίσει την προσφυγιά και από τη Μικρασία, έτσι, και από τον Πόντο και από αλλού. Έχει γνωρίσει την προσφυγιά και τη μετανάστευση την οικονομική προς τις ΗΠΑ, την Αυστραλία, την Ευρώπη, παντού. Και να σας πω και κάτι ακόμα, και στα πολύ πρόσφατα, ιδίως μετά τη μεγάλη κρίση του 2016 και μετά, έχουμε δείξει έμπρακτα ως Έλληνες, και όχι μόνο οι γιαγιάδες στη Λέσβο και στη Χίο, αλλά σε όλη την Ελλάδα, το πώς ο λαός μας μπορεί να υποδέχεται, να εντάσσει στην κοινωνία του και να υποστηρίζει έμπρακτα ανθρώπους που ψάχνουν μια καλύτερη ζωή κάπου μακριά από τους πολέμους, την ανέχεια, τη φτώχεια, την κλιματική κρίση και τους κινδύνους για τα παιδιά τους. Άρα είμαστε ένας λαός ο οποίος δεν είμαστε εν τη φύση του και εν τη γενέση του ρατσιστικός. Έχουμε αποδείξει ότι αντιμετωπίζουμε ως ίσως προς ίσον τους συνανθρώπους μας. Άρα μας αδικεί και ως λαό αυτή η εικόνα μιας κυβέρνησης η οποία εργαλειοποιεί το μεταναστευτικό για να αλλιεύσει ωφέλη κομματικά βραχυπρόθεσμα, διχάζοντας την ουσία την κοινωνία.
0: Εγώ έχω να πω και κάτι άλλο, ότι με αυτό το παράδειγμα, ας πούμε, που δίνει η κυβέρνηση, δείτε κάτι τώρα, τα νομοθετήματα και όλα αυτά που εξαγγέλουν οι κυβερνήσεις είναι, αποσκοπούν και στην επιμόρφωση του κόσμου, του λαού, έτσι, της νεολαίας. Φανταστείτε τώρα τι μηνύματα παίρνει η νεολαία από την κυβέρνηση. Ότι δηλαδή οι μετανάστες είναι ενοχλητικοί, ότι είναι παιδί μου να τους διώξουμε. Έτσι, με αυτό το μπόνους που δίνουν. Ποιο είναι το μήνυμα? Να, όσο μπορούμε να τους διώξουμε, να μην τους έχουμε τους ανθρώπους αυτούς. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, έτσι είναι. Έτσι είναι. Και ξέρετε, έτσι ναρκοθετείται όλη η συζήτηση για την ένταξη, για εργασιακές δημόσιες πολιτικές, πιο σωστά δημόσιες πολιτικές για την εργασία, για το δημογραφικό, για την κοινωνική ασφάλιση. Ξέρετε, είμαστε μια γυρασμένη πια Ήπειρος. Η γυραιά Ήπειρος που λέγαμε παλιά έχει γυράσει.
0: Είναι επί της ουσίας τώρα η γυραιά.
1: Έτσι. Ναι. Και αν δεν δει το μέλλον της με θάρρος, αν δεν συζητήσει για παράδειγμα για τις νόμιμες ή πιο σωστά τις κανονικές οδούς μετανάστευσης, αν δεν μιλήσει για πολιτικές ένταξης, αν δεν μιλήσει για την αντιμετώπιση των παράνομων κυκλωμάτων διακίνησης μεταναστών και προσφύγων αφενός και τη σωστή τήρηση φύλαξης των συνόρων αφενός πάντα, αλλά αφετέρου και της ανάγκης να προστατεύεται η ανθρώπινη ζωή στη θάλασσα ή στον Εύρο ή παντού, αν δεν τα δούμε αυτά με όρους ρεαλιστικούς και ειλικρινείς, τότε απλώς θα χώνουμε το κεφάλι στην άμμο ως μια καλή στουθοκάμηλος, θα κλείνουμε τα μάτια στο ζήτημα και θα αφήνουμε τις ακροδεξιές φωνές να υποδίονται τους υποστηρικτές της ευρωπαϊκής δημοκρατίας. Δεν νομίζω ότι αυτό είναι ένα μέλλον το οποίο σε εμάς τους προοδευτικούς και δημοκράτες πολίτες μας αξίζει, και θεωρώ ότι με την καθαρή φωνή που έχουμε και στα δημόσια, στα διεθνή φόρα στα οποία συμμετέχουμε, και στο Συμβούλιο της Ευρώπης, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο Ευρωκοινοβούλιο.
0: Είμαστε τώρα στη διάρκεια ολομέλειας του Ευρωκοινοβουλίου. Μην κοιτάτε που δεν καλύπτεται πολύ στην Ελλάδα. Έχουμε ολομέλεια από χτες, Δευτέρα, έτσι, στο Στρασβούργο.
1: Λοιπόν, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ολομέλεια. Αντίστοιχα, πρέπει να σας πω ότι και στο Συμβούλιο της Ευρώπης, όταν έχει ολομέλεια, στο Στρασβούργο επίσης, με φωνή διακριτή, καθαρή, και πρέπει να το πω αυτό και με τους συναδέλφους και από την υπόλοιπη αντιπολίτευση, έχουμε σε αυτό το θέμα προφανώς μια σαφή θέση απέναντι στο ρατσισμό και την ξενοφοβία. Και προφανώς με όρους ρεαλιστικούς λέμε, και θέλω να ακουστεί ξανά αυτό, ότι δεν είναι ένα εθνικό.

0: πρώτον την προσφυγή του κυρίου Σαμαρά, γιατί έχει σημασία. Είναι ο πρώτος από το συντηρητικό στρατόπεδο πολιτικός στόχος παρακολούθησης έτσι από το Predator που προσφέγει έστω στον Άριο Πάγο για να μάθουμε την αλήθεια. Είναι κρεμής υπόθεση των υποκλοπών, όπως ξέρετε καλύτερα από μένα, στον Άριο Πάγο. Και δεύτερον τη σημερινή αγωγή, έτσι, την αγωγή Μαμούθ των 8 στόχων πολιτών κατά της εταιρείας της Intellexa και του... αλλά και 13 φυσικών προσώπων που σχετίζονται με αυτή την εταιρεία που διακινούσε, που εμπορευόταν το Predator. Κάντε με ένα σχόλιο γι' αυτό.
1: Είναι πολύ σημαντικές εξελίξεις. Αφενός η δεύτερη προφανώς είναι πολύ φρέσκια και πρέπει να αναλυθεί. Έχει τη δική της βαρύτητα το γεγονός ότι για πολλωστή φορά η ελληνική δικαιοσύνη θα βρει μπροστά της μια υπόθεση η οποία είναι ανοιχτή, σωστά το λέτε, δεν έχει κλείσει και δεν πρόκειται να κλείσει μέχρι να υπάρξει απόδοση δικαιοσύνης εις βάθος και εις ύψος. Άρα πρέπει και αυτό να εξεταστεί στο ίδιο πλαίσιο η αγωγή αυτή που έχει κατευθεί. Το δεύτερο όμως είναι ακόμα πιο σοβαρό, γιατί αφορά σε έναν πρώην πρωθυπουργό, πρώην αρχηγό του κόμματος που σήμερα κυβερνά, τη Νέα Δημοκρατία, της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Αντώνης Σαμαράς, με μεγάλη καθυστέρηση πρέπει να πω. Και ενώ είχε προηγηθεί και η επιστολή του Νίκου Ανδρουλάκη από τις 22 Μαρτίου σε όλα τα θύματα του Predator να προσφύγουν στη δικαιοσύνη, έστω και τώρα, στο και 10, το κάνει, προσφεύγει, κάνει για μας το θεσμικό σου αυτονόητο. Δεν θεωρώ ότι εκεί είναι η ουσία, μου επιτρέπετε, η ουσία είναι η απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου, του κυρίου Μαρινάκη, που έρχεται σαν να υπερασπίζει, όχι σαν, να υπερασπίζει κατευθείαν χωρίς το σαν, και το Predator αλλά και την ΕΥΠ μαζί, λέγοντας ότι τι θέλει ο κύριος Σαμαράς τώρα, είναι αστεία αυτά που κάνει.
0: Ήταν υποψήφιος το 23.
1: Όταν ήταν υποψήφιος το 2023, άρα δεν δικαιούται δια να ομιλεί.
0: Τότε όμως είναι αλήθεια, και αυτό, σε αυτό έχει δίκιο ο κύριος Σαμαράς, όχι ο κύριος Μαρινάκης εδώ, δεν είχε ενημερωθεί ότι ήταν στόχος από τον κύριο Μενουδάκο. Ξέρετε ότι ο κατάλογος Μενουδάκου, που ουσιαστικά τους ενημέρωσε επισήμως ότι είναι στόχοι, έγινε μετά το 23. Αυτό είναι γεγονός. Υπήρχαν όμως υποκλοπές. Ας πούμε, ο κύριος Καραμαλής, προσέξτε, επειδή έχω ρεπορτάζ γι' αυτό, ο κύριος Κώστας Καραμαλής επέλεξε να μην είναι υποψήφιος το 23 και μαθαίνω ότι η κυρία αιτία ήταν υπόθεση των υποκλοπών, κύριε Μάτζο.
1: Ενδεχομένως να είναι όλα έτσι, σε κάθε περίπτωση όμως, ακόμα και αν γνώριζε ο κύριος Σαμαράς και είχε κατέλθει στις εκλογές, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχει το δικαίωμα να πάει τώρα στη δικαιοσύνη. Ο κύριος Μαρινάκης είναι σαν να μας λέει ότι η κυβέρνηση καλύπτει με ομερτά, στην οποία καλεί να συμμετάσχουν όλοι οι υποψήφοι του 23, καλύπτει με ομερτά μια υπόθεση για την οποία είναι εκτεθειμένη. Είναι σαν να λέει στους Έλληνες πολίτες ότι εντάξει, το γνωρίζατε, το γνωρίζουν και οι δικοί μας υποψήφοι, γνωρίζουμε την εμπλοκή της κυβέρνησης, γνωρίζουμε ότι όλα αυτά συμβαίνουν. Όμως πάμε παρακάτω και όσοι ήσασταν μαζί μας το 23 δεν έχετε το δικαίωμα να μιλάτε τώρα, γιατί είστε κομμάτι της ομερτά. Είναι κοινικό. Είναι βαθιά αντιδημοκρατικό και προφανώς δείχνει ότι η κυβέρνηση σχεδόν ομολογεί χωρίς να την πιέζει κανένας. Εγώ δεν το καταλαβαίνω. Χωρίς να πιέζεται, γιατί ο κ. Σαμαράς πήγε στη δικαιοσύνη και είπε: ερευνήστε την υπόθεσή μου. Και ξαφνικά αντί για τη δικαιοσύνη, βγαίνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος να υποστηρίξει τη Νέα Δημοκρατία και να πει στον Σαμαρά: μα τι θέλεις τώρα.
0: Ουσιαστικά είναι αυτό το σοβαρό, καλά το αναδεικνύεται και πρέπει να το αναδείξουν και άλλοι νομίζω, ότι ουσιαστικά υπερασπίζεται την εταιρεία, τις εταιρείες που κάνανε τις υποκλοπές. Δηλαδή αυτό είναι.
1: Και με έναν τρόπο έμεσο, κυρία Παπαδάκου, εγώ βλέπω και μία ταύτιση ακριβώς μεταξύ ΕΥΠ, άρα κράτους και κυβέρνησης επίσης.
0: Εξηγείτε, μας το είπε πριν από λίγο ο κύριος Κεσσές, μας είπε ότι είναι πεισμένη η πλευρά αυτών που προσφεύγουν, ότι υπάρχει σύμφωνο ΕΥΠ Intellexa, ας πούμε, της εταιρείας αυτής, και μάλιστα μας αποκάλυψε ότι μάλλον έχουν πληρωθεί, λέει, και από εταιρείες που έχουν έδρες φορολογικούς παραδείσους. Τι να σας πω τώρα. Ο κύριος Κεσσές μας το είπε.
1: Ο κύριος Κεσσές είναι, ξέρετε, το συνάδελφος.
0: Ναι, και έχει κάνει έρευνα. Ήταν απόλυτος, δηλαδή, και ό,τι δεν ξέρει δεν το λέει.
1: Ο κύριος Κεσσές έχει κάνει εξαίρετη δουλειά, όπως και ο Χρήστος Κακλαμάνης.
0: Βεβαίως,
1: δικηγόρη από την πλευρά.
0: Θα μιλήσουμε και μαζί του.
1: Πολύ μεθοδική δουλειά, πρέπει
0: λοιπόν,
1: να σας πω.
0: Τελευταία τώρα ερώτηση, επιλέγω. Δυστυχώς ο χρόνος είναι λίγο.
1: Όχι, παρακαλώ.
0: Λοιπόν, τελευταία μας ερώτηση είναι η εξής. επειδή έχω και μηνύματα, αν θα συνεργαζόταν το Πασόκλη με τη Νέα Δημοκρατία, το ένα είναι αυτό. Και δεύτερον, θέλω να μου πείτε λίγο για αυτή την ιστορία με τον κύριο Σγουρό και όλα αυτά που. Αυτά. Υπάρχει θέμα τώρα με εσωτερικό, μέσα στο.

0: Πασόκ, για πείτε μου λίγο.
1: Κοιτάξτε, εγώ δεν είμαι ο γραμματέας κοινοβουλίου του κόμματος, ούτε έχω τα ζητήματα τα ισοκομματικά στην αρμοδιότητά μου. Ξέρω όμως και θέλω να ακουστεί καθαρά ότι η απόφασή μας να μην συνεργαστεί το ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία είναι μια ομόφωνη απόφαση του Συνεδρίου που μας δεσμεύει όλες και όλους συνολικά. Θεωρώ λοιπόν ότι και ο Γιάννης Οσβουρός και όλοι μας δεσμευόμαστε από αυτήν την απόφαση. Είναι, να σας πω κυρία Παπαδάκου, και η απόφαση που μας εμπνέει, γιατί ένα κόμμα της αντιπολίτευσης που επιδιώκει την πολιτική αλλαγή την οποία ζητά κατά μεγάλη πλειοψηφία ο ελληνικός λαός σε όλες τις μετρήσεις κοινής γνώμης, αυτό το κόμμα δεν μπορεί με οποιοδήποτε τρόπο να κρατήσει στην εξουσία με οποιαδήποτε εκδοχή της, με οποιαδήποτε ηγεσία της, την παράταξη η οποία έχει πλήξει θεσμούς, οικονομία, κοινωνικό κράτος τόσο βάναυσα τα τελευταία χρόνια. Για μας δηλαδή η πολιτική αλλαγή είναι στόχος, η πολιτική αλλαγή στη δημοκρατία συντελείται μόνο μέσα από τις εκλογές και την ήττα του κόμματος που σήμερα κυβερνά, που είναι η Νέα Δημοκρατία. Άρα για μας είναι καθαρό αυτό που λέμε και θέλω να ακουστεί όσο πιο καθαρά και από το δικό σας, τον αέρα της δικής σας.
0: Ναι, εσείς το λέτε καθαρά πράγματι. Λοιπόν, κύριε Μάτζο, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας αυτή την ώρα. Εδώ θα είμαστε να τα λέμε με τα μικρόφωνα μας ανοιχτά, έτσι κι αλλιώς, σε όλες τις φωνές.
1: Ευχαριστώ θερμά.
0: Και εγώ. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αυτά ήταν για σήμερα. Δεν ήταν και λίγες, σας ζαλίσαμε. Λοιπόν, αύριο 12 η ώρα, εδώ μείνετε στο κόκκινο, να τα ακούτε όλα. Είπαμε και τις ειδήσεις μας σε λίγο. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι μία.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις στη μία από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Νέα δικαστική διάσταση αποκτά η υπόθεση των παρακολουθήσεων με το Predator, καθώς κατατέθηκαν στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών οι πρώτες 8 αγωγές θυμάτων κατά της Intellexa και 13 φυσικών προσώπων που φέρονται να συνδέονται με τη λειτουργία του κατασκοπευτικού λογισμικού στη χώρα. Ανάμεσα στους ενάγοντες περιλαμβάνονται δημοσιογράφοι Θανάσης Κουκάκης και Σπύρος Σιδέρης. Η Άρτεμι Σίφορντ, η συνεργάτης του πρώην Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Στέλιου Κυμπουρόπουλου, η πρώην Διευθύντρια Εγκληματολογικών Ερευνών, καθώς και υψηλόβαθμα στελέχη της ΕΕΠ, που καταγγέλουν παραβίαση των προσωπικών τους δεδομένων και των επικοινωνιών τους μέσω του Predator. Συνολικά διεκδικούν αποζημιώσεις ύψους 7,6 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ αναμένεται η κατάθεση και νέων αγωγών από περισσότερα πρόσωπα που παρακολουθήθηκαν με το παράνομο λογισμικό. Ο δικηγόρος του, Ζαχαρίας Κεσές, τόνισε ότι η υπόθεση των υποκλοπών δεν πρόκειται να κλείσει, προαναγγέλλοντας την κατάθεση νέων στοιχείων. Η εκδίκαση των αγωγών έχει οριστεί για τις 7 Απριλίου του 2027. Νέο μπάζωμα στο σκάνδαλο των υποκλοπών. Φαίνεται πως ετοιμάζει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, μυθοδεύοντας τη μη κλίση του Ντίλιαν και του Δημητριάδη στη Βουλή. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, Θανάσης Μπούρας, αντί να καλέσει τον Ντίλιαν και τον Δημητριάδη σε ακρόαση, παρότι υπάρχει το απαιτούμενο αίτημα των 2/5 των βουλευτών της Επιτροπής, συγκαλεί συνεδρίαση την ερχόμενη Τετάρτη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέλει να κουκουλώσει το σκάνδαλο των υποκλοπών με νέο κοινοβουλευτικό πραξικόπημα, παραβιάζοντας τον κανονισμό της Βουλής, κατήγγειλε σε δήλωσή του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος. Δεν θα σας αφήσουμε να μεθοδεύσετε ακόμη ένα κοινοβουλευτικό πραξικόπημα, όπως κάνετε κάθε φορά που θέλετε να μπαζώσετε τα σκάνδαλα της κυβέρνησής σας, διεμήνησε, προειδοποιώντας πως οι υπεύθυνοι θα αποκαλυφθούν όσο ψηλά και αν βρίσκονται και οι ευθύνες θα καταλογιστούν πρώτα απ' όλα από τον ελληνικό λαό. Τη διεξαγωγή έκτακτη συζήτηση στην Ολομέλεια για την παρακολούθηση του Στέλιου Κούλογλου, κατά την περίοδο που ήταν ευρωβουλευτής και μέλος της Ειδικής Εξεταστικής Επιτροπής ΠΕΓΑ για τα κατασκοπευτικά λογισμικά, αποφάσισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η απόφαση ελήφθη μετά τις διαδικασίες που κινήθηκαν, έπειτα από σχετική επιστολή του Αντιπροέδρου της ΛΕΦΤ, Κώστα Αρβανίτη, προς τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τους επικεφαλείς των πολιτικών ομάδων. Η συζήτηση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη. Αίτηση στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, με την οποία ζητά την πλήρη διερεύνηση της παγίδευσής του με το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator, κατέθεσε χθες ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Στην αίτησή του αναφέρει μεταξύ άλλων ότι έχει ζητήσει επανειλημμένα δημόσιες απαντήσεις από την κυβέρνηση, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει λάβει κάποια ανταπόκριση. Η κίνηση Σαμαρά προκάλεσε την αντίδραση του Μεγάρου Μαξίμου, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να θέτει ερωτήματα για το χρόνο της παρέμβασής του, καθώς το σκάνδαλο είχε αποκαλυφθεί από το 2022. Οι ελλείψεις σε σύγχρονα συστήματα και προσωπικό, σε συνδυασμό με τη ραγδαία αύξηση της αεροπορικής κίνησης, βρίσκονται πίσω από τις καθυστερήσεις της πτήσης, σύμφωνα με τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας. Όπως επισημαίνουν, ο υπάρχον εξοπλισμός έχει φτάσει στα όρια του και απαιτείται αναβάθμιση των συστημάτων, καθώς και ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού, ώστε να μπορεί να εξυπηρετείται με ασφάλεια όλο ένα αυξανόμενος αριθμός πτήσεων. Παράλληλα, η Ένωση Ελεγκτών και ο Εθνικός Οργανισμός Συντονισμού Πτήσεων ζητούν αυστηρότερο συντονισμό στο αεροδρόμιο της Αθήνας. Όπως αναφέρουν, σε ώρες αιγμής καταγράφονται ακόμη και 45 έως 50 κινήσεις αεροσκαφών ανά ώρα, όταν το όριο ασφαλούς διαχείρισης είναι περίπου 35, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται αλυσιδωτές καθυστερήσεις σε όλο το ημερήσιο πρόγραμμα των πτήσεων. Ξεκίνησε η υποβολή των μηχανογραφικών δελτίων για τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων. Η διαδικασία θα διαρκέσει έως την 5η 16 Ιουλίου στις 12 τα μεσάνυχτα και πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας με τη χρήση του προσωπικού κωδικού ασφαλείας. Στη διεθνή επικαιρότητα. Στην Άγκυρα είναι στραμμένο το ενδιαφέρον για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ με τη συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν να βρίσκεται στο επίκεντρο. Το τέτα-τέτ των δύο ηγετών είναι προγραμματισμένο για τις 3 με την αμαντική συνεργασία, την πιθανή επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35 αλλά και οι εξελίξεις στην Ουκρανία να βρίσκονται στην ατζέντα των συνομιλιών. Την ίδια ώρα, δύο Τούρκοι δημοσιογράφοι συνελήφθησαν και τέθηκαν υποκράτηση μία ημέρα πριν από την έναρξη της συνόδου. Μπαράζ συλλήψεων στην Τουρκία με οργανώσει υπεράσπιση ελευθερία του τύπου να καταγγέλουν αυξημένες πιέσεις σε πρόσωπα και κύκλους που ασκούν κριτική στην κυβέρνηση, την ώρα που ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υποδέχεται στην Άγκυρα τους ηγέτες των χωρών μελών του ΝΑΤΟ. Στις αθλητικές ειδήσεις. Το τελευταίο ζευγάρι των προημιτελικών του Μουντιάλ θα βγει απόψε το βράδυ, καθώς πέφτει η αυλαία της φάσης των 16. Στις 7 η Αργεντινή υποδέχεται την Αίγυπτο και στις 11 η Ελβετία αντιμετωπίζει την Κολομβία.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρεια έως 7 μποφόρ, τοπικά στο Ανατολικό Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 βαθμούς στην Αθήνα και τους 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα στο κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού με την Κατερίνα Κρυβοπούλου.
1: Στο κόκκινο.

Καλό μεσημέρι. Ακούτε κόκκινο από τη Θεσσαλονίκη, στις κόκκινες συχνότητες στα RGNA, στο κόκκινο.gr που το πατάς και βγαίνει το site της Αυγής, μπορείτε να μας ακούσετε ζωντανό ιντερνετικά. Η εκπομπή που ακολουθεί δεν έχει χορηγό, οπότε πάμε αμέσως στην εργασία που έχουμε το Μέγαρο Μαξίμου και την Γενική Γραμματεία Ενημερώσεως και Επικοινωνίας στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος. Μη ρωτάς τι κάνει για σένα ο Μαρινάκης, ο Παύλος μας, αναρωτήσου τι κάνεις εσύ για τον Μαρινάκη, τον Παύλο μας. Ό,τι μπορούμε κάνουμε και πάμε αμέσως να δούμε τα σημερινά πρωτοσέλιδα αν είναι αποθεωτικά ή καταπληκτικά για τον πολυχρονεμένο μας ηγέτη. Αυγή την Κυριακή. Εφημερίδα των συντακτών βγάζει από τον πάγο τις υποκλοπές. Σόπα. Η κίνηση Σαμαρά αλλάζει τα δεδομένα στο σκάνδαλο. Δεν υπάρχει κανένα σκάνδαλο. Θυμήθηκε τώρα ο Σαμαρά. Δεύτερο θέμα στην Ευσύνη. Ελλάς αυτό του Τσίπρα. Λέει η μαύρη βίβλος του Κολάμπια. 102 τα σκάνδαλα, 44 οι γαλάζιοι εμπλεκόμενοι. Λέει συγγνώμη. Κάναμε 102 σκάνδαλα και ήταν μόνο 44 οι γαλάζιοι εμπλεκόμενοι. Είδατε, αυτοί δεν δουλεύουν σοβαρά. Ριζοσπάστης. Τα μεγάλα γεγονότα με πρωταγωνιστή το λαό είναι μπροστά. Χιλιάδες, λέει νεολαίοι, στο Βίτσι, στην κατασκήνωση της ΚΝΕΠ. Μπροστά δηλαδή ποια μεγάλα γεγονότα, δεν το πιέσα. Απογευματινή. Σκούπα πλεύρη στους παράνομους μετανάστες. Ενισχύεται το δόγμα φυλακή ή επιστροφή. Τι θέλετε. Δεύτερο θέμα στην απογευματινή. Ποιοι συνταξιούχοι και πώς θα λάβουν το επίδομα των 300 ευρώ το Νοέμβριο. Μεγάλη κερδισμένη 350.000 ζευγάρια που θα πάρουν 600 ευρώ. Δηλαδή είναι ζευγάρι χαμηλοσυνταξιούχων, παίρνει ο ένας 300, θα πάρει και ο άλλος 300, μαζί 600, είναι η μεγάλη κερδισμένη από το 1.700.000 χαμηλοσυνταξιούχων στην Ελλάδα που θα πάρουν τα 300 ευρώ το Νοέμβριο. Ιούλιο δεν έχουμε, ε. Καθημερινή, στα άκρα Σαμαράς Μαξίμου, στον Άριο Πάγο για το Πρίταντορ ο πρώην πρωθυπουργός. Εντάξει τώρα, εδώ που τα λέμε, γιατί κατευθείαν βγάλαμε συμπεράσματα ότι είναι θέμα μπιφ που λένε Σαμαρά Μαξίμου. Έτσι, ιδιώτης το έχει το Πρίταντορ, καμία σχέση το Μαξίμου. Δεύτερο θέμα στην καθημερινή. Παρασκήνιο και ένταση λίγο πριν τη σύνοδο. Το παζάρι Τραμπ Ερντογκάν Μακρόν και η αντίδραση του Νετανιάχου. Τώρα αυτό μάλλον για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Ελεύθερος τύπος. Σήμερα είναι Τρίτη. Λέτε να έχει προσλήψεις. Και πράγματι, 5.941 προσλήψεις μόνιμων και εποχικών. Το τονίζω. 5.941. Σπάσαμε το ψυχολογικό φράγμα των 4.000. Είναι, λέει, 17 διαγωνισμοί για θέσεις στο δημόσιο. Δεύτερο θέμα στον ελεύθερο τύπο. Χωρίς ντροπή ξεχνάει το μάτι. Με φωτογραφία του Τσίπρα από το 2018. Τέτοια πρωτοσέλιδα θέλουμε στον ελεύθερο τύπο. Εντάξει με τις προσλήψεις, οκ. Okay. Βάλτε λίγο Τσίπρα ρε παιδί μου. Ανέα. Δύο μεγάλα δώρα στον Σουλτάνο από Τραμπ και Μακρόν. Συγγνώμη. Θα του δώσει λέει ο Μακρόν κάτι αντιεροπορικά συστήματα τα οποία τα λένε μάπα. Σιγά τα δώρα. Δεύτερο θέμα στα νέα. Πετάει το γάντι στο Μαξίμο Σαμαράς στον Άριο Πάγο για τις υποκλοπές. Μα ιδιώτης τις έκανε. Δεν έχει, το έχει δει το θέμα ο Άριος Πάγος. Γιατί ασχολούμαστε. Δημοκρατία. Ο Σαμαράς έριξε τη βόμβα. Με την αίτηση του λέει στον εισαγγελέα του Αρίου Πάγου. Α, και βόμβα ο Σαμάρας. Δεύτερο θέμα στη δημοκρατία. Φωτιές στο Πασόκ. Βεβαίως μπορεί να συγκυβερνήσουμε πάλι με τη Νέα Δημοκρατία το κοινό μυστικό της Καρελάδη Τρικούπη που ξέφυγε από τον Σγουρό. Βεβαίως, εντάξει, αυτό το συνέδριο του Πασόκ αποφάσισε ότι δεν υπάρχει περίπτωση το Πασόκ να μπει σε κυβέρνηση με πρωθυπουργό τον Ανιψιό Δημητριάδη. Δεν σημαίνει αυτό κάτι για τη Νέα Δημοκρατία. Εστία! Θέση με Τούρκους σπουδαστές στη θεολογική σχολή της Χάλκης. Δεν θα είναι ιερατική. Αν δεν κάνω λάθος, ποτέ δεν υπήρχε θέμα να επαναλειτουργήσει η σχολή της Χάλκης ως ιερατική. Και μάλλον σήμερα ή αύριο θα κάνουν κάποιες κοινές ανακοινώσεις ο Ερντογάν με τον Τραμπ και η σχολή της Χάλκης, η θεολογική, θα λειτουργεί υπό το κράτος της Τουρκίας. Εθνικός κήρυκας, μετά τον Καύσωνα,
Έντονες βροχοπτώσεις στη Νέα Υόρκη. Είδατε που μου θέλατε κομμουνισμούς. Έτσι, πρώτα κάψωνα, μετά βροχόπτωση. Τι πέσαν οι τραμπούκοι του ΣΥΡΙΖΑ στο Στέφανο τον Κασελάκη, το σκέτο τον Αλφα, τον καλύτερο πρόεδρο του κόμματος Νεοδημοκράτες, μετά φυσικά τον Ανδρέα Λοβέρδο, τον καλύτερο υποψήφιο που κατέβασε η Νέα Δημοκρατία στις εσωκομματικές εκλογές του ΣΥΡΙΖΑ, τον άνθρωπο που έκανε το brain drain πραγματικότητα και θα μπορούσε, εδώ που τα λέμε, να πρωταγωνιστήσει και στην καμπάνια της Κεραμαίος για να γυρίσουν οι νέοι μας πίσω στα σπίτια των γονιών τους. Των γονιών τους. Ποιος γράφει τον οδηγό αυτής της εκπομπής, αν είναι δυνατό. Βγήκα λοιπόν από τα λαγούμια του Σημαδούρη, Άρη Πορτοσάλτα, Ανεψιέ Δημητριάδη, Σταμάτη Ζαχαρέ και κατηγοράνε τον Κασελάκη γιατί πήγε στο Πολιτεία Κλαμπ και έπαιξε τένις με τον Σπύρο Γεωργιάδη. Μη δούνε οι μαδούροι άνθρωπο να παίζει τένις. Μη δούνε οι μαδούροι άνθρωπο να γυμνάζεται. Αμέσως να τον βγάλουν δεξιό. Βέβαια με το τένις έχουν μεγάλο θέμα, ε. Είδατε με τη Σάκαρη που προχθές έπεσε στο Wimbledon, η Μαδούρη ήταν με την άλλη. Λοιπόν, όπως σας το έλεγα τις προάλλες, αν πηγαίναμε στο Μουντιάλ και παίζαμε με τους Νορβηγούς, η Μαδούρη θα ήταν με τους Βίκινγκς και θα τραβούσανε κουπί. Πώς το λένε, Λου, έτσι. Αλλά είδατε, δεν έχουν πολιτικό πολιτισμό οι άνθρωποι, όπως είπε και ο Στέφανος ο Κασελάκης ο σκέτος. Πήγε να παίξει ένα τένις ο άνθρωπος και του το βγάλανε από τη μύτη. Τι έκανε, μήπως έφερε το τρίτο το μνημόνιο το αχρίαστο, ε? Μήπως έκαψε ανθρώπους στο μάτι και μετά πήγε διακοπές με το κότερο, ε? Μιλάνε οι μαδούροι για το σκέτο, αν είναι δυνατόν. Τώρα να σας πω τεχνικά μιλώντας, όπως έγινε και με τον Ανδρέα Λοβέρντο, για να σου δώσει συστατική επιστολή ο Σπύρος για να γραφτεί στη Νέα Δημοκρατία, ένα τένις μαζί του πρέπει να το παίξεις. Και φυσικά να χάσεις, έτσι μην κερδίσεις. Αλλά τι να πω, αυτός ο λαϊκισμός των μαδούρων. Τοξικός βούρκος, δηλητήριο. Τώρα που έχουν κεντρική επιτροπή το Σάββατο, κανονικά πρέπει να πάνε μόνο όσοι υποστηρίζανε τον Κασελάκη. Εμείς όμως τώρα πάμε στα μπαλκόνια για τη σημερινή μας πρόταση για το χειροκρότημα. Με το 191 του ποινικού κώδικα για τη διασπορά ψευδών ειδήσεων, θέλω να χειροκροτήσουμε, είναι συλλογικό το χειροκρότημα, τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που είναι μέλη της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας του Κοινοβουλίου μας, που πραγματικά αποτελούν τους ουσιαστικούς θεματοφύλακες των θεσμών και της διαφάνειάς μας εδώ στην Ελλάδα. Σε εποχές μάλιστα που πραγματικά ο λαϊκισμός απειλεί παντολούθε τους θεσμούς και τη διαφάνεια. Και θέλει ο λαϊκισμός να μετατρέψει την Ελλάδα μας σε μια χώρα χωρίς θεσμούς και χωρίς διαφάνεια. Τώρα θέλω την προσοχή σας. Τα ρετάλια της αντιπολίτευσης του πολιτικού περιθωρίου ζητήσανε να κληθούν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας ο Ταλ Μπομπ Ντίλιαν, ο Γρηγόρης Δημητριάδης και ο Γιάννης Μυρλής, λέει, για να καταθέσουν για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών. Παράδεκτα πράγματα. Ευτυχώς ελέγχουμε το Προεδρείο και το Προεδρείο αποφάσισε να μην γίνει καμία κλίση και αύριο που έχουν συνεδρίαση στην Επιτροπή να ληφθούν, ας πούμε, οι αποφάσεις επί των ετοιμάτων. Των ετοιμάτων που έχουν κάνει τα ρετάλια για να μετατρέψουν τη Βουλή μας σε σοου. Να καλάνε τον Μπομπ Ντίλαν, Ματ Ντίλαν πώς το λένε, και τι να πει τα ψέματα που λέει. Ότι συνεργάζεται, λέει, το Πρίταντορ Ντελέξα μόνο με κυβερνήσεις, αν είναι δυνατόν. Και συγγνώμη. Να καλέσουμε τον Ανεψιό Δημητριάδη. Δηλαδή τόσο χαμηλά πέσανε που προσπαθούν να ποινικοποιήσουν τις συγγενικές σχέσεις. Θα φοβούνται οι συγγενείς της οικογένειας Μητσοτάκη να πούν ότι είναι συγγενείς της οικογένειας Μητσοτάκη. Αυτή τα πολιτικά ρετάλια, το πολιτικό περιθώριο, είναι ικανοί ακόμα να ζητήσουν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας να πάει να μιλήσει ακόμα και ο Δημήτρης Μητσοτάκης. Να καλέσουμε, λέει, το Γιάννη το Σμυρλή. Γιατί? Έναν άνθρωπο που εργάστηκε συστηματικά στο Υπουργείο Εξωτερικών για να προωθήσει τις εξαγωγές και μάλιστα συστημάτων υψηλές τεχνολογίας σε νέες αγορές για την Ελλάδα μας, πώς είναι το Σουδάν, πώς είναι η Μαγαδασκάρη. Όχι και πάλι όχι. Στην Ελλάδα έχουμε θεσμούς και διαφάνεια, δεν θα περάσει ο λαϊκισμός. Λοιπόν, προσέξτε ρε Μάια, σοβαρά το λέω, ε. Μη πέσει κανένα κολάμπια και εκεί πάνε άλλοι στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας και πέσουμε στα χέρια των λαϊκιστών. Κύριε Δρακόπουλε, εκεί στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, που θα μας φωνάξετε τώρα και κανένα Μπέρνι Σάντερς. Σας παρακαλώ, φωνάξτε λίγο τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που είναι μέλη της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας. Λίγο να μας πούνε, μήπως τελικά να καλέσουμε ως ύποπτο στην Επιτροπή αυτό το μούτρο, το κουκάκι που παριστάνει ότι είναι δημοσιογράφος και είναι έξω με τον νόμο Παρασκευόπουλου.
Έτσι. Αυτό λοιπόν που αυτή την τετραετία ο Κολάμπη έχει δίπλα του τόσο άξιους βουλευτές στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, να το προβάλλουμε λίγο περισσότερο, να μας ψηφίσουν και οι άνθρωποι που υποστηρίζουν στην Ελλάδα μας τους θεσμούς και τη διαφάνεια. Αλλά τι να πω, δεύτερη τετραετία, πάλι όλα μόνος μου τα σκέφτομαι. Τυχερή Αριστοτελή Απελώνη, του φάισε. Αυτό που ακούτε δεν είναι το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Θεόφιλος Σκλετίδης στο μικρόφωνο, Παναγιώτης Γερομανόλης στη ρύθμιση του ήχου, ο Μάνος Τζανακάκης έχει διαλέξει μουσικές, ο Νίκος Κεφαλάς απαντάει στο 2310-230-242. Μηνύματα μπορείτε να στείλετε, είναι μια προσφορά δωρεάν σήμερα από το Προεδρείο της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας του Κοινοβουλίου μας στο 6970-60-99-00. Ένα τραγούδι, κύριε Γερομανόλη.

Και πάμε αμέσως στο σημερινό non-paper από την Άγκυρα. Σε πανικό και απόλυτο αντιπολιτευτικό αδιέξοδο βρίσκεται η ηγεσία των Μαδουριστών, καθώς ο Συλμουτανέο Εθνάρχης στο Κολάμπια, το Τσιτάχ, το Ροτβάιλερ, οι Τίγρους του Αιγαίου είναι η τελευταία ευκαιρία της Ελλάδος. Δείτε αυτό. Θα δώσει νωρίτερα τις συντάξεις του Αυγούστου. Και ρωτάω πάρα πολύ ήρεμα. Και όλοι μαζί να το φωνάξουμε σήμερα. Ποιο είναι το νούμερο ένα πρόβλημα της Ελλάδος? Ο Τσίπρας. Προφανώς, αλλά γιατί? Γιατί ο Τσίπρας είχε αφήσει τους συνταξιούχους μας πριν από 11 χρόνια μέσα στο λιοπύρι, μέσα στο καύσωνα, να κάνουν ουρές έξω από τις κλειστές τράπεζες, μπροστά στα ATM, τους γέροντες, τις γερόντισές μας, τους παππούδες μας, τις γιαγιάδες μας, για να πάρουν μόνο 60 ευρώ. Είχαμε τη μεγαλύτερη περικοπή που έχει γίνει ποτέ στις συντάξεις. Ο άλλος έπαιρνε 8 κατοστάρικα σύνταξη και ο Τσίπρας του έδινε μόνο 60 ευρώ με τον νόμο Κατρούγκαλου. Έτσι, και αυτά δεν τα λένε τώρα. Ενώ δείτε τώρα με τον Κολάμπια. Συντάξεις Αυγούστου. Από 25 Ιουλίου ξεκινάει η καταβολή των συντάξεων Αυγούστου. Που λένε ψέματα ότι τελειώνει, λέει, η σύνταξη και περισσεύει ο μήνας. Πώς περισσεύει ο μήνας? Αφού 25 Ιουλίου θα δώσουμε τις συντάξεις του Αυγούστου. Νωρίτερα από το καθιερωμένο χρονοδιάγραμμα, σύμφωνα, λέει, με ανακοίνωση των αρμοδίων υπηρεσιών. Εδώ βλέπουμε απίστευτα πράγματα. Δηλαδή, αυξήσεις στις συντάξεις που υπερκαλύπτουν τον πληθωρισμό όπως το έχει υπολογίσει μόνο ο Άκης Κέρτσος, κανένας άλλος. Αναδρομικά από την εποχή του Καποδίστρια. Τα δείχνει και στην ταινία ο Σμαραγδής αυτό που θέλαν και τότε συνταξιούχοι αναδρομικά. Και καταβολή της σύνταξης του Αυγούστου νωρίτερα από το καθιερωμένο χρονοδιάγραμμα. Κανονικά τώρα θα έπρεπε, ας πούμε, να γίνονται προτάσεις στους συνταξιούχους μας για επενδυτικά ρίσκα, πώς το λένε αυτό το πράγμα, που να πάνε να βάλουν τα λεφτά τους. Και παίρνουμε μόνο 25% στις δημοσκοπήσεις, άντε 26% που μας έδωσε η interview ο κύριος Βασιλιάδης, αν είναι δυνατόν. Δηλαδή, είμαστε στο όριο για να μας πάνε στο ειδικό δικαστήριο για τη σκευωρία που στήσαν ο Αρβανίτης με τον Κούλογλου για το ψευτοσκάνδαλο με τις υποκλοπές. Δηλαδή, τι άλλο να κάνουμε? Τι άλλο να κάνουμε? Τελείωσε και το Ταμείο Ανάκαμψης που θα μπορούσαμε εκεί να κάνουμε ένα πρόγραμμα για τους συνταξιούχους μας. Τίποτα Botox, ξέρω εγώ, μαλλιά που πήγε και έβαλε ο Σπύρος, ας πούμε, ξέρω εγώ, σπα, ειδικά για τους συνταξιούχους μας. Τι να πω. Λογικά πάντως, αν συνεχίσουν να πηγαίνουν έτσι οι δημοσκοπήσεις, τη σύνταξη του Σεπτεμβρίου, για να προλάβουμε τις δημοσκοπήσεις πριν από τη ΔΕΘ, λογικά θα πρέπει να τη δώσουμε 5-6 Αυγούστου. Και ενώ γίνονται τέτοιες μάχες. Τέτοιες μάχες για τους Έλληνες, για τους συνταξιούχους μας. Σας έλεγα χθες, το έχει και σήμερα εξαιρετικό πρωτοσέλιδο, εκεί σκούπα, φυλακή, επιστροφή ο Θάνος ο Πλεύρης, αυτή την καταπληκτική κοινή υπουργική απόφαση του Θάνου του Θανούλη του Πλεύρη και του Γιώργου του Φλωρίδη μας. Έτσι, οι οποίοι δίνουν 250 ευρώ μπόνους στους δικηγόρους που θα ξαποστέλνουν τους εισβολείς που μας στέλνει ο Ερντογάν στο πλαίσιο του υβριδικού πολέμου που έχουμε από το 2020. Λοιπόν, εξαιρετική οικία, εξαιρετική ιδέα αυτό. Να πηγαίνει ο δικηγόρος στον αυτόν που θέλει να κάνει αίτημα για άσυλο και να τον πει: άσε φίλε, χάνεις το χρόνο σου, μάζεψέ τα, σήκω φύγε, μπράβο, θα πέφτει και το 250 στο δικηγόρο. Και ποιος πάει και χώνει τα μούτρα του για αυτό το θέμα στο Ευρωκοινοβούλιο, ε? Ο Ρουφιάνος, ο Κώστας Ορβανίτης. Και τι μας λέει η επιστολή? Και ενημερώνει το Ευρωκοινοβούλιο ότι η κυβέρνηση ελληνικιά μετατρέπει τους δικηγόρους σε προωθητές της αντιμεταναστευτικής πολιτικής. Καλά, και το Ευρωκοινοβούλιο υπέρ αυτής της πολιτικής είναι, οπότε δεν καταλαβαίνω το πρόβλημα. Τέλος πάντων, αλλά λέει τώρα εκεί ότι υπάρχουν ζητήματα, στοχοποιούνται οι ΜΚΟ, οι αριστεριστές, αυτοί που βάζουν τα γκαζάκια, λοιπόν. Και προκύπτουν, λέει, ζητήματα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, γιατί η ευρωπαϊκή νομοθεσία δίνει 3 μήνες διορία για το πολιτικό άσυλο, ενώ εμείς το πάμε στους 2 μήνες, τι 2 μήνες, 2 εβδομάδες δηλαδή, θα πηγαίνει εκεί ο δικηγόρος να του λέει: φίλε, δεν έχεις καμία τύχη, σήκω φύγε, θα σε χώσουν φυλακή. Και θα φεύγει ο άνθρωπος, θα γυρνάει στο Αφγανιστάν. Και δείτε το καταπληκτικό. Βγαίνει η συντονιστική επιτροπή της ολομέλειας των προέδρων των διοικητικών συλλόγων. Και ζητούν, λέει, άμεση κατάργηση της κοινής υπουργικής απόφασης, γιατί, λέει, είναι απαράδεκτη, είναι κόντρα, ξέρω εγώ, στη διοντολογία των δικηγόρων. Κάτι βλακίες, αν είναι δυνατόν. Λέει, τι θέλουμε, δεν κατάλαβα. Να γεμίσει η Ελλάδα μας μετανάστες, να γίνουμε ξένοι στον τόπο μας.
να μαυρίσει το μάτι μας. Που πήγε η Διαμαντοπούλου στη Δανία και μαύρισε το μάτι της, ας πούμε. Λοιπόν, να καταλάβουν τις πόλεις μας οι μετανάστες, να γεμίσουν οι παιδικοί σταθμοί με παιδιά των μεταναστών και να μην βρίσκουν θέση τα παιδιά των Ελλήνων. Δηλαδή, συγγνώμη, πες και εσύ κάτι, Αντώνη Σαμαρά, έτσι. Που σου είπε σήμερα ο Παύλος ο Μαρινάκης. Το 19, σαν σήμερα πριν από 7 χρόνια, ενωμένοι κερδίσαμε. United we stand, divided we fall. Χτύπα ξύλο το fall. Μουσικές, σποτ μουσικές και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Το κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο κόκκινο.

Επανήλθαμε, ακούτε κόκκινο από τη Θεσσαλονίκη, στις κόκκινες συχνότητες στα RGNA, στο κόκκινο.gr που το πατάς και βγαίνει το site της Αυγής, μπορείτε να μας ακούσετε ζωντανό ιντερνετικά και να ενημερωθείτε για όλα τα δυσάρεστα που συμβαίνουν σε όλο τον κόσμο, πολύ σπάνια και κανένα ευχάριστο. Από το αρχείο του σταθμού μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή όποτε άλλοτε θέλετε ή ξαναθέλετε, αν θέλετε, και με το που ολοκληρώνουμε την εκπομπή ανεβαίνει και στο SoundCloud. Συνδεόμαστε αμέσως με το Radio College. Και σήμερα έχουμε «Κάτι καίγεται». Στα βορειοδυτικά του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης, στο δικό μας έτσι βορειοδυτικό πέρασμα που δεν έχει σχέση με τον αρκτικό κύκλο, απλώνεται μια πολύ μεγάλη περιοχή και κάπως εξωτική για τους κατοίκους του κέντρου της Θεσσαλονίκης, αν και από το κέντρο είναι, ξέρω εγώ, 15, 17, 18 χιλιόμετρα, η οποία περιοχή χαρακτηρίζεται από ένα πολεοδομικό και χωροταξικό χάος. Δεν ξέρω στις ειδήσεις τα ακούσατε για αναρχία, που είναι και πολύ επίκαιρο, αλλά δεν νομίζω, εγώ δεν θα έλεγα αναρχία. Είμαστε και 90 χρόνια μετά από το σύντομο καλοκαίρι της αναρχίας στην Καταλωνία. Εκεί όταν οι αρχικοί πήραν το κουμάντο, καλά τα κάναν τα πράγματα, ωραία τα οργανώσαν. Άλλο το χάος, άλλο η αναρχία. Μέσα λοιπόν σε λίγες μέρες, σε αυτή την περιοχή που βρίσκεται βορειοδυτικά του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης, από το Δερβαίνι προς τη Λιτή, Νικόπολη, Ανθούπολη, Ωραιόκαστρο, Παλαιόκαστρο, ό,τι υπάρχει δηλαδή αν κοιτάξεις προς τα βόρεια και προς τα δυτικά. Εκεί λοιπόν εκδηλώθηκαν δύο μεγάλες δασικές πυρκαγιές που γίνανε και πρώτα θέματα σε αυτό που λέμε στην εθνική τηλεοπτική μας ενημέρωση. Όπως λέμε και πιο κάτω στην εκπομπή στο Εργαστήριο Επαγγελματικής Δημοσιογραφίας, οι ειδήσεις είναι κατά βάση κακές, όσο πιο κακές είναι τόσο πιο μεγάλες είναι, και έτσι ας πούμε μπήκε και η Θεσσαλονίκη μετά και από ένα άλλο γεγονός, έτσι, το θάνατο, την δολοφονία της Βάγιας Νέστορα, στα πρώτα θέματα των δελτίων ειδήσεων, έτσι. Η πρώτη πυρκαγιά είχε το αποτέλεσμα που να πεθάνουν τρεις άνθρωποι τελικά, χάσαν τη ζωή τους. Στη δεύτερη πυρκαγιά είχαμε εκτεταμένες καταστροφές, αλλά το βασικό που απασχόλησε περισσότερο ήταν το περίφημο τοξικό νέφος, εντός ή εκτός εισαγωγικών, δεν έχει σημασία, που κάλυψε την πόλη της Θεσσαλονίκης. Και έγινε μάλιστα αισθητό ακόμα και στην ανατολική πλευρά, δηλαδή εντελώς αλλού από εκεί που ήταν οι πυρκαγιές, στην ανατολική πλευρά του πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης, Καλαμαριά κτλ. Και αυτό συνέβη τεχνικά μιλώντας, γιατί εκεί χτυπάνε οι βορειοδυτικοί άνεμοι και κυρίως ο Βαρδάρης. Και ο Βαρδάρης, ό,τι συμβαίνει στα βορειοδυτικά, το μεταφέρει μέσα στην πόλη και προς τα ανατολικά. Τώρα ανοίγω μια παρένθεση. Εξαιτίας αυτής της κατάστασης, η Θεσσαλονίκη είναι και μία από τις πόλεις της Ευρώπης, είναι μεταξύ των πόλεων της Ευρώπης που αντιμετωπίζουν πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα ατμοσφαιρικής μικροσωματιδιακής ρήμπασης, τα περίφημα PM10 ή τα PM2,5, τα οποία υπάρχουν εκτός της πόλης, αυτή η ρήπη, και ο αέρας της φέρνει αυτούς τους ρήπους εντός πόλης, οι οποίοι προκαλούν πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα στην υγεία των κατοίκων. Τώρα κλείνω την παρένθεση. Εξαιτίας λοιπόν των δύο αυτών πυρκαγιών, με μεγάλη έκπληξη που λέμε, ανακαλύψαμε αυτό το χάος. Δηλαδή, εκτεταμένες δασικές εκτάσεις χαμηλής βλάστησης, που δεν υπάρχει καμία απολύτως φροντίδα καθαρισμού. Καμία. Μέσα σε αυτές τις μεγάλες εκτεταμένες δασικές εκτάσεις και εκτάσεις χαμηλής βλάστησης, έχουμε διάσπαρτες, παλιές κυρίως, βιοτεχνικές εγκαταστάσεις σε εικόνα ολικής ή μερικής εγκατάλειψης. Υπάρχουν αποθήκες γεμάτες με υλικά καύσιμα, εγκατελειμμένα παλιά ξυλουργία, για παράδειγμα. Επίσης, σε αυτή την περιοχή υπάρχουν κάποια κέντρα ανακύκλωσης, εντός ή εκτός εισαγωγικών του ανακύκλωσης, πλαστικών, ελαστικών αυτοκινήτων και λιπαντικών μηχανής. Και πρόσφατα άνοιξε και ένα κέντρο διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών, υποτίθεται πιστοποιημένο και με συστήματα πυρασφάλειας. Φαντάζομαι. Λοιπόν,
Επίσης, διάσπαρτα μέσα σε αυτές τις δασικές εκτάσεις και τις εκτάσεις χαμηλής βλάστησης έχουμε μάντρες, με σάπια αυτοκίνητα και γεωργικά μηχανήματα. Επίσης, υπάρχουν διάσπαρτα σπίτια τα οποία χτιστήκαν εκτός σχεδίου πόλης, όπου να είναι, όπως να είναι, με μεγάλες αυλές είναι αλήθεια, οι οποίες στην πραγματικότητα είναι αποθήκες γεμάτες από καύσιμα υλικά. Αυτό ήταν το περιβάλλον των δύο πυρκαγιών. Μια κατάσταση που ίσως έτσι από ταινίες να σας φέρνει κάτι στο μυαλό, καταστάσεις έτσι στη μέση του πουθενά στις μεσοδυτικές πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, όπως τα έδειξε και ο Lee Daniels στο The Paperboy, έτσι, χωρίς βέβαια να συναντάς τον Cusack ή την Nicole Kidman. Εκεί βέβαια έχει και κορκόδυλους, εδώ τουλάχιστον κορκόδυλους δεν έχει, έχει πολλά γριογούρουνα, έχει πάρα πολλά γριογούρουνα. Τώρα, ποιος στέει? Έχουν περάσει και αρκετά χρόνια από τότε που ήταν περιφερειάρχης Αττικής η Ρένα η Δούρου, οπότε λίγο δύσκολο να το ρίξουμε στη Δούρου, έτσι, είναι και 500 τόσα χιλιόμετρα η απόσταση. Πάντως σίγουρα δεν φταίνει αυτό που λέμε εδώ πέρα, το σύστημα των τζιτζικοστέων του τέως, δηλαδή περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας και πλέον νυν Έλλην Επιτρόπου, του Απόστολου Τζιτζικώστα, και όλου του αυτοδιοικητικού συστήματος που αυτός έχει στους τοπικούς δήμους της περιοχής, της ευρύτερης περιοχής, σε όλη την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, στην κεντρική διοίκηση της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Σε καμία περίπτωση δεν φταίνουν αυτοί οι άνθρωποι. Έτσι. Υπάρχουν βέβαια το ζήτημα με τις διαχρονικές παθογένειες, ας πούμε, κυρίως στις περιόδους 2015-2019, οπότε εκεί πλησιάζουμε λίγο σε αυτό, φταίει τελικά η Δούρου. Προφανώς κανένας δεν μπορεί να πει κουβέντα για τα χρήματα των πακτολότων εκατομμυρίων από το Ταμείο Ανάκαμψης για την πολιτική προστασία, το πρόγραμμα Αιγής, κάπως έτσι. Έτσι, όλα μέχρι το τελευταίο σέντς αξιοποιηθήκανε πάρα πολύ καλά. Έτσι, κανένας δεν μπορεί να ασκήσει κριτική σε τίποτα από αυτό. Οπότε υπάρχει ένα ζήτημα, ας πούμε, γιατί εγώ, ας πούμε, μένω άνω πόλη. Δεν είμαι πολύ μακριά από την περιοχή. Μέχρι και χθες, ας πούμε, μυρίζαμε πλαστικό που καιγότανε από το κέντρο διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών. Έτσι. Και καθώς έτσι μύριζα το πλαστικό, αυτό που μου ήρθε έτσι στο μυαλό, άσχετο με την υπόθεση, καμία σχέση, έτσι, ήταν αυτό που είχε πει ο Κωστής ο Χατζηδάκης όταν ήταν υπουργός περιβάλλοντος. Η δήλωση αφορούσε βέβαια περιοχές Natura. Αυτή η περιοχή δεν είναι Natura, έτσι, σε καμία περίπτωση. Που έλεγε, ας πούμε, με κοπανιστό αέρα, ρε παιδιά, δεν έρχεται η ανάπτυξη. Έτσι, καθώς έπαιρνα βαθιές πνοές από το πλαστικό, σκεφτόμουν τον Κωστή του Χατζηδάκη να λέει αυτό το πράγμα για τον κοπανιστό αέρα. Δηλαδή το πόσο να υποτιμούμε την ποιότητα του αέρα. Και μάλιστα σε ένα μεγάλο αστικό κέντρο, με πυκνή δόμηση, με ελάχιστο πράσινο, που έχει κάποιες περιοχές περιαστικά, ας πούμε, που έχουν κάποιο πράσινο, το οποίο κατά βάση καίγεται ή καταστρέφεται το τελευταίο διάστημα με αυτά τα έργα εδώ στη Θεσσαλονίκη για αυτό το δρόμο γέφυρα, το flyover. Είπανε κάποιοι, και μάλιστα υπήρξαν και πολιτικές τοποθετήσεις, πρώτα από τον Κυριάκο Βελόπουλο, μετά από την Καριστιανού, η οποία αντιγράφει σε αυτά τα θέματα Βελόπουλου. Βλέπει δηλαδή τι ανεβάζει ο Βελόπουλος στο ίντερνετ και τα βγάζει και αυτή, ότι ήταν το θέμα για τις ανεμογεννήτριες. Η περιοχή δεν είναι για ανεμογεννήτριες, η περιοχή που μπήκε η φωτιά. Ψηλότερα, επειδή έχει κάποιο ύψος, ας πούμε, αυτός ο λόφος, είπαμε, ωραίο κάστρο. Ψηλότερα μπορεί, αλλά σε αυτή την περιοχή όχι. Αλλά ακόμα και όπως και να είναι τα πράγματα, το αν θα μπουν κάποτε στην ευρύτερη περιοχή και οι ανεμογεννήτριες, ο ίδιος ο Έλλην Πρωθυπουργός, απαντώντας αυτές τις θεωρίες συνωμοσίας, είπε: όχι, παιδιά, δεν χρειάζεται να καεί μια δασική περιοχή για να μπουν ανεμογεννήτριες. Όχι. Αν είναι να μπουν, θα καταστρέψουμε το δάσος χωρίς να το κάψουμε και θα βάλουμε τις ανεμογεννήτριες. Όλα αυτά δεν είναι μόνο έτσι ένα τοπικό θέμα, το οποίο βέβαια απασχόλησε και το Εθνικό Ακροατήριο, είτε εξαιτίας της απώλειας τριών ζωών, είτε εξαιτίας του τοξικού νέφους ή της καταστροφής κάποιων επιχειρήσεων. Όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία βρίσκονται ή πρέπει να βρίσκονται σε αυτό που λέμε στο κέντρο ενός σχεδίου πολιτικής αλλαγής. Και αυτό θα πρέπει να το έχουν και στο μυαλό τους, έτσι, όσοι θέλουν αυτή την πολιτική αλλαγή, προοδευτικές διακυβερνήσεις κτλ. Δηλαδή αυτή η κατάσταση πρέπει να αλλάξει. Δηλαδή θα πρέπει να είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα αυτό με τον κοπανιστό, καθαρό όμως αέρα.
Και αυτοί που θα προσπαθήσουν έτσι να τα κάνουν αυτά τα πράγματα θα πρέπει να ξέρουν από τώρα ότι ίσως είναι πιο εύκολο να φορολογήσεις τους εφοπλιστές παρά, ας πούμε, να μπορέσεις να καθαρίσεις αυτή την κατάσταση. Ένα τραγούδι, κύριε Γερμανόλη.

Πάμε και στο εργαστήριο επαγγελματικής δημοσιογραφίας. Σήμερα θα πούμε κάποια πράγματα για την επαγγελματική δημοσιογραφία και για το ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο στις 3 τα ξημερώματα. Όπως έχουμε πει και άλλες φορές, η δημοσιογραφία δεν είναι κάποια σοβαρή επιστήμη. Μάλλον καλύτερα δεν είναι καθόλου επιστήμη. Είναι κατά βάση ένα τεχνικό επάγγελμα. Αλλά ο επαγγελματίας δημοσιογράφος θα πρέπει να έχει, όπως λέμε έτσι, κάποια μυρωδιά, να είναι λίγο μυρουδιάς που λέμε, από διάφορες επιστήμες που έχουν να κάνουν με τη γλώσσα, με την επικοινωνία. Ας πούμε με τη σημειωτική ή τη σημειολογία, όπως το λένε, ή για παράδειγμα με την ανάλυση συνεχούς λόγου. Πριν από κάποιες εβδομάδες, λοιπόν, ο Έλλην Πρωθυπουργός, ο Κολάμπια, για να ενισχύσει αυτή τη θέση της σταθερότητας απέναντι σε σενάρια μη σταθερότητας με μη εκλεγμένους πρωθυπουργούς ασταθείς κυβερνήσεις συνεργασίας, είπε ότι ο κόσμος θα πρέπει να ξέρει ποιος θα είναι στο Μέγαρο Μαξίμου και θα σηκώσει το τηλέφωνο αν χτυπήσει ή όταν χτυπήσει στις 3 τα ξημερώματα. Και όπως έχει τραγουδήσει ο Λουκιανός και Λαϊδόνης, έτσι όταν χτυπάει το τηλέφωνο 9 φορές στις 10 είναι για κακό. Έτσι. Η ατάκα αυτή του Κολάμπια, ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο στις 3 τα ξημερώματα, μοιάζει να είναι δάνειο. Δηλαδή να την έχει πει κάποιος άλλος και κάποια άλλη εποχή. Θα μπορούσε για παράδειγμα να την είχε πει ο Τσόρτσιλ. Ο Τσόρτσιλ πράγματι, όσο ήταν πρωθυπουργός στη Μεγάλη Βρετανία, έμενε στην Downing Street 10, στο νούμερο 10 ή στο καταφύγιο που ήταν από δίπλα, και ήταν πάνω από ένα σταθερό τηλέφωνο, την εποχή εκείνη δεν υπήρχαν κινητά, έτσι, πάνω από ένα σταθερό τηλέφωνο μέρα νύχτα. Έτσι. Εδώ σημειολογικά μιλώντας, τι βλέπουμε, ότι ο Κολάμπια βάζει τον εαυτό του, λέγοντας αυτό ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο 3 ώρα τα ξημερώματα στο Μέγαρο Μαξίμου, βάζει τον εαυτό του στη θέση ενός πολύ μεγάλου ηγέτη. Πολύ μεγάλου ηγέτη, ο οποίος είναι μόνιμα πάνω από ένα σταθερό τηλέφωνο και περιμένει να χτυπήσει και στην άλλη γραμμή, πώς το λέμε, το που λέγαμε εκεί, στην άλλη τηλεφωνική, στην άλλη γραμμή της τηλεφωνικής, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, τώρα με τα κινητά τα έχουμε ξεχάσει αυτά τα πράγματα, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, να είναι ένας άλλος μεγάλος ηγέτης, να είναι αρχηγός του στρατεύματος, κάτι τέτοιο δηλαδή, έτσι. Με τα σημερινά δεδομένα, φέρετε λίγο στο μυαλό σας μια εικόνα, Donald Trump, στο Oval γραφείο. Από πάνω είναι το διάμετρο, λίγο παραπέρα είναι η δυτική πτέρυγα, και χτυπάει 3 τα ξημερώματα το τηλέφωνο και στην άλλη γραμμή, ξέρω εγώ, είναι ο ηγέτης του Ιράν, είναι ο Πούτιν ή είναι αυτός της FIFA ο Ιφαντίνο και του λέει τι θα κάνω με τις κόκκινες κάρτες τώρα που αποκλειστήκατε και φάγατε την τεσσάρα από το Βέλγιο, πώς θα το διορθώσουμε. Έτσι, λοιπόν. Ή μπορεί κάποιος να χτυπάει το τηλέφωνο στις 3 τα ξημερώματα και να κάποιος να σε κάνει φάρσα. Τώρα, με αυτή την κασκαρίκα που λέμε επιστημονικά μιλώντας, που έπαθε ο σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας, Γενικός Γραμματέας του Κολάμπια κτλ., ο κύριος Ντόκος, πολλοί και πολλές θυμήθηκαν ακριβώς αυτή την ατάκα του Κολάμπια. Γιατί ακριβώς την είπε για να τριγυρνάει στο μυαλό του κόσμου. Αλλά το μυαλό του κόσμου, όταν συμβαίνουν τέτοια, ας πούμε, ανεκδοτολογικού τύπου καταστάσεις, το μυαλό του κόσμου πάει στο πονηρό ή στο αστείο. Έτσι. Οπότε, πολλοί τη θυμηθήκανε κάνοντας πλάκα. Κάποιοι όμως το πήραν πιο πολύ στα σοβαρά. Δηλαδή μπήκαν σε μια λογική κάπως να ανησυχούνε. Σου λένε κάτσε, είπε ο άλλος ποιος θα είναι 3 ώρα τα ξημερώματα, που χτυπάει το τηλέφωνο και είναι η φαρσέ. Έτσι, λοιπόν. Και αρχίζει ο άλλος να τους λέει, ας πούμε, ξέρω εγώ, πού είναι ο στόλος, πώς μπαίνει στον άφσταθμο, πώς βγαίνει, τέτοια πράγματα. Και με την ατάκα του Κολάμπια, που επαναλαμβάνω, πρέπει να είναι δάνειο. Αν το ψάξει κάποιος πολύ και το ψάξει σε διαφορετικές γλώσσες, μπορεί να το έχει πει κάποιος Γάλλος, κάποιος Ιταλός. Λοιπόν, εμένα λοιπόν δημοσιογραφικά μιλώντας, ακούγοντας αυτό του Κολάμπια και μετά τώρα με τη φάρσα με τον Ντόκο, το μυαλό μου πήγε σε μια ιστορία η οποία δεν είναι πάρα πολύ γνωστή, είναι γνωστή, αλλά όχι πάρα πολύ, η οποία συνέβη πριν από 10 χρόνια. Έτσι, είδατε, δεν υπάρχει μόνο ο Ιούλιος του 2015 με το δημοψήφισμα, υπάρχει και ο Ιούλιος του 2016, ένα χρόνο μετά. Πριν λοιπόν από 10 χρόνια, περίπου τέτοιες μέρες, 15 προς 16 Ιουλίου του 2016, στην Τουρκία βρέθηκε σε εξέλιξη ένα πραξικόπημα.
απέναντί μας, έτσι, στην άλλη πλευρά του Αιγαίου. Η πρώτη εικόνα που τελικά επιβεβαιώθηκε ήταν ότι δεν είναι κάποιο πολύ μεγάλο πραξικόπημα, τόσο μεγάλο όσα αυτά που είχαν προηγηθεί στη σύγχρονη πολιτική ιστορία της Τουρκίας, αλλά παρόλο το μέγεθος, ακόμα και χωροταξικά, δηλαδή κυρίως η κινητοποίηση των πραξικοπηματιών δεν ήταν σε όλη την Τουρκία, αλλά ήταν στα κέντρα αποφάσεων, ήταν στην Κωνσταντινούπολη, στην Άγκυρα. Αλλά ήταν ένα κανονικό πραξικόπημα, ίσως πολύ, όχι πολύ μεγάλο, αλλά ένα κανονικό πραξικόπημα από μονάδες του στρατού, έτσι, που προχώρησαν σε ένα σχέδιο για να καταλάβουν την εξουσία εκείνο το βράδυ 15 προς 16

την εθνική μας ασφάλεια και η βασική σύμβουλη του Πρωθυπουργού για την εθνική ασφάλεια δεν ήταν άνθρωποι που τους κάναν πλάκα φαρσέρ από τη Ρωσία. Δεν θυμάμαι τότε ο Πρωθυπουργός που είχαμε, αυτός ο Τσίπρας δηλαδή, καταλάβατε, να βγει μετά και να πει τέτοια πράγματα, ότι είδατε ήμουν στο μαξί μου που χτυπούσαν τα τηλέφωνα στις 3 τα ξημερώματα, ή να πει είδατε ας πούμε μετά από μένα το χάος, τέτοια πράγματα. Δεν θυμάμαι, γιατί δεν είχαν υποθεί τέτοια πράγματα από την κυβέρνηση που είχαμε τότε. Έτσι, είχαμε μια κυβέρνηση, αυτό που λέμε Μαδούρου. Μαδούρου, οι κατσαπιάδες, κολοτούμπες κτλ. Όμως, εκείνο το βράδυ είχαμε μια κυβέρνηση η οποία ήταν σε απόλυτη ετοιμότητα για να αντιμετωπίσει το ενδεχόμενο επικράτησης των πραξικοπηματιών. Έτσι. Σκεφτείτε το λίγο, τι θα συνέβαινε αν επικρατούσαν οι πραξικοπηματίες. Επίσης, όπως αποκαλύφθηκε λίγο καιρό μετά, οι ελληνικές ειδικές δυνάμεις ήταν σε πλήρη ετοιμότητα, ήταν δηλαδή κάπου κοντά στα παράλια, ώστε να μπουν στην Τουρκία και να βγάλουν από την Τουρκία να φυγαδεύσουν τον Ταγίπ Ερδογάν. Επίσης και το πολεμικό ναυτικό ήταν σε αυξημένη ετοιμότητα, έτσι ώστε ο στόλος να φύγει από τη Σαλαμίνα και να απλωθεί στο Αιγαίο, ώστε να προλάβει η ελληνική πλευρά το θερμό επεισόδιο, το οποίο με βεβαιότητα, γιατί και τότε υπήρχαν παρακολουθήσεις, κατασκοπία, όλα αυτά τα πράγματα, το οποίο με βεβαιότητα ετοίμαζαν οι πραξικοπηματίες στην Τουρκία αν επικρατούσαν. Έτσι. Δεν είναι πολύ γνωστή αυτή η ιστορία, δεν τη λέω για πρώτη φορά, δεν την έχετε ακούσει ίσως για πρώτη φορά, αλλά ήταν η ιστορία που μου ήρθε στο μυαλό ακούγοντας αυτά, τον Κολάμπια να λέει αυτά, ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο, και τον Ντόκο να δίνει συμβουλές σε θέματα εθνικής ασφάλειας σε Ρώσους φαρσέρ. Δημοσιογραφικά όλα αυτά που σας είπα δεν τα μάθαμε στις 17-18 Ιουλίου, τα μάθαμε αργότερα και δεν τα διατύμπανιζε η κυβέρνηση. Έτσι. Και αυτό είχε να κάνει με το ότι για ζητήματα εθνικής ασφάλειας η προσέγγιση δεν έχει να κάνει με την επικοινωνία. Στα ζητήματα εθνικής ασφάλειας η προσέγγιση έχει να κάνει με την ουσία. Δηλαδή δεν βγαίνεις να πεις ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο, έτσι. Ή ας πούμε τέλος πάντων δεν την πατάς τελικά έτσι με τον Ντόκο και τους φαρσέρ από τη Ρωσία που τελικά τους έβαλε ο Πούτιν γιατί μας φοβάται κτλ. Στα ζητήματα εθνικής ασφάλειας το πάνω είναι η ουσία. Η επικοινωνία εντάξει μπορεί να βοηθάει λίγο, να σε βγάζει λίγο καλύτερο από κάποιον άλλον, αλλά νομίζω το ας μείνουμε και σε αυτό το θέμα στην ουσία. Δημοσιογραφικά μιλώντας. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Το κεντρικό μαγκαζίνο του Κόκκινου ακολουθεί σε λίγα λεπτά με την Κατερίνα Κρυβοπούλου. Σιχλετίδης, Γερομανόλης, Τζανακάκης και Κεφαλάς ήταν στις θέσεις τους. Μείνετε κι εσείς στις θέσεις σας, συντονισμένοι και συντονισμένες στο Κόκκινο. Και στην περίπτωση που σας αρέσει αυτή η εκπομπή, τα λέμε ξανά αύριο.

Λοιπόν απόψε δεν πρόκειται να βγω. Θα κάτσω σπίτι, θα ράξω σπίτι. Κι άμα πεινάσω τηγανίζω κανένα βγω. Κι όταν ακούω να χτυπάει το τηλέφωνο θα το κοιτάζω και δεν θα απαντώ. Γιατί όταν χτυπάει το τηλέφωνο 9 φορές τις 10 είναι για κακό. Γι' αυτό θα κάτσω σπίτι, θα ράξω σπίτι. Ο χειρόμενος κι από μέσα το κλειδί. Θα κάτσω σπίτι, θα ράξω σπίτι. Γιατί αυτό το έργο το έχω ξαναδεί.

θα κάτσω σπίτι, θα ράξω σπίτι. Σεισμός να γίνει δεν πρόκειται να βγω. Θα κάτσω σπίτι, θα ράξω σπίτι. Κι ας με ξεγράψουν τα ρεμάλια που αρχηγώ. Γιατί αν βγω θα προκύψει κανένα πλεξιμό.

όταν ακούω να χτυπάει το τηλέφωνο, θα το μουτσώνω και θα εκταπαντώ. Γιατί όταν χτυπάει το τηλέφωνο, 9 φορές τις 10 είναι για κακό. Γι' αυτό θα κάτσω σπίτι, θα ράξω σπίτι.

91 και 4 στο κόκκινο. Η ώρα είναι 2. Ενενήντα ένα και τέσσερα στο κόκκινο.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, σε άλλη πίστα. Σε άλλη πίστα υποκλοπές, καθώς ο Αντώνης Σαμαράς με την χθεσινή κίνησή του να προσφύγει στον Άριο Πάγο για την παρακολούθησή του από το Πρέταντορ, στριμώχνει άγριο στο Μητσοτάκη, καθώς αναβαθμίζει την υπόθεση. Περαιτέρω αναβάθμιση και νέα δεδομένα και από την κίνηση να κατατεθούν αγωγές από 8 από τα θύματα του παράνομου λογισμικού Πρέταντορ. Σύμφωνα με τον δικηγόρο του, τον κύριο Κεσέ, οι ανάγοντες στρέφονται κατά της εταιρείας Ιντελέξα και 13 φυσικών προσώπων, τα οποία φέρονται να εμπλέκονται στη δημιουργία και λειτουργία του δικτύου. Κάθε θύμα ζητεί αποζημίωση ύψους 1.000.000 ευρώ για την ηθική βλάβη που υπέστη. Στην Βουλή θα κριθεί αύριο εάν η πλειοψηφία θα κάνει δεκτό το αίτημα της αντιπολίτευσης να καταθέσουν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας ο Ταλ Ντίλιαν και ο Γρηγόρης Δημητριάδης ή θα επιχειρήσει νέα συγκάλυψη. Στο Ευρωκοινοβούλιο, μετά από αίτημα του Κώστα Αρβανίτη, επίσης αύριο συζητείται η παρακολούθηση Κούλογλου από το Πίγκασος. Ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο στο κόκκινο με όλα τα γεγονότα και τις προεκτάσεις τους. Η Νικολέτα Τσουραμάνη είναι στον ήχο. Ο Κώστας Πιαντέ στην επιμέλεια της παραγωγής. Η Μελίνα Βελιμέζη στην αίθουσα σύνταξης. Ο Λευτέρης Δάλλας στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Και η Καταρίνα Ακριβοπούλου στο μικρόφωνο. Τρίτη 7 Ιουλίου, 2 και 3 πρώτα λεπτά. Οι κυριότερες εξελίξεις. Νέα δικαστική διάσταση αποκτά υπόθεση των παρακολουθήσεων με το Πρέταντορ, καθώς κατατέθηκαν στον Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών οι πρώτες 8 αγωγές θυμάτων κατά της Ιντελέξα και 13 φυσικών προσώπων που φέρονται να συνδέονται με τη λειτουργία του κατασκοπευτικού λογισμικού στη χώρα. Ανάμεσα στους ανάγοντες περιλαμβάνονται οι δημοσιογράφοι Θανάσης Κουκάκης και Σπύρος Σιδέρης, η Άρτεμις Σίφορτ, η συνεργάτης του πρώην Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Στέλιου Κυπουρόπουλου, η πρώην Διευθύντρια Εγκληματολογικών Ερευνών, καθώς και υψηλόβαθμα στελέχη της ΕΥΠ, που καταγγέλουν παραβίαση των προσωπικών τους δεδομένων και των επικοινωνιών τους μέσω Πρέταντορ. Συνολικά διεκδικούν αποζημιώσεις ύψους 7,6 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ αναμένεται η κατάθεση και νέων αγωγών από περισσότερα πρόσωπα που παρακολουθήθηκαν με το παράνομο λογισμικό. Η υπόθεση των αποκλοπών δεν πρόκειται να κλείσει, τονίζει ο δικηγόρος του Ζαχαρίας Κεσές, προαναγγέλλοντας την κατάθεση και νέων στοιχείων. Η εκδίκαση των αγωγών ορίστηκε για τις 7 Απριλίου 2027. Την ίδια ώρα στη Βουλή, η κυβέρνηση Μητσοτάκη ετοιμάζει, όπως όλα δείχνουν, άλλη μια επιχείρηση συγκάλυψης του σκανδάλου, μεθοδεύοντας τη μη κλίση Ντίλιαν και Δημητριάδη στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Παρά το γεγονός ότι υπάρχει ο πεντωμένος αριθμός υπογραφών των 2/5 των βουλευτών της Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής, ο Θανάσης Μπούρας, αντί να τους καλέσει ως όφιλες σε ακρόαση, συγκαλεί συνεδρίαση αύριο. Κυριάκος Μητσοτάκης θέλει να κουκουλώσει το σκάνδαλο των υποκλοπών με νέο κοινοβουλευτικό πραξικόπημα, παραβιάζοντας τον κανονισμό της Βουλής, κατήγγειλε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Κράτης Φάμελος. Τη διεξαγωγή εκτάκτης συζήτησης στην Ολομέλεια αύριο για την παρακολούθηση του Στέλιου Κούλογλου κατά την περίοδο που ήταν ευρωβουλευτής και μέλος της Ειδικής Εξεταστικής Επιτροπής ΠΕΓΚΑ για τα κατασκοπευτικά λογισμικά, αποφάσισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μετά από σχετική πρωτοβουλία του Αντιπρόεδρου της ΛΕΦΤ και Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, του Κώστα Αρβανίτη. Καθυστερήσεις και προβλήματα στις πτήσεις, οι ελλείψεις σε σύγχρονα συστήματα και προσωπικό, σε συνδυασμό με τη ραγδαία αύξηση της αεροπορικής κίνησης, βρίσκονται πίσω από τις καθυστερήσεις της πτήσης, σύμφωνα με τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας. Όπως επισημαίνουν, ο υπάρχον εξοπλισμός έχει φτάσει στα οριά του και απαιτείται αναβάθμιση των συστημάτων, καθώς και ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού, ώστε να μπορεί να εξυπηρετείται με ασφάλεια όλο ένα αυξανόμενος αριθμός πτήσεων. Ανεπαρκή χαρακτηρίζει το ενιαίο δίκτυο συνταξιούχων την εξαγγελία της Υπουργού Εργασίας για συντάξεις χειρίας. Καταγγέλει μεταξύ άλλων πως εξαιρείται συντάξεις χειρίας θανόντων πριν από το Μάρτιο του 2016, ενώ δεν υπάρχει καμία αναφορά στους συνταξιούχους χειρίας του ΟΓΑ και στις επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου. Παρά την απαγόρευση συγκεντρώσεων από τις αρχές της Ήρου με αφορμή τις διαδηλώσεις ενάντια στην άφιξη του Ισραηλινού κροσδιερόπλου Crown Iris, πραγματοποιείται αντιπολεμική συγκέντρωση στην Ερμοπολή κατά μήκος του πεζοδρομίου υπό τη συνοδεία αστυνομικών δυνάμεων. Στην Άγκυρα διεξάγεται σήμερα και αύριο η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ με τη συνάντηση Τραμπ Ερντογάν σήμερα στις 3 να βρίσκεται στο επίκεντρο. Επιτάπητος η αμυντική συνεργασία, η πιθανή επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35 αλλά και οι εξελίξεις στον πόλεμο στην Ουκρανία. Μπαράζ συλλήψεων στην Τουρκία, δύο Τούρκοι δημοσιογράφοι συνελήφθησαν και τέθηκαν υποκράτηση μία ημέρα πριν από την έναρξη της Συνόδου. Στη διεθνή επικαιρότητα σειρά εκρήξεων με 18 τραυματίες, ανάμεσα στους οποίους και 4 αστυνομικοί κοντά στο ξενοδοχείο που μένει ο Μανουέλ Μακρόν, ο οποίος επισκέπτεται την Δαμασκό. Ο Γάλλος πρόεδρος είναι ασφαλής και συνεχίζει την επίσκεψή του στη Συρία, επιβεβαίωσε το Ελιζέ. Μένονται πυρκαγιές σε όλη την Νότια Ευρώπη, αναγκάζοντας χιλιάδες ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, σε εξέλιξη μεγάλα μέτωπα σε Γαλλία και Πορτογαλία. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρωτικά, τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά και το βράδυ τοπικές βροχές κυρίως στη Μακεδονία. Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας θα φτάσει τους 35 βαθμούς στην Αθήνα και τους 34 στη Θεσσαλονίκη. Αλλά το πιο καυτό μέτωπο αυτή τη στιγμή, Σπύρο Κουτζάνη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Είναι βεβαίως οι υποκλοπές μετά τη χθεσινή κίνηση Σαμαρά, που άλλαξε πίστα πια το όλο θέμα, και τις σημερινές κινήσεις των 8 θυμάτων. Θα τα δούμε λίγο με τη σειρά, ναι.
1: Ναι. Από πού θες να το πιάσουμε? Από το
0: να πω ήχο της κόντρας Σαμαρά με την κυβέρνηση, καταρχάς.
1: Η οποία θα έχει και συνέχεια. Νομίζω ότι ως προς την σημασία αυτής της κίνησης μίλησε ένας από τους συνηγόρους, ο δικηγόρος, ο κύριος Κεσές, ο οποίος ξέρει αυτό το θέμα, και είπε ότι πράγματι έχει μια ιδιαίτερα συμβολική σημασία, γιατί αναδεικνύει το μέγεθος αυτής της υπόθεσης. Και με κάποιο τρόπο, αν όχι νομικά, όχι μόνο νομικά αλλά και πολιτικά, ασκεί και πίεση στην δικαιοσύνη προκειμένου να διερευνήσει όντως αυτή την υπόθεση.
0: Ναι, μια και αναφέρεσαι, έχει μια πολύ σημαντική επισήμανση ο κύριος Κεσές που κάνει ότι είναι το πρώτο πολιτικό πρόσωπο. Έχουν προηγηθεί πολιτικά πρόσωπα, ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο Χρήστος Πύρτζης, αλλά είναι το πρώτο πολιτικό πρόσωπο που προσφέγει στον Άριο Πάγο μετά την πρόσφατη καταδίκη από το Μανεμελές Πλημελιοδικείο, και αυτό δίνει μια επιπλέον διάσταση στο όλο θέμα.
1: Ναι, και εδώ πέρα δεν ξέρω αν το εννοεί ο κύριος Κεσές και θέλει να το βάλει. Μπαίνει από μόνο του ότι θα κάνουν και τα άλλα πολιτικά πρόσωπα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και μέσα στη Νέα Δημοκρατία.
0: Είναι το αυτονόητο.
1: Εκ των οποίων είναι και ο Νίκος Δένδιας, που μέχρι στιγμής σφυρίζει αδιάφορα. Δεν νομίζω ότι αυτή ήταν η προώθηση του Αντώνη Σαμαρά. Ο Αντώνη Σαμαρά θέλει να δημιουργήσει ένα ζήτημα προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Είναι σαφές αυτό. Ναι, ναι. Το οποίο εντάσσεται στον ευρύτερο ανταγωνισμό των δύο, γιατί τώρα πια παίρνει χαρακτήρα ενδοπαραταξιακού εμφυλίου η όλη του αντιπαράθεση, Κατερίνα. Και προς τα εκεί συσπυρώνονται και από τις δύο πλευρές.
0: Και μάλλον επιταχύνονται και οι εξελίξεις για την δημιουργία του κόμματος του, έτσι.
1: Το κόμμα έχει αποφασιστεί ότι θα γίνει και το έχει προαναγγείλει και εκείνος. Και σε επίπεδο ρεπορτάζ, αυτό το οποίο ξέρουμε είναι ότι είναι έτοιμο το πρόγραμμα, είναι έτοιμη η ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος. Έχει φτιάξει και έχει ενισχύσει διάφορους πυρήνες ανά την Ελλάδα που θα αποτελέσουν τη μαγιά όποτε το ανακοινώσει. Και έχει σε σημαντικό βαθμό έτοιμα και τα ψηφοδέλτια. Άρα αυτή η προεργασία έχει γίνει. Τώρα από εκεί και πέρα ο Αντώνης Σαμαράς ίσως είναι και της παλιάς σχολής. Όταν ξεκινάει να κάνει μια κίνηση, έχει ήδη κάνει κάποιους υπολογισμούς και έχει υπολογίσει και δύο ή τρεις κινήσεις μπροστά. Ναι. Συνεπώς, αφού ξεκινάει τώρα, δίνει απαντήσεις στην Νέα Δημοκρατία και μπαίνει σε αυτό το παιχνίδι της αντιπαράθεσης, θα υπάρξουν κι άλλες. Μία από αυτές αναμένεται τις επόμενες ημέρες, ανάλογα και με το πώς θα εξελιχθεί η σύσκεψη του ΝΑΤΟ. που είναι στην Τουρκία. Εάν είναι, όπως πολλοί εκτιμούν, μια αρνητική εξέλιξη για τη χώρα μας, έστω και μέσω της ενίσχυσης της Τουρκίας, τότε θα πρέπει να περιμένουμε μια
0: επίσης
1: παρέμβαση και τοποθέτησή του.
0: Ναι.
1: Ανεξάρτητα και από αυτό, έχει κάνει περιοδίες ανά την Ελλάδα, θα αναδείξει με διάφορους τρόπους. Ξέρεις, και μερικές φορές δεν μπορούσα να τα σκεφτείς όλα. Το τελευταίο που θα περίμενες θα ήταν να δεις τα βιντεάκια στο TikTok από έναν άνθρωπο 75 ετών, ας πούμε.
0: Ήταν ένας ευνηδιασμός που άλλαξε το παιχνίδι τώρα,
1: γι' αυτό λέμε, κυρίως ας πούμε για τα συστηματικές τις οποίες θα ακολουθήσει. Εκτός από τα εξωτερικά θα αναδείξει και τα θέματα της οικονομίας περισσότερο.
0: Άρα έχουμε αμηχανία στην κυβέρνηση, ανησυχία.
1: Ναι, γιατί κοίταξε να δεις, εδώ πέρα και το Μαξίμου έχει κινηθεί μέχρι στιγμής επιθετικά. Δηλαδή αυτό που λέει τι είναι, ότι ο Σαμαράς, ο οποίος προσπαθεί να εμποδίσει τη Νέα Δημοκρατία να γίνει κυβέρνηση, να κερδίσει τρίτη τετραετία ή να πάρει αυτοδυναμία. Ο Σαμαράς είναι διαγραμμένος. Τον έχουν διαγράψει.
0: Ακριβώς.
1: Είναι σαν εκείνοι που τον διαγράψαν. Έρχονται και να λένε ότι όχι, δεν έχει δικαίωμα ούτε καν να ασκεί κριτική, ούτε καν να φτιάξει καινούριο κόμμα.
0: Και έκαναν και μια γκάφα, θα μπορούσε να την πει κάποιος. Απαντώντας στο Σαμαρά, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε γιατί το θυμήθηκε τώρα και όχι το 23, που ήταν υποψήφιος βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία. Και βεβαίως εύλογη απάντηση.
1: Γιατί το συνδέεται.
0: Γιατί το συνδέεται.
1: Είναι λίγο μπερδεμένο αυτό. Ναι. Πάντως αυτό που έπιασε αμέσως χθες ο Αντώνης Σαμαράς είναι ότι γιατί το συνδέεις πολιτικά.
0: Ναι. Με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Εκείνος θέλει να πει ότι, τι λέει δηλαδή, ότι εγώ περίμενα να κάνει η κυβέρνηση όλες τις κινήσεις για την διερεύνηση αυτής της υπόθεσης και από εκεί και πέρα προσφεύγω στη δικαιοσύνη. Εσύ γιατί το συνδέεις πολιτικά. Και το απάντησε σήμερα ο Παύλος Μαρινάκης ότι δεν το συνδέω εγώ, το συνέδεσε ο Σαμαράς. Αυτό είναι λίγο αστείο.
0: Εντάξει,
1: δεν είναι έτσι.
0: Ναι.
1: Εκείνος το συνέδεσε τώρα. Υπάρχει και μια άλλη ιστορία ότι ο Μαρινάκης μιλάει για την παραταξιακή συνείδηση και μιλάει παραταξιακά στο Σαμαρά, που ο Σαμαράς είναι βουλευτής όταν ακόμη ήταν αγέννητος ο Μαρινάκης.
0: Ακριβώς. Ακριβώς.
1: Δηλαδή μπήκε το 1977 στην Βουλή για πρώτη φορά ο Σαμαράς. Δεν είχε γεννηθεί ακόμη τότε ο Παύλος Μαρινάκης. Το ίδιο και ο Κυρανάκης όταν που είναι
0: γραμματέας. Πολύ περισσότερο ο Κυρανάκης.
1: Δηλαδή είναι λίγο δύσκολο αυτά τα στελέχη να μιλήσουν για την παράταξη στον Σαμαρά και στον Καραμανλή, τους οποίους εκείνοι διέγραψαν και τους λένε τώρα ότι δεν έχετε και δικαίωμα να εκφράζεστε.
0: Ναι.
1: Δείχνει και μια ιδιοκτησιακή αντίληψη, όχι των ιδίων, γιατί αυτή τη δουλειά, αυτό που τους λέει ο Μητσοτάκης κάνουν, ιδιοκτησιακή αντίληψη της παράταξης από τον Μητσοτάκη και μια αλαζονία στη συμπεριφορά του.
0: Αλλά και ένα φόβο, εγώ θα επιμείνω.
1: Έχουν φόβο, γιατί αν θες να σου το περιγράψω εν
0: συντομία. Και δημοσκοπικά δηλαδή να το δει κανείς.
1: Ξέρουν ότι ο Σαμαράς ξεκινάει από ένα 6 με 7%.
0: 6 με 7.
1: Τόσο δίνουν οι δημοσκοπήσεις με τις αναγωγές πριν το ανακοινώσει.
0: Ναι.
1: Από τη στιγμή που θα το ανακοινώσει, θα αρχίσει να ανεβαίνει, δεν ξέρει κανείς πού θα πάει.
0: Ναι.
1: Αλλά ακόμη και το Μαξίμου θεωρεί ότι έχει ένα 5% σκληρό πυρήνα. Και ότι από αυτό το ποσοστό το μισό τουλάχιστον, γύρω στο 3% προέρχεται από τη Νέα Δημοκρατία. Άρα ναι, στα ποσοστά που βρίσκεται τώρα η Νέα Δημοκρατία, λίγο πάνω, λίγο κάτω από 25, δεν έχει περιθώριο να χάσει.
0: Ναι. Μάλιστα, περισσότερα θα ακούσουμε στις 3 με την εκπομπή σου, καλεσμένου σου και τις αναλύσεις. Σε ευχαριστώ πολύ, Σπύρο. Εμείς ακούμε τον κύριο Ζαχαρία Κεσέ έξω από τον Άριο Πάγο, στις δηλώσεις που έκανε έξω από τον Άριο Πάγο, που κατέθεσε τις αγωγές των 8 θυμάτων από το Predator.
2: Η υπόθεση της παγίδρησης με το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator δεν μπορεί να θαυτεί όσο και να πασχίζουν κάποιοι. Και μόνο το γεγονός ότι εδώ και 4 χρόνια εξακολουθεί να βρίσκεται στην επικαιρότητα ως θεσμική πληγή αποτυπώνει το μέγεθος του σκανδάλου και την πλημελή έρευνα της υπόθεσης. Βρίσκεται σε εξέλιξη από μέρος των εντολέων μου μια δέσμη νέων δικαστικών ενεργειών. Κάποιες από αυτές δεν μπορούμε να τις γνωστοποιήσουμε, γιατί υπόκειται στον κανόνα της μυστικότητας της δικαστικής έρευνας. Κάποιες άλλες τις γνωρίζετε από χθες. Σήμερα σας ανακοινώνουμε ότι κατατέθηκαν ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών οι πρώτες 8 αγωγές θυμάτων του λογισμικού Predator κατά της Ιντελέξα και 13 άλλων φυσικών προσώπων που φέρονται να συγκρότησαν, διοίκησαν και λειτουργήσαν το σχετικό δίκτυο. Θα ακολουθήσουν σύντομα και άλλες αγωγές. Οι αγωγές στηρίζονται μεταξύ άλλων στα πραγματικά περιστατικά που κρίθηκαν στην πρόσφατη καταδικαστική ποινική απόφαση, καθώς και σε πλούσιο αποδεικτικό υλικό από διεθνείς και ελληνικές έρευνες. Κατά την εκδίκαση θα εισφερθούν νέα στοιχεία, τα οποία πιθανότατα θα αναγκάσουν το αστικό δικαστήριο να διαβιβάσει εκ νέου στην ποινική δικαιοσύνη για διερεύνηση κακουργηματικών πράξεων. Μέσα σε αυτά τα στοιχεία συμπεριλαμβάνεται και μέρος των στοιχείων τα οποία παρέλειψαν να παραλάβουν στις 24 Απριλίου 2027 οι εισαγγελείς του Ωραίου Πάγου, κύριος Μπακέλας και κύριος Τζαβέλας. Ζητείται η πλήρης αποκατάσταση της ηθικής βλάβης που υπέστησαν τα θύματα από την παράνομη προσβολή της προσωπικής τους ζωής, της ιδιωτικής τους ζωής, των προσωπικών τους δεδομένων και του απορρίτου των επικοινωνιών τους. Τα ποσά των επιμέρους αποζημιώσεων ανέρχονται στο 1 εκατομμύριο ευρώ κατά άτομο και η εκδίκαση της υπόθεσης έχει προσδιοριστεί να λάβει χώρα στις 7 Απριλίου 2027. Οι αγωγές αποτυπώνουν αναλυτικά τη δομή, τη λειτουργία και τον καταμερισμό των ρόλων του δικτύου των εταιριών και φυσικών προτόπων που συνδέονται με την ανάπτυξη, διάθεση και χρήση του Predator, και η διαδικασία αυτή αποτελεί το επόμενο θεσμικό βήμα για την πλήρη λογοδοσία όλων όσοι εμπλέκονται στην υπόθεση και την επικατάσταση των θυμάτων τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
0: Αυτά δήλωσε έξω από τον Άριο Παγό ο κύριος Κεσέρες, έξω από το δικαστήριο όπου κατατέθηκαν οι αγωγές, οι πρώτες αγωγές των 8 θυμάτων Predator, και έχει ενδιαφέρον, Γιάννα Παπαδάκου, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
0: Ότι υπάρχουν και πρόσωπα τα οποία δεν είχαν καταθέσει στο δικαστήριο, έτσι.
3: Ναι.
0: Τα οποία έχουν και έναν ειδικό ρόλο, δηλαδή εργαζόμενοι στην ΕΗ. Και κάτι δείχνει αυτό επιπλέον.
3: Η διευθύντρια της ΕΥΠ, επίσης η επικεφαλής των αστυνομικών ερευνών, δεν θέλετε κύριε Σκέφτες να μας γνωστοποιήσει το όνομά της, εντάξει το καταλαβαίνω, είναι και εύλογο για τη μη στοχοποίησή τους αυτών των δύο. Δικηγόροι, δημοσιογράφοι, η κυρία Σίφορντ είναι μεταξύ αυτών επίσης,
0: ναι.
3: Και είναι ενδιαφέρον, η οποία έχει και προσφύγει βέβαια και στο πρώτο δικείο, στο πλημελιο δικείο. Αρχικά, καλά ο κύριος Κουκάκης. Κοίταξε, επειδή εμείς μιλήσαμε και με τον κύριο Κεσέ πριν από λίγη ώρα, Κατερίνα, εκείνο που έχει ενδιαφέρον είναι ότι η πλευρά των θυμάτων που προσέφηκε είναι πεισμένη ότι υπάρχει σύμφωνο, σύμβαση μεταξύ της Intellexa και της ΣΕΥΠ, κάποιες εταιρείες τέλος πάντων που είναι δορυφόρος ΣΕΥΠ, θα δούμε τώρα. Και εκείνο που μας είπε, μας αποκάλυψε, είναι ότι μεταξύ των νέων στοιχείων είναι ότι έχουν καινούργια στοιχεία για τις πληρωμές του παράνομου λογισμικού. Δεν το πήρε τσάμπα η ΕΥΠ, βέβαια.
0: Φυσικά.
3: Η οποία λέει το χρησιμοποιούσε σύμφωνα με τον κύριο Κεσέ παράλληλα με τις νόμιμες επισυνδέσεις. Αυτό με ξεπερνά τώρα, δεν ξέρω πώς γινόταν. Πώς μπορεί θεσμικά η ΕΥΠ, η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών που υπάρχει στον Πρωθυπουργό, να χρησιμοποιεί ένα παράνομο λογισμικό παρανόμως, έτσι, ένα παράνομο λογισμικό. Υπάρχει απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δεν είναι.
0: Ναι.
3: Δεν το λέμε εμείς. Λοιπόν, και ότι πληρώνονταν, λέει, πιθανότατα μέσω μορφών εταιριών που είχαν και έδρα φορολογικούς παραδείσους.
0: Άρα offshore.
3: Offshore.
0: Ένα είδος offshore.
3: Υπεράκτης.
0: Εντάξει, αυτό είναι η offshore.
3: Για να μην το, για δεν ξέρω, μπορεί να είναι και
0: εντάξει,
3: το κυπριακό, ναι. Δίκαιο.
0: Ναι.
3: Και μας θύμισε εκείνο που μας θύμισε ο κύριος Κεσές για τον κύριο Ντίλιαν. Και αυτό έχει σημασία και για την αυριανή συζήτηση στη Βουλή,
0: ναι.
3: Που θα κρυθεί, αν κρυθεί όχι ο κ. Ντίλιαν. Μας θύμισε την υπόθεσή του στην Κύπρο, την οποία λέει απειλάγει, έπεσε στα μαλακά με ένα μικρό πρόστιμο. Προφανώς αυτό ήταν το σχέδιο και εδώ, αλλά προσέκρουσε το σχέδιο απαλλαγής του Ντίλιαν, δηλαδή με ένα πρόστιμο, αλλά προσέκρουσε στις αντιδράσεις και στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, τουλάχιστον σύμφωνα με τις διαρροές που υπάρχουν, δεν ξέρω πόσο είναι πραγματικό αυτό το σενάριο. Ναι, είναι σημαντική η αγωγή γιατί καταγράφει τα καινούργια στοιχεία που υπάρχουν και καταγράφει αυτό τη βεβαιότητα της παράλληλης χρήσης του Predator με την ΕΥΠ. Από την ΕΥΠ όμως, όχι της παράλληλης χρήσης λόγω χρόνου και λόγω στόχων, ότι είχαν κοινού στόχου. Παράλληλη χρήση από την ΕΥΠ.
0: Ναι, για να το ξεκαθαρίσουμε για τον κόσμο, συγγνώμη, για να μου.
3: Ναι.
0: δεν είναι υποχρεωμένος να γνωρίζει τη σειρά των πραγμάτων όπως εμείς. Η ΑΕΠ είχε ξεκινήσει τις παρακολουθήσεις. Νόμιμες επισυνδέσεις που τις κάνει κάθε μυστική υπηρεσία οποιασδήποτε χώρας. Αυτές ήταν τηλεφωνικές. Δεν είχε την τεχνογνωσία
3: για επιπλέον.
0: Μόνο για τηλέφωνο. Ο λεγόμενος κοριός. Ναι. Αγοράζει λοιπόν με βάση τις μέχρι τώρα αποκαλύψεις και καταγγελίες το Predator, το οποίο πια δεν είναι κοριός, δεν είναι ότι παρακολουθεί τις τηλεφωνικές συνομιλίες. Παρακολουθεί
3: είναι
0: τη ζωή σου με εικόνα, έτσι, βίντεο και ήχο.
3: Έτσι, μπράβο. Είναι έτσι, ο μεγάλος αδερφός του Predator.
0: Κανονικότατα. Ακριβώς.
3: Γι' αυτό ονομάζεται και έτσι. Και παίρνει και τα αρχεία, έτσι,
0: ναι,
3: ηλεκτρονικών υπολογιστών.
0: Τα πάντα όλα. Τα πάντα όλα.
3: Έχει, παίρνει και τα αρχεία από τις κάμερες που υπάρχουν στους χώρους. Μιλάμε για ένα πολύ προηγμένο λογισμικό, εξού και πολύ ακριβό. Γι' αυτό είπε ο κύριος Ντίλιαν, και αυτό το είπε επωνύμως, ότι, ότι μόνο κυβερνήσεις μπορούσαν να το αγοράσουν.
0: Και κρατικές υπηρεσίες.
3: Και μάλιστα
0: εν προκειμένου ΑΕΠ, μάλιστα. Άρα, το σκάνδαλο των υποκλοπών μπαίνει σε μια νέα σφαίρα, θα λέγαμε. Έτσι, αν τα αθροίσουμε όλα, χθες ο Σαμαράς, σήμερα οι 8 αγωγές, ο κύριος Κεσσές ο ίδιος προανήγγειλε ότι θα ακολουθήσουν
3: και
0: άλλες. Και θα ακολουθήσουν και άλλες.
3: Ναι, στριμώχνεται η έρευνα, ας το πω έτσι, στον Άριο Πάγο, γιατί είναι μια υπόθεση ανοιχτή. Μην το ξεχνάμε. Ο κύριος Μπακέλας έχει αναλάβει από τον προηγούμενο εισαγγελέα του Άριου Πάγου την υπόθεση. Οι πληροφορίες μας λένε ότι θα την αναθέσει σε αντισαγγελέα.
0: Ναι.
3: Δηλαδή δεν θα την κρατήσει, με αυτή την έννοια το λέω. Ίσως κρατήσει την προσφυγή του κύριου Σαμαρά, επειδή ήταν πρώην πρωθυπουργός. Δεν ξέρω τώρα, θα το δούμε πώς θα γίνει αυτό για το ενιαίο της έρευνας. Και ουσιαστικά τα νέα στοιχεία που εισφέρει ο κύριος Κεσσές εδώ μέσω της προσφυγής του και μέσω αυτών που δηλώνει επωνύμως, έτσι, δεν είναι διαρροές. Λοιπόν, τα νέα στοιχεία αυτά πρέπει να αποτελέσουν, έτσι γίνεται, σε όλες τις δημοκρατίες και σε όλες τις δημοκρατικές χώρες που λειτουργεί σωστά η δικαιοσύνη, πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο έρευνας αυτής της ανοιχτής έρευνας που είναι στον Άριο Πάγο για την υπόθεση της κατασκοπίας.
0: Ακριβώς.
3: Και τώρα, συγκεκριμένο,
0: ναι,
3: συγκεκριμένο θέμα εκεί πάνω.
0: Ναι, ναι, μετά την πρόσφατη απόφαση του μονομελού του πλημελιοδικείου. Και τώρα, Γιάννα μου, θα κριθεί και η νέα ηγεσία του Αρείου Πάγου. Η προηγούμενη έβαλε στο αρχείο την υπόθεση.
3: Ναι.
0: Είχε προηγηθεί το πόρισμα ζήσει που δεν συνιστά δικαστική απόφαση, το οποίο επικαλείται ή επικαλούνταν μέχρι τώρα η κυβέρνηση και έλεγε ότι έχει κριθεί.
3: Είναι πράξη αρχιοθέτησης.
0: Ναι, λοιπόν, τώρα θα κριθεί και η νέα ηγεσία του Αρείου Πάγου.
3: Ασφαλώς, αρχή άνδρα δείκνηση, είναι πολύ πρόσφατος ο κ. Μπακέλας. Λοιπόν, θα κριθεί κατά πόσο. Μαθαίνω όμως ότι έχει αποφασίσει να μην την κρατήσει την υπόθεση, έτσι μαθαίνω. Θα δούμε.
0: Μάλιστα,
3: τώρα
0: θα δούμε.
3: Μετά την προσφυγή Σαμαρά, που είναι πρώην πρωθυπουργός. Η υπόθεση όμως συζητείται αύριο των υποκλοπών, πάλι με Έλληνα στόχο.
0: Με το Στέλιο Κούλογλου.
3: Το Στέλιο τον Κούλογλου, αύριο στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου.
0: Ναι.
3: Δείτε, έγινε δεκτό το αίτημα του κυρίου Κώστα Αρβανίτη, του αντιπρόεδρου του Λεύτη και ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, να διερευνηθεί. Έχει στείλει μια επιστολή στην κυρία Μέτσολα ο κύριος Αρβανίτης. Αυτός προκαλεί και τη συζήτηση αυτή που θα γίνει αύριο. Έχουμε ολομέλεια, έτσι, από χτες, στο Ευρωκοινοβούλιο στο Στρασβούργο. Είμαστε εν μέσω ολομέλεια.
0: Ναι.
3: Και αύριο θα γίνει συζήτηση για την παρακολούθηση του κυρίου Κούλογλου.
0: Από το Πέγκασους.
3: Από το Πέγκασους, το άλλο παράνομο λογισμικό.
0: Το οποίο όμως επίσης ήταν ιδιοκτησίας. Ντίλιαν.
3: Ισραηλινών συμφερόντων.
0: Στην αρχή Ντίλιαν και μετά άλλοι.
3: Και τεχνογνωσία και αυτό.
0: Ναι.
3: Η τεχνογνωσία του συστήματος και τα συμφέροντα της εταιρείας η οποία το διακινούσε, το εμπορευόταν, είναι Ισραηλινών συμφερόντων. Λοιπόν, τώρα στην επιστολή αυτή, και αυτό έχει σημασία, του κυρίου Αρβανίτη προς την κυρία Μέτσολα, την πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου, αλλά εκτός από την ανησυχία, διατυπώνεται, εκτός από το ότι λέει ο κύριος Αρβανίτης εύλογα ότι αυτό αποτελεί παρέμβαση στο έργο της ΠΕΚΑ, ο κύριος Αρβανίτης ζητάει και κάτι άλλο, το οποίο είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Ζητάει να υπάρχει ένας διάλογος και και σχετική απόφαση βέβαια μεταξύ των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή του Κοινοβουλίου, ναι, που γίνεται τώρα αύριο η συζήτηση,
0: ναι,
3: της Επιτροπής και του Συμβουλίου, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, να συζητήσουν και να καταλήξουν σε συγκεκριμένα μέτρα, γιατί υπενθυμίζω ότι είχε παρακολουθηθεί και ο κύριος Ανδρουλάκης, να καταλήξουν λοιπόν συγκεκριμένα μέτρα διασφάλισης των προσωπικών δεδομένων των ευρωβουλευτών.
0: Και το άλλο που είναι, θα είναι, ναι, κρίσιμο, Γιάννα, είναι το γεγονός ότι ο Στέλιος Χούροβλου παρακολουθούνταν από τα Pegasus την περίοδο που ως Επιτροπή Πέγκα ερευνούσε τις παρακολουθήσεις στην Ελλάδα.
3: Ακριβώς.
0: Είναι ένα ερώτημα, εάν παρακολουθούνταν εκτός από το Στέλιο και όλα τα μέλη της Επιτροπής Πέγκα.
3: Ναι. Κοιτάξτε, εγώ οι πληροφορίες μου λένε ότι κάποιοι έχουν κάνει έρευνες, δεν είναι καθαροί. Αλλά και αυτό είναι προβληματικό,
0: ναι,
3: για την ελληνική κυβέρνηση, για τον κύριο Μητσοτάκη. Δείτε γιατί είναι προβληματικό. Αν αποδειχθεί ότι μόνο ο Έλληνας ευρωβουλευτής παρακολουθούνταν από τα μέλη της Επιτροπής, αυτός μπορεί να σημαίνει δύο πράγματα. Μπορούμε να συμπεράνουμε για το ποιος έδωσε την εντολή για τις παρακολουθήσεις. Έτσι, δεν μπορεί, ας πούμε, ποια χώρα είχε ενδιαφέρον,
0: ναι, προφανώς, ναι,
3: να παρακολουθεί τον Έλληνα, ναι, ευρωβουλευτή. Έτσι.
0: Ναι.
3: Και το δεύτερο είναι ότι υπάρχει ένα διάτριπτο σύστημα πια που αφορά τη χώρα μας. Δηλαδή, αυτό το φράσκο, γιατί πρόκειται περί φράσκο τώρα, να παρακολουθεί το μέλος της Επιτροπής ακριβώς εσένα, έτσι, είναι...
0: Δεν είναι μόνο φράσκος. Είναι ένα φράσκος που αγγίζει και τα όρια της εθνικής ασφάλειας, διότι το μείζον ερώτημα είναι πού έχουν πάει αυτά τα στοιχεία που αφορούν την ασφάλεια της χώρας.
3: Έτσι, ακριβώς.
0: Αυτό και είναι, μάλιστα.
3: Εν τω μεταξύ βλέπω την κυβέρνηση πολύ άνετη να μην ξέρει.
0: Δεν σε ακούω, Γιάννα.
3: Λέει ότι δεν ξέρει. Εγώ πιστεύω.
0: Ναι.
3: Δεν θέλει να ξέρει, Σαντρό. Αυτό το έστειξε και ο κύριος Σαμαράς στη Βουλή.
0: Ναι.
3: Πείτε μου, λέει, μια κυβέρνηση, μια χώρα.
0: Που να μην έχει διερευνήσει. Μάλιστα.
3: Ναι, να που δεν θα ήθελε.
0: Όπως και να έχει, θα έχουμε εξελίξεις, θα είναι ραγδαίες οι εξελίξεις, θα δούμε πού θα καταλήξουν. Βεβαίως, η εκδίκαση των αγωγών πάει για τον Απρίλιο του 2027.
3: Είναι πολύ νωρίς. Ναι. Αργά, θα έλεγα. Γιατί ο κύριος Φλωρίδης μας έχει πει ότι όλα θα γίνονται γρήγορα. Αυτά.
0: Ναι.
3: Βλέπω να βιάζονται σε υποθέσεις οι οποίες είναι δικού τους ενδιαφέροντος. Και βλέπω,
0: ναι,
3: να βιάζονται σε υποθέσεις που αφορούν τη δημοκρασία, τους θεσμούς, τη δικαιοσύνη.
0: Ναι. Ναι. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Γιάννα. Πάμε και στη Βουλή. Προλαβαίνουμε Νικόλη. Πρέπει να βάλεις το σήμα. Βάλε το σήμα και να πάμε στη Βουλή και τον Τάσο τον Γιαννόπουλο. Είμαστε παραμονή της συνεδρίας της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, η οποία θα αποφασίσει εάν θα γίνει δεκτό το αίτημα της αντιπολίτευσης, το οποίο συμπληρώνει τις απαιτούμενες διαγραφές, να κληθούν στην αρμόδια Επιτροπή Ντίλιαν και Δημητριάδης.
4: Στο κόκκινο. ...91 και 4... ...στο κόκκινο.
5: Δημήτρη, για πού το βάλες?
6: Πάω κέντρο.
5: Α, στην αγορά για ψώνια?
6: Όχι.
5: Λαδάδικα για φαγητό?
6: Όχι.
5: Παραλία για καφεδάκι?
6: Ούτε.
5: Πού πας στο κέντρο?
6: Οτοβιζιόν για κταίο.
7: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
8: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
9: ...91 και 4... ...στο κόκκινο.
10: Ο κύριος Δίλιαν και ο κύριος Δημητριάδης. ομάδες.
0: Εάν το δεχτεί ο κύριος Μπούρας, τι θα κάνει η αντιπολίτευση, έχουμε εικόνα?
10: Μαθαίνουμε, σίγουρα θα είναι μια θελώδη συνεδρίαση. Θα τονιστεί ότι παραβιάζει το κανονισμό της Βουλής, ότι απαξιώνεται η αντιπολίτευση και το αίτημα. Και ότι φυσικά, εάν ο κύριος Βορύδης μας πει ότι δεν είναι δημόσια πρόσωπα τα δύο κεντρικά πρόσωπα του σκανδάλου των υποκλοπών, η αντιπολίτευση θα αναρωτηθεί ευλόγως πώς γίνεται ένας άνθρωπος, δηλαδή ο κύριος Δημητριάδης, που πρόσφατα είπε στη συνέντευξή του ότι ανέλαβε την πολιτική ευθύνη του σκανδάλου για το καλό της παράταξης και ήταν Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού. Και πώς γίνεται επίσης ο κύριος Ντίλιαν, που σύμφωνα με δημοσιεύματα δηλώνει ότι έχει σύμφωνο συνεργασίας της ΕΕΠ με την εταιρεία του για το Predator, να μην είναι δημόσια πρόσωπα. Θα είναι δηλαδή μια πολύ δύσκολη άσκηση για τον κύριο Βορύδη ή όποιον άλλον από τη Νέα Δημοκρατία να λάβει να κάνει αυτά τα νομικήστικα και λογικά άλματα.
0: Είναι πολιτική απόφαση πάντως. Είναι πολιτική επιλογή να
10: και το, του πανικού, έτσι,
0: να
10: του
0: το κουκουλώσουν. Δείγμα του πανικού ακριβώς. Παρότι έχει αναβαθμιστεί το θέμα μετά το Σαμαρά χθες και τις 8 αγωγές σήμερα θυμάτων του Predator.
10: Να πούμε ότι το κλίμα ήδη εδώ δείχνει ότι θα είναι έντονη η αυριανή συνεδρίαση. Ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος, κατά τη σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, έκανε μια παρένθεση για να πει ακριβώς ότι είμαστε μπροστά σε μια αντιθεσμική μεθόδευση του κυρίου Μπούρα, του Προέδρου της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, ο οποίος δεν έχει καλέσει ως όφιλε σε ακρόαση τον κύριο Ντίλιαν και τον κύριο Δημητριάδη. Άρα ήδη ζεσταίνουν τις μηχανές τους εδώ τα κόμματα της αντιπολίτευσης για την αυριανή, για να αντιμετωπίσουν μάλλον το αυριανό πραξικόπημα από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι.
10: Και σήμερα... Τώρα το αστείο, μάλλον το τραγελαφικό εδώ, Κατερίνα, είναι ότι στην Επιτροπή Συνταγματικής Αναθεώρησης, και ενώ ετοιμάζουν ένα πραξικόπημα, η Νέα Δημοκρατία θυμήθηκε μάλλον υποσυνείδητα και τον ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς ούτε λίγο ούτε πολύ, τι προτείνει η πλειοψηφία εδώ σήμερα, προτείνει να συνταγματοποιηθεί το ρουσφέτη κατά κάποιο τρόπο, δηλαδή όπως τον εννοούν οι ίδιοι, το ρόλο του βουλευτή, καθώς λέει για το άρθρο 60 η Νέα Δημοκρατία, να θωρακιστεί ο θεσμικός ρόλος του βουλευτή, και η αντιπολίτευση ουσιαστικά την κατηγορεί ότι προσπαθεί εκ των υστέρων να νομιμοποιήσει αυτή την πελατειακή σχέση των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι ισχυρίστηκαν ότι τα ρουσφέτια που περιγράφει η δικογραφία της κυρίας Κοβέση ήταν στο πλαίσιο του ρόλου τους. Ουσιαστικά δηλαδή έχουμε έναν ευτελισμό της διαδικασίας για την αναθεώρηση του συντάγματος σε μια, ας πούμε, εκ των υστέρων απολογία των πεπραγμένων της Νέας Δημοκρατίας επί εκκρεμών σκανδαλωδών
0: και μεθόδευση κουκουλώματος, συγκάλυψης και όλα αυτά. Αλλά είναι πια τα στοιχεία τόσο ισχυρά και στο ένα σκάνδαλο και στο άλλο, που θα είναι οποιαδήποτε κίνηση κάνει η κυβέρνηση, περισσότερο θα αυτό γελιοποιείται παρά θα πείθει πάντως, Στάσο. Νομίζω μπορούμε να το πούμε με βεβαιότητα αυτό.
10: Είναι και η εικόνα αυτή για όποιον παρακολουθεί τις συνεδριάσεις της συνταγματικής αναθεώρησης, γιατί είναι πολύ υποκριτικό ένα κόμμα που έχει κάνει τέτοιες μεθοδεύσεις. Ας πούμε, σήμερα μας λέει ότι πρέπει τα κόμματα να λειτουργούν με βάση τις αρχές της δημοκρατικής λειτουργίας. Και όταν ρωτάτε η Νέα Δημοκρατία για τα χρέη της τράπεζας, όταν ρωτάτε για το πόσο ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει απαξιώσει την κοινοβουλευτική ομάδα, δεν υπάρχει κάποια απάντηση πιστική. Είναι δηλαδή προτάσεις εν κενό.
0: Ναι. Και είναι και ηρωνία τώρα να συζητάει για την.
10: Ακριβώς.
0: Έτσι. Ναι. Μάλιστα.
10: Όταν ο ίδιος ο Αντώνης Σαμαράς, δηλαδή ο πρώην Πρωθυπουργός προερχόμενος στην παράταξη αυτή, καταγγέλει ότι έχει πέσει σχήμα παρακολούθησης από το κατασκοπευτικό λογισμικό. Έτσι.
0: Σε ευχαριστώ, Τάσο. Θα λέμε αύριο, θα δούμε αύριο πώς θα εξελιχθεί αυτή η συνεδρίαση, αλλά νομίζω ότι τα πράγματα θα γίνουν πλην φοβερού απρόπτου. Πάντα κρατάμε έτσι ένα, βάζουμε έναν αστερίσκο, όπως μας έχει προειδάσει ο Τάσος Γιαννόπουλος. Σωκράτης Φάμελος για το θέμα της διαφθοράς.
11: Ο κύριος Μητσοτάκης φοβάται την αλήθεια για το σκάνδαλο των υποκλοπών και κάνει ό,τι μπορεί για να αποφύγει τις ευθύνες του. Ενημερωθήκαμε σήμερα ότι αντί να κληθούν στη Βουλή οι Ντίλιαν και οι Δημητριάδης για το σκάνδαλο των υποκλοπών, παρότι υπάρχει το απαιτούμενο αίτημα των 2/5 των βουλευτών της Επιτροπής, προγραμματίζεται μια δίθεν συζήτηση και λήψη απόφασης στην Επιτροπή Θεσμών της Βουλής. Το σχέδιο Μητσοτάκη είναι ξεκάθαρο. Θέλει να κουκουλώσει το σκάνδαλο των υποκλοπών, παραβιάζοντας τον κανονισμό της Βουλής. Με ποιο δικαίωμα θα απαγορεύσει την κλίση Δημητριάδη, ο οποίος ομολόγησε ότι ανέλαβε την πολιτική ευθύνη του σκανδάλου για το καλό της παράταξης? Με ποιο δικαίωμα θα απαγορεύσει την κλίση Ντίλιαν, που σύμφωνα με δημοσιεύματα δηλώνει ότι έχει σύμφωνο συνεργασίας με την ΕΕΠ για το Predator? Και ενώ υπάρχει και η νέα, συγκλονιστική αποκάλυψη ότι παγιδεύτηκε ακόμα και ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ το 2022 Στέλιος Κούλογλου, όταν ερευνούσε ως μέλος της Επιτροπής ΠΕΓΚΑ του Ευρωκοινοβουλίου το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων. Προειδοποιούμε τον κύριο Μητσοτάκη. Δεν θα σας αφήσουμε να μεθοδεύσετε ακόμα ένα κοινοβουλευτικό πραξικόπημα, όπως κάνετε κάθε φορά που θέλετε να βαζώσετε τα σκάνδαλα της κυβέρνησής σας. Οι υπεύθυνοι θα αποκαλυφθούν, όσο ψηλά και αν βρίσκονται, και οι ευθύνες θα καταλογιστούν, πρώτα απ' όλα από τον ελληνικό λαό.
0: Και υποδέχομαι αμέσως, κυρίες και κύριοι, στο μαγκαζίνο τον κύριο Κώστα Τσαβάρα, πρώην βουλευτής, πρώην υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, άνθρωπος που δεν μασάει τα λόγια του σε ζητήματα δικαιοσύνης ειδικά. Τα έχουμε ξαναπεί και εδώ από το μαγκαζίνο πολλές φορές. Τι κάνετε, κύριε Τσαβάρα, καλό μεσημέρι.
12: Καλά, εσείς πώς είστε, κύριε Αγριβοπούλου?
0: Ξέρω εγώ πώς είμαστε, κύριε Τσαβάρα.
12: Χαμένοι.
0: Να σας πω, από τη μία νιώθουμε όλοι, έτσι, ξέρετε, αυτή την απέχθεια, το βάρος, το γαμώτο για όλα αυτά που συμβαίνουν. Από την άλλη όμως έρχονται κινήσεις. Ο Αντώνης Σαμαράς χθες, τα 8 θύματα των υποκλοπών σήμερα. Που, ρε παιδί μου, κάπως ανανοίγουν λίγο ένα παράθυρο και λες, κάτσε μήπως και γίνει κάτι. Δεν ξέρω εσείς πώς το αξιολογείτε, αλλά είμαστε όμως, είναι κοινή παραδοχή ότι είμαστε λίγο σε μια νέα φάση από χθες, σωστά?
12: Έχει μια ωραία έκφραση ο Θουκυδίδης. Mm-hmm. Και εν της δινής ευέλπιδες. Mm-hmm. Αυτή είναι, νομίζω,
0: ναι,
12: και η μεγάλη παρηγοριά που σου δίνει η ενασχόληση με την πολιτική.
0: Ναι.
12: Ότι πάντα έχεις μέσα σου την ελπίδα ότι τα πράγματα θα γίνουν καλύτερα.
0: Ναι. Πώς
12: βέβαια, όχι μυρολατρικά,
0: ναι,
12: αλλά
0: ναι,
12: κουνώντας και εσύ όσο μπορείς.
0: Ακριβώς.
12: Το κάτι της που σου αναλογεί.
0: Ακριβώς. Πώς αξιολογείτε εσείς, δηλαδή πώς τη βλέπετε πολιτικά μετά τη χθεσινή κίνηση Σαμαρά? Καταρχάς, όλες οι πληροφορίες δείχνουν ότι θα είναι ένα βήμα πριν συγκροτήσει το κόμμα του. Σωστά?
12: Αυτό είναι δεδομένο, ναι, πιστεύω, παρόλο, ναι, που ο ίδιος δεν το έχει ομολογήσει ρητά. Εμένα, παραδείγματος χάρη, που κουβεντιάζω και μαζί του, μου έχει δημιουργηθεί η πεποίθηση ότι επίκειται. Ναι. Όταν λέμε επίκειται, εντάξει.
0: Εντάξει. Θα είστε μαζί του, κύριε Τσαβάρα, ή είναι αδιάκριτο αυτό που σας ρωτώ?
12: Ας δούμε πρώτα το κόμμα, την, ναι, ιδρυτική διακήρυξη, ναι, και μετά τα κουβεντιάζουμε αυτά. Εγώ άλλωστε είμαι από εκείνους που πιστεύουν, mm, ότι η πολιτική σχέση οικοδομείται πάντα στη βάση μιας αντίληψης συγκεκριμένης για τη φιλία. Mm. Δεν μπορείς να ανήκεις, δηλαδή, με κάποιον στην ίδια πολιτική, να μοιράζεσαι τις ίδιες πολιτικές ιδέες με κάποιον που δεν είσαι φίλος.
0: Ναι.
12: Έχω μια φιλική σχέση, λοιπόν, με τον κύριο Σαμαρά. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι οπωσδήποτε θα είμαι και οπαδός του. Όχι, έχω εκεί σκέψη από εκεί και πέρα. Είμαι όμως ευμενός προκατηλημένος στην προσπάθεια που κάνει,
0: ναι,
12: αξιολογώντας και τις, ναι, μέχρι σήμερα κινήσεις του,
0: ναι,
12: τις δηλώσεις του, οι οποίες με εκφράζουν.
0: Και αν κρίνω και από τις άλλες τοποθετήσεις σας και σε άλλα μέσα, είστε δεσμενός προκατηλημένος απέναντι στη σημερινή κυβέρνηση. Το σύστημα Μητσοτάκη, για την ακρίβεια.
12: Έχω επιφυλάξεις πάρα πολλές, τις,
0: ναι,
12: οποίες, εκφράζοντας τη γνώμη μου, τις λέω ευθασώς, γιατί πιστεύω ότι αυτό είναι και το καθήκον του οποιοδήποτε ασχολείται με την πολιτική. Αυτό που νομίζει ότι αποτελεί περιεχόμενο της συνείδησής του, θα πρέπει να το μοιράζεται με τους διπλανούς του. Αυτή είναι η πολιτική.
0: Ναι.
12: Ατομική πολιτική δεν υπάρχει, με άλλα λόγια.
0: Ναι. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει, για να είμαστε
12: ακριβείς. Δεν υπάρχει.
0: Κυρία Τσαβάρα, η νέα ηγεσία του Αρείου Πάγου μετά τις τελευταίες εξελίξεις, και ρωτάω σας, διότι δεν μασάτε τα λόγια σας όταν πρόκειται να ασκήσετε κριτική στον τρόπο λειτουργίας της δικαιοσύνης. Θυμίζω στον κόσμο το viral γέλιο σας. Δεν θυμάμαι σε ποιο κανάλι τώρα το σας ρώτησαν και βάλατε τα γέλια αντί οποιασδήποτε άλλη απάντηση όταν σας ρώτησαν για την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Το κρατάτε αυτό το γέλιο ή έχει αλλάξει κάτι?
12: Ναι, εξακολουθώ να το κρατάω το γέλιο, ναι, γιατί μετά το γέλιο υπήρχε και μια κουβέντα, την οποία βέβαια αυτό το viral δεν τη λέει. Και η κουβέντα αυτή είναι ότι πώς μπορεί να είναι ανεξάρτητη μια δικαιοσύνη, μια ηγεσία δικαιοσύνης, όταν είναι το Υπουργικό Συμβούλιο που τη διορίζει, mm, χωρίς αξιοκρατικά κριτήρια. Δηλαδή δεν δεσμεύεται το περιθώριο, η μεγάλη ευχέρεια που έχει το Υπουργικό Συμβούλιο, και όταν λέμε Υπουργικό Συμβούλιο εννοούμε ο Πρωθυπουργός, να βάνει πρόεδρο του Αρείου Πάγου όποιον αυτός θέλει. Δεν δεσμεύεται από πουθενά. Ναι. Αυτό όμως στις δημοκρατίες δεν μπορεί να λειτουργεί έτσι. Πρέπει να υπάρχει κάποιο θεσμικό αντίβαρο. Αυτό είναι εκείνο που τη δημοκρατία τουλάχιστον από το 1850 και μετά, που μίλησε ο Αλέξης Τοκβίλ για κάποια πράγματα, μας έχει ριζώσει στη μνήμη και στην κρίση μας ότι η δημοκρατία είναι αυτό το πολίτευμα που θα πρέπει δίπλα σε κάθε αρμοδιότητα να έχει κάποια ευθύνη. Και για να είναι υπεύθυνος αυτός που αποφασίζει, θα πρέπει η απόφασή του να δίνεται εντός ορισμένων ορίων. Ναι. Απόφαση λοιπόν χωρίς όρια δεν είναι δημοκρατική απόφαση. Και ναι, κυρίως δεν σέβεται την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, ούτε και το κράτος δικαίου.
0: Χθες είδαμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, κατ' εντολήν φυσικά, να ειρωνεύεται τον κύριο Σαμαρά. Είδαμε απαντήσεις από αποκύκλωση του Αντώνη Σαμαρά. Το ερώτημά μου δεν αφορά όμως αυτό. Αν θέλετε, το σχολιάζετε βεβαίως τον κύριο Μαρινάκη. Το ερώτημά μου σε εσάς, με την εμπειρία που διαθέτετε τόσα χρόνια, είναι εάν οι υποκλοπές τελικώς θα ορίσουν την ατζέντα της προεκλογικής περίοδου και ενδεχομένως και το αποτέλεσμα, κύριε Τζαβάρα.
12: Μάλιστα, ας πούμε κάτι για το φίλο μου τον Παύλο τον Μαρινάκη, τον οποίο τον συμπαθώ. Αυτό λοιπόν που θα έπρεπε προηγουμένως να απαντήσει ο κύριος Μαρινάκης πριν φτάσει στο ερώτημα του γιατί άργησε ο Σαμαράς, αυτό που το ερώτημα που έπρεπε να απαντήσει, εγώ του το διατύπωσα και χθες και του λέω: εσύ με ποιον είσαι, με αυτόν που παρακολουθεί ή με το θύμα της παρακολούθησης? Γιατί για έναν πολιτικό, δημοκρατικό πολιτικό, που η σκέψη και η δράση του διέπεται από ένα δημοκρατικό και φιλελεύθερο σύνταγμα, αυτό που προέχει είναι να πάρει θέση. Είσαι εναντίον αυτών που έχουν ένα παράνομο μηχανισμό και παρακολουθούν μεταξύ των άλλων και τον πρώην Πρωθυπουργό, ή είσαι με εκείνους που είναι απέναντι, όπως είμαστε όλοι εμείς?
0: Εντάξει,
12: που βέβαια
0: το
12: δεν το κάνουμε
0: όλο
12: γιατί έχουμε κάτι προσωπικό με κάποιον, αλλά το κάνουμε γιατί αυτό επιβάλλει το άρθρο 19 του Συντάγματος, ναι, και αυτό επιβάλλει και η συνείδησή μας και η Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, που αποτελεί το πλαίσιο εντός του οποίου πρέπει να λειτουργεί η δημοκρατία μας. Ναι.
0: Άρα, η απάντηση στο επόμενο ερώτημα.
12: Τώρα, όσον αφορά αυτό, ναι, μου ερωτήσατε και αν αυτή η υπόθεση, εγώ πιστεύω ότι με αυτή την υπόθεση και μετά τις εκλογές θα πάμε.
0: Και μετά τις
12: γιατί
0: εκλογές,
12: όπως ξέρετε, μέχρι τώρα αυτή έχει απλώς διαδικαστικά, έχει ηρεμήσει, δεν έχει τελειώσει. Ναι. Δηλαδή δεν έχουμε φτάσει σε μια πολιτιακή πράξη της δικαστικής εξουσίας από την οποία να έχει προκύψει με δύναμη δεδικασμένου μια τελειωτική κρίση στην υπόθεση. Απλώς ο πρώην εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, με όλα αυτά βέβαια που του έσουραν δικαιολογημένα, επήρε την απόφαση να συνεχίσει να την έχει στο αρχείο.
0: Αυτό λέω ότι
12: από το αρχείο λοιπόν η ποινική διαδικασία μπορεί να επανεκκινήσει οποτεδήποτε συντρέξουν οι προϋποθέσεις που λέει ο νόμος. Και οι προϋποθέσεις που λέει ο νόμος δεν είναι δά και πολύ μακριά. Ακόμα δηλαδή και αυτές οι δηλώσεις που κάνει ο κύριος Ντίλιαν, εγώ απορώ γιατί αφήνουν ασυγκίνητο έναν εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Όταν λέει αυτά που λέει ένας άνθρωπος ο οποίος είναι σχετικός με την υπόθεση, έχει ρόλο στην υπόθεση, αφού μάλιστα
0: είναι
12: έχει καταδικαστεί.
0: Είναι πρωταγωνιστής, βεβαίως.
12: Έτσι, μπράβο. Γιατί δεν τον καλεί λοιπόν ένας εισαγγελέας να του πει: έλα εδώ κύριε Ντίλιαν, αυτά που λες είναι πολύ σοβαρά πράγματα. Για έλα λοιπόν να μας δώσεις τα στοιχεία που έχεις για να τα τεκμηριώσεις, ή είναι λόγια του αέρα, οπότε δεν είμαστε υποχρεωμένοι να σε λάβουμε υπόψη? Αλλά με το να μετεωρίζεται, εν πάση περιπτώσει, μια τέτοια δήλωση, αυτό ακριβώς δηλώνει και επιβεβαιώνει ότι και στο μέλλον θα ασχολούμαστε με αυτή την υπόθεση.
0: Να θυμίσουμε κλείνοντας ότι έχουν γίνει δύο εκλογικές αναμετρήσεις με το Predator εν λειτουργία και δράση.
12: Θα πάμε και σε τρίτη, από ό,τι φαίνεται.
0: Θα πάμε και σε τρίτη, λέτε, από ό,τι φαίνεται. Μάλιστα.
12: Και μετά ίσως ευελπιστούμε να υπάρξει κάθαρση.
0: Μετά τις εκλογές, μετά στη δεύτερη κάλπη, στην πρώτη, πού?
12: Αυτό δεν το ξέρω.
0: Εντάξει, το θέτω τώρα, προκαλώ την εμπειρία σας, κύριε Τζαβάρα.
12: Για αυτά, εντάξει. Ο λαός είναι πιο σοφός από εμάς.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Τζαβάρα.
12: Εγώ χάρηκα είναι. Που τα είπαμε.
0: Και εγώ να είστε καλά και να τα ξαναπούμε σύντομα. Λοιπόν, χθες η Ελλάς, το Αλέξη Τσίπρα Ελλάς, τρεις επικεφαλής, δηλαδή η κυρία Κουφανικολάκου, η εκπρόσωπος, ο κύριος Κουτεντάκης ως τομέα.

0: Σα ευχαριστήσω πολύ, κύριε Τζαβέρα, για
1: αυτή. Εγώ χάρηκα που τα είπαμε.
0: Και εγώ να είστε καλά και θα ξαναπούμε σύντομα. Λοιπόν, χθες η Ελλάς, το Αλέξη Τσίπρα η Ελλάς, τρεις επικεφαλής, δηλαδή η κυρία Κουφανικολάκου, η εκπρόσωπος, ο κύριος Κουτεντάκης ως τομέα.

0: Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Τζαβάρα, για
1: αυτή. Εγώ χάρηκα που τα είπαμε.
0: Και εγώ, να είστε καλά και θα ξαναπούμε σύντομα. Λοιπόν, χθες η Ελλάς, το Αλέξη Τσίπρα, η Ελλάς, τρεις επικεφαλής, δηλαδή η κυρία Κουφανικολάκου, η εκπρόσωπος, ο κύριος Κουτεντάκης ως τομέα.

0: Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Τζαβέρα.
1: Και εγώ χάρηκα που τα είπαμε.
0: Και εγώ να είστε καλά και να τα ξαναπούμε σύντομα. Λοιπόν, χθες η Ελλάς, το Αλέξη Τσίπρα Ελλάς, τρεις επικεφαλής, δηλαδή η κυρία Κουφανικολάκου, η εκπρόσωπος, ο κύριος Κουτεντάκης ως τομέα.

0: ως καλός αναλυτής της πολιτικής ότι υπάρχουν πράγματι δύο τάσεις εντός του ΠΑΣΟΚ, ότι υπάρχουν δύο κόσμοι διαφορετικοί στην ουσία. Είπε κιόλας ότι η κυρία Δημοντοπούλου είναι ο βασικός εκφραστής της τάσης που λέει ότι θα πρέπει να υπάρξει συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό που δεν έχει υποθεί μέχρι τώρα και είναι ο πρώτος που το βάζει ο κύριος Γουρός είναι το γεγονός ότι η συνεδριακή απόφαση περί μη συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία είναι εύκολο να ανατραπεί ακόμα και με ένα έκτακτο συνέδριο, το φθινόπωρο φαντάζομαι ότι εννοούσε, για να ανατρέψει την απόφαση και να επιτρέψει την συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτά βέβαια όλα που έχει πει ο κύριος Γουρός δεν ικανοποιούν το ΠΑΣΟΚ. Υπάρχει πολύ μεγάλη αντίδραση και εσωτερικά.
1: Δεν ήρθαν και στην καλύτερη στιγμή για το ΠΑΣΟΚ.
0: Σίγουρα είναι μια στιγμή που θέλει να σταματήσει την εσωστρέφεια, να δείξει ότι τέλος πάντων έχει μια ενιαία γραμμή και ότι κινείται σε προεκλογικό ρυθμό απέναντι στη Νέα Δημοκρατία κυρίως και βέβαια στο δημέτωπο με τον Αλέξη Τσίπρα. Αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Οπότε υπάρχει μια δυσφορία εντός του ΠΑΣΟΚ. Αυτό που μαθαίνω εγώ είναι ότι δεν τίθεται θέμα αυτή τη στιγμή για τον κύριο Σβουρό για την υποψηφιότητά του στην Αλφα Αθήνας. Δεν θέλουν να ανοίξουν τέτοιο θέμα, γιατί προφανώς αυτό θα αυξήσει ακόμα περισσότερο την εσωστρέφεια, θα δημιουργήσει ακόμα περισσότερα προβλήματα. Παρ' όλα αυτά, ο κύριος Γουρός δύο συνεντεύξεις έχει δώσει από τότε που ανακοινώθηκε ως υποψήφιος και οι δύο ήταν επεισοδιακές. Τη μία στο One με τον κύριο Ζαχαρό, όπου αποχώρησε εκνευρισμένος και δημιούργησε και μια κατάσταση στην οποία το ΠΑΣΟΚ εμφανίστηκε αμυνόμενο με μια ανακοίνωση για να υπερασπιστεί κάπως τον κύριο Σβουρό, αλλά σε θέση άμυνας βρέθηκε, αυτό ήταν δεδομένο. Τώρα είναι αυτή η κατάσταση, οπότε δεν ξέρω και αν θα μπορέσει να τριτώσει το κακό με τον κύριο Σβουρό. Αν τριτώσει, νομίζω
1: δεν ξέρω αν το πρώτο ήταν τόσο κακό.

0: Ευρωπαϊκή Απόφαση, ότι είναι δεδομένη στην Ευρωπαϊκή Απόφαση. Και από το Πασόκ και τα στελέχη, αυτό που μου λένε είναι ότι την θέση για τη στρατηγική συνεργασία την εκφράζει ο πρόεδρος και ο εκπρόσωπος τύπου. Δεν την εκφράζει το κάθε στέλεχος και ο κάθε υποψήφιος ξεχωριστά, γιατί μπορεί πολλά να ακουστούν μέχρι τις εκλογές. Και ήδη έχουν ακουστεί άλλωστε. Δεν είναι η πρώτη φορά που ακούγεται και από τον κύριο Γερουλάνο και ακόμα περισσότερο από τον κύριο Διαμαντοπούλου, που είχαν ήδη δημιουργηθεί προβλήματα. Από εκεί και πέρα προσπαθούν να κινηθούν σε άλλη κατεύθυνση. Έχουν πάρει μια καλή ανάσα, νομίζω, χθες το βράδυ με μια μεγάλη εκδήλωση που έγινε, την οργάνωσε ο κύριος Καρχημάκης στο Περιστέρι για τη στέγαση. Είχε αρκετό κόσμο, δηλαδή έδειξε έτσι μια διαφορετική πλευρά το ΠΑΣΟΚ, μια πιο θετική προεκλογική εκδήλωση, με την πρόταση του ΠΑΣΟΚ βέβαια για τη στέγαση, με αρκετές προτάσεις και μια θετικότερη εικόνα, στην οποία προφανώς θέλει να επενδύσει το ΠΑΣΟΚ και να μην φαίνονται αυτά που δυστυχώς σε κάθε συζήτηση στα τηλεοπτικά πλατό εμφανίζεται να ισχύει, δηλαδή οι δύο γραμμές που υπάρχουν στο εσωτερικό.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Αντώνη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αντώνη Στριγόπουλο. Θα κλείσουμε, κυρίες και κύριοι. Καλό μεσημέρι με τον κύριο Γιάννη Μιλόπουλο. Πρώην πρίτανη στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Επικεφαλής της παράταξης αλλαγής στην περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας. Επόμενες ημέρες, δεν είναι ακριβώς επόμενη μέρα ημερολογιακά, αλλά είναι επόμενη μέρα της μεγάλης καταστροφής στο Ρεόκαστρο, αλλά και του τοξικού νεφους, κύριε Μιλόπουλε. Και έβλεπα χθες ότι ρίχνεται μεγάλες ευθύνες στην περιφέρεια για όλο αυτό. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, κύριε Ακριβοπούλου. Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο μέσα σε ένα χρόνο. Ξέρετε, είναι δύο θέματα. Το ένα θέμα είναι η πυρκαγιά. Και το άλλο θέμα είναι το τοξικό νέφος, το οποίο δημιουργήθηκε εξαιτίας του ότι μπήκε φωτιά σε παρακείμενη μονάδα ανακύκλωσης πλαστικών. Είναι λοιπόν μέσα σε ένα χρόνο η τρίτη φορά που καίγεται μονάδα ανακύκλωσης πλαστικών. Δεν μπορεί να είναι τυχαίο μέσα σε ένα χρόνο να έχουμε τρεις αναπλέξεις. Και το λέω γιατί, όπως ξέρετε, η μονάδα ανακύκλωσης πλαστικών δημιουργεί τοξικά αέρια, τα οποία μένουν επί ώρες, αν όχι επί μέρες, να αιωρούνται. Οι οξύνες και μονοξίδιο του άνθρακα κτλ. Τα οποία έχουν ολέθριες συνέπειες, όπως λένε οι ειδικοί, οι χημικοί γιατροί κτλ. Μέχρι είναι και καρκινογόνα κλπ. Τα ερωτήματα λοιπόν που τίθενται είναι τα εξής. Το πρώτο ερώτημα είναι, τρεις φορές φωτιά σε μονάδα ανακύκλωσης σε ένα χρόνο, κάτι δεν κάνει καλά η περιφέρεια σε ό,τι αφορά στις μονάδες ανακύκλωσης και στις προδιαγραφές ασφαλείας τους. Δεύτερον, είναι δυνατόν να υπήρχε μονάδα ανακύκλωσης πλαστικών δίπλα σε δάσος? Δεν γνωρίζουμε ότι είμαστε σε περίοδο κλιματικής αλλαγής. Δεν γνωρίζουμε τις ευνοϊκές συνθήκες το καλοκαίρι για φωτιά στα δάση. Είναι δυνατόν να χωροθετείται δίπλα σε δάσος, σε έφλεκτη περιοχή, μια τέτοια μονάδα επικίνδυνη για την υγεία των κατοίκων μιας μεγάλης πόλης σαν τη Θεσσαλονίκη? Τρίτο θέμα. Η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, όπως όλες τις περιφέρειες, είναι ο φορέας ο αρμόδιος για τη διεξαγωγή ελέγχων σε αυτές τις βιομηχανικές μονάδες, τις μονάδες διακήρυσης αποβλήτων, απορριμμάτων κλπ. Είναι δυνατόν λοιπόν να έχουν κάνει ελέγχους και μετά από τους ελέγχους να είχαμε αυτήν την διαρροή των τοξικών αερίων?
1: Έχουν
2: ότι
1: κάνει
2: προφανώς
1: ελέγχους, κύριε Μιλόπουλε, δεν έχουν
2: αυτό
1: κάνει.
2: Ρωτάμε. Γι' αυτό λοιπόν υπέβαλα μια σειρά από ερωτήσεις. Κοιτάξτε, κανονικά πρέπει να κάνουν. Οφείλουν, να το πω καλύτερα. Οφείλουν να κάνουν ελέγχους. Τώρα, αυτό που το οποίο εμείς ρωτάμε θεσμικά, αρμοδίως που λένε ως περιφερειακή παράταξη την περιφέρεια, είναι κάνατε ελέγχους? Ποια είναι τα αποτελέσματα των ελέγχων που κάνατε? Δεν ξέρατε ότι αυτή η μονάδα ήταν δίπλα σε δάσος? Γιατί δεν τη σφραγίσατε? Γιατί δεν πήρατε αυστηρά μέτρα πυροπροστασίας και πυρασφάλειας? Και αν πήρατε, γιατί δεν εφαρμόστηκαν? Πώς είναι δυνατόν να συνέβησαν όλα αυτά τα πράγματα? Η υπεύθυνη γι' αυτό είναι η περιφέρεια. Δεν είναι ούτε το κράτος, ούτε ο Δήμος, ο αρμόδιος φορέας. Λοιπόν, μου κάνει εντύπωση ότι γίνονται τέτοια δυστυχήματα, γίνεται διαρροή τέτοιων αερίων, κινδυνεύει, απειλείται η ζωή ενός εκατομμυρίου ανθρώπων και κανείς δεν είναι υπεύθυνος, κανείς δεν έχει
1: και
2: καμία
1: ευθύνη.
2: Γι' αυτό λοιπόν βγήκαμε μπροστά και αναλάβαμε αυτή την πρωτοβουλία να υπενθυμίσουμε μια σειρά από υποχρεώσεις που έχει η περιφέρεια να διασφαλίσει και τη ζωή και την υγεία των πολιτών της Θεσσαλονίκης.
1: Μένει να δούμε αν θα πάρουμε απαντήσεις, βεβαίως.
2: Περιμένουμε, και όχι μόνο εμείς. Πιστεύω και όλη η Θεσσαλονίκη.
1: Προφανώς.
2: Κυρία Κρυβοπούλου, περιμένει να πάρουμε απαντήσεις.
1: Διότι αυτό το τοξικό νέφος μπορεί να κράτησε λίγες ώρες. Τα αποτελέσματά του όμως και οι συνέπειες δεν κρατάνε λίγες ώρες.
2: Ακριβώς.

0: Έτσι δεν είναι.
1: Που είπαν και έγραψαν οι αρμόδιοι για το θέμα, οι χημικοί και οι γιατροί κτλ. Ναι, ναι. Είναι άκρως ανησυχητικά. Άκρως ανησυχητικά για αυτές τις διαρροές τέτοιων τοξικών αερίων, τέτοιων δημιουργία τέτοιων τοξικών νεφών. Άρα λοιπόν, για να μην έχουμε ξανά στο μέλλον, πρέπει κάποιοι να αναδειχθούν ότι είναι υπεύθυνοι γι' αυτό. Και εμείς δεν θέλουμε να. Και καλά, κάποιοι να τιμωρηθούν.
0: Ναι, ναι.
1: Ο στόχος μας είναι. Να αναλάβει
0: να μην ξαναγίνει.
1: Να αναλάβει επιτέλους η περιφέρεια τις ευθύνες της.
0: Βέβαια.
1: Και αν υπάρχουν και υπεύθυνοι, υπάρχει ο νόμος από εκεί και ύστερα.
0: Ναι.
1: Δεν θα είμαστε εμείς αυτοί που θα πούμε. Ο νόμος σας θα αναλάβει πια.
0: Είστε ξεκάθαρος, κύριε Μιλόπουλε. Σας ευχαριστώ γι' αυτό.
1: Εγώ,
0: αλλά είναι
1: Μιλόπουλου.
0: Πραγματικά απορίας άξιων πως μέσα σε ένα χρόνο έχουμε τρεις πυρκαγιές σε μονάδες ανακύκλωσης σιλικών, με ό,τι αυτό συνεπάγεται όταν καίγονται. Αυτά ήταν μέχρι στιγμής, κυρίες και κύριοι, τα κυριότερα γεγονότα και οι προεκτάσεις τους. Μιλένε Βαλημέση για τους τίτλους των ειδήσεων. Σπύρος Κουτζάνης αμέσως μετά με όλη την πολιτική επικαιρότητα. Καλό απόγευμα σε όλους. Γεια σας.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 3.
0: «91 και 4 στο κόκκινο».
3: Φυσικών προσώπων που φέρονται να συνδέονται με τη λειτουργία του κατασκοπευτικού λογισμικού στη χώρα. Ανάμεσα στους ενάγοντες περιλαμβάνονται οι δημοσιογράφοι Θανάσης Κουκάκης και Σπύρος Σιδέρης, η Άρτεμις Σίφορτ, η συνεργάτης του πρώην Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Στέλιου Κυμπουρόπουλου, η πρώην Διευθύντρια Εγκληματολογικών Ερευνών, καθώς και υψηλόβαθμα στελέχη της ΕΕΠ. Συνολικά διεκδικούν αποζημιώσεις ύψους 7,6 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ αναμένεται η κατάθεση και νέων αγωγών από περισσότερα πρόσωπα που παρακολουθήθηκαν από το παράνομο λογισμικό. Η υπόθεση των υποκλοπών δεν πρόκειται να κλείσει τον δικηγόρος τους Ζαχαρίας και ΣΕΣ, προαναγγέλλοντας την κατάθεση νέων στοιχείων. Η εκδίκαση των αγωγών έχει οριστεί για τις 7 Απριλίου του 2027. Την ίδια ώρα στη Βουλή, η κυβέρνηση ετοιμάζει άλλη μια επιχείρηση συγκάλυψης του σκανδάλου των υποκλοπών, μεθοδεύοντας τη Μίκλη Σιντήλιαν και Δημητριάδη στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Το ζήτημα θα τεθεί στην αυριανή συνεδρίαση της Επιτροπής, με την αντιπολίτευση να καταγγέλει ότι παρότι υπάρχει ο απαιτούμενος αριθμός υπογραφών των 2/5 των βουλευτών της Επιτροπής, ο πρόεδρος της Θανάσης Μπούρας δεν τους έχει καλέσει σε ακρόαση. Έκτακτη συζήτηση αύριο στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την παρακολούθηση του Στέλιου Κούλογλου κατά την περίοδο που ήταν Ευρωβουλευτής και μέλος της Ειδικής Εξεταστικής Επιτροπής ΠΕΚΑ για τα κατασκοπευτικά λογισμικά, μετά από πρωτοβουλία του Αντιπροέδρου της ΛΕΦ και Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Κώστα Αρβανίτη. Οι ελλείψεις σε σύγχρονα συστήματα και προσωπικό σε συνδυασμό με τη ραγδαία αύξηση της αεροπορικής κίνησης βρίσκονται πίσω από τις καθυστερήσεις της πτήσης, σύμφωνα με τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας. Όπως επισημαίνουν, ο υπάρχον εξοπλισμός έχει φτάσει στα όρια του και απαιτείται αναβάθμιση των συστημάτων και ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού, ώστε να μπορεί να εξυπηρετείται με ασφάλεια όλο ένα αυξανόμενος αριθμός πτήσεων, καθώς σε ώρες αιχμής καταγράφονται ακόμη και 45 έως 50 κινήσεις αεροσκαφών ανά ώρα, όταν το όριο ασφαλούς διαχείρισης είναι περίπου 35. Σοβαρή ανησυχία για τη σύνδεση της αμοιβής δικηγόρων με την οικειοθελή αναχώρηση ετούντων άσυλο, εκφράζει η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, καλώντας τα συναρμόδια Υπουργεία να προχωρήσουν άμεσα στην κατάργηση ή αναθεώρηση της διάταξης της πρόσφατης κίνησης υπουργικής απόφασης. Παρά την απαγόρευση συγκεντρώσεων από τις αρχές της Σύρου, με αφορμή τις διαδηλώσεις ενάντια στην άφιξη του Ισραηλινού κρουαζιερόπλοιου Crown Iris, πραγματοποιείται αντιπολεμική συγκέντρωση στην Ερμοπολή κατά μήκος του πεζοδρομίου υπό τη συνοδεία αστυνομικών δυνάμεων. Ανεπαρκή χαρακτηρίζει το ενιαίο δίκτυο συνταξιούχων την εξαγγελία της Υπουργού Εργασίας για τις συντάξεις χειρίας. Καταγγέλει μεταξύ άλλων πως εξαιρείται στις συντάξεις χειρίας θάνατων πριν από το Μάρτιο του 2016, ενώ δεν υπάρχει αναφορά στους συνταξιούχους χειρίας του ΟΓΑ και στις επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου. Σε στάση εργασίας από τις 11 το πρωί στη λήξη του ωραρίου θα προχωρήσει την 3η 14 Ιουλίου υπό ΕΔΗΝΑ. Αντιδράσει την προωθούμενη από την κυβέρνηση συνταγματική αναθεώρηση που, όπως καταγγέλει, ανοίγει το δρόμο για την άρση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων. Ξεκίνησε σήμερα και θα διαρκέσει ως και την 5η 16 Ιουλίου στις 12 τα μεσάνυχτα η υποβολή των μηχανογραφικών δελτίων για τους υποψηφίους των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων. Στην Άγκυρα έφτασε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προκειμένου να συμμετάσχει στην 36η Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Στο αεροδρόμιο τον υποδέχτηκε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν. Σε λίγη ώρα η επίσημη συνάντηση των δύο ηγετών. Δημοσίευμα των New York Times αναφέρει επικαλούμενο 4 Αμερικανούς αξιωματούχους ότι ο Τραμπ αναμένεται να μεταφέρει στον Ερντογάν ότι είναι διατεθειμένος να επανεντάξει την Τουρκία στο πρόγραμμα που θα της επιτρέψει να αγοράσει τα μαχητικά αεροσκάφη F-35. Στο μεταξύ, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε ανακοίνωσε επενδύσεις ύψους 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων τα επόμενα 5 χρόνια σε συστήματα anti-drone. Και ο καιρός, γενικά έθριος αύριο, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά και το βράδυ τοπικές βροχές, κυρίως στη Μακεδονία. Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας, τους 35 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει στην Αθήνα, τους 34 στη Θεσσαλονίκη.
4: Το 5 και 5 στο κόκκινο.

0: it all manageable. Pick and choose, sit and lose, all you different crews. Chicks and dudes, who you think is really kicking tunes. Picture you getting down in a picture tube.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Καλώς ήλθατε στην κόκκινη γραμμή, εδώ στους 105,5 στο κόκκινο. Στη ρύθμιση των ήχων είναι η Νικολέτα Τσουραμάνη. Στο τηλεφωνικό κέντρο ο Λευτέρης Δάλλας. Στην παραγωγή της εκπομπής ο Κώστας Πιαντές. Στη μουσική επιμέλεια ο Γιάννης Πετρίδης. Στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 4 ο Σπύρος Γκουτζάνης. Το τηλέφωνο του σταθμού είναι 210-3217-777 και στο Viber μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6985-87-0059. Πολιτικός κατήφορος, πολιτική χυδαιότητα, τραμπουκισμός, θεσμική εκτροπή που δηλητηριάζει τον δημόσιο διάλογο είναι χαρακτηρισμοί που επισόρευσαν κάποια μέσα ενημέρωσης στον Άδωνη Γεωργιάδη μετά την χθεσινή τηλεοπτική του επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα. Θα ήταν όλα βάσιμα αν δεν είχαμε να κάνουμε με τον Άδωνη Γεωργιάδη. Ό,τι και να πεις λίγο είναι. Τώρα βέβαια και εκεί στη Νέα Δημοκρατία, γιατί δεν είναι μόνος του, ούτε το έκανε επειδή είχε μια έμπνευση, πόσο να αντέξουν. 102 σκάνδαλα μέτρησαν χθες οι αρμόδιοι της Ελλάς. Με 44 εμπλεκόμενους υπουργούς, βουλευτές, γενικούς γραμματείς, πολιτευτές, κομματικούς παράγοντες. Ο τίτλος της συνέντευξης ήταν «Η επταετία Μητσοτάκη και 7 χρόνια ψέματα, χαμένες ευκαιρίες και διαφθορά». Και εκτός από τα όσα είπε ο Παύλος Μαρινάκης που κινήθηκε σε πολιτικό επίπεδο, ανέλαβε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Τώρα στη συνέντευξη τη χθεσινή, εκείνη που πήραν μέρος ήταν η εκπρόσωπος του κόμματος, Θεόνικου Φουνικολάκου, ο τομεάρχης οικονομικών, Φραγκίσκος Κουτεντάκης και ο τομεάρχης εργασίας, Διονύσης Τεμπονέρας. Κρατήστε αυτά τα τρία ονόματα. Λοιπόν, τι είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης? Ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι ο πιο διεφθαρμένος πολιτικός της μεταπολίτευσης, που απλώς για καλή του τύχη δεν τον κυνήγησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και τι άλλο είπε? Ότι πήρε χρήματα για να ψηφίσει τους ποινικούς κώδικες. Βεβαίως, μπορείς να λες οτιδήποτε, αλλά εάν είσαι υπουργός, αν είσαι στέλεχος ενός κόμματος και μάλιστα του κυβερνώντος κόμματος, θα πρέπει να έχεις και αποδείξεις. Έχει αποδείξεις ο Άδωνης Γεωργιάδης. Το αναγνώρισε και ο ίδιος και το αναγνώρισε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Αποδείξεις για τέτοια πράγματα, όχι βέβαια, δεν υπάρχουν. Αλλά άμα είσαι Άδωνης, μπορείς να λες ό,τι θέλεις. Τώρα, γιατί το κάνει αυτό, είναι και αυτό ένα ερώτημα. Όσο οι δημοσκοπήσεις δείχνουν την Νέα Δημοκρατία να υποχωρεί και όσο δέχεται βολές από το κόμμα Σαμαρά που τις αποσπά κι άλλες μονάδες και αποδομούν την κυβέρνηση και πολιτικά, και αφού είδαν και αποείδαν ότι δεν μπορούν να απαντήσουν στον πρώην Πρωθυπουργό, ακολουθούν την εύκολη συνταγή. Στρέφονται κατά της αριστεράς και της Ελλάς και του Αλέξη Τσίπρα, όπου είναι πιο εύκολο να επικεντρώσουν. Δεν το κάνουν μόνο προς την Ελλάς, φάνηκε και από την περασμένη εβδομάδα, από την εργαλειοποίηση της επίθεσης με τα γκαζάκια στην Θεσσαλονίκη. Όλη την αριστερά και τον προοδευτικό κόσμο, αλλά και το πλαίσιο των δημοκρατικών δικαιωμάτων και κατακτήσεων βάζει στο στόχαστρό της η κυβέρνηση. Αλλά για να συσπυρώσει ένα κοινό, ένα χαμηλού επίπεδου κοινό, προσφέρεται ο Αλέξης Τσίπρας. Και προσφέρεται και ο Άδωνης Γεωργιάδης. Τώρα, οι δημοσκοπήσεις αντικατοπτρίζουν μια νέα πραγματικότητα. τις τάσεις που τείνουν να διαμορφωθούν, για να είμαστε ακριβείς. Η Νέα Δημοκρατία, ναι, παραμένει πολιτικά πρώτη δύναμη και κυριαρχή, αλλά εμφανώς αποδυναμωμένη και σε συνεχή υποχώρηση. Επίσης, για πρώτη φορά μετά το 2023, τείνει να διαμορφωθεί ένα αντίπαλο δέος. Και εγώ θα έλεγα ότι περισσότερο ακόμα και από την ετοιμότητα της Ελλάς, που κάνει μεν τις κινήσεις της, αλλά φαίνεται ότι έχει ακόμη δρόμο να διανύσει. Περισσότερο λοιπόν από αυτό είναι η ίδια η κοινωνία που αναζητά μια εναλλακτική και που οθεί προς αυτή την κατεύθυνση. Το περιγράφουν και οι πολίτες στο γενικό ερώτημα που προκρίνουν πλέον την πολιτική αλλαγή έναντι της σταθερότητας. Η σταθερότητα λοιπόν τίνει να ταυτιστεί με την στασιμότητα και η πολιτική αλλαγή με την προσδοκία για υπέρβαση του σημερινού τέλματος. Τα υπόλοιπα είναι υποδιαμόρφωση. Θα ξεπεραστεί αυτό το τέλμα και θα δημιουργηθεί η βάσιμη ελπίδα για μια εναλλακτική κατάσταση από τα κεντροαριστερά του πολιτικού συστήματος ή από τα κεντροδεξιά. Το μόνο βέβαιο είναι ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν θα παρατήσει εύκολα το παιχνίδι. Ήδη καταφεύγει σε τοξικότητα, σε επιθέσεις προς κάθε κατεύθυνση, σε πολιτική ένταση, σε όξυνση, ό,τι θέλετε μπορείτε να πείτε, για να διατηρήσει ό,τι μπορεί ακόμη. Και όλες αυτές οι επιθέσεις θα ενταθούν στον δρόμο προς τις εκλογές.

0: Λοιπόν, τι είχαμε σήμερα? Είχαμε και την κατάθεση αγωγών για την υπόθεση των υποκλοπών από 7 από εκείνους οι οποίοι ήταν υπό παρακολούθηση. Και στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο ένας από αυτούς, ο καλός συνάδελφος Σπύρος Σιδέρης. Σπύρο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Καλό μεσημέρι στους ακροατές στο κόκκινο.
0: Πες μας εσύ καλύτερα, τι είχαμε σήμερα?
1: Σήμερα έγινε η κατάθεση της αγωγής απέναντι για το θέμα του Predator, το οποίο είχαμε στοχοποιηθεί και παρακολουθηθεί από αυτό το λογισμικό, και αναμένουμε τώρα την εκδίκαση, η οποία θα γίνει τον Απρίλιο του 2027. Μην ξεχάσουμε να πούμε ότι παραμένει και το θέμα της έφεσης που έχουν καταθέσει οι πρωτόδικα καταδικαστέντες, οι ιδιοκτήτες της εταιρείας Intellexa, η οποία θα γίνει νομίζω το Δεκέμβριο, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι, αυτό είναι προγραμματισμένο για το Δεκέμβριο. Το ζήτημα είναι με τι νόμο θα εκδικαστεί αυτή η υπόθεση και αν έχουν προλάβει μέχρι τότε να καταθέσουν τροπολογία και να αλλάξουν την σχετική νομοθεσία για να πέσει στα μαλακά ο κύριος Ταλντίλιαν.
1: Ήταν έτσι και ο νόμος για να μάθουμε αν παρακολουθούμαστε και από την ΕΕΠ, έτσι, γιατί όταν έκανα εγώ την αίτηση για την ΕΕΠ, είχε αλλάξει ο νόμος πριν λίγες εβδομάδες και δεν μπορούσα να μάθω αν δεν περνούσε ένα 3 χρόνια, αν είχα γίνει στόχος και από την ΕΕΠ.
0: Οπότε τώρα ξέρουμε ότι ήσουν αστόχος. Γιατί σε παρακολουθούσαν, Σπύρο? Αυτό σου το εξήγησαν, σου είπαν?
1: Όχι, όχι, δεν υπάρχει καμία εξήγηση αυτό. Υπάρχουν, ξέρεις, διάφορα. Η αλήθεια είναι ότι επειδή ασχολούμαι με τα Βαλκάνια και το γνωρίζεις πολύ καλά.
0: Ναι.
1: Ταξιδεύω πάρα πολύ τακτικά στα Βαλκάνια, στην Τουρκία, στη Μέση Ανατολή, στη Βόρεια Αφρική. Πάντοτε ήμουν επιφυλακτικός και φοβόμουν ότι θα με παρακολουθούσαν κάποιες από αυτές τις υπηρεσίες. Τελικά εντάξει, έπεσα έξω. Με παρακολουθούσαν από ελληνικού ενδιαφέροντος υπηρεσίες. Εντάξει, είναι μια αναβάθμιση, δεν μπορώ να πω.
0: Ναι, εντάξει, να μην πω ότι έχουμε παράπονο εμείς που δεν μας παρακολουθούσαν, έτσι. Αν και δεν το ξέρουμε,
1: λυπάμαι,
0: αυτό.
1: Ναι. Έτσι ακριβώς, εκεί είναι το θέμα.
0: Κανείς δεν το ξέρει. Για σας αποκαλύφθηκε? Πώς αποκαλύφθηκε η δική σου υπόθεση?
1: Κοίταξε, έμαθα ότι παρακολουθούν από το ντοκουμέντο, όταν με πήραν τηλέφωνο και με πήραν τηλέφωνο σε μια λίστα, στη δεύτερη λίστα που έκανε το ντοκουμέντο, και εκείνη την περίοδο ήμουνα στον Ντονμπάς. Στο μέτωπο το ρωσο-ουκρανικό, από τη μεριά της Ρωσίας όμως, τους πρώτους δημοσιογράφους δυτικούς που πήγαν στην περιοχή, και εκεί το έμαθα. Μετά από 2 εβδομάδες που κατέβηκα στην Ελλάδα, προσπάθησα να κάνω τα δέοντα, δηλαδή μήνυση, αλλά αν δεν είσαι με ένα δημοσίευμα δεν μπορείς να κάνεις μήνυση. Έτσι έπρεπε να στοιχειοθετηθεί ότι υπήρχε πραγματικά μόλυνση από το Predator, οπότε ζήτησα από την αρχή
0: τώρα συγγνώμη, παρακολουθούσαν τις επικοινωνίες σου, έτσι?
1: Ναι.
0: Δηλαδή, εμένα που σε έπαιρνα τηλέφωνο και μιλούσαμε τότε, με παρακολουθούσαν και εμένα?
1: Και εσένα σε παρακολουθούσαν.
0: Εμέσως.
1: Και αν θυμάσαι, μερικές φορές λέγαμε γεια στα παιδιά.
0: Ναι, γιατί δεν είχαμε να κρύψουμε και τίποτα, καμιά αντίρρηση. Αλλά θέλω να πω ότι παρακολουθώντας αυτό το δικό σου τηλέφωνο, παρακολουθούσαν και τις επικοινωνίες, και όντως εκείνη την εποχή νομίζω ότι εξακολουθούσαμε να μιλάμε. Άλλωστε, είχαμε και συνεργασία όταν είχες το site. Ναι.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, οπότε καταλαβαίνεις ότι και εσύ κάπου θα είσαι μέσα γραμμένος λογικά. Οπότε θα ακούγεται και η φωνή σου. Το θέμα είναι ότι ποτέ, γνωρίζεις και εσύ και εγώ και οι περισσότεροι δημοσιογράφοι, δεν έχουμε επαφή με απόρριτα. Έτσι, τα μόνα απόρριτα που έχουμε είναι οι συζητήσεις που κάνουμε με τους ανθρώπους, με τις πηγές μας ή με τους ανθρώπους που είναι στο περιβάλλον μας. Δηλαδή,
0: εντάξει,
1: είναι αδιανόητο. Δεν συζητώ καν ότι πόσο αντιδημοκρατικό είναι αυτό, έτσι.
0: Ναι, και εντάξει, από τη στιγμή που εκπορεύεται κεντρικά, τουλάχιστον ας το πούμε εμείς με την πολιτική έννοια, για να μην πάμε εμείς καμιά αγωγή. Έτσι, λοιπόν, από τη στιγμή που εκπορεύεται πολιτικά ή τέλος πάντων και ένας πρώην πρωθυπουργός θέτει τα ερωτήματα, εκεί πια αγγίζει τον πυρήνα πια του δημοκρατικού πολιτεύματος, γιατί δεν είναι απλά μια παρεμπίπτουσα υπόθεση διαφθοράς, αλλά είναι τρόπος άσκησης και διαχείρισης της εξουσίας. Οπότε τώρα ζητάτε και τις σχετικές αστικές αποζημιώσεις, σωστά?
1: Ακριβώς.
0: Ποιος θα σας τις δώσει όμως, γιατί εδώ πέρα έχει ένα ενδιαφέρον, εάν την κερδίσετε την υπόθεση και επιδικαστούν?
1: Εντάξει, αυτή τη στιγμή είναι τα άτομα τα οποία εμπλέκονται στην πρώτη καταδικαστική απόφαση που βγήκε για το θέμα του Predator. Από εκεί και πέρα, αν υπάρξει συνέχεια και υπάρξει εμπλοκή κυβερνητικών παραγόντων.
0: Όχι, όχι, κάτι, γιατί έχει ενδιαφέρον αυτό. Εσείς στρέφετε εναντίον των υπευθύνων της Ιντελέξα.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή ο κύριος Σταλντήλιαν, εκτός από το ότι πρέπει να κάνει κάποια χρόνια φυλακή, θα πρέπει να σας δώσει και μερικά εκατομμύρια ευρώ. Ναι. Εντάξει, δεν θα πάρετε τα εκατομμύρια που ζητάτε, αλλά τέλος πάντων.
1: Δεν έχει σημασία να βγάλουμε τα ασφαλιστικά χρόνια, ξέρεις.
0: Να βγάλετε. Ναι. Νομίζω ότι έχει έναν επιπλέον λόγο για να μην καταδικαστεί και να κάνει και τις κινήσεις του. Οπότε είναι και μια πίεση, ανεξάρτητα από το αν αυτό θέλετε εσείς ή όχι.
1: Νομίζω, κοίταξε, κανείς, τουλάχιστον εγώ δεν πηγαίνω για το εκατομμύριο, έτσι.
0: Ναι.
1: Ούτε με ενδιαφέρει αυτό το ποσό. Αλλά το θέμα είναι καθαρά ότι πρέπει να αποδοθεί δικαιοσύνη και να σταματήσει αυτό το παιχνίδι που γίνεται ενάντια στους δημοσιογράφους. Γιατί η αλήθεια είναι ότι δέχτηκα ένα έμεσο bullying, είτε με απολύσεις,
0: ναι,
1: από διάφορες δουλειές εκείνο το διάστημα, είτε με την αποφυγή κάποιων ανθρώπων να μου μιλάνε.
0: Ναι.
1: Και το ξέρεις τι σημαίνει αυτό για ένα δημοσιογράφο.
0: Ναι, το ξέρω. Κι άλλοι το έχουμε βιώσει, ίσως όχι τόσο έντονα όσο εσύ. Δεν θέλω να κάνω τέτοιου είδους σύγκριση.
1: Όχι, δεν υπάρχει.
0: Γιατί όλοι μεν μπορεί να παρακολουθούνται, ακόμα και τα δικά τους παιδιά, αλλά δεν έχουν όλοι τις ίδιες συνέπειες ή το ίδιο κυνήγημα, για να το πω απλά, από το σύστημα αυτό. Σπύρο, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ για τον χρόνο σου.
0: Να είστε καλά.
1: Είναι ένα θέμα που αφορά όλους μας.
0: Ναι, να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ.

Λοιπόν, αυτή ήταν η Νάνση Σινάτρα και μάλιστα άμα το δείτε στο YouTube έχει και ένα ωραίο βιντεάκι εποχής. Ο κύριος Κοτζόπουλος, συγγνώμη, Κωστόπουλος, εδώ μου στέλνει το βίντεο από την πρωινή συνέντευξη του Παύλου Πολάκη στην εκπομπή στην Αυτεμπορική TV και στην Μάγκη Δούτση. Θα το δούμε μετά αυτό το θέμα, κύριε Κωστόπουλε, δεν θα το αποφύγουμε. Αν και λίγο πολύ το ξέρουμε, απλά τα είπε καθαρά ότι θέτει θέμα ηγεσίας πια ο Παύλος Πολάκης. Η κυρία Ελένη μου λέει ότι προσωπικά θεωρώ πολύ ενδιαφέρουσα τη δήλωση του Τζαβάρα στο σταθμό σας ότι ελπίζει πως θα επέλθει κάθαρση κατά τις εκλογές και μάλιστα από την πρώτη Κυριακή. Ο Κώστας Τζαβάρας, πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ήταν ένας από τους καλούς βουλευτές και νομικός δικηγόρος ο Κώστας Τζαβάρας. Τώρα για την εκτίμησή του, αυτή έχει να κάνει με το εκλογικό αποτέλεσμα. Το εάν θα συνεργαστεί κιόλας με τον κύριο Σαμάρα, αυτό ακούγεται, αλλά δεν ξέρω αν το έχει επιβεβαιώσει. Προφανώς αυτό που ήθελε να πει είναι ότι θα προκύψει κυβέρνηση, συνεργασίας βέβαια, γιατί αυτοδύναμη κυβέρνηση κανείς με αυτά τα ποσοστά δεν μπορεί να φτιάξει, και ένας από τους όρους του σχηματισμού κυβέρνησης, όποιοι και αν συμμετέχουν, θα είναι ακριβώς να διαλευκανθούν κάποιες υποθέσεις δύσκολες και δύσοσμες της επταετίας.

0: Και να πάμε γρήγορα στην τηλεφωνική μας γραμμή που είναι ο καλός συνάδελφος ο Νίκος Μερτζάνης, αρχισυντάκτης πολιτικού στην Δημοκρατία. Σε βγάλαμε από τη σύσκεψη, Νίκο.
1: Δεν πειράζει.
0: Επίτηδες το κάνω, γιατί με τον Νίκο Μερτζάνη είμαστε και συντοπίτες και είναι από τον ορχομενό και έχουν εκεί, εκμεταλλεύονται τώρα αυτά τα σύγχρονα συστήματα αυτοδιοίκησης για να μας κάνουν υπεριαλισμό και να μας βάλουν με το ζόρι εμάς που είμαστε από γειτονικό χωριό στη δική τους επικράτεια.
1: Έχετε πει εδώ και χρόνια, έτσι.
0: Όμως αντιστεκόμαστε, Παύλο, Λούτσι και τα λοιπά, αντιστεκόμαστε σαν γαλατικό χωριό. Θέλουμε να διατηρούμε την αυτονομία μας.
1: Καλησπέρα μου. Καλησπέρα μου σε όλους.
0: Νίκο, να ξεκινήσουμε από αυτή την αήθη, τουλάχιστον επίθεση του Άδωνη Γεωργιάδη εναντίον του Αλέξη Τσίπρα.
1: Τι να δει, αξίζει τον κόπο, ειλικρινά σας μιλάω. Αξίζει τον κόπο να ασχοληθούμε με αυτό.
0: Όχι στο προσωπικό επίπεδο, γιατί εντάξει, φαίνεται, αλλά ως προς το τι μπορεί να υποκρύπτει, στην πολιτική του στόχευση δηλαδή.
1: Κοίταξε, αυτή τη στιγμή ο κύριος Γεωργιάδης επιτίθεται κατά του κυρίου Τσίπρα με επιχειρήματα του κυρίου Κασελάκη. Είναι ένα το κρατούμενο αυτό, έτσι.
0: Ναι.
1: Να το ξέρουμε, να το λέμε. Προσπαθεί να ουσιαστικά να γυρίσει τη συζήτηση στο 2015-2019, όχι μόνο ο κύριος Γεωργιάδης, αλλά όλη η κυβέρνηση, όλα τα κυβερνητικά στελέχη, αν παρακολουθήσετε τη ρητορική τους, αν παρακολουθήσουμε τα επιχειρήματά τους, θέλουν να γυρίσουν τη συζήτηση στη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ 2015-2019. Προχθεσινό είναι η ανακοίνωση του κυρίου Μητσοτάκη για το δημοψήφισμα.
0: Στο σκέλος που απαντούν αριστερά στον Τσίπρα, στο σκέλος που απαντούν δεξιά στον Σαμαρά, γυρίζουν ακόμα πιο πίσω, το πηγαίνουν στο 93.
1: Ακριβώς. Είναι αυτή τη στιγμή, ζούμε αυτό ακριβώς, το πισωγύρισμα. Πάμε στο 2015-2019 όσον αφορά στον Τσίπρα. Όχι στα υπόλοιπα κόμματα, όχι στο ΣΥΡΙΖΑ. Έχει φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ αυτή η ρητορική, έχει πάει μόνο τον κύριο Τσίπρα. Και όσον αφορά τον κύριο Σαμαρά, έχουμε πάει ακόμη πιο πίσω. Επιχειρήματα σημερινά να αντιπαραθέσει η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση της ελέγχης, ο κύριος Γεωργιάδης, προς τους υπόλοιπους δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν. Είναι ανέκδοτο αυτό. Θυμάστε που λέγαμε, και εσείς βασανίζετε τους μαύρους.
0: Ναι.
1: Αυτό ακριβώς το ανέκδοτο χρησιμοποιούν. Και μας κάνει τεράστια, σε εμάς εδώ του Βάρισον, κάνει τεράστια εντύπωση το γεγονός ότι δεν ασχολείται και κανένας από όλους τους υπόλοιπους από τα κόμματα. Ούτε καν ο κύριος Τσίπρας. Δεν έχουμε απαντήσει από τον κύριο Τσίπρα. Ελπίζω να έχουμε αύριο. Είναι μεθαύριο, πότε έχει.
0: Στην προσωπική επίθεση τι να έχει, μόνο μια απαξιωτική απάντηση θα μπορούσε να έχει.
1: Ούτε αυτή δεν έχει έρθει μέχρι τώρα. Ναι. Υπάρχει, είναι μέσω εκπροσώπου, αλλά είναι θέμα πολιτικής, το είπες και εσύ. Ναι. Είναι θέμα πολιτικής στόχευσης. Και να πω το εξής. Εγώ και εσύ, ως δημοσιογράφοι προσωπικού, μπορούμε να μην σχολιάζουμε, κύριε Γιώργη, γιατί πολιτικά όμως το κάνουμε. Θα έπρεπε όλα τα κόμματα, όσα κόμματα και όσοι πολιτικοί δέχονται επίθεση από αντιπάλους τους, επί προσωπικού, γιατί προσωπικό είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Θα πρέπει να απαντούν. Η απουσία απάντησης, έστω στο πολιτικό πεδίο, εκλαμβάνεται ως αδυναμία και δημιουργεί ακόμη χειρότερες εντυπώσεις. Είναι δική μου άποψη αυτή. Την έλεγα και στα χρόνια της, ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν αντιπολίτευση, αξιωματική αντιπολίτευση, το 2019-2023, η απουσία απάντησης θεωρείται ότι είναι αδυναμία.
0: Μάλιστα.
1: Και ίσως θα πρέπει να σκεφτούν κάπως καλύτερα τις απαντήσεις προς τέτοιες εξόφθαλμες και γελίες κατηγορίες.
0: Μάλιστα.
1: Χαρακτηρισμός είναι δικός.
0: Εντάξει, Νίκο, μου σε ευχαριστώ πολύ. Σε απελευθερώνω γιατί έχεις την σύσκεψη. Την άλλη φορά, την άλλη φορά θα φροντίσουμε να έχουμε και περισσότερο χρόνο. Να είσαι καλά.
1: Πιο νωρίς, παιδιά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Το κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο κόκκινο.

Επιστροφή στο στούντιο, κυρίες και κύριοι, 105,5, αλλαγή βάρδιας στους ήχους που ανέλαβε ο Βασίλης Κουτούβαλης. Καλησπέρα, καλό μεσημέρι κύριε Χαραλάμπη. Λοιπόν, ο κύριος Σικιωτάκης μου στέλνει εδώ πέρα μια φωτογραφία που έχει αγκαλιά τον Άδωνη Γεωργιάδη και τον Στέφανο Κασελάκη, να φοράνε και αυτό το μπλουζάκι, το «Δεν σας φοβόμαστε», και μια σύνθεση στο σήμα, το «Νέα Δημοκρατία», «Νέο Δημοκράτες» και «Προοδευτικό Κέντρο». Τώρα, το εάν θα ήθελε να κάνει και προσχώρηση ο Στέφανος Κασελάκης, δεν θα μας εξέπληται. Από ο θαυμαστής του Κυριάκου Μητσοτάκη είχε ξεκινήσει. Μετά έκανε κάτι φιλελεύθερες στροφές, κάτι ανοίγματα εκεί πέρα στο Ευρωκοινοβούλιο. Αλλά αυτές είναι πονεμένες ιστορίες, γιατί μην ξεχνάμε ότι διατέλεσε και πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Φώτη, θα το δούμε, γιατί χάνεται το σήμα και χάνεται και στο... Ιντερνετ, μας το έχουν πει κι άλλοι ακροατές μας.

0: Λοιπόν, η κυρία Λιλιάνα έχει χιούμορ. Λέει, δηλαδή, ρε παιδιά, στην περίπτωση που κερδίσουν οι 8 παρακολουθούμενοι, 7 νομίζω ότι είναι, που έκαναν σήμερα τις αγωγές και αποδειχθεί ότι ήταν μπλεγμένη η ΕΥΠ, θα τους αποζημιώσει ο επικεφαλής, δηλαδή ο Μητσοτάκης, με τα 48 ακίνητα ή το κράτος, δηλαδή εμείς. Πλάκα θα έχει. Ναι, το εάν τώρα ο υπεύθυνος υπέχει και προσωπική ευθύνη αποζημίωση σε αστικές υποθέσεις, αυτό δεν το ξέρω. Σε κάποιες άλλες περιπτώσεις μπορεί και να υπάρχει, αλλά αυτό που μπορώ να σας διαβεβαιώσω, κυρία Λιλιάνα, είναι ότι δεν νομίζω πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα πληρώσει. Α, μάλιστα, ο κύριος Χελάκης. Παρά τις προβλέψεις μου, λέει ο κύριος Χιλάκης, νέα δημοσκόπηση βγάζει τη Νέα Δημοκρατία στο 30% και τον κύριο Τσίπρα στο 15%. Θα την αναφέρετε ή ακόμα πιστεύετε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι στο 20%. Πολύ φοβάμαι ότι θα βρεθείτε προμεγάλης εκπλήξεως στις εκλογές και επίσης να σχολιάσετε τη δήλωση του κυρίου Σγουρού ότι δεν συμφέρει, του Σγουρού, ότι δεν συμφέρει, τα ξεπερνάτε βλέπω. Μάλιστα, κύριε Χελάκη, από ό,τι είδατε δεν τα ξεπερνάω, αλλά ναι, δεν πιστεύω ότι υπάρχει δημοσκόπηση σοβαρή που να δείχνει 30% τη Νέα Δημοκρατία. Βασίζονται όταν δείχνουν 30-31 ή όσο θέλουν στην εκτίμηση ψήφου, η οποία είναι απολύτως αυθαίρετη και χωρίς καμία επιστημονική, έστω και στατιστική βάση. Αν θέλετε να παίρνετε κάποιο σοβαρό, κάποια σοβαρή βάση για τις δημοσκοπήσεις, θα κοιτάτε την πρόθεση ψήφου και σε αυτήν θα βάζετε ένα συν πλην 2-3%, όσο είναι και το περιθώριο στατιστικού λάθους, που συνήθως το δίνουν μπόνους στην κυβέρνηση οι καλοί δημοσκόποι. Γι' αυτό και όσες φορές αναφέρομαι και αναφέρομαι συχνά στις δημοσκοπήσεις, κρατάω τις τάσεις τις οποίες δείχνουν και όχι τα ακριβή τους ποσοστά. Λοιπόν, θα επανέλθουμε και γι' αυτό, για τις δημοσκοπήσεις, αλλά να πάμε τώρα στην τηλεφωνική γραμμή, που είναι η κυρία Χρύσα Καραγιάννη. Καλησπέρα σας, κυρία Καραγιάννη. Είναι επικεφαλής της παράταξης Ανοιχτοί Ορίζοντες του Νοτίου Αιγαίου, αλλά και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά θα ήθελα να ξεκινήσουμε από αυτή την υπόθεση, κυρία Καραγιάννη, με τον γιατρό στο Καστελόριζο και για τα ζητήματα που υπάρχουν στη στελέχωση του πολυδύναμου αιμοδυναμικού ιατρίου της Μεγίστης. Πέστε μας εσείς καλύτερα τι ακριβώς έχει γίνει εκεί.
1: Η αλήθεια, στο δημόσιο διάλογο βρέθηκαν όλες οι πλευρές και οι απόψεις, γιατί πραγματικά η προσαγωγή του γιατρού δεν έγινε ούτε επειδή το θέλησε ο Δήμος. Υπήρξε κάτι άλλο πιο προσωπικό ανάμεσα σε ιδιώτες τον γιατρό με έναν άλλον επιχειρηματία του νησιού. Άρα εμείς αυτό που κρατάμε και αυτό που καυτηριάζουμε είναι ότι μετά από τόσα χρόνια δεν έχει αλλάξει κάτι στην στελέχωση των νησιών μας. Γιατί μιλάτε από αυτή την ακριτική, μιλάω από αυτή την ακριτική περιοχή με πάρα πολλά κενά και στα νοσοκομεία μας.
0: Και εγώ, επειδή θεωρώ ότι αυτά είναι τα πιο σημαντικά θέματα, γι' αυτό ξεκίνησα από εκεί τη συνομιλία μας και θα πάμε μετά στα δικά μας τα κομματικά.
1: Σίγουρα. Το μεγάλο πρόβλημα συνεχίζει να είναι η έλλειψη στέγης προσιτής, αλλά και ανθρώπινης, με σεβασμό προς την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, όσο μάλλον όταν καλούμε γιατρούς να έρθουν για λίγο διάστημα, να αφήσουν τη ζωή τους και να υπηρετήσουν σε έναν τόπο ακριτικό με χίλια προβλήματα, έχοντας στις πλάτες τους την ευθύνη όχι μόνο των νησιωτών και των νησιωτισσών στο συγκεκριμένο νησί, αλλά τόσων επισκεπτών. Και μιλώντας για το Καστελόριζο, σκεφτείτε ότι έχουμε και πάρα πολλά σώματα ασφαλείας, άρα πάρα πολλών ανθρώπων που τελικά έχουν πολύ μεγάλες ανάγκες. Αυτό δεν αναγνωρίστηκε, νομίζω, στη συγκεκριμένη περίπτωση. Και αν είμαστε άνθρωποι με ενσυναίσθηση, τελικά θα πρέπει να σκεφτούμε, γιατί ίσως εξωθούνται και οι δημόσιοι λειτουργοί να συμπεριφέρονται καμία φορά λιγότερο όμορφα από όσο θα μπορούσαμε να φανταστούμε, γιατί τους φέρνουμε σε όρια αντοχής.
0: Ναι,
1: όπως έγινε και στη συγκεκριμένη περίπτωση.
0: Τώρα, αν κάποιος είναι εκεί πέρα ολόκληρα 24 ώρα.
1: Χωρίς άδεια.
0: χωρίς άδεια, χωρίς ξεκούραση, χωρίς ύπνο, με πολλά περιστατικά που είναι πιεστικά και δικαίως δηλαδή, γιατί κάποιος ο οποίος νοσεί ή απειλείται η υγεία του, ναι, δεν είναι πάντοτε και τόσο ψύχρεμος, οπότε πώς να αντιδράσουν.
1: Άρα, το προσκήνιο ότι μπαίνει ξανά οι δέσμοι κινήτρων, αυτοί που θέλουν και οι γιατροί, για να μπορούν τελικά να φτάσουν μαζικά στα νησιά μας. Φανταστείτε ότι στο νοσοκομείο της Ρόδου, για παράδειγμα, και σε άλλα νοσοκομεία, τα κενά αντιστοιχούν περίπου στο 50% των θέσεων των μόνιμων. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι μερικές προσλήψεις δεν μπορούν να τελικά οδηγήσουν σε καρποφόρες πορείες, γιατί όσοι έρθουν εδώ θα ξέρουν ότι θα θυσιαστούν καλύπτοντας τα ρεπό, τις εφημερίες των υπολείπων που τις χρωστούνται τόσα. Άρα χρειάζονται μαζικές προσλήψεις και για να γίνουν αυτές οι μαζικές προσλήψεις πέρα από τα κίνητρα, τα διοικητικά, τα επαγγελματικά, τα ακαδημαϊκά και όλα αυτά τα υπόλοιπα, τα οικονομικά, πρέπει να προσφέρουμε στέγη. Άρα αυτή η κατασκευή των δημοσίων κατοικιών είναι τελικά το μόνο ζητούμενο. Σε αυτό ο Δήμος Μεγίστης έμεινε πίσω.
0: Και στέγη και μισθούς και ένα πακέτο κινήτρων, έτσι ώστε τα νησιά μας και τα πιο απομακρυσμένα κυρίως να μην έχουν έλλειψη ούτε από γιατρούς, ούτε από εκπαιδευτικούς, ούτε από τις ό,τι άλλο χρειάζονται, γιατί και αυτό παίζει ρόλο στο να συγκρατήσουν όσο ακόμη μπορούμε και όσο έχουν ακόμη κατοίκους, να συγκρατήσουν λοιπόν τους κατοίκους.
1: Ακριβώς, είναι από τα μεγαλύτερα στοιχεία πέρα για τους νησιώτες και νησιώτες, και να τονίσουμε το μεγάλο δημογραφικό πρόβλημα. Δηλαδή τα νησιά θα ερημώσουν σε λιγάκι, δεν φτάνει που δεν έχουμε πρωτογενή τομέα να στηρίξει, ας πούμε, την τόπια παραγωγή. Έχουμε αυτή τη μεγάλη ανασφάλεια που δημιουργείται από την έλλειψη ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και όλων αυτών των δομών, που μόνο ένας νησιώτης, μια νησιώτης θα μπορεί να αντιληφθεί τι σημαίνει.
0: Ναι, και έχουμε μια αποδιάρθρωση του συστήματος υγείας και εγώ δεν μπορώ να μην το πω ότι τα τελευταία 7 χρόνια οι συνθήκες βελτιώθηκαν, οι οικονομικές συνθήκες, μπήκαμε σε φάση ανάπτυξης. Άρα είναι ζήτημα επιλογής. Δεν είναι γιατί η χώρα είναι σε χρεοκοπία ή είναι σε μνημόνια. Είναι ζήτημα επιλογής από αυτή την κυβέρνηση, η οποία υποβαθμίζει όλες τις βασικές κοινωνικές παροχές και προσπαθεί μετά να τα καλύπτει με επικοινωνιακούς τρόπους και απευθυνόμενη σε ένα χαμηλού επίπεδου κοινό, το οποίο νομίζει ότι θα το πείσει με το να κάνει επιθέσεις στον Τσίπρα. Το σχόλιο δικό μου, κυρία Καραγιάννη.
1: Ερχόμενη μετά από το χθεσινό βραδινό παραλήρημα, εννοείται, το ίδιο υπουργό για τον οποίο συζητάμε.
0: Ο οποίος τυχαίνει να είναι και υπουργός υγείας. Περισσότερο ασχολείται με το να κάνει να παίζει τένις με τον Κασελάκη και να λέει διάφορες ανοησίες και ανυπόστατες κατηγορίες, παρά με τον τομέα του της υγείας.
1: Ναι, μιλάει για εντυμότητα. Αυτός ο άνθρωπος που πηγαίνει και κάνει εγγένεια σε πτέρυγες στα νοσοκομεία, όπως και στο δικό μας και σε όλα τα νησιά το έχει κάνει, και τελικά προσπαθεί να καμουφλάρει την απίστευτη υποστελέχωση, την τεράστια υποστελέχωση. Αυτή τελικά είναι το πρόβλημα και όχι ένα πάτωμα ή μερικές κουρτίνες που αλλάχθηκαν σε μια πτέρυγα συγκεκριμένη στο νοσοκομείο.
0: Μάλιστα. Ναι. Κυρία Καραγιάννη, αφού είσαστε και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής, δεν ξέρω, θα έρθετε το Σάββατο για να πάρετε μέρος. Δεν είσαστε και κοντά.
1: Δεν θα μπορέσω να μεταβώ, γιατί υπάρχουν ανελημμένες υποχρεώσεις που δεν θα μου επιτρέψουν, αλλά θα προσπαθήσω, θα τα καταφέρω δηλαδή, να συμμετέχω μέσω Zoom, εύχομαι. Βέβαια, η τοποθέτησή μου στην προηγούμενη Κεντρική Επιτροπή και συνεχίζει να είναι η ίδια η στάση μου, φέρνει εμένα σε μεγάλη δυσκολία να προσπαθήσω να φανταστώ πώς είναι να κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ αντιπαραθετικά στον Αλέξη Τσίπρα, τον οποίο αναφέρατε και εσείς λίγο πριν. Μου είναι πάρα πολύ δύσκολο να πλησιάσω οποιονδήποτε νησιώτη και νησιώτησα, που εκείνοι με πλησιάζουν και εκείνες, και ακριβώς όλοι νιώθουν ότι υπάρχει μία ελπίδα, αυτή η μεγάλη πορεία, η ενωτική, αυτή η μεγάλη εικόνα για να νικηθεί αυτή η λέλαπα που έχει φέρει η Νέα Δημοκρατία με τη διακυβέρνησή της. Οπότε
0: θα μου επιτρέψετε να το θέσω το ερώτημα. λίγο διαφορετικά, ότι καταλαβαίνω το να μην κινηθεί μέχρι τις εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ αντιπαραθετικά με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Δεν είναι υποχρεωτικό. Μπορεί να κάνει άλλες επιλογές και κυρίως να αντιπολιτεύεται την κυβέρνηση, που είναι και ο βασικός
1: και
0: στόχος.
1: Το κάνει πολύ σωστά.
0: Αλλά στις εκλογές λέτε να μην κατεβάσει ψηφοδέλτια.
1: Αυτό ψηφίστηκε στην περασμένη Κεντρική Επιτροπή, ότι δεν θα υπάρχουν δύο ψηφοδέλτια, δύο αντιπαραθετικά. Εγώ μένω σε αυτό και δεν ξέρω...
0: Νομίζω ότι δεν διευκρινίστηκε, γι' αυτό και χρειάζεται δεύτερη Κεντρική Επιτροπή. Ίσως θα έπρεπε να έχει διευκρινιστεί και να έχει λήξει το θέμα. Αλλά έμεινε σε εκκρεμότητα ή σε απορία, σε ερωτηματικό, τι γίνεται την ώρα των εκλογών.
1: Να έχει ενδιαφέρον η ζωή μας, έτσι.
0: Γιατί να μην τεθεί καθαρά, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα κατεβάσει αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο. Δεν θα υπήρχε θέμα συζήτησης, δεν είναι έτσι, κυρία Καραγιάννη? Γιατί να αφήνεται να προκύψει ερμηνευτικά ανάλογα με το πώς θέλει να το δει κανείς? Γιατί όπως εσείς λέτε ότι ήταν αυτή η απόφαση, κάποιος άλλος λέει όχι, δεν διευκρινίστηκε.
1: Ναι, συμφωνώ. Ωραία, λοιπόν, εκεί.
0: Δηλαδή, θέλω να πω ότι και τον κύριο Θεόφιλο Ξανθόπουλο που είχα την επομένη εκείνη τη Κεντρική Επιτροπή, και είπε ο βουλευτής ότι εγώ ψήφισα υπέρ αυτής της απόφασης. Αναγνώρισε όμως ότι το ερώτημα για το αν κατεβαίνουμε στις εκλογές ή όχι έμεινε αδιευκρίνιστο.
1: Η αλήθεια είναι αυτή. Και υπάρχουν και τεχνικά ζητήματα, δηλαδή το πώς θα γίνει αυτό, που είναι πραγματικά λίγο δύσκολο. Βέβαια, έχουμε ακούσει και έναν διαφορετικό αντίλογο, έτσι, ότι θα πρέπει να κατέβουμε έτσι κι αλλιώς. Ο ΣΥΡΙΖΑ ως ιστορικό κόμμα.
0: Άρα θα πρέπει να πάρει απόφαση αυτοδιάλυσης ο ΣΥΡΙΖΑ, λέτε, κυρία Καραγιάννη?
1: Δεν μπορώ να φανταστώ, και ούτε αυτή τη λέξη μπορώ να φανταστώ καν σε οποιαδήποτε έτσι.
0: Συνεπώς συνεχίζει τη λειτουργία του μέχρι τις εκλογές, αλλά δεν παίρνει μέρος στις εκλογές.
1: Θα μπορούσε αυτή τη στιγμή, αν εμείς μοιαζόμαστε ως ο καθένας και καθεμία, ως πολιτικός, πολιτική. Στην πολιτική, γιατί ήρθαμε εδώ να εξυπηρετήσουμε, να βοηθήσουμε, να συνδράμουμε στην θετική προοπτική για τους πολίτες αυτής της χώρας. Μπορούμε αυτή τη στιγμή να θεωρήσουμε ότι θα ροκανίσουμε από τη δυνατότητα που φαίνεται, διαφαίνεται, ώστε να νικηθεί ο Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του? Αυτό είναι λίγο που δεν μπορεί να χωρέσει το δικό μου το μυαλό. Και μιλώντας με ανθρώπους.
0: Εντάξει, πάντως είχε μια διαφορετική άποψη σήμερα το πρωί ο Παύλος Πολάκης, που βγήκε στην Μάγκη Θούση, στην Αυτοεμπορική. Αλλά φαντάζομαι ότι θα κάνει και
1: την
0: τοποθέτηση.
1: Δεν πρόλαβα να την ακούσω, για να είμαι ειλικρινή.
0: Θα κάνει την τοποθέτησή του. Θα κάνει την τοποθέτησή του και στην Κεντρική Επιτροπή. Είναι σαφές ότι έχει μια εντελώς διαφορετική άποψη και με αυστηρή κριτική.
1: Το φαντάζομαι, είναι λογικό.
0: Τέλος πάντων, κρατάω ότι εσείς λέτε πως δεν πρέπει να υπάρξει αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο. Άρα ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει τη λειτουργία του μέχρι τις εκλογές, και στις εκλογές λέει ότι δεν συμμετέχει.
1: Οι νησιώτες λένε αυτό, φωνάζουν αυτό. Σε μεγάλο ποσοστό, πολύ μεγάλο ποσοστό. Οι προεδρικοί άνθρωποι νιώθουν ότι αυτή τη στιγμή δεν θα μπορούσαν να νοιαστούν περισσότερο για έναν τίτλο, μια ταμπέλα ή κάτι που τέλος πάντων θα μας χωρίσει ξανά, θα μας φέρει σε εσωστρέφεια, αλλά να πάμε ενωμένοι με έναν τρόπο τεχνικό που μπορεί να διασυγχρονιστεί.
0: Ξέρετε όμως, εντάξει, σε κάποιους συντρόφους σας ακούγεται κάπως δύσκολο να φύγουν τώρα από τον ΣΥΡΙΖΑ, στον οποίο βρίσκονται ενδεχομένως 5, 10, 20 χρόνια, και να πάνε σε ένα καινούριο κόμμα. Αναπτύσσονται και συναισθηματικοί δεσμοί, το γνωρίζετε.
1: Και βέβαια, και είναι πάρα πολύ λογικό, μα και σε μένα το ίδιο δύσκολο είναι. Βέβαια, είμαι βιολόγος στην αρχική μου, ας πούμε, σπουδή, και αντιλαμβάνομαι ότι μέσα από τη θεωρία της εξέλιξης υπάρχει και άλλη δυνατότητα, όπως έχει δείξει και η ιστορία αυτής της αριστερής όλης παράταξης, ότι κάναμε υπερβάσεις και στο παρελθόν, βρίσκοντας έναν τρόπο να μονιάσουμε και να προχωρήσουμε, ίσως με έναν άλλον διαφορετικό τίτλο. Απλά αυτή τη στιγμή είναι άλλα τα επίδικα, θεωρώ, που δεν είναι ίσως της ώρας. Δηλαδή, ποιοι θα βρεθούν απέναντι, ποιοι θα βρεθούν μέσα, ποιοι θα βρεθούν έξω. Και νομίζω ότι όντως είναι πολύ δύσκολο. Λεπτομέρειες, και σας μιλώ εγώ, που είμαι ένα μικρό στέλεχος σε μια περιφερειακή. Αλλιώς μιλώ εγώ.
0: Δεν ξέρω για το.
1: Δεν
0: ξέρω για το ένα μικρό, για το ένα αριθμητικά, αλλά τα πολλά αυτά μικρά και μεσαία στελέχη είναι που δίνουν την ψυχή στα κόμματα, και εννοώ όλα τα κόμματα, και στον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και σε όλα τα κόμματα που έχουν οργανωμένη βάση. Και αυτό είναι και το πρόβλημα των νέων κομμάτων από όλες τις παρατάξεις, ότι δεν έχουν τέτοια ή αρκετά τέτοια στελέχη που να τους δίνουν πολιτική παρουσία. Τώρα βέβαια έχω εδώ πέρα ένα ερώτημα από έναν ακροατή, τον κύριο Δημάκη, που λέει, ρωτήστε την κυρία Καραγιάννη τι εννοεί όταν λέει ότι ο γιατρός δεν φέρθηκε τόσο καλά λόγω κόπωσης. Δεν ξέρω αν θέλετε να διευκρινίσετε κάτι, κύριο, από αυτό.
1: Θα μπορούσα να τοποθετήσω σε αυτά που έχουν ήδη διατυπωθεί επίσημα, ότι ο γιατρός στην προσπάθειά του να διακομίσει με το ασθενοφόρο έναν ασθενή έπεσε απάνω σε μία τέντα την ώρα που άνοιγε ενός εκεί επιχειρηματία, και υπήρξε ένας διαπληκτισμός ο οποίος ολοκληρώθηκε μετά από κάποιες ώρες το βράδυ. Μάλιστα. Και έτσι αυτός ο επιχειρηματίας του έκανε μήνυση.
0: Μάλιστα.
1: Και από εκεί προέκυψε αυτή η εικόνα που είδαμε, ότι δηλαδή πήγε στο περιπολικό να τον,
0: ναι.
1: να τον μαζέψει, κάπως έτσι.
0: Όντως ήταν υποπίεση και κουρασμένος ο γιατρός. Τώρα βέβαια όσο έχει και την σημασία του. Κυρία Καραγιάννη, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια. Να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά.
0: Για τους ευχηθούμε.
1: Ανθρώπους γύρω μας, για τον συνάνθρωπο. Σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Η κυρία Χρύσα Καραγιάννη, επικεφαλής της παράταξης Ανοιχτή Ορίζοντες Νοτίου Αιγαίου και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ.

υβριστική λέξη μέσα, τότε θα το διαβάσω και αυτό. Τώρα προφανώς όταν λέτε επιθανάτιο ρόγχο, το εννοείται με την πολιτική έννοια. Λοιπόν, ο κύριος Αθανασόπουλος μου λέει εδώ το ότι ο Κασελάκης χρημάτισε πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αποτελεί μέγα πολιτικό μυστήριο και σοβαρής ψυχιατρικής μελέτης επί των ψηφισάντων κυρίων, κυρίως και όχι μόνον. Ήταν μια δύσκολη εποχή εκείνη, κυρία Θανασόπουλε. Θα πρέπει να το δούμε σε σχέση με τις συνθήκες που είχαν επικρατήσει και με δεδομένο ότι και ο κύριος Κασελάκης δεν είχε δείξει τι ακριβώς είναι.

Και η κυρία Λιλιάνα μου γράφει ότι είναι καλύτερα για ένα κόμμα με την ιστορία του ΣΥΡΙΖΑ να μην διαλυθεί, αλλά να μην κατέβει στις εκλογές. Δεν του αξίζει ένα ποσοστό που δεν θα τον βάλει καν στη Βουλή. Είναι πάντα στην καρδιά των αριστερών, αλλά καμιά φορά χρειάζονται θυσίες.

κύριος Σταλής μου γράφει ότι σεβασμός και η αξιοπρέπεια είναι σε πιθανάτιο ρόγχο. Δεν ξέρω σε τι το αναφέρεστε, σίγουρα για την κυβέρνηση θα έλεγα εγώ. Γιατί ενώ είμαστε σε συνθήκες ανάπτυξης περίπου με 2% ετησίως, το να μειώνεται βιωτικό επίπεδο, το επίπεδο διαβίωσης της πλειονότητας των πολιτών, το να υποβαθμίζονται οι υπηρεσίες υγείας, παιδείας και συνολικά το κοινωνικό κράτος, το να παραβιάζεται και να καταλύεται η δημοκρατία ακόμη και στον πυρήνα της, ναι, είναι ζήτημα και σεβασμού και αναξιοπρέπειας, κυρία Θαλή. Καλησπέρα κυρία Κατερίνα, αλλά δεν θα μπω τώρα να απαντάω, να μεταφέρετε τις απόψεις, ακροατές είσαστε. Λοιπόν, μου κάνει νόημα και ο Βασίλης Κουτούβαλης. Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος. Στο πρώτο μισάωρο ήταν η Νικολέτα Τσουραμάνη. Ανέλαβε ο Βασίλης τη ρύθμιση των ήχων. Στο τηλεφωνικό κέντρο Λευτέρης Δάλλας. Στην παραγωγή της εκπομπής ήταν ο Κώστας Πιαντές. Στη μουσική επιμέλεια ο Γιάννης Πετρίδης. Στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τώρα ο Σπύρος Γκουτζάνης. Καλό απόγευμα να έχετε και αύριο ξανά μαζί στις 3.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Η ώρα είναι 4.
0: Ενενήντα ένα και 4.

0: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 4 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Νέα δικαστική διάσταση αποκτά υπόθεση των παρακολουθήσεων με το Predator, καθώς κατατέθηκαν στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών οι πρώτες 8 αγωγές θυμάτων κατά της Intellexa και 13 φυσικών προσώπων που φέρονται να συνδέονται με τη λειτουργία του κατασκοπευτικού λογισμικού στη χώρα. Ανάμεσα στους ενάγοντες, οι δημοσιογράφοι Θανάσης Κουκάγης και Σπύρος Σιδέρης, η Άρτεμις Σίφορτ, η συνεργάτης του πρώην Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Στέλιου Κυμπουρόπουλου, η πρώην Διευθύντρια Εγκληματολογικών Ερευνών, καθώς και υψηλόβαθμα στελέχη της ΕΕΠ. Συνολικά διεκδικούν αποζημιώσεις ύψους 7,6 εκατομμύριων ευρώ, ενώ αναμένεται η κατάθεση και νέων αγωγών από περισσότερα πρόσωπα θύματα του Predator. Η υπόθεση των υποκλοπών δεν πρόκειται να κλείσει, διαμήνυσε ο δικηγόρος του, Ζαχαρίας Κεσές, προαναγγέλλοντας την κατάθεση νέων στοιχείων. Η εκδίκαση των αγωγών έχει οριστεί για τις 7 Απριλίου του 2027. Έμαθα ότι με παρακολουθούν όταν με πήραν τηλέφωνο από την εφημερίδα Documento ότι όταν είχε βγει λίστα με τους στόχους του Predator, είπε στο κόκκινο Σπύρος Σιδέρης, δημοσιογράφος, ένας εκ των εναγόντων για την παρακολούθηση μέσω Predator. Στρεφόμαστε κατά των ατόμων που εμπλέκονται και στην πρώτη καταδικαστική απόφαση που σχετίζεται με την χρήση και λειτουργία του Predator. Την ίδια ώρα στη Βουλή η κυβέρνηση ετοιμάζει άλλη μια επιχείρηση συγκάλυψης του σκανδάλου των υποκλοπών, μεθοδεύοντας τη μη κλίση Ντίλιαν και Δημητριάδη στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Το ζήτημα θα τεθεί στην αυριανή συνεδρίαση της Επιτροπής, με την αντιπολίτευση να καταγγέλλει ότι παρότι υπάρχει ο απαιτούμενος αριθμός υπογραφών των 2/5 των βουλευτών της Επιτροπής, ο πρόεδρός της, Θανάσης Μπούρας, δεν τους έχει καλέσει σε ακρόαση. Έκτακτη συζήτηση αύριο στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την παρακολούθηση του Στέλιου Κούλογλου κατά την περίοδο που ήταν Ευρωβουλευτής και μέλος της Ειδικής Εξεταστικής Επιτροπής ΠΕΓΚΑ για τα κατασκοπευτικά λογισμικά μετά από πρωτοβουλία του Αντιπροέδρου της ΛΕΦΤ και Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Κώστα Αρβανίτη. Σε εξέλιξη στην Άγκυρα, το τετατέτ Τραμπ Ερντογάν στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε τα παράπονά του για τους συμμάχους του ΝΑΤΟ, λέγοντας πως οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν πάντα εκεί για αυτούς, ενώ εκείνοι δεν έπραξαν το ίδιο. Σε ερώτηση σχετικά με το αν θα δώσει στην Τουρκία τα F-35, ο Αμερικανός Πρόεδρος άφησε το ενδεχόμενο ανοιχτό, σημειώνοντας πως η Τουρκία ήταν πολύ πιο πιστή σε εμάς από άλλες χώρες, είναι κάτι που θα σκεφτούμε, είπε χαρακτηριστικά. Επιφυλάχθηκε το τριμέλες εφετείο κακουργημάτων Λάρισας επί του αιτήματος για την αναβάθμιση των κατηγοριών στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Η πρόεδρος ανέφερε πως το δικαστήριο επιφυλάσσεται επί του συγκεκριμένου αιτήματος για μετά την έναρξη της αποδεικτικής διαδικασίας, ενώ αντίστοιχη ήταν η απόφαση και για την προσκόμιση εγγράφων και κλήσεις μαρτύρων. Επίσης, επιφυλάχθηκε επί του αιτήματος για ακύρωση του κλητηρίου θεσπίσματος, αναμένοντας, όπως ανέφερε η πρόεδρος, τυχόν ενστάσεις από την πλευρά των κατηγορουμένων, ενώ απέρριψε το αίτημα για συμπληρωματική ανάκριση. Η δίκη συνεχίζεται αύριο με την πλευρά των κατηγορουμένων για ενστάσεις, αιτήματα και τοποθετήσεις επί της κατηγορίας. Οι ελλείψεις σε σύγχρονα συστήματα και προσωπικό σε συνδυασμό με τη ραγδαία αύξηση της αεροπορικής κίνησης βρίσκονται πίσω από τις καθυστερήσεις της πτήσης, σύμφωνα με τους ελεγκτές εναέρειας κυκλοφορίας. Όπως επισημαίνει η Ένωση Ελεγκτών, ο υπάρχον εξοπλισμός έχει φτάσει στα όρια του. Απαιτείται αναβάθμιση των συστημάτων και ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού, ώστε να μπορεί να εξυπηρετείται με ασφάλεια όλο ένα αυξανόμενος αριθμός πτήσεων, καθώς σε ώρες αιχμής καταγράφονται ακόμη και 45 έως 50 κινήσεις αεροσκαφών ανά ώρα, όταν το όριο ασφαλούς διαχείρισης είναι 35. Σοβαρή ανησυχία για τη σύνδεση της αμοιβής δικηγόρων με την οικειοθελή αναχώρηση ετούντων άσυλο εκφράζει η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, καλώντας τα συναρμόδια Υπουργεία να προχωρήσουν άμεσα στην κατάργηση αναθεώρηση της διάταξης της πρόσφατης κοινή υπουργικής απόφασης. Παρά την απαγόρευση συγκεντρώσεων από τις αρχές της Ήρου με αφορμή τις διαδηλώσεις ενάντια στην άφιξη του Ισραηλινού κουρασγερόπλοιου Crown Iris, πραγματοποιείται αντιπολεμική συγκέντρωση στην Ερμούπολη κατά μήκος του πεζοδρομίου υπό τη συνοδεία αστυνομικών δυνάμεων. Ανεπαρκή χαρακτηρίζει το ενιαίο δίκτυο συνταξιούχων την εξαγγελία της Υπουργού Εργασίας για τις συντάξεις χείριας. Καταγγέλει μεταξύ άλλων πως εξαιρείται συντάξεις χείριας θανόντων πριν από το Μάρτιο του 2016, ενώ δεν υπάρχει αναφορά στους συνταξιούχους χείριας του ΟΓΑ και στις επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου. Ξεκίνησε σήμερα και θα διαρκέσει έως και την 5η 16 Ιουλίου στις 12 τα μεσάνυχτα η υποβολή των μηχανογραφικών δελτίων για τους υποψηφίους των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων. Στη διεθνή επικαιρότητα, το εφετείο του Παρισιού επικύρωσε την καταδίκη της Μαρί Λεπέν για κατάχρηση κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιβάλλοντας της ποινή φυλάκισης 3 ετών. Από αυτά τα 2 έτη είναι με αναστολή, ενώ για το 1 έτος προβλέπεται η χρήση ηλεκτρονικού βραχιολιού. Το δικαστήριο μείωσε τη διάρκεια της ποινής αποκλεισμού της από το δικαίωμα του εκλέγεσθε στους 45 μήνες, εκ των οποίων οι 30 με αναστολή. Η εξέλιξη αυτή ανοίγει ενδεχομένως εκ νέου το δρόμο για τη συμμετοχή της Μαρί Λεπέν στις προεδρικές εκλογές του 2027. Αναμένεται τηλεοπτικό διάγγελμα της Μαρί Λεπέν στις 8 ώρα Παρισιού. Στις αθλητικές ειδήσεις, ο Παναθηναϊκός ολοκληρώνει μια ακόμα σημαντική μεταγραφική κίνηση, καθώς έφτασε σε οριστική συμφωνία με τον Ιζακ Μπόγκα. Ο 27χρονος Γερμανός φόρουαρντ αναμένεται στην Αθήνα, προκειμένου να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και συνέχεια να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο με τους πράσινους.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος αύριο καιρός με νεφώσεις και τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα ορεινά και με μονωμένες καταιγίδες, κυρίως στη Μακεδονία. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 36 βαθμούς στην Αθήνα και τους 35 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.
2: Ενενήντα ένα και τέσσερα στο κόκκινο.

Άντε να μαζευόμαστε λοιπόν, είστε εδώ, για να σας δω. Με μια ομπρέλα κόκκινη μόλις άνοιξε, απόγευμα Τρίτης, 7 Ιουλίου του 2026. Εδώ πέρα παρεούλα στους 91 και 4 FM στο κόκκινο Θεσσαλονίκης. Παρέα σας και μέσω του avgi.gr διαδικτυακός. Δημήτρης Γκουτζιαμάνης στη ρύθμιση του ήχου, Έλσα Σπυριδοπούλου στην παρουσίαση. Ο καιρός ζεστός, οι εκδηλώσεις πολλές, καλεσμένοι ωραίοι και σήμερις και προσκλήσεις, τα πάντα όλα σας έχω και μουσικές βεβαίως, βεβαίως. Οπότε τι απομένει, επικοινωνία, με τους δύο τρόπους γνωστούς. Βέβαια να σας πω ότι σας έχω και διπλές προσκλήσεις για αύριο Τετάρτη, 8 Ιουλίου, ο προορισμός είναι το Ανοιχτό Θέατρο Σικαιών Μάνος Κατράκης και εκεί θα φιλοξενηθεί για μια βραδιά η επιθεώρηση «Εγώ θα σας τα πω». Είναι μια επιθεώρηση του Γεράσιμου Βαγγελάτου και του Δημήτρη Χαλιώτη στη σκηνοθεσία Βαγγέλη Θεοδωρόπουλου. Καλώς εχόντων, μετά τις 4.30 θα τα πούμε με τον Βαγγέλη Θεοδωρόπουλο. Και παίζουν παιδιά και ποιοι δεν παίζουν. Δημήτρης Πιατάς, Ελένη Κοκκίδου, Δημήτρης Μακαλιάς, Γιούλη Τζακαράκη, Ζερόμ Καλούτα, Σιρμό Κεκέ, Μαρία Διακοπαναγιώτου. Και μουσική επισκηνής επίσης πολύ. Λοιπόν, έχει μπόλικο θίασο η παράσταση αυτή όπως βλέπετε. Και αυτό που κάνετε είναι το γνωστό, δηλαδή στο μήνυμά σας είτε μέσα στη σελίδα μας στο Facebook με μια ομπρέλα κόκκινη στο Messenger, είτε μέσω Viber στο 6970-609-900, βάζετε και τη λέξη θέατρο για να σας βάλω στην κλήρωση. Δεν φεύγει κανείς μέχρι να γίνει κλήρωση για να μην σας κυνηγάω όσους κερδίσετε και όσες, έτσι. Αυτοί που έχετε δηλώσει συμμετοχή, ένα παραπάνω. Και λίγο γρήγορα, το διωράκι περνάει νερό. Δώστε να το Θωμά. Είσαι απίθανος μωρέ, είσαι απίθανος. Ο Δωμάς έχει ένα θέμα στα γονατάκια του και μου έχει στείλει μια φωτογραφία από προσκύνημα στην Τίνο. Ανέβηκε όλα τα σκαλοπάτια με τα γόνατα, μωρέ Θωμά. Πώς να μην μπορεί να είναι μετά. Δεν τα κάνουν αυτά στην ηλικία μας. Καλώς την και τη Βίκη. Καλησπέρα στην όμορφη παρέα της δροσερής ομπρέλας, λέει η Βίκη. Άντε να σας δροσίσω και με ένα πρώτο τραγούδι.

Νίκος Ξυλούρης, Αρχάγγελος της Κρήτης, σαν σήμερα γεννήθηκε το 1936. Ξεκίνησε λοιπόν με το τραγούδι «Αυτόν τον κόσμο τον καλό» που έγραψε ο Βασίλης Ανδρεόπουλος σε μουσική Σταύρου Ξαρχάκου και φυσικά την ανεπανάληπτη ερμηνεία του Νίκου Ξυλούρη. Έχουμε και την παράσταση αφιέρωμα στον Ξυλούρη που περιοδεύει αυτό το καλοκαίρι. Μου έλεγαν φίλοι που την είδαν ότι είναι εξαιρετική, δεν την έχω δει, δεν ξέρω αν την είδατε. Κάπου όμως θα την ανταμώσουμε στα Πέριξε, όπως και τόσες και τόσες άλλες. Όπως και την επιθεώρηση, εγώ θα σας τα λέω, για την οποία σας δίνω προσκλήσεις διπλές για αύριο Τετάρτη 8 Ιουλίου στο Ανοιχτό Θέατρο Σικαιών.

Λοιπόν, νομίζω ότι θα περάσετε πολύ καλά και σε αυτή την παράσταση. Χτες σας έδινα για τον Υπηρέτη Δύο Φεντάδων που είναι κωμωδία, το ίδιο ισχύει και εδώ. Με έναν τρόπο βέβαια σατυρικό γύρω από όλα όσα ζούμε. Θα μας τα πει καλύτερα ο σκηνοθέτης μετά τις 4.30 και θα ακούσετε λεπτομέρειες. Συνεχίστε να στέλνετε μηνύματα. Καλησπερίζω και τον Γιώργο, καλησπερίζω και τον άλλο Γιώργο. Καλησπερίζω και την Άννα, η οποία μοιράζεται μαζί μας τις εντυπώσεις της από θέατρο δάσους για να δει τον Ιδίποδα. Ναι, λέει, αυτόν που έβγαλε τα μάτια του. Λοιπόν, θα πω ότι αν και δεν είχε πολύ κόσμο, και πιστεύω ότι ένας λόγος είναι ότι η παράσταση είναι στα ιταλικά, πολύ μας άρεσε η πρωτοτυπία στην προσέγγιση του σκηνοθέτη. Δυστυχώς υπήρξε κόσμος που έφυγε κατά τη διάρκεια της παράστασης. Τώρα που θέλω εγώ να εστιάσω, λέει η Άννα. Θέλω να εστιάσω ότι τα ιταλικά μου είναι σαν και αυτά του δασκάλου της Μάρος Κοντού στο μια Ιταλίδα από την Κυψέλη. Δηλαδή, όπως έλεγε και ο δάσκαλος στην ταινία, «Λα σουσουρελά, λα σουσουρελά». Θεωρώ λοιπόν, λέει, μεγάλο τόπιμα, αστοχία, το γεγονός ότι τη μικρή μίνι οθόνη την έβαλαν τέρμα δεξιά και πολύ ψηλά, έτσι όπως βλέπουν οι θεατές σκηνή. Το αποτέλεσμα, μαζικές μετακινήσεις του κοινού προς τα δεξιά, με όλες τις συνέπειες, φαντάζεστε. Σοβαρά τώρα, είχε μια μικρούλα σκηνή, ίσα που να βλέπει κανείς και αν έβλεπε, ε? Όχι κεντρική, ας πούμε, κάπως ρε παιδί μου, να μπορεί να εστιάζει το μάτι και στην παράσταση και στους υπότιτλους. Έπρεπε δηλαδή να μετακινήσει το βλέμμα, άρα έχανε το θέαμα. Ναι, κατανοητό απόλυτα. Δεν ξέρω, ας το πω αστοχία, έτσι όπως το πες, Άννα. Αν και βέβαια με την εμπειρία των ανθρώπων που οργανώνουν όλο αυτό που οργανώνουν, τέλος πάντων. Η Λασουσουρελά πάντως στα αγκαλίες ή έμεινες μέχρι το τέλος. Έπρεπε, λέει, να το βγάλω φωτογραφία. Ε, ντοκουμέντα, παιδιά, ντοκουμέντα. Και κοιτούσες και δεξιά, μόνο δεξιά. Ε, όχι. Αυτό νομίζω ότι ενοχλεί πιο πολύ από όλα. Μόνο δεξιά. Ας είχε και μία αριστερά, κάτι να γίνεται, να ισορροπεί το πράγμα. Κατανοητό απολύτως. Λοιπόν, αγάπη, αγάπη μόνο. Και έτσι σας αφιερώνω τις αγάπης. Καιρό έχω να το ακούσω αυτό το κομμάτι που μου αρέσει πάρα πολύ. Από την πρώτη στιγμή που το ανακάλυψα. Βαγγέλης Γκούφας, Αργύρης Κουνάδης, σε στίχους μουσική αντίστοιχα. Και βέβαια Σωτηρία Μπέλου μοναδική.

Μα τι ωραίο κομμάτι όμως, δεν είναι, ε? Λοιπόν, καλησπερίζω τον Αντώνη και την Θεοδώρα. Σήμερα είναι και Αγίας Κυριακής, ε? Χρόνια πολλά σε όλες και όλους θα ρω, ε? Και Κυριάκος δεν γιορτάζει, κάνω λάθος ή μόνο Κυριακή? Εγώ πάντως σε φίλους μου Κυριάκους χρόνια πολλά τους λέω.

Και διαβάζω εδώ τα αποτελέσματα από το Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης που ολοκληρώθηκε την προηγούμενη Κυριακή για αύξηση επισκεψιμότητας. Ναι. Πώς γίνεται όμως οι εκδότες, ξαναλέω, οι 9,5 στους 10 να λένε ότι ήταν πολύ πολύ άσχημη κατάσταση φέτος.

Οι διοργανωτές πάντως, Σύνδεσμος Εκδοτών Βορείου Ελλάδος, λένε ότι ξεπέρασε κάθε προσδοκία η φετινή διοργάνωση. Παιδιά, νομίζω ότι γίνεται copy-paste στο δελτίο κάθε χρόνο, έτσι. Το ίδιο. Καταγράφοντας αύξηση 10% στην επισκεψιμότητα σε σχέση με πέρυσι, μάλιστα. Τι να σας πω, θα σταθώ σε αυτά που είπαν οι εκδότες.

Και μια που λέμε για βιβλίο, να θυμίσω ότι σήμερα στο βιβλιοπωλείο Γιάφκα, που είναι στην Πλατείτσα και στην Ιωάννη Δέλου 4, με Εθνική Σαμίνη, το ξέρετε πλέον το σημείο το υπέροχο, θα παρουσιάσει το βιβλίο του «Ποιο νύχτα δεν γίνεται», ο Σταύρος Σταυρόπουλος, ένα βιβλίο που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Οξύ το 2011 και με αφορμή τη συμπλήρωση 15 χρόνων από την εκδοσή του, το επαναφέρει. Είχαμε χθες τη χαρά να τον έχουμε εδώ το Σταύρο, έστω και για λίγο, γιατί ήρθε λίγο αργοπορημένα, αλλά μας έλεγε αυτό το πολύ χαρακτηριστικό, ότι είναι λίγο τρομακτικό αυτό που έγραφε σε αυτό το βιβλίο, ένα ξεψάχνισμα της ψυχής μας, των συμπεριφορών μας κτλ. Κτλ. Με έναν πολύ ποιητικό και αισθαντικό τρόπο, κατά κάποιο τρόπο θα έλεγα εγώ, ότι γίνονται σήμερα. Δηλαδή αυτό βγήκε το βιβλίο το 11 και είναι το 26, είναι εδώ και ακόμη χειρότερα. Θα είναι ο ίδιος εκεί, για να το γνωρίσετε, θα είναι και η Εύα Παυλίδου και η Μαρία Κατσοπούλου. Και εγώ θα περάσω να τον δω λίγο, να τον χαρώ περισσότερο. Και φροντίστε να το διαβάσετε το βιβλίο, θα με θυμηθείτε. Αξίζει.

Επίσης να σας πω για δύο προβολές. Έχουμε στο ξενοδοχείο Καψής που είναι στη Μοναστηρίου 16, 9 ώρα το βράδυ, προβολή της ταινίας Divertimento. Είναι μια διοργάνωση του Γαλλικού Ινστιτούτου. Η ταινία θα είναι με ελληνικούς υπότιτλους. Ελπίζω κανονικά να τους βλέπουμε, Άννα, για να μην είναι και αυτοί κάπου στο υπερπέραν. Αστείευομαι βεβαίως. Ελεύθερη είναι η είσοδος, έτσι, στο Καψί, στο ξενοδοχείο, στο Μοναστηρίου 16 αυτό. Ενώ στο Σινέ Απόλλων, 40 πόρου, 10.30 το βράδυ, θα μπορέσουμε να δούμε σε πρώτη πανελλήνια προβολή την ταινία Manila in the Clouds of Light του Λίνο Μπρόκα. Αυτή είναι μια ταινία του 1975. Η κριτική κινηματογράφου λένε ότι είναι η σπουδαιότερη ταινία στην ιστορία των Φιλιππίνων και από τις πιο σημαντικές στην ιστορία του παγκόσμιου κινηματογράφου. Έτσι, για την ιστορία να πούμε ότι ο Μπρόκα, ο σκηνοθέτης, ανοιχτά ομοφιλόφιλος, κατά τη διάρκεια της δικτατορίας του Μάρκος στις Φιλιππίνες, υπήρξε μία από τις σημαντικότερες μορφές του παγκόσμιου κινηματογράφου. Οπότε, αντιλαμβάνεστε όλο αυτό, φέρνει ακόμη μια μεγαλύτερη βαρύτητα, τέλος πάντων, στην προβολή αυτού του φιλμ. 10.30 στο Σινέ Απόλλων. Αν θυμάμαι καλά, και ο Αλέξης την προηγούμενη Παρασκευή, δερμετζόγλου, μας έλεγε να μην τη χάσουμε.

Λοιπόν, όλα αυτά είναι αλήθειες. Και αλήθεια είναι ότι είστε εδώ και χαίρομαι πάρα πολύ. Ελάτε κι άλλοι, κι άλλες. Βάλτε και τη λέξη θέατρο αν θέλετε διπλή πρόσκληση για αύριο Τετάρτη. Ανοιχτό θέατρο Σικαιών. Να πάτε και να δείτε το έργο. Εγώ θα σας τα πω. Επιθεώρηση είναι. Το Γεράσιμο Ευαγγελάτου, Δημήτρη Χαλιώτη, σκηνοθετεί ο Βαγγέλης Οδρόπουλος. Παίζουν Δημήτρης Πιατάς, Ελένη Κοκκίδου, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζερόμ Καλούτα και πολύ πολύ ακόμη και μουσική επισκηνής. Θα τα πούμε σε λίγο αναλυτικότερα για την παράσταση με τον σκηνοθέτη αυτής της δουλειάς. Μέχρι τότε λοιπόν τα μηνυματάκια σας και σας αφήνω παρά τις αλήθειες με ένα ψεύτη. Άλλο αγαπημένο κομμάτι το είχε γράψει ο Γιάννης Κύρμος και το ερμηνεύει ο υπέροχος Φώτης Θεοδωρίδης.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.

0: Εδώ είμαστε το λοιπόν και ήρθε η ώρα νομίζω να μιλήσουμε για την παράσταση για την οποία σας έλεγα πριν, έτσι. Δεν ξέρω εσείς τι λέτε, εγώ θα σας τα πω ή καλύτερα θα μας τα πει ο Βαγγέλης Οδωρόπουλος που σκηνοθετεί αυτή την επιθεώρηση. Βαγγέλη, καλησπέρα.
1: Τι κάνεις?
0: Μια χαρά και ελπίζω να είσαι και εσύ καλά.
1: Και εγώ είμαι καλά.
0: Και τα λέτε, τα λέτε.
1: Τα λέμε χοντρά.
0: Κοίτα, μου έκανε εντύπωση πρώτον ότι έχουμε επιθεώρηση, έτσι. Από Γεράσιμο Ευαγγελάτο Δημήτρη Χαλιώτη, ενέτη 26. Το λέω γιατί θεωρώ στις μέρες μας, Βαγγέλη, με τον απόλυτο καταιγισμό ειδήσεων, κάθε δευτερόλεπτο που περνάει, δεν ξέρω πώς μπορείς να τη στήσεις μια επιθεώρηση.
1: Νομίζω είναι η καλύτερη εποχή για να κάνεις επιθεώρηση.
0: Ναι.
1: Με όλα τα κανιβαλικά πολιτικά εννοώ που συμβαίνουν γύρω μας, στη χώρα μας, στην Αθήνα, παντού. Είναι πολύ το υλικό, όχι πολύτιμο, πολύ το υλικό που μπορείς να κάνεις σκέτς σε νούμερα.
0: Με αυτή την έννοια το λέω, επειδή κάθε λεπτό προστίθεται και καινούργια γεγονότα. Γι' αυτό, δηλαδή αυτό που έχεις παρουσιάσει ήδη έχει και συνέχεια. Κατάλαβες, sequel που λένε.
1: Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και η ηθοποιή πάνω σε αυτό. Δεν θα σου πω δύο παραδείγματα, τρία παραδείγματα. Ο Μακαλιάς, ο Δημήτρης ο Μακαλιάς, η Γιούλη Τσαγκαράκη, λέω όχι, δεν το λέω με έννοια πρωταγωνιστών και τέτοια, έχουν μια τρομακτική ικανότητα και ιδιαίτερα ο Μακαλιάς, έχουν μια ικανότητα, μαθαίνει, βγαίνει κάτι στο σπίτι του, αυτά τα παρακολουθεί, δεν ξέρω εγώ, στο δρόμο, στο κινητό του, και πιάνει την ατάκα στο δευτερόλεπτο, αυτοσχεδιάζοντας με έναν τρόπο που εγώ το ζηλεύω και του λέω, του έχοντας το ελευθέρας να προσθέτει ό,τι θέλει, να αλλάζει ό,τι θέλει. Αυτό το νιώθω και με τη Γιούλη Τσαγκαράκη, το έχουνε, γιατί αυτό πραγματικά δεν μπορεί να το έχει ο καθένας. Μπορεί να είσαι πάρα πολύ ωραίος κωμικός, να είσαι πάρα πολύ αστείος πάνω σε ένα κείμενο που έχει γραφτεί, αλλά να μην έχεις, εγώ δεν το έχω, ας πούμε. Αν ήμουν ηθοποιός, δεν θα μπορούσα να αυτοσχεδιάζω έτσι. Στην παρέα μπορώ, αλλά σε δημόσιο πράγμα όπως είναι το θέατρο, όχι.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Και είναι καταπληκτικό, δηλαδή, πώς μπορεί να ατακάρεις στην ατάκα του αλουνού αυθόρμητα. Μπορεί να οργανώσεις κάτι.
0: Και αυτό γίνεται ακόμη πιο ζωντανό, λοιπόν, έτσι όπως το λες. Δηλαδή, point που λένε στα ελληνικά.
1: Ναι. Δηλαδή, υπάρχει το κείμενο, υπάρχει παράσταση, υπάρχουν τα νούμερα που λέγανε παλιά, ή σκέτς, όπως θέλει ο καθένας μπορεί να το πει. Αλλά αυτό είναι... Μ' αρέσει πάρα πολύ, γιατί έχει πολύ μεγάλη ελευθερία ο ηθοποιός, και εγώ τη θέλω αυτή την ελευθερία για την επιθεώρηση.
0: Βέβαια.
1: Ειδικά για την επιθεώρηση.
0: Μη έχοντας δει την παράσταση, Βαγγέλη Θεοδωρόπουλου, βλέπω το τρέιλερ, το οποίο είναι σαν ένα πάνελ τηλεοπτικό, έτσι. Πολιτικοί, διάφοροι εκεί πέρα φορείς, αλληλοσκοτώνονται εν ολίγης, και νομίζω ο Ζερόμ είναι ο παρουσιαστής, προσπαθεί να το μαζέψει. Δεν ξέρω πώς είναι στημένο, λοιπόν, όλο αυτό στα σκέτς, όπως είπες, στις ιστορίες που εξελίσσονται επί σκηνής.
1: Πιάνουν πολύ μεγάλη γκάμα από αυτά που συμβαίνουν. Από το ΕΣΥ και τον περίφημο Υπουργό Υγείας, ούτε γιατρός να ήταν τόσο καλός, είναι ως Υπουργός Υγείας.
0: Αλίμονο.
1: Τώρα νομίζω, μα κάθε μέρα όμως βγαίνουν καινούργια πράγματα και ή προστίθενται χωρίς να χρειάζεται να αφαιρέσεις κάτι, κάποιες φορές αφαιρείς για να μην γίνεται με μακαρόνι, να μην μεγαλώνει.
0: Ναι. Πόσο εύκολο είναι να γελάμε με τα χάλια μας, Βαγγέλη?
1: Νομίζω ότι το έχουμε έτσι κι αλλιώς, αλλά νομίζω ότι αυτό που ο κόσμος έχει ανάγκη είναι να χαμογελάσει και να γελάσει. Νομίζω ότι το έχει πολύ βαθιά, το έχουμε πολύ βαθιά. Εγώ το νιώθω στον εαυτό μου, δεν μπορώ όλη αυτή την κατήφλα.
0: Ναι, είναι ζόφος, έτσι, κυριολεκτικά, πάνω μας, συνεχώς.
1: Και είναι μια ανακούφιση το χιούμορ.
0: Και μια αφύπνιση, θα έλεγα κι εγώ. Κοιτάξτε λίγο.
1: Δεν είναι ένα πράγμα που λέμε εμάς τι μας νοιάζει και λέμε αστεία.
0: Έτσι, το έτσι ακριβώς.
1: Εγώ νομίζω ότι είναι, και το είχε πάντα, να το πιάσω λίγο σαν ιστορία. η επιθεώρηση άλλων εποχών όμως, και από τη δεκαετία του 80 και μετά, που κυριάρχησε, ας πούμε, η αφυροστομία, τα μπινελίκια, τα πρόστιχα, όλα αυτά τα πράγματα, που κάναν κακό στην επιθεώρηση.
0: Από εδώ απουσιάζουν ή τέλος πάντων δεν είναι έντονα.
1: Απολύτως. Απολύτως.
0: Okay.
1: Ναι. Δηλαδή, επειδή υπάρχει ένα νούμερο που μου άρεσε πάρα πολύ και τέργεται πάρα πολύ στη Μαρία τη Διακοπαναγιώτου, είπα στην πρόβα, παιδιά, ο μόνος που έχει δικαίωμα να πει τη λέξη μαλάκας, γιατί απαγορεύεται να το λέμε, και αυτό, είναι η Μαρία Διακοπαναγιώτου. Γιατί πες μια αλητία τη μια τύπησα, η οποία θα έλειπε το να μην το πει.
0: Ναι, βέβαια. Θα ήταν πολύ κομιλφό. Πιο political correct δεν γίνεται. Φτάνει πια.
1: Δεν γίνεται, ναι. Και έτσι ήταν μέσα σε ένα τέτοιο κλίμα και οι πρόβες, και ειδικά όσο πηγαίναμε προς την πρεμιέρα. Mm-hmm. Και συνεχίζεται.
0: Έλεγες για την επιθεώρηση επίσης ότι...
1: ότι η επιθεώρηση από τις αρχές του 20ου αιώνα, που ήταν και η καλύτερη εποχή για την επιθεώρηση, ήταν η σάτιρα που γινόταν, ήταν για την εξουσία και τους κυβερνώντες. Mm-hmm. Τι ωραιότερο αυτό.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και δεν υπήρχε πρόβλημα, γιατί και οι ηθοποιοί, φυσικό είναι και αυτοί χωρισμένοι. Είναι σε δεξιούς και αριστερούς, έτσι χοντρά να το πούμε. Mm-hmm. Συμμετείχανε κανονικά, δεν λέγανε τώρα τι μου πειράζει στον υπουργό μου,
0: σου κάνω μήνυση.
1: Ναι, τον καημένο του Μητσοτάκη, τον παππού ή του προπάπου. Όλα αυτά.
0: Έτσι. Ναι. Δεν πήγαινε καθόλου.
1: Έτσι αυτό μου ήρθε πάρα πολύ ωραία που το ξαναθυμήθηκα, διαβάζοντας κιόλας για την επιθεώρηση, αλλά που θυμήθηκα κι εγώ τη δική μου σχέση με την επιθεώρηση, γιατί βλέπω επιθεώρηση από πάρα πολύ μικρό παιδί. Mm-hmm. Από τρίτη δημοτικού, συγγνώμη. Uh-huh. Γιατί ο πατέρας μου είχε κατάστημα, ήταν δηλαδή ράφτης, εμποροράφτης τους λέγανε, όταν πουλάγανε και το ύφασμα, εκτός του. Uh-huh. Και ήταν δίπλα στο Ακροπόλου. Uh-huh. Και εγώ ως μικρός, έτσι μαγεμένος, έμπαινα στο εκεί στο Α, για να δω φωτογραφίες πρώτα και αργότερα και με τις φιλίες, το πιτσιρίκι εννοώ, φιλίες με τα μία, με τέτοιο, ήμουν αυτό ελευθέρας.
0: Ναι.
1: Έλειπα τα πάντα. Μετά, εντάξει, πέρασε όπως περνάμε όλοι οι νέοι, ας πούμε, που έτσι έχουν και μια πολιτικοποίηση στην εφηβεία και μετά πολυτεχνία και τέτοια όλα αυτά τα πράγματα, μετά λίγο το σνομπάραμε, εκτός από το ελεύθερο θέατρο.
0: Μάλιστα.
1: Το οποίο έτσι, όχι μόνο για μένα, ήταν μια πραγματική αλλαγή η παρουσία αυτού του θειάσου εκείνα τα χρόνια. Μετά σιγά σιγά είναι αυτό που έλεγα πριν, ότι πως άρχισε να βρωμίζει.
0: Ναι, άλλαξε. Ναι,
1: και καταλήφθηκε και από τον κόσμο.
0: Ναι, έτσι είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Πήρε άλλη μορφή, άλλο ρούχο και άλλαξανε και τα πράγματα, βέβαια, τρίγερο μας πολύ.
1: Νομίζω ότι είναι μια ωραία ευκαιρία να δούμε τη θετική πλευρά της επιθεώρησης, που βεβαίως χιούμορ θέλουμε να κάνουμε. Mm-hmm. Να σατιρίσουμε, να ειρωνευτούμε, να σαρκάσουμε, να αυτοσαρκαστούμε. Και εμένα μ' αρέσει το χιούμορ, μ' αρέσει η κωμωδία, μ' αρέσει η επιθεώρηση.
0: Τι να πω, Βαγγέλη, κοίτα τώρα. Πατάς με το ένα πόδι εδώ και το άλλο εκεί, διότι έρχεται η επιθεώρηση αυτή για μία βραδιά. Θέλω να πιστεύω θα την επαναφέρετε κιόλας, δεν ξέρω, μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Το εύχομαι. Και έχουμε απ' την άλλη και επιστροφή της παράστασης μια αληθίδα, η οποία τι να λέμε τώρα, από τις παραστασάρες που θες να τη δεις και να την ξαναδείς και να την ξαναδείς. Εκεί είμαστε σε άλλο κόσμο και κλίμα, έτσι. Παρά το χιούμορ που μπορεί να έχει σε ορισμένα σημεία, δεν είναι αστείο το θέμα.
1: Ένας άλλος κόσμος.
0: Ναι. Πήγε εξαιρετικά καλά αυτή η δουλειά.
1: Η Θήβα.
0: Ναι.
1: Την πλησιάζει στις 300.000 θεατές.
0: Wow.
1: Δεν το έχω ξαναζήσει. Uh-huh. Θεωρώ ότι είμαι...
0: Συνηθισμένος.
1: Αλλά νομίζω είναι ένα σπάνιο φαινόμενο.
0: Ναι, βέβαια.
1: Όχι σαν παράσταση σκηνοθεσίας. Βγάζω τον εαυτό μου απ' έξω. Το απολαμβάνω βεβαίως. Αλλά το τι ακουμπάει στον κάθε θεατή χωριστά. Αυτό δεν το έχω ξαναζήσει.
0: Είναι απίθανο.
1: Δηλαδή, και ρώταγα όλα αυτά τα χρόνια, 4 χρόνια είναι, πάντα κάνω αυτή την ερώτηση. Γιατί σου αρέσει, γιατί το βλέπεις δεύτερη και τρίτη και νέοι άνθρωποι και τέταρτη φορά. Uh-huh. Και η απάντηση είναι γιατί βγάζει δικά μου πράγματα.
0: Ναι.
1: Βρίσκω πράγματα για τον εαυτό μου.
0: Είναι το πιο ξεκάθαρο και το πιο έντιμο από έναν θεατή, ακροατή, οτιδήποτε. Αυτό συμβαίνει. Νομίζω ότι σ' αγγίζει αυτό που λέμε πολύ απλά. Έτσι. Κάτι έχει και σ' αγγίζει. Και έχει πολλά. Έχει πολλά μέσα.
1: Έχει πάρα πολλά. Αγγίξουν... Όπως και διαφορετικά είναι για τον κάθε άνθρωπο.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Δεν κατηγοριοποιείται και λες, ναι, το τραύμα με τον μπαμπά μου, το τραύμα με τη μαμά μου. Mm-hmm. Αυτό είναι σε ένα πρώτο επίπεδο.
0: Ναι, όντως.
1: Είναι πιο. Βάθος έχουν τα πράγματα.
0: Τι ωραίο ταξίδι, καλοκαιρινό. Και γέλιο και συγκίνηση. Τα πάντα όλα.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Ναι, μου αρέσει που υπάρχουν αυτές οι δύο παραστάσεις αυτή την εποχή.
0: Και εμάς μας αρέσει, Βαγγέλη Θεοδωρόπουλε, που είσαι εκεί και τη σκηνοθετείς και μας προσφέρετε. Με το καλό να ορίσετε λοιπόν αύριο στις Οικές. Να πάει πολύ καλά το ταξίδι το καλοκαιρινό. Και όντως να σας δούμε και να σας ξαναδούμε με όποιες δουλειές. Έτσι, το εύχομαι ολόψυχα.
1: Να είμαστε καλά στην υγεία μας.
0: Μέσα
1: για,
0: έξω.
1: Για να μπορούμε να είμαστε και κόντρα με όλα αυτά που μας συμφέρει. Ωραίο, η ζωή είναι ωραίο πράγμα, έτσι κι αλλιώς. Αλλά είναι ακόμα πιο ωραίο να είσαι υγιής για να μπορείς να συγκρούεσαι.
0: Έτσι, έτσι ακριβώς.
1: Για σκέψου το να είσαι ασθενής, πολύ ηλικιωμένος και να μην αντέχεις, να μην μπορείς. Σωματικά εννοώ.
0: Σωματικά και ψυχικά θα βάλω εγώ, πνευματικά τα πάντα όλα.
1: Αλλά κάνεις και το βάζει.
0: Ναι, γιατί είναι μεγάλο θέμα, πολύ μεγάλο.
1: Βέβαια.
0: Βαγγέλη Θεοδωρόπουλε.
1: Και το λέω γιατί μεγαλώνω κι εγώ.
0: Σε σημασία πώς λένε, έχει πώς νιώθεις. Άσε τώρα το υπόλοιπο.
1: Θα εκτεθώ. Γιατί θα ακουστεί σαν αφελές.
0: Βαγγέλη Θεοδωρόπουλε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μοίρασμα. Να είσαι πολύ καλά.
1: Εγώ σε ευχαριστώ, να είσαι καλά.
0: Και με το καλό να έρθετε. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ και εγώ. Να είσαι καλά.
0: Γεια χαρά. Γεια χαρά. Έτσι που λέτε, παιδιά. Επιθεώρηση λοιπόν. Εγώ θα σας τα πω. Πηγαίνετε κι εσείς να τα ακούσετε. Η επιθεώρηση του Γεράσιμου Βαγγελάτου και Δημήτρη Χαλιώτη. Στη σκηνοθεσία Βαγγέλη Θεοδωρόπουλου, με τον οποίο τα λέγαμε. Ο οποίος υπογράφει τη σκηνοθεσία και στο έργο. Μια άλλη θύβα. Παραστασάρα. Το ξέρετε πάρα πολύ καλά όσοι και όσες το είδατε. Και θέλουμε, βάζω και τον εαυτό μου μέσα, να το ξαναδούμε. Ξανά και ξανά. Θα έρθει. Έρχεται και αυτό ξανά. Όσο νούπο. Λοιπόν. Εδώ θα κάνω τώρα μια παρένθεση, γιατί μόλις διαβάζω ότι έφυγε από τη ζωή η Έλενα Τονικίδη, πολύ γνωστή εικαστικός και ψυχολόγος στην πόλη, τραγικά νεότατη, και αυτή είναι η άλλη πλευρά που λέμε, της υγείας, του σώματος, της ψυχής και της ζωής ολόκληρη, η άλλη πλευρά. Πάμε σε ένα καινούργιο τραγούδι όμως. Μανώλης Φάμελος και Φίβος Ζελιβοριάς, Νότια Προάστια. Του Φάμελου είναι η δημιουργία, το ερμηνεύει μαζί με το Δηληβοριά.

Ταξιδιάρικη η Φάμελος και Δελιβοριάς. Δελιβοριάς που αυτό το καλοκαίρι κάνει και μια έκπληξη θεατρικός, ενώ μαζί με Νίκο Καραθάνο κάνουν ένα ιδιαίτερο θέαμα. Θα το δούμε και αυτό, εν καιρό.

πω απλά για την Έλληνα τον Νική, διότι το αποχαιρετιστήριο θα γίνει αύριο 12 και 4 στον Ιερό Ναό των Κημητηρίων Νεβόσμου. Το λέω έτσι για να το έχουμε κατά νου. Ξέρετε, είναι μαζεμένα πράγματα. Φεύγουν άνθρωποι και νέοι άνθρωποι, θα ξαναπώ. Εξαιρετική γυναίκα και σε προγράμματα ψυχικής υγείας, έτσι, και οικαστικών. Κλείνουν χώροι και νιώθεις να χάνεις μικρά κομμάτια, μικρά σπίτια όταν τα έχεις στη ζωή σου. Και τα σπίτια αυτά τα κάνουν οι άνθρωποι που τα συντηρούν, που προσφέρουν μέσα από αυτά. Απώλειες παντός είδους τριγύρω, καθημερινά. Δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα λοιπόν, αποχαιρετισμοί

την άλλη είναι το πιο γλυκό πράγμα, οι χαιρετισμοί. Και έτσι καλησπερίζω τον Αντώνη, τον Σπύρο, τον Χρήστο.

Και πολύ γλυκό επίσης να σου προσφέρει κάποιος χαμόγελο, γέλιο. Ζωή ολάκερη. Οπότε ένας λόγος για να διεκδικήσετε και τις προσκλήσεις να πάτε αύριο στο Ανοιχτό Θέατρο Σικεών, Μάνος Κατράκης, και να δείτε την επιθεώρηση. Εγώ θα σας τα πω. Για να γελάσετε, για να περάσετε καλά. Μπορεί να γελάμε με τα χάλια μας, όπως λέγαμε με τον Βαγγέλη Θεοδωρόπουλο πριν, που το σκηνοθετεί το έργο. Αλλά αυτό είναι, παιδιά. Κοιτάζουμε τον εαυτό μας έτσι μέσα από έναν καθρέφτη, μπας και καταλάβουμε πού βρισκόμαστε. Μπας και αλλάξουμε ό,τι μπορεί να αλλάξει. Να το προλάβουμε, αν γίνεται. Καλησπέριζω και τη Μανάλ, καλώς και τον Κωνσταντίνο. Ποιο τραγούδι σου άρεσε, Κωνσταντίνο, με αυτό που ακούγαμε, με Φάμελο και Δελβοριά? Μάλλον για τον ψεύτη ήταν το μήνυμά σου. Βλέπω την ώρα τώρα, γιατί τα βλέπω και λίγο τεροχρονισμένα. Μιλούσα πριν με τον καλεσμένο. Ελπίζω να σας αρέσουν όλα τα κομμάτια, το καταδύναμη στις επιλογές. Ωραία επιλογή για απόψε πάντως θα ήταν και η πλατεία των Αγίων 12 Αποστόλων, παιδιά, εδώ στη γειτονιά μας, στο πλαίσιο του 3ου Θεσσαλονίκη Σολουά Φεστιβάλ, σολίστες δηλαδή, και ιδιαίτερες συναυλίες, έτσι ακουστικές σχεδόν, σε πολύ όμορφους και διαφόρους χώρους ανά την πόλη. Έβλεπα και χθες φωτογραφίες από το Ανάκτορο Γαλερίου που έγινε η πρώτη συναυλία αυτής της δράσης, και σκεφτόμουν γιατί δεν το έχουν φωτισμένο έτσι το μνημείο. Συνέχεια, εξαιρετικό ήταν. Λοιπόν, σήμερα στην πλατεία 12 Αποστόλων θα είναι η Παυλίνα Βουλγαράκη με τον Μινά Λιάκο στην κιθάρα και τον Δημήτρη Κουλεντιανό στο κοντραμπάσο. Αξίζει μια βόλτα να την απολαύσουμε, έτσι. Επίσης να πω ότι αύριο 8 του μήνα πάμε στο αμφιθέατρο του Κήπου των Εποχών στη Νέα Παραλία. Εκεί θα είναι η επόμενη συναυλία με τίτλο Across the Universe. Είναι μια παράσταση αφιερωμένη σε John Lennon και Paul McCartney, τα δύο σκαθάρια από τους Beatles εν ολίγης, από τον Θοδωρή Κότσιφα. Ο Θοδωρής Κότσιφας θα πλαισιώσει τα τραγούδια με στοιχεία jazz και αυτοσχεδιασμού.

Καλά πράτεται και μένετε στην πόλη. Μπορεί να την απολαύσει κανείς στην πόλη, ιδιαίτερα όταν ψηλό ή χοντρό αδειάζει. Έτσι. Αρκεί να βοηθάει και ο καιρός, θα ξαναπώ, γιατί αν έχει κανέναν καύσωνα τρελό, δεν θες να βγεις από το σπίτι. Από τη δρόσια όπου βρίσκεσαι, εν πάση περιπτώσει. Το ίδιο ισχύει και το χειμώνα, με καμιά βαρύ χιομανιά, λέμε τώρα.

Θωμά, γιατί παιδί μου με γκαντεμιάζεις, γιατί, μου στέλνει το Μητσοτάκι με ένα καπελάκι, τι είναι αυτό, τι έχει, κάτι γράφει το καπέλο. Το βλέπεις και λες μαμά μου. Πανάθεμά σε απογευματιάτικα.

Λοιπόν, είτε μέσα στη σελίδα μου στο Facebook με μια ομπρέλα κόκκινη στο Messenger, είτε μέσω Viber 6970-609-900. Περιμένω τα μηνυματάκια σας, πλούσια, χορταστικά, χωρίς φάτσες του Μητσοτάκη, δηλαδή αν γίνεται, έτσι. Και βάζετε και τη λέξη θέατρο αν θέλετε. Διπλή πρόσκληση για αύριο, είναι Τετάρτη, 8 Ιουλίου. Ο προορισμός είναι ΣΥΚΕ, στο Ανοιχτό Θέατρο ΣΥΚΕΟΝ Μάνος Κατράκης. Για να δείτε την επιθεώρηση, εγώ θα σας τα πω. Με πολύ κόσμο, Δημήτρη Πιατά, Ελένη Κοκκίδου, Δημήτρη Μακαλιά, Ζερόμ Καλούτα, πολλούς πολλούς ακόμη. Εδώ να πω ότι, καλώς τον και τον Κωστή, εδώ να πω ότι σε αυτούς τους χώρους ανοιχτούς πηγαίνετε ως εκεί, γιατί με ρωτούσε μια φίλη χθες, και στο ταμείο ζητάτε, που είναι η προσκλήση, γιατί δεν είναι πάντα στο κεντρικό ταμείο, λέτε το ονοματάκι σας από το κόκκινο και μπαίνετε, έτσι απλά. Είτε είναι θέατρο δάσους, είτε είναι στις ΣΥΚΕΣ, είτε οπουδήποτε έχετε κερδίσει. Λοιπόν, Παυλίνα Βουλγαράκη και Μπάμπη Στόκας. Παυλίνα Βουλγαράκη είπαμε σήμερα στην πλατεία των Αγίων 12 Αποστόλων. Λαβύρινθη λέγεται το τραγούδι που θα ακούσουμε, καθώς πάμε προς δελτίο ειδήσεων.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Ε, Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψωνιά?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Ε, πού πας στο κέντρο?
2: Οτοβιζιόν για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται.

0: Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Στο κόκκινο. Και 5. Στο κόκκινο.
3: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
4: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 5 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Σε εξέλιξη στην Άγκυρα η συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Τούρκο ομολογό του Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Σε δηλώσεις στους δημοσιογράφους κατά την έναρξη της συνάντησης, ο Αμερικανός Πρόεδρος χαρακτηρίζει την Τουρκία πιο πιστή από άλλες χώρες που θεωρούμε συμμάχους, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο πώλησης των F-35 στην Άγκυρα, λέγοντας πως είναι κάτι που θα σκεφτούμε. Από την πλευρά του, ο Τούρκος Πρόεδρος ανέφερε ότι ελπίζει πως από τη Σύνοδο Κορυφής θα προκύψει μια ευνοϊκή απόφαση σχετικά με τα μαχητικά F-35. Νέος δικαστικός κύκλος για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών, καθώς 8 θύματα παγίδευσης μέσω Predator κατέθεσαν αγωγές στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών κατά της Intellexa και 13 φυσικών προσώπων που φέρονται να συνδέονται με τη λειτουργία του κατασκοπευτικού λογισμικού στη χώρα. Ανάμεσα στους ενάγοντες, οι δημοσιογράφοι Θανάσης Κουκάκης και Σπύρος Σιδέρης, η Άρτεμις Σίφορτ, οι συνεργάτες του πρώην Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Στέλιου Κυμπουρόπουλου, η πρώην Διευθύντρια Εγκληματολογικών Ερευνών, καθώς και υψηλόβαθμα στελέχη της ΕΕΠ, διεκδικούν συνολικά αποζημιώσεις ύψους 7,6 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ αναμένεται η κατάθεση και νέων αγωγών από περισσότερα πρόσωπα θύματα του Predator. Η υπόθεση των υποκλοπών δεν πρόκειται να κλείσει, δήλωσε ο δικηγόρος τους Ζαχαρίας και ΣΕΣ, προαναγγέλλοντας την κατάθεση νέων στοιχείων. Η εκδίκαση των αγωγών έχει οριστεί για τις 7 Απριλίου του 2027. Στρεφόμαστε κατά των 4 ιδιωτών που καταδικάστηκαν πρωτόδικα από το Μονομελές Πλημμυροδικείο Αθηνών για το Predator, αλλά και κατά άλλων προσώπων, και στο κόκκινο Σπύρο Σιδέρης, ένας εκ των ενάγοντων. Την ίδια ώρα στη Βουλή, η κυβέρνηση ετοιμάζει άλλη μια επιχείρηση συγκάλυψης του σκανδάλου των υποκλοπών, μεθοδεύοντας τη Μίκλη Σιντήλιαν και Δημητριάδη στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Το ζήτημα θα τεθεί στην αυριανή συνεδρίαση της Επιτροπής, με την αντιπολίτευση να καταγγέλει ότι παρότι υπάρχει ο απαιτούμενος αριθμός υπογραφών των 2/5 των βουλευτών της Επιτροπής, ο Πρόεδρος της Θανάσης Μπούρας δεν τους έχει καλέσει σε ακρόαση. Έκτακτη συζήτηση αύριο στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την παρακολούθηση του Στέλιου Κούλογλου κατά την περίοδο που ήταν Ευρωβουλευτής και μέλος της Ειδικής Εξεταστικής Επιτροπής ΠΕΓΚΑ για τα κατασκοπευτικά λογισμικά. Επιφυλάχθηκε το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας επί του αιτήματος για την αναβάθμιση των κατηγοριών στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Η πρόεδρος ανέφερε πως το δικαστήριο επιφυλάσσεται επί του συγκεκριμένου αιτήματος για μετά την έναρξη της αποδεικτικής διαδικασίας, ενώ αντίστοιχη ήταν η απόφαση και για την προσκόμιση εγγράφων και κλήσεις μαρτύρων. Επίσης, επιφυλάχθηκε επί του αιτήματος για ακύρωση του κλητηρίου θεσπίσματος, αναμένοντας, όπως ανέφερε η πρόεδρος, τυχόν ενστάσεις από την πλευρά των κατηγορουμένων, ενώ απέρριψε το αίτημα για συμπληρωματική ανάκριση. Η δίκη συνεχίζεται αύριο με την πλευρά των κατηγορουμένων για ενστάσεις, αιτήματα και τοποθετήσεις επί της κατηγορίας. Έκτακτη σύσκεψη με τη συμμετοχή εκπροσώπων του Δήμου Αθηναίων και της Περιφέρειας Αττικής συγκάλεσε σήμερα ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, Αριστίδης Κορέας, προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση για να απομακρυνθούν τα μπάζα μετά την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, έτσι ώστε οι πραγματογνώμονες που έχουν οριστεί να μπορέσουν να επιτελέσουν το έργο τους και να συνεχιστεί η εισαγγελική έρευνα. Οι ελλείψεις σε σύγχρονα συστήματα και προσωπικό, σε συνδυασμό με τη ραγδαία αύξηση της αεροπορικής κίνησης, βρίσκονται πίσω από τις καθυστερήσεις της πτήσης, σύμφωνα με τους ελεγκτές εναέρειας κυκλοφορίας. Όπως επισημαίνει η Ένωση Ελεγκτών Εναέρειας Κυκλοφορίας, ο υπάρχον εξοπλισμός έχει φτάσει στα όρια του, απαιτείται αναβάθμιση των συστημάτων και ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού, ώστε να μπορεί να εξυπηρετείται με ασφάλεια όλο ένα αυξανόμενος αριθμός πτήσεων, καθώς σε ώρες αιχμής καταγράφονται ακόμη και 45 έως 50 κινήσεις αεροσκαφών ανά ώρα, όταν το όριο ασφαλούς διαχείρισης είναι 35. Σοβαρή ανησυχία για τη σύνδεση της αμοιβής δικηγόρων με την οικειοθελή αναχώρηση ετούντων άσυλο, εκφράζει η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, καλώντας τα συναρμόδια Υπουργεία να προχωρήσουν άμεσα στην κατάργηση ή αναθεώρηση της διάταξης της πρόσφατης κοινή υπουργική απόφαση. Ανεπαρκή χαρακτηρίζει το ενιαίο δίκτυο συνταξιούχων την εξαγγελία της Υπουργού Εργασίας για τις συντάξεις χειρίας. Καταγγέλει μεταξύ άλλων πως εξαιρεί τις συντάξεις χειρίας θάνατων πριν από το Μάρτιο του 2016, ενώ δεν υπάρχει αναφορά στους συνταξιούχους χειρίας του ΟΓΑ και στις επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου. Αναφορά για έκρηξη μπόιλερ σε υπόγειο χώρο ξενοδοχείου κοντά στην πλατεία Βάθη στο κέντρο της Αθήνας. Στο σημείο κλήθηκε η πυροσβεστική, ωστόσο δεν διαπιστώθηκε φωτιά. Κανένας από τους ενίκους δεν κινδύνευσε. Συνεχίζονται οι έρευνες στο χώρο. Έως την 5η 16 Ιουλίου στις 12 τα μεσάνυχτα, η υποβολή των μηχανογραφικών δελτίων για τους υποψηφίους των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων. Στη διεθνή επικαιρότητα, το εφετείο του Παρισιού επικύρωσε την καταδίκη της Μάριν Λεπέν για κατάχρηση κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιβάλλοντας τις ποινή φυλάκισης 3 ετών. Από αυτά τα 2 έτη είναι με αναστολή, ενώ για το 1 έτος προβλέπεται η χρήση ηλεκτρονικού βραχιονιού. Το δικαστήριο μείωσε τη διάρκεια της ποινής αποκλεισμού της από το δικαίωμα του εκλέγεστε στους 45 μήνες, εκ των οποίων οι 30 με αναστολή. Η εξέλιξη αυτή ανοίγει ενδεχομένως το δρόμο για τη συμμετοχή της ακροδεξιάς στις προεδρικές εκλογές του 2027. Το βράδυ αναμένεται δήλωση της Μάριν Λεπέν σχετικά με τη δικαστική απόφαση. Στις αθλητικές ειδήσεις, το τελευταίο ζευγάρι των πρώιμη τελικών του Μουντιάλ θα βγει απόψε, καθώς πέφτει η αυλαία της φάσης των 16. Στις 7 η Αργεντινή υποδέχεται την Αίγυπτο και στις 11 η Ελβετία αντιμετωπίζει την Κολομβία.
3: Ο καιρός.
4: Γενικά αίθριος αύριο καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και τοπικές ή μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά και το βράδυ τοπικές βροχές κυρίως στη Μακεδονία. Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας θα φτάσει στην Αθήνα τους 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη τους 34 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.
0: Ενενήντα ένα και 4 στο κόκκινο.

0: Λοιπόν, με μια ομπρέλα κόκκινη συνεχίζει να είναι ανοιχτή εδώ στο Κόκκινο Θεσσαλονίκη, στους 91 και 4 στα FM, στο διαδίκτυο παρέα μέσω του avgi.gr, μέχρι και τις 6 όπως κάθε απόγευμα. Αδέρφια, Δημήτρης Γκουτζιαμάνης στη ρύθμιση του ήχου, Έλσα Σπυριδοπούλου στην παρουσίαση. Και τώρα θέλω να ανταμώσουμε μέσω τηλεφώνου, έστω, με έναν υπέροχο ερμηνευτή, με ολοκένουργια τραγούδια και εν αναμονή και της άφιξης του στη Θεσσαλονίκη 22 Ιουλίου, στη Μονή Λαζαριστών. Μιλώ για τον Μάριο Φραγκούλη. Κύριε Φραγκούλη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Έχουμε να τα πούμε πάρα πολύ καιρό εδώ στο Κόκκινο.
1: Πραγματικά, μεγάλη μου χαρά, πραγματικά.
0: Και δική μου, και δική μου, πραγματικά. Και τι ωραία τραγούδια με Παρασκευά Καρασούλο φτιάξατε, τα γεννήσατε, ωραίοτατα.
1: Πραγματικά μεγάλη χαρά και για μένα, μετά από αρκετά χρόνια ενώσαμε πάλι τις δυνάμεις μας. Πραγματικά ο Παρασκευάς έδωσε το καλύτερο του αυτό για άλλη μια φορά. Mm-hmm. Ένας τρομακτικός στιχουργός και πολύ καλός παραγωγός. Και τι να πω, φοβερός στιχουργός με το «Μια καλημέρα», που εμείς πιστεύουμε ότι είναι μια καλημέρα, καλημέρα όλη την ημέρα για όλο τον κόσμο. Uh-huh. Τραγούδια αγάπης βέβαια, όπως και το «Χέρια φτερά». Αυτό προσπαθούμε να δώσουμε στον κόσμο, αγάπη, σε μέρες που είναι δύσκολες για όλο τον κόσμο. Βέβαια, εμείς προτείνουμε να είμαστε θετικοί και να βλέπουμε τη ζωή πολύ θετικά.
0: Όσο μπορούμε βέβαια, κύριε Φραγκούλη, γιατί δεν μας αφήνουν και τα γεγονότα, είναι αλήθεια. Μας καπακώνουν πολλές φορές τη μέρα. Ξέρετε, έβλεπα το βίντεο από το βίντεο κλιπ από το «Μια καλημέρα» και το ζήλευα, γιατί πραγματικά είναι αυτό το λαμπερό και ηλιόλουστο που λέει και το ίδιο το τραγούδι, αλλά είναι και ο χώρος. Σε νησί το γυρίσατε?
1: Το γυρίσαμε στην Αίγινα.
0: Α, μπράβο, ναι.
1: Τελείως τυχαία, γιατί ήμουν ένα Σαββατοκύριακο, πηγαίνω στην Αίγινα βέβαια πολύ συχνά. Αχα. Θεωρώ ότι είναι από τα νησιά που λατρεύω και αγαπώ πάρα πολύ. Είναι κοντά στην Αθήνα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και έτσι δεν μας δυσκολεύει πάρα πολύ.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Να μετακινηθούμε, να κάνουμε και τις πρόοδες, αλλά να μπορούμε να πηγαίνουμε κιόλας Σαββατοκύριακο, να βλέπουμε τους φίλους μας, αχα, να περνάμε καλά στις παραλίες κτλ. Και έτσι ήρθε και ο Παρασκευάς, ήρθε και όλη η ομάδα τέλος πάντων, και το χαρήκαμε πραγματικά.
0: Και συνδυάστηκε μια χαρά. Αλλά είναι όλη αυτή η εικόνα από μια αίσθηση που νομίζω ότι μας λείπει πάρα πολύ. Θαρώ τους περισσότερους, αν όχι όλους, που ακούει το όνομα Ανεμελιά, κύριε Φραγκούλη. Θαρώ ότι αυτό το παλεύουμε να το παλεύουμε. Τέλος πάντων, εγώ προσωπικά τουλάχιστον, είναι κάτι το οποίο το ζητάω συνεχώς.
1: Ναι.
0: Μας γυρίζει πίσω, μάλλον προς τα παιδικά εφηβικά μας χρόνια, που το ξεχνάμε καθώς μεχαλώνουμε.
1: Το αναζητάμε όσο μεγαλώνουμε, βλέπουμε ότι τελικά οι αξίες είναι πολύ πιο απλές. Mm-hmm, και δεν κοστίζουν και τόσο πολύ.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Και αυτό που βλέπουμε είναι ότι χρειαζόμαστε αυτή την απλότητα. Και όπως θα έλεγα, και χωρίς να θέλω να προτείνω τη δική μας συναυλία, αλλά η δική μας συναυλία είναι μια τέτοια στιγμή που μπορεί να έρθει κάποιος με ένα ειστήριο το οποίο δεν είναι ακριβό, mm-hmm, να μπορεί για 2-2,5 ώρες να περάσει υπέροχα, να ακούσει φανταστικά τραγούδια από ελληνικά τραγούδια, ξένα τραγούδια, να θυμηθεί τι σημαίνει αγάπη στην καλή του φόρμα, να ακούσει τους υπέροχους ερμηνευτές, εννοώ των τραγουδιών, τους υπέροχους στιχουργούς και δημιουργούς τέλος πάντων των τραγουδιών αυτών, όπως ο Λούτσιο Ντάλλα, όπως ο Μάνος Χατζηδάκης, ο Μίκης Θεοδωράκης, όλους αυτούς που έχουμε αγαπήσει τόσα χρόνια.
0: Με αυτή τη μοναδική ερμηνεία σας, αυτό να το λέμε επίσης.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Παίζει ρόλο, αλίμονο δηλαδή.
1: Η Μονή Λαζαριστών, γιατί η Μονή Λαζαριστών ήταν και ένα από τα πρώτα μέρη που μας άνοιξε την καρδιά του σαν θέατρο, σαν σολίστ στην Θεσσαλονίκη, mm-hmm, γιατί πραγματικά χρωστάω πάρα πολλά στη Θεσσαλονίκη. Η Θεσσαλονίκη ήταν η πρώτη μεγάλη πόλη στην Ελλάδα που πραγματικά άνοιξε την καρδιά της για μένα. Uh-huh. Και με το θέατρο γης, αλλά και με το σινεμά, γιατί παίξαμε, είχαμε κάνει αυτό το θαραλέο βήμα με τον Παρασκευά, να παίζαμε στα σινεμά, mm-hmm. με πιάνο, τσέλο, και να τραγουδάμε όλο το ρεπερτόριό μας, από Γρανάδα μέχρι, μέχρι τι να πω, το μεγάλο ερωτικό, δηλαδή ναι, από ναι. κλασικά μέχρι ό,τι τραγούδια μπορείτε να φανταστείτε στο ρεπερτόριό μου, το τραγουδούσαμε πιάνο, τσέλο.
0: Έτσι.
1: Και είχε γίνει ένας χαμός τότε, και αυτό ήταν και μια ένδειξη που βλέπουμε, ας πούμε, ότι ο κόσμος δεν είναι κουτός. Βλέπει όταν κάνεις αυτή τη δική σου την πραγματική προσπάθεια και θέλεις να δείξεις στον κόσμο ότι ενδιαφέρεσαι για το καλό ποιοτικό τραγούδι.
0: Έτσι, έτσι ακριβώς. Την ίδια στιγμή, εμένα μου αρέσει που πάντα είστε και, να βάλω, ας μου επιτρέπετε, την λέξη γενναιόδωρος. Δηλαδή αυτή τη στιγμή η συναυλία θα έχετε ένα νέο παιδί από ό,τι είδα, που βγαίνει από τις ακροάσεις της μικρής Άρκτου, έτσι, που είναι εξαιρετικές. Βγάζει πολύ σπουδαία ταλέντα.
1: Τον αγαπώ πάρα πολύ, είναι ο Κωνσταντίνος Γιουρτσί, ο οποίος τον είχα και πέρυσι στις δικές μου συναυλίες επίσης, τον οποίο τον γνώρισα μέσα από το Instagram, φανταστείτε. Γιατί τον έβλεπα να παίζει για κιθάρα, ήταν μόνος του. Ο πατέρας του είναι εκπληκτικός κιθαρίστας και η αδερφή του είναι μια βιολονίστα, φοβερή σολίστ βιολονίστα.
0: Μουσική οικογένεια, πολύ, ναι.
1: Μουσική οικογένεια, ας πούμε. Και κάπως τον άκουσα και του είπα, αυτά τα τραγούδια που τραγουδάς δεν το έχω ξανακούσει. Μου λέει, είναι δικά μου τραγούδια, τα έχω βγάλει εγώ. Mm-hmm. Και με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Εν τω μεταξύ γίνεται και η ακρόαση του Παρασκευά και μου λέει, σκέφτομαι να πάω, λέω, οπωσδήποτε θα πας. Γιατί ο Παρασκευάς είναι, λέω, εκτός ότι είμαστε, λέω, πάρα πολύ φίλοι, δίνει την ευκαιρία αυτή στα νέα παιδιά. Και μετά δίνει και την ακρόαση στον Παρασκευά. Υπήρχε δηλαδή ένας κοινός δρόμος, mm-hmm. με τον Παρασκευά στον Κωνσταντίνο.
0: Ναι.
1: Και πραγματικά τον επέλεξε και ο Παρασκευάς. Και εγώ ήμουν στην ακρόαση, αλλά εγώ δεν είπα κουβέντα, ούτε τον ξέρω, ούτε τίποτα.
0: Σωστό.
1: Δηλαδή,
0: έτσι, έτσι έπρεπε.
1: Πολύ έδειξα μια απόσταση, μια κρυάδα, θα έλεγα, απέναντι στον Κωνσταντίνο.
0: Στο άλλο άκρο, έτσι, δεν σε ξέρω.
1: Στο άλλο άκρο, δεν σε ξέρω, τραγούδισε με το δικό σου, με τη δική σου δύναμη, ας
0: ναι,
1: πούμε.
0: Ναι.
1: Και πραγματικά τραγούδισε φανταστικά, ήξερε τα λόγια, εννοείται, ήξερε τη μουσική, τραγούδισε από την ψυχή του αυτό το παιδί.
0: Uh-huh.
1: Και κέρδισε αυτή τη θέση κοντά στην μικρή Άρτο, όπως και άλλοι πολύ σπουδαίοι τραγούδιστες, όπως και η Βουφίλιου και η Λεωνόρα Ζουγανέλη.
0: Ναι.
1: Όπως και ο Γιώργος Περίς, όπως και πάρα πολλοί τραγουδιστές που έχουν καταφέρει να κερδίσουν μια πολύ σημαντική θέση στο χώρο αυτό, mm-hmm, mm-hmm. μέσω της μικρής Άρτου. Και πραγματικά τον θαυμάζω τον Κωνσταντίνο, γιατί είναι ένα παιδί σωστό, πηγαίνει, δουλεύει, πληρώνει τα μαθήματά του, μπορεί και επιζεί στην Αθήνα. Θέλω να πω, και είναι μεγάλη μου χαρά. Γράψαμε και μάλιστα ένα τραγούδι καινούριο. Αχα. Για τον Κωνσταντίνο που θα ακουστεί στην συναυλία αυτή.
0: Τέλεια.
1: Είναι δηλαδή μια συναυλία φτιαγμένη με πολύ καρδιά και πολύ αγάπη και πολύ πάθος.
0: Έτσι.
1: Και θέλω να έρθει ο κόσμος να ακούσει αυτές τις μικρές σφαρές και τις λάμψεις, ας πούμε, που έχουμε να προσφέρουμε για το κοινό μας.
0: Θα είναι υπέροχα, είμαι σίγουρη, και με τα ολοκένουργια τραγούδια επίσης και με τα παλαιότερα και τις επιλογές που κάνετε. Να σας πω τώρα μια εικόνα μου. Ξέρετε τι θα ήθελα? Με το καλό χειμώνας να έρθει. Είμαι και του χειμώνα, τι να κάνω, δεν το κρύβω. Και να μπορούσα να σας απολαύσω σε ένα απλό μπαρ, έτσι, χωρίς πολλά-πολλά, έτσι. Να τραγουδάτε τζάζ όμως. Πώς θα το ήθελα αυτό, δεν μπορείτε να φανταστείτε.
1: Μου αρέσει πάρα πολύ σαν ιδέα, μου αρέσει πάρα πολύ σαν ιδέα. Και επειδή ξέρετε και η θεία Ειρένα Βλαχοπούλου,
0: ναι.
1: που λάτρευε την τζάζ μουσική, έχω κάνει βέβαια τις συναυλίες με blue, τις,
0: ναι, ναι, ναι.
1: που τις ονομάζω που έχουν το Blue American Songbook,
0: ναι,
1: ας πούμε,
0: ναι, ναι, ναι.
1: που έχουμε τραγουδήσει, αλλά με με blue band, ας πούμε, με big band, τέλος πάνω, στην Αθήνα και στο Ηρώδιο και στο Μέγαρο Μουσικής. Είχαν τεράστια επιτυχία και έτσι το ακολουθώ αυτό που λέτε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Με πολύ μεγάλη χαρά.
0: Αλλά ξέρετε, εγώ το θέλω όσο πιο λιτό γίνεται, παιδί μου, σχεδόν ακουστικό, πώς το λένε. Αν μπορούσε να γίνει αυτό, νομίζω θα το απολαμβάναμε τρελά. Είναι μια φωνή αυτή που διαθέτεται, μπορεί να πει τα πάντα. Δεν το έχετε αποδείξει. Οπότε γι' αυτό είπα και τη σκέψη μου.
1: Πάρα πολύ. Αυτό πάντως που πρέπει να σας πω είναι ότι και ο Χρήστος Θεοδωρού, που είναι ο συνθέτης των τραγουδιών αυτών, δηλαδή ναι, ναι, και στα Χέρια Φτερά, αλλά και στο Μια Καλημέρα,
0: ναι,
1: είναι ένα παιδί όλο ψυχή, μια καρδιά φοβερή, ένα παιδί που ό,τι και να του πεις, όπως και να συζητήσεις μαζί του, είναι ένα παιδί γεμάτο ζωή και γεμάτος όρεξη για δουλειά, ακούει αυτό που του λες, δηλαδή αν κάτι σου λείπει, κάτι δεν μπορείς να συζητήσεις ή κάτι δεν σου βγαίνει, ας πούμε, τραγουδιστικά, αμέσως θα τα αλλάξει, αμέσως θα βοηθήσει, είναι ένα ορχιστρωτής φοβερός, που αυτό είναι σαν να είσαι ο ίδιος ο συνθέτης, είναι δύο φορές συνθέτες επίσης, το να είσαι ένα ορχιστρωτής. Όπως ήταν ο Μάνος Πατζηδάκης.
0: Ναι.
1: Έγραφε μόνο το τραγούδι, ήταν ορχιστρώνε κιόλας. Όπως ήταν οι μεγάλοι συνθέτες του παρελθόντος. Όπως ήταν και οι κλασικοί συνθέτες, ο Βέρντι, ας πούμε, ο Πουτσίνι. Οι κλασικοί συνθέτες που έχουμε αγαπήσει, όπως ήταν ο Καλομύρης, ας πούμε, όπως ήταν οι μεγάλοι συνθέτες, οι Έλληνες συνθέτες. Οι παλιοί Έλληνες συνθέτες. Και αυτό το θαυμάζω πάρα πολύ και του χρωστάω πολύ του Χρήστου. Και ο Παρασκευάς, βέβαια, που είναι για μένα, τι να πω, οικογένεια. Ο Παρασκευάς είναι για μένα η άγκυρά μου στην Ελλάδα.
0: Τι ωραία να έχει κανείς τέτοια ανταμώματα και συνεργασίες, που να ρέει σαν νεράκι δηλαδή όλο αυτό, χωρίς εμπόδια. Είναι ευλογία, θαρώ. Κύριε Μάριο Φραγκούλη, με το καλό να ορίσετε και συναυλία να σας απολαύσουμε και
1: ευχαριστώ.
0: Όλο το καλοκαίρι, έτσι όπως θα το ταξιδέψετε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ
0: για τον χρόνο σας. Και μολονό
1: να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ για την χαρά που μου δώσετε να μιλήσουμε μαζί.
0: Μολονό ότι είναι καλησπέρα, εγώ το μια καλημέρα θα βάλω, έτσι.
1: Σωστά, μια καλημέρα όλη την ημέρα.
0: Όλη την ημέρα. Σας ευχαριστώ από καρδιάς, να είστε πολύ καλά.
1: Την αγάπη.
0: Γεια χαρά.
1: Ευχαριστώ.

Αυτή λοιπόν η καλημέρα, μια καλημέρα, ολοκένουργιο κομμάτι από Μάριο Φραγκούλη, το έχει γράψει Παρασκευάς Καρασούλος, στίχους, μουσική Χρήστος Θεοδόρου, συνεργασία ξανά μετά από χρόνια, όπως μας έλεγε πριν ο Μάριος Φραγκούλης, με τον Παρασκευά Καρασούλο, και εν ώψη και της συναυλίας που θα δώσει ο Μάριος Φραγκούλης 22 Ιουλίου στη Μονή Λαζαριστών, και με αυτά τα καινούργια τραγούδια και με παλαιότερά του βέβαια. Μια εξαιρετική φωνή, έτσι. Από όπερα μέχρι οτιδήποτε άλλο μπορεί να τραγουδήσει, το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Καλησπέρες και στη Χρύσα. Ο Στέφανος εδώ λέει: στην Καλαμαριά ψινόμαστε, αλλά λίγες σταγόνες δροσιάς από την Έλισσα ευχαρίστως τις δεχόμαστε. Στέφανε, όλο ποιηματάκια έχεις τελευταία και πετυχημένα. Μ' αρέσουν. Αχ, Βρέλσα, λέει η Ιφηγένεια. Τι ωραία θα ήταν να ξαναβρίσκαμε την ανεμελιά της παιδικής μας ηλικίας. Νομίζω ότι μόνο αν πάθω αμνησία θα είμαι ανέμελη. Ας αρκεστούμε στις στιγμές χαράς που μας προσφέρει η τέχνη. Αχ, Ιφηγένεια μου, ξέρεις, ναι, θέλει μια συνεχής υπενθύμηση στον εαυτό μας. Πού είμαστε, τι κάνουμε, τι νιώθουμε, τι βλέπουμε. Τι βλέπουμε, όχι απλά τι κοιτάμε, τι βλέπουμε μέσα και έξω μας. Καλώς στην Τιμέρη. Απόψε λέει έχει θερινό σινεμαδάκι. Ένα απλό ατύχημα του Παναχή. Ωραίες βραδιές σας έχουμε. Ταινιάρα. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Ελπίζω να το απολαύσεις. Καλησπέρες και στο Στέλιο. Γιατί τη βρήκες στη σελίδα τελικά, Στέλιο μου, ε? Γιατί μου είπες δεν την έβρισκες. Εκεί είναι, σταθερά, στο Facebook.

Πολλά respect σε Μάριο Φραγκούλη. Ευγενέστατος και κύριος, λέει η Μαρία. Καλησπέρα, Μαρία μου. Ναι, είναι ευγενέστατος πάντα. Και χαμογελαστός, οικείος. Ωραιότατος, θαρώ. Με βάση την επαφή αυτή που έχουμε, έτσι. Και μέχρι να εμφανιστεί ο Μάριος Φραγκούλης, βέβαια, στη Μονή Λαζαριστών στα τέλη Ιουλίου, να σας πω ότι σήμερα το πρόγραμμα έχει τον Απόν, αύριο Λοκομόντο, εδώ Ρεγγενώτες, με έναρξη από Λαντέλ, 9 Ιουλίου Ευρυδίκη και Θοδωρή Μαραντίνη, με 50 αποχρώσεις του ροκ, έτσι λέγεται το πρόγραμμά τους, και μάλιστα θα έχουν καλεσμένο το Χρήστο Δάντη.

Λοιπόν, με τούτο και μετά άλλα φτάσαμε 5 και 25. Υπενθυμίζω ότι θα κληρώσω κατά τις παρά 10 προς παρά 5. Τρεις διπλές προσκλήσεις για να πάτε αύριο, Τετάρτη, 8 Ιουλίου, Ανοιχτό Θέατρο Σικαιών, Μάνος Κατράκης, να δείτε την επιθεώρηση «Εγώ θα σας τα πω». Επιθεώρηση ανέτη 26, με πάρα πολύ υλικό και αρκετό αυτοσχεδιασμό, από ό,τι μας έλεγε ο Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος που σκηνοθετεί το έργο, έτσι, το έργο των Γεράσιμου Βαγγελάτου και Δημήτρη Χαλιώτη. Δημήτρης Πιατάς, Ελένη Κοκκίδου, Δημήτρης Μακαλιάς, Γιούλη Τσαγκαράκη, Ζερόμ Καλούτα και πολύ πολύ πολύ ακόμη επί σκηνής. Η λέξη θέατρο, μην ξεχνάτε στο μηνυματάκι σας, αν θέλετε να μπείτε στην κλήρωση.

Λοιπόν, φτάνουμε τέλος και αυτού του ημιώρου. Ναι, θέλω να είστε εδώ, μη φεύγετε. Μη φεύγετε. Και ιδιαίτερα όσοι έχετε στείλει συμμετοχή. Εδώ, σταθερά, παρεούλα. Νιώθω μια εγκατάλειψη αν σας ψάχνω. Και επειδή ο Κωστής πριν ήθελε έτσι ζωντανές, χαρούμενες μουσικές, και δεν έχει και άδικο, αλλά δεν είναι όλα τα τραγούδια χαρούμενα, και εξάλλου ακόμη και αυτά που δεν είναι έχουν το λόγο τους μέσα μας. Εν πάση περιπτώσει, το επόμενο ημίωρο το έκανα όσο πιο χαρούμενο γίνεται. Ελπίζω να το απολαύσετε. Αμέσως μετά τα διαφημιστικά βεβαίως.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

Λοιπόν, μπήκαμε με το Ουπάτο. Ε, καλά το προφέρω. Ζωάο Ζιλμπέρτο. Ζωάο Ζιλμπέρτο από τις θρυλικές μορφές της Bossa Nova. Μια μέρα σαν σήμερα το 2019 έφυγε από τη ζωή στα 88 του αυτός ο υπέροχος Βραζιλιάνος.

Καλησπέρα στην Ελένη, καλώς στην και την Αγαθή που λέει καλό είναι που έχουμε πολιτιστική κινητικότητα, έτσι θα έχουμε λόγους να βγαίνουμε έξω και ας έχει ζέστη. Βοηθάει και αυτό, Αγαθή μου, έτσι είναι. Λοιπόν, τι άλλο έχω να σας πω για σήμερα. Θέατρο Δάσους, εκεί στα ψηλά, Ειδίπου Στήρανος, δεύτερη βραδιά. Τώρα τι να πω βέβαια, μετά από αυτό που μου έρεψε η Άννα με την οθόνη που δεν βλέπεις τους υπέρτιτλους, υπότιτλους. Ελπίζω να το διορθώσανε, μωρέ. Ξέρω εγώ, δεύτερη βραδιά, σε σκηνοθεσία Λούκα Ντεφούσκο από το Θέατρο Ντι Ρώμα. Και αύριο ακολουθούν οι Πέρσες, αύριο και μεθαύριο. Όχι αύριο, συγγνώμη, 9 και 10. Ιουλίου, μεθαύριο, έτσι, 9 και 10 Ιουλίου ακολουθούν οι Πέρσες σε σκηνοθεσία του Χρήστου Θεοδωρίδη με Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρη Καταληφό, Αναστάσιο Ροηλό, Σταύρο Σβίκο και πολλούς ακόμη. Στο ΔΕ Θέατρο Κήπο ακόμη μια βραδιά σήμερα με το Μάγο του Ως για μικρούς και μεγάλους και 8 με 10, δηλαδή αύριο μεθαύριο και μεταμεθαύριο στο Θέατρο Κήπου, η οικογένεια Τσεκμέ, έργο του Τόλη Παπαδημητρίου σε δική του σκηνοθεσία, παίζει και ο ίδιος μαζί με Πινελόπη Πλάκα και την Μαρία Κίτσου σε κωμικό ρόλο.

στα δε μουσικά της ημέρας. Πάμε στο Επταπύργιο, 8ο Φεστιβάλ Επταπυργίου, σήμερα και αύριο, όπου και να ταξιδέψει η Ελλάδα με πληγώνει. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στο Γιώργο Σεφέρη από 35 καλλιτέχνες. Μια πολυφωνική παράσταση με 20 μελοποιημένα ποίηματα, απαγγελίες, αφηγήσεις, βιντεοπροβολές. Εδώ θέλω εντυπώσεις, αν κάποιος, κάποια πάτε, να μου πείτε πώς σας φάνηκε σήμερα και αύριο αυτό στο Επταπύργιο. Καλά, πάντα θέλω εντυπώσεις, αλλά ένα παραπάνω και σε τέτοιου είδους θεάματα. Σας είπα για τη Μονή Λαζαριστών, σας είπα για το Σολουά Φέστιβαλ και πάμε και Μέγαρο Μουσικής. Στην πλατεία του Μεγάρου σήμερα έχουμε τον Ανδρέα Μπουτσικάκη στο πιάνο, την Τζίνα Φωτεινοπούλου στο τραγούδι και And All That Greek Jazzy Summer. Jazz λοιπόν. Μαζί τους είναι και ο ηθοποιός Ανδρέας Κωνσταντινίδης σε ρόλο Κομπέρ και η μουσική Δημήτρης Παπανίκου στον μπάσο και Μπλέντι Τέλα στις κιθάρες. Και να πω ότι αύριο στον ίδιο χώρο, στην πλατεία ανάμεσα στα δύο κτίρια του Μεγάρου Μουσικής, θα ακολουθήσει η σοπράνο Μαρία Παλάσκα σε μελωδία Μεντιτεράνεα, συνοδεία διεθνώς καταξιωμένων μουσικών, Λίσα Ντάνα στη Βιχουέλα, Ανδρέας Νέμπλ στο ακορντεόν και Ιλόνκα Χέιλινόλ στο πιάνο. Ωραίες βραδιές, ωραιότατες. Εδώ τώρα οι τιμές των εισιτήριων είναι 15 ευρώ και 10 ευρώ το μειωμένο. Δεν είναι καθόλου αποτρεπτικό φέρω, παιδιά, για να δούμε και τέτοιου είδους συναυλίες. Συνεχίζω εγώ με μουσικές. Ροζαλία Ντεσούζα, Ιπανήμα.

Καλησπέριζω και τον Αλέξανδρο και τον κύριο Βασίλη. Και τι έγινε? Ρε Θωμά, ασύρευτος είσαι πια. Μου στέλνει σήμα της ΔΔΕ και γράφει: είμαστε τη ΔΔΕ, υπάρχει διαρροή ρεύματος και πρέπει να βγάλετε τα αντικείμενα αξίας έξω από την πόρτα του σταθμού γιατί κινδυνεύουν να καταστραφούν. Η τοστιέρα που χρησιμοποιείται από τον Νίκο Κεφαλά δεν χρειάζεται. Μάλιστα. Δεν έχουμε αντικείμενα αξίας πρώτα απ' όλα, δεν ξέρω. Τα μηχανήματα εννοώ ότι πιο πολύτιμο έχουμε εδώ πέρα. Δεν μετακινούνται όμως, οπότε τι να σας πω. Πέρα από την πλάκα, προσοχή σε τέτοιου είδους φάρσες, παιδιά. Δεν είναι φάρσες. Έχει φύγει κόσμος από τη ζωή, από τον τρόμο του, έτσι. Προσοχή μεγάλη. Ψυχραιμία και αγριάδα χρειάζεται, γιατί εκεί ποντάρουν, στο φόβο.

Λοιπόν, προβολή που γλυκαίνει την ψυχή. Εγώ όσες φορές και αν τη δω αυτή την ταινία την αγαπώ. Μιλώ για τα φθηνά τσιγάρα του Ρένου Χαραλαμπίδη. Δεν ξέρω, μ' αρέσει. Είναι από τις όμορφες ελληνικές ταινίες, θα ρω. Και αύριο Τετάρτη θα προβληθεί στο Φράγμα Θέρμης. 9 η ώρα, έτσι. Είναι εναρκτήρια δράση του Θέρμη Festival. Ελεύθερη είναι η είσοδος. Προαιρετικά μπορείτε να δώσετε μια ενίσχυση οικονομική για δύο οικογένειες από τη Θέρμη που έχουν ανάγκη μετά την ολοσχερή καταστροφή του συνεργείου τους από πυρκαγιά. Αυτό αναφέρεται στο δελτίο τύπου. Η μία προβολή λοιπόν αύριο είναι αυτή στο Φράγμα Θέρμης, η άλλη είναι στο Σινέα Πόλων και πάλι στις βραδιές Cine Dogs. Προβάλλεται 9 παρατέταρτο το Falling Down του Τζόελ Σουμάχερ. Είναι ταινία του 1993. Έχει πολύ ωραίες επιλογές ταινιών, παιδιά, γενικώς. Είτε σε αφιερώματα είτε όχι. Όρεξη να έχει κανένας να βλέπει ταινίες. Από ό,τι φαίνεται, βέβαια, ο κόσμος έχει και πολύ όρεξη να δει το Group Therapy. Αυτή η παράσταση του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, το έργο δηλαδή της Πέννης Φυλακτάκης σε σκηνοθεσία Λευτέρη Πλασκοβίτη, πήγε από ό,τι φαίνεται εξαιρετικά καλά. Είναι σε κλειστό χώρο, βέβαια, στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, με όλη τη δροσιά που μπορεί να έχει, μην ανησυχείτε γι' αυτό. Και πήρε και άλλη παράταση. Είναι μέχρι 30 Ιουλίου, έτσι. Σήμερα, αύριο και μετά από εβδομάδα πάλι. Και μέχρι τις 30 Ιουλίου θα το βρείτε εκεί, Φουαγέ Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Α, τι ωραίο μήνυμα και από τον Κωνσταντίνο. Απολαμβάνω το καφεδάκι μου με τη Βάσο μου, μ' αρέσει πολύ αυτό, στο μπαλκόνι. Πιείτε μια γουλιά και για μας, καλησπέρες.

0: Échale de todo, chica.
1: Και βέβαια η περίφημη Σέλια Κρουθ και Τίτο Πουέντε ήταν σε αυτό το κομμάτι. Σάλσα ντε ντομάτε. Σάλσα ντομάτα στο διάβασα αρχικά. Μια σάλσα είναι όμως. Ελπίζω να σας φτιάχνει το κέφι απογευματιάτικα, καθώς πλησιάζουμε προς το τέλος εκπομπής ο Σονούπο. Δεν έμεινε παρά μόνο ένα τεταρτάκι και λιγότερο. Οπότε ίσα ίσα προλαβαίνετε να συμμετέχετε όσοι και όσες δεν ακόμη. Για τις προσκλήσεις τις διπλές για αύριο Τετάρτη, ανοιχτό θέατρο Σικαιών, Μάνος Κατράκης, εγώ θα σας τα πω. Επιθεώρηση. Βαγγέλης Οδωρόπουλος, με τον οποίο τα είπαμε νωρίτερα. Λοιπόν, για σινεμά έλεγα και βγήκε και το πρόγραμμα Σινεμά με Θέα. Είναι το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με το Μέγαρο Μουσικής, που μας προσφέρουν κάθε χρόνο ταινίες. Βέβαια, αυτή η δράση κάποτε ξεκινούσε Ιούλιο, έκανε ένα διάλειμμα εκεί 15 Αύγουστο και συνεχιζόταν. Τώρα έχει μόνο ένα κομμάτι, έτσι. Από 24 Αυγούστου ξεκινά το όλο πράγμα.

Λίγες και καλές ταινίες βέβαια, αλλά μία και μία, τις περισσότερες τις έχω δει κιόλας. Ανάμεσά τους το ένα απλό ατύχημα που λέγαμε, που έλεγε πριν η Μέρη, του Παναχή, το Δυστυχώς Βρίζω, που είναι εξαιρετική βιογραφική ταινία για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει το σύνδρομο Τούρινγκ, αυτό που βρίζει ανεξέλεκτα χωρίς να φταίει.

Τέλος πάντων, ωραίες επιλογές. Θα τα πούμε και όταν έρθει η στιγμή για περισσότερα. Και όλα αυτά βέβαια στην Ταράτσα, εκεί στο Μη 2, το γυάλινο κτίριο, πάνω-πάνω στη βεράντα του, που έχει θέα θερμαϊκό και δροσίζεσαι κιόλας.

Επίσης να σας πω ότι συνεχίζονται οι δράσεις του Γερμανικού Ινστιτούτου Βασιλής Όλγας 66 και με προβολή ταινίας, αύριο συγκεκριμένα, μεθαύριο μάλλον για να μην κάνω λάθος, θα γίνει προβολή του ντοκιμαντέρ και ελ και αλ, κάπου ανάμεσα. Είναι μια ταινία του Ήλιρ Τσούκο με καταγωγή από Αλβανία. Την είδαμε και στο 27ο φεστιβάλ ντοκιμαντέρ. Θα είναι παρόν και ο σκηνοθέτης για να συζητήσει με το κοινό. Η προβολή θα γίνει στα ελληνικά και αλβανικά με αγγλικούς υπότιτλους και είσοδος ελεύθερη. Και νωρίτερα, αύριο, στον ίδιο χώρο, στο Γερμανικό Ινστιτούτο, εγκαινιάζεται πολυμεσική έκθεση του Ήλιρ Τσούκο, ο οποίος είναι και φωτογράφος, έτσι, και της δημοσιογράφου Άνια Τρόλενμπερκ. Ο τίτλος είναι Beyond Construction, πέρα από την κατασκευή. Είναι ένα διπορικό σε Ρόδο, Θεσσαλία και Εύρο και στη ζωή που συνεχίζεται μετά τις καταστροφές από πυρκαγιές και πλημμύρες του 23. Αύριο αυτό λοιπόν εγκαινιάζεται στο Γκέτε μέχρι 25 Σεπτέμβρη. Λοιπόν, ακόμη ένα κομμάτι και πάω για κλήρωση.

0: Basta.
1: Gracias.
2: Gracias. Ευχαριστώ λοιπόν. Και χαίρομαι που βρίσκεται ξεσηκωτικά τα τραγουδάκια που λέει Κιτάνια εδώ. Λοιπόν, πάμε κλήρωση. Αδερφιά, τρία νούμερα, Δημήτρη, από το 1 ως το 18. Ποιες θα πάτε αύριο Τετάρτη? Ανοιχτό θέατρο Σικιών Μάνος Κατράκης, γύρω στις 9 ξεκινάει η παράσταση, 9 και κάτι. 8.30 θα είστε εκεί και ζητάτε πού είναι οι προσκλήσεις, το ονοματάκι σας για να μπείτε. Διπλές προσκλήσεις στην επιθεώρηση. Εγώ θα σας τα πω. Για πες, Δημήτρη. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, για να δω να στείλετε ok. Η Κώστας Ιακωβίδης, Αγαθή Βασαρμίδου και Στέλιος Κατερίνης. Στέλιος Κατερίνης, Αγαθή Βασαρμίδου, Κώστας Ιακωβίδης, έχετε κερδίσει από μία διπλή πρόσκληση για αύριο, για Σικές, για την επιθεώρηση που σκηνοθετεί ο Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος, έτσι. Κώστας Ιακωβίδης, Αγαθή Βασαρμίδου, Στέλιος Κατερίνης. Θέλω ένα ok ότι ακούσα το όνομα. Και λίγο πριν κλείσουμε να σας πω ότι αύριο ξεκινά στην Καβάλα το Φεστιβάλ Φιλίππων, 61ο κατά σειρά, με συναυλία της Καμεράτα Τζούνιορ από το Διπεθέ Καβάλας και την Ορχήστρα Νέων του Φεστιβάλ.

Έτσι που λέτε, εντός, εκτός και επί τα αυτά μπόλικες εκδηλώσεις, καλά να είμαστε και με όση δύναμη ψυχής, αδέρφια, ο ένας με τον άλλον και ο καθής με τον εαυτό του και κάθε μία, απολύτως απαραίτητο, γιατί αλλιώς χανόμαστε. Θα σας αφήσω με Ορλάντο Πας, το Μάμπο Κουμπάνο, ορχιστρικό κομμάτι είναι, κλείνω ομπρελίτσα και αύριο είναι μια άλλη μέρα.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
3: Η ώρα είναι 6.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι είδηση στις 6 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο είμαι Ελίνα Βελιμέζη. Φωτιά εκδηλώθηκε στη θέση 3-2 του Δήμου Θέρμης Θεσσαλονίκης. Η φωτιά εκδηλώθηκε σε οικοπαιδικό χώρο κοντά σε κατοικημένη περιοχή, ενώ έχουν κινητοποιηθεί επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής.

0: νέος δικαστικός κύκλος ανοίγει για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών, καθώς 8 θύματα παγίδευσης μέσω Predator κατέθεσαν αγωγές στο Πολυμελές Πρώτο Δικείο Αθηνών κατά της Intellexa και 13 φυσικών προσώπων που φέρονται να συνδέονται με τη λειτουργία του κατασκοπευτικού λογισμικού στη χώρα. Ανάμεσα στους ενάγοντες, οι δημοσιογράφοι Θανάσης Κουκάκης και Σπύρος Σιδέρης, η Άρτεμις Σίφορτ, οι συνεργάτες του πρώην Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Στέλιου Κυμπουρόπουλου, η πρώην Διευθύντρια Εγκληματολογικών Έρευνων, καθώς και υψηλόβαθμα στελέχη της ΕΕΠ. Διεκδικούν συνολικά αποζημιώσεις ύψους 7,6 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ αναμένεται η κατάθεση και νέων αγωγών από περισσότερα πρόσωπα θύματα του Predator. Η υπόθεση των υποκλοπών δεν πρόκειται να κλείσει, δήλωσε ο δικηγόρος του Ζαχαρίας Κεσές, προαναγγέλλοντας την κατάθεση νέων στοιχείων. Η εκδίκαση των αγωγών έχει οριστεί για τις 7 Απριλίου του 2027. Στρεφόμαστε κατά των 4 ιδιωτών που καταδικάστηκαν πρωτόδικα από το μονομελές πλημελιό δικείο Αθηνών για το Predator, αλλά και κατά άλλων προσώπων, στο κόκκινο Σπύρος Σιδέρης, ένας εκ των εναγόντων. Την ίδια ώρα στη Βουλή, η κυβέρνηση ετοιμάζει άλλη μια επιχείρηση συγκάλυψη του σκανδάλου των υποκλοπών, μεθοδεύοντας τη Μίκλη Σιντήλιαν και Δημητριάδη στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνεια. Το ζήτημα θα τεθεί στην αυριανή συνεδρίαση της Επιτροπής, με την αντιπολίτευση να καταγγέλει ότι παρότι υπάρχει ο απαιτούμενος αριθμός υπογραφών των 2/5 των βουλευτών της Επιτροπής, ο πρόεδρός της, Θανάσης Μπούρας, δεν τους έχει καλέσει σε ακρόαση. Έκτακτη συζήτηση αύριο στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την παρακολούθηση του Στέλιου Κούλογλου κατά την περίοδο που ήταν Ευρωβουλευτής και μέλος της Ειδικής Εξεταστικής Επιτροπής ΠΕΚΑ για τα κατασκοπευτικά λογισμικά, μετά από πρωτοβουλία του Αντιπροέδρου της ΛΕΦΤ και Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Κώστα Αρβανίτη. Επιφυλάχθηκε το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας επί του αιτήματος για την αναβάθμιση των κατηγοριών στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Η πρόεδρος ανέφερε πως το δικαστήριο επιφυλάσσεται επί του συγκεκριμένου αιτήματος για μετά την έναρξη της αποδεικτικής διαδικασίας, ενώ αντίστοιχη ήταν η απόφαση και για την προσκόμιση εγγράφων και κλήσεις μαρτύρων. Η δίκη συνεχίζεται αύριο με την πλευρά των κατηγορουμένων για ενστάσεις, αιτήματα και τοποθετήσεις επί της κατηγορίας. Έκτακτη σύσκεψη για τη συμμετοχή με τη συμμετοχή εκπροσώπων του Δήμου Αθηναίων και της Περιφέρειας Αττικής συγκάλεσε σήμερα ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, Αριστίδης Κορέας, προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση και για να απομακρυνθούν τα μπάζα μετά την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, έτσι ώστε οι πραγματογνώμονες που έχουν οριστεί να μπορέσουν να επιτελέσουν το έργο τους και να συνεχιστεί η εισαγγελική έρευνα. Οι ελλείψεις σε σύγχρονα συστήματα και προσωπικό σε συνδυασμό με τη ραγδαία αύξηση της αεροπορικής κίνησης βρίσκονται πίσω από τις καθυστερήσεις της πτήσης, σύμφωνα με τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας. Όπως επισημαίνει η Ένωσή του, ο υπάρχον εξοπλισμός έχει φτάσει στα οριά του. Απαιτείται αναβάθμιση των συστημάτων και ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού, ώστε να μπορεί να εξυπηρετείται με ασφάλεια ολοένα αυξανόμενος αριθμός πτήσεων, καθώς σε ώρες αιχμής καταγράφονται ακόμη και 45 έως 50 κινήσεις αεροσκαφών ανά ώρα, όταν το όριο ασφαλούς διαχείρισης είναι 35. Άρση των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στην Τουρκία και παράθυρο για την πώληση F-35 άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον Ρετζέπ Ταγιπ Ερντογάν στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ. Σε δηλώσεις κατά την έναρξη της συνάντησης, ο Αμερικανός Πρόεδρος χαρακτήρισε την Τουρκία πιο πιστή από άλλες χώρες που θεωρούμε συμμάχους και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο πώλησης των F-35 στην Άγκυρα, λέγοντας πως είναι κάτι που θα σκεφτούμε. Από την πλευρά του, ο Τούρκος Πρόεδρος εξέφρασε την ελπίδα ότι θα υπάρξει θετική έκβαση σε αυτό το θέμα, σημειώνοντας πως ο Τραμπ έχει δώσει προσωπική υπόσχεση γι' αυτό. Τελικά παρακάλεσε ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών τον Τούρκο ομολογό του να ανακοινώσει η τουρκική κυβέρνηση μετά από τις ελληνικές εκλογές την νομική καθιέρωση του παράνομου τουρκικού αφηγήματος της γαλάζιας πατρίδας, με επιχείρημα ότι η σχετική ανακοίνωση θα είναι κτύπημα για τον Κυριάκο. Ρωτούν τον Γιώργο Γεραπετρίτη σε ερώτησή τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ με πρωτοβουλία της Ρένας Δούρου. Σοβαρή ανησυχία για τη σύνδεση της αμοιβής δικηγόρων με την οικειοθελή αναχώρηση του τον άσυλο, εκφράζει η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, καλώντας τα συναρμόδια Υπουργεία να προχωρήσουν άμεσα στην κατάργηση ή αναθεώρηση της διάταξης της πρόσφατης κοινής υπουργικής απόφασης. Ανεπαρκή χαρακτηρίζει το ενιαίο δίκτυο συνταξιούχων την εξαγγελία της Υπουργού Εργασίας για τις συντάξεις χειρίας. Καταγγέλει μεταξύ άλλων πως εξαιρεί τις συντάξεις χειρίας στα Νόντορν πριν από το Μάρτιο του 2016, ενώ δεν υπάρχει αναφορά στους συνταξιούχους χειρίας του ΟΓΑ και στις επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου. Στη διεθνή επικαιρότητα, την παραίτησή του αποβολευτής στην εκλογική περιφέρεια του Κλάκτον της Ανατολικής Αγγλίας, προκειμένου να προκαλέσει επαναληπτική εκλογή, ανακοίνωσε ο ηγέτης του Reform UK, Nigel Farage, που βρίσκεται αντιμέτωπος με κατηγορίες για οικονομικά σκάνδαλα, μεταξύ των οποίων το αναφορά δωρεά ύψους 5 εκατομμυρίων λιρών που έλαβε στις αρχές του 2024 από τον βασικό χρηματοδότη του, τον Christopher Harbour. Δήλωσε ότι θα είναι ξανά υποψήφιος, κατηγορώντας το πολιτικό σύστημα ότι επιχειρεί να εμποδίσει το κόμμα του να αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας. Στις αθλητικές ειδήσεις, στην Αθήνα βρίσκεται από το απόγευμα ο Γερμανός forward της Ζακ Μπόγκα, προκειμένου να ολοκληρώσει τη συμφωνία του με τον Παναθηναϊκό. Τον γνωρίζω και με γνωρίζει, είπε για τον Ζέλικο Μπράντοβιτς. Παράλληλα, επιστρέφει στην Πράσινη ΚΑΕ ο εμβληματικός αρχηγός του Τριφυλιού, Δημήτρης Διαμαντίδης, προκειμένου να αναλάβει διοικητικό πόστο.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος αύριο, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά και τοπικές βροχές το βράδυ, κυρίως στη Μακεδονία. Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας θα φτάσει στην Αθήνα τους 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη τους 34 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.
2: ...91 και 4 στο κόκκινο.
3: Señores, vaya a pedir.

Πολύ καλησπέρα σας. Να είμαστε πάλι. Μάνος Τζανακάκης και εκπομπή Γκλομπαλίστα. Από έναν Θεσσαλονίκη και Ελλάδα με τον κόσμο. Και εμένα εδώ απέναντι με τον Δημήτρη Κουτζιαμάνη στην κονσόλα του ήχου. 91 και 4 στο κόκκινο Θεσσαλονίκη και γύρω περιοχές. Διαδικτυακά μας ακούτε από το avg.gr. Επιλέγετε, ακούτε ζωντανά κόκκινο πάνω αριστερά στο καντράν και μετά Θεσσαλονίκη κάτω από την Αθήνα. Ο Νίκος Κεφαλάς ποστάρει πρώτα την εκπομπή το άλλο πρωί στο Facebook το 91 και 4 και αργότερα και εγώ το ποστάρω στην προσωπική μου σελίδα στα λατινικά. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε ευθύς αμέσως, δεν θα μπορούσαμε αλλιώς, με τον Αρχάγγελο της Κρήτης, τον Ψαρονίκο, τον Νίκο Ξυλούρη, ο οποίος γεννήθηκε σαν σήμερα, 7 Ιουλίου του 1936, στα Νόγια Ρεθύμνης, το νήμα της ζωής του κόπηκε πολύ νωρίς, στις 8 Φεβρουαρίου του 80, στα 43 του χρόνια, έφυγε από καρκίνο του πνεύμονα. Στα λίγα χρόνια που έζησε, πρόλαβε να μεγαλουργήσει και πάντα τον θυμόμαστε, τον αναφέρουμε, τον παίζουμε. Και να ξεκινήσουμε με ένα αριστούργημα σε μουσική Σταύρου Ξαρχάκου και στίχους Νίκου Γκάτσου. Γεια σου, χαρά σου, Βενετιά.

και μετά τον άφθαστο Νίκο Ξυλούρη, επέτειος γενεθλίων σήμερα, πάμε στην Κρήτη του σήμερα, που πατάει βεβαίως και στην πλούσια κληρονομιά του χθες. Οι μεγάλοι ερμηνευτές έχουν και ένα ιδιαίτερο μέταλλο που τους ενώνει. Πάμε να ακούσουμε το κομμάτι «Τα Καλάμια», νέα κυκλοφορία, σε μουσική του Λαουτιέρη. Είναι και μπουζουκτσής τον τελευταίο καιρό, έτσι ξεκίνησε ο φίλος ο Γιώργης Μανολάκης, έγραψε τη μουσική. Η στίχη του Μίτσου Σταυρακάκη, και ερμηνεύουν ο Βασίλης Σταυρακάκης, ο τεράστιος, και ο Γιώργης ο Μανολάκης. Η μουσική, η Ζαχαρία Σπυριδάκης Λύρα, ο Τσίκο, ο Παναγιώτης Κατσικιώτης Κρουστά, Στέφανος Κουρουπάκης Μπάσο και ο Γιώργης Μανολάκης Λαούτο Κεθάρα. Πάμε λοιπόν, Τα Καλάμια, Βασίλης Σταυρακάκης, Γιώργης Μανολάκης.

Ακούσαμε τα καλάμια με την ερμηνεία του Βασίλη Σταυρακάκη, το λαούτο, την κιθάρα και τη σύνθεση του Γιώργη Μανολάκη, ο οποίος τραγούδησε και αυτός σε στίχους του Μίτσου Σταυρακάκη. Νέα κυκλοφορία. Και πάμε τώρα να ευχηθούμε χρόνια πολλά σε έναν φίλο, σε έναν εξαιρετικό μουσικό, ερμηνευτή, φοβερό βιολιστή και εν γέννη πολιτιστικό θησαυρό σε σχέση με την παράδοση και την συνέχεια της και τις μουσικές συνάφειες προς Ανατολάς, και τραγουδάκι υπέροχα στα τούρκικα. Λοιπόν, τον απολαμβάνουμε ενίοτε εδώ στη Θεσσαλονίκη, δεν παίζει πάρα πολύ συχνά όπως στο παρελθόν, επιλεγμένες εμφανίσεις. Τελευταίες φορές γίναν τρομερά γλέντια εδώ απέναντι στις Βέργες. Ο Γιώργος Ψάλτης κλείνει τα 53 του χρόνια σήμερα, τρομερή μορφή και φτιάχνει και τρομερούς παστουρμάδες. Χρόνια του πολλά!

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Το κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο κόκκινο.

0: barrio me fui, triste melodía que oigo al partir, voy dejando atrás todo el arrabal en mi recuerdo.
1: Del barrio te vas.
0: Del barrio me fui, triste melodía que oigo al partir, voy dejando atrás todo el arrabal en mi recuerdo.
2: Ξεκινήσαμε το δεύτερο ημίωρο με ένα κομμάτι που δεν παίχτηκε ολόκληρο χθες και είναι μεγάλο ατόπιμα, είναι το αριστούργημα του Μελίγκο, το Αγέρ, και είπα να ξεκινήσουμε αυτό το ημίωρο και να κάνουμε άλλο ένα ημίωρο αφιερωμένο στον αγαπημένο τραγουδοποιό του τάγκο και παλαιότερα του ροκ, της ρέγγε, της ντάμπ, ένα σπουδαίο καλλιτέχνη και μουσικό, ο οποίος έφυγε από αναπνευστική ανεπάρκεια στο σπίτι του, το βρήκε ο νεαρός γιος του, στις 30 Ιουνίου στα 68 του χρόνια, όπως είπαμε και χθες. Απίστευτες οι αναμνήσεις, συγκλονιστικές στιγμές ζήσαμε εδώ σε Θεσσαλονίκη, Αθήνα και Ζάκυνθο, με τα τρομερά που έκανε ένας από τους πιο χαρισματικούς καλλιτέχνες και πιο θεατρικούς που πάτησαν ποτέ τις διεθνείς σκηνές. Λοιπόν, μετά το Αγέρ πάμε σε άλλο ύφος, πιο κεφάτο, χουλέπε εν λατρεία.

Και συνεχίζοντας με την σπουδαία κληρονομιά που μας άφησε ο Μελίνγκο, πάμε να ακούσουμε μερικές από τις συνεργασίες. Πρώτα με τον σπουδαίο Πορτογάλο κιμπορντίστα και μελωδό τον Ροντρίγκο Λεάο, παλέποτε ιδρυτικό μέλος των Μαντρεντέους. Ο Ροντρίγκο Λεάο έχει έρθει επανειλημμένα και στην Ελλάδα και θυμάμαι μια φοβερή συναυλία πριν χρόνια στο Sunny Festival και αυτός διάλεξε τον Μελίνγκο ως ερμηνευτή του. Με το σχήμα του το Cinema Ensemble και τη δικιά του τραγουδίστρια την Άννα Βιέιρα. No se nada, Ροντρίγκο Λεάο με την Άννα Βιέιρα, με καλεσμένο τον Ντανιέλ Μελίνγκο.

Υπέροχη μελωδία, υπέροχη ερμηνεία. Ο Πορτογάλος συνθέτης και κιμπορντίστας Ροντρίγκο Λεάο με το Cinema Ensemble, τη φωνή της τραγουδίστριάς του Άννα Βιέρα και guest τον Ντανιέλ Μελίγκο, No Senada. Και πάμε να ακούσουμε άλλη μια πορτογαλική συνεργασία του Ντανιέλ Μελίγκο. Η εκδοχή του κομματιού του Corazón y Hueso, Καρδιά και Κόκαλο, είναι και ομότιτλος δίσκος, εδώ με την μεγάλη Φάντο ερμηνεύτρια που και αυτή μας επισκέφθηκε επανειλημμένα, την Μίσια, την Αξέχαστη, η οποία έφυγε στις 27 Ιουλίου του 24 στην Ουράνια Μπάντα πλέον, Μίσια και Μελίγκο.

0: Πικάσο.
1: Ακούσαμε δύο αξέχαστους καλλιτέχνες που μας επισκέφτηκαν επανειλημμένως. Η Μίσια, η Πορτογαλίδα Φάντο Σταρ, ντουέτο με τον Μελίγκο στο κομμάτι του Κορασόνι Ουέσο. Η Μίσια έφυγε τον Ιούλιο του 24, ο Ντανιέλ Μελίγκο πριν λίγες μέρες και αυτός πρόωρα στις 30 Ιουνίου στα 68 του χρόνια. Επόμενο κομμάτι, Ντανιέλ Μελίγκο, Igualito que el tango.

Μετά το κομμάτι Γουαλίτο και El Tango, ακούσαμε τον Μελίγκο ζωντανά στο θέατρο Σίσι Κίρχνερ του Buenos Aires. Πάμε να ακούσουμε τώρα την συνεργασία του με το ντουέτο Φέτεν Φέτεν από το Μπούργος. Είναι οι τραγουδοποιοί Χόρχε Αρίμπας και Ντιέγκο Γκάλας.

Και μετά τη συνεργασία των Φέτεν Φέτεν από τον Μπούργος της Ισπανίας με τον Μελίγκο στο κομμάτι Vengo de Lejos, εδώ δύο συμπατριώτες, δύο τεράστιοι στάρ, Μελίγκο και Αντρές Καλαμάρο. El blues rebético de siete vidas.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Το κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο κόκκινο.
2: Η ώρα είναι 7.
0: Στο κόκκινο.
3: Στη Μυτιλίνη, στο έργο κατάσβεσης επιχειρούν 15 πυροσβέστες και 4 εναέρια μέσα. Η φωτιά καίει σε χαμηλή βλάστηση. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στη θέση 3-2 του Δήμου Θέρμης Θεσσαλονίκης. Είχε σημάνει ναγερμός γιατί η πυρκαγιά έκαιγε κοντά σε κατοικίες. Δύο εργατικά ατυχήματα μέσα σε μία μέρα. Στο Βόλο, ένας 50χρονος οικοδόμος την ώρα που εκτελούσε εργασίες ενώ αναγυρώμενη οικοδομή κάτω από διευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες βρέθηκε στο κενό από τον τρίτο όροφο της οικοδομής. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον μετέφερε στο νοσοκομείο Βόλου. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, από την πτώση πέστη κάταγμα στο ένα του πόδι ενώ είχε και εκδορές στο σώμα του. Με σοβαρά εγκάβματα μεταφέρθηκε σε ΜΕΘ, εργαζόμενος που τραυματίστηκε την ώρα της δουλειάς.

0: από έκρηξη μετασχηματιστή σε εργοστάσιο στα Γρεβενά. Νέος δικαστικός κύκλος ανοίγει για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών, καθώς 8 θύματα παγίδευσης μέσω Predator κατέθεσαν αγωγές στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών κατά της Intellexa και 13 φυσικών προσώπων που φέρονται να συνδέονται με τη λειτουργία του κατασκοπευτικού λογισμικού στη χώρα. Ανάμεσα στους ενάγοντες, μεταξύ άλλων, οι δημοσιογράφοι Θανάσης Κουκάκης και Σπύρος Σιδέρης και η Artemis Seaford διεκδικούν συνολικά αποζημιώσεις ύψους 7,6 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ αναμένεται την κατάθεση και νέων αγωγών από περισσότερα πρόσωπα θύματα του Predator. Η υπόθεση των υποκλοπών δεν πρόκειται να κλείσει, δήλωσε ο δικηγόρος του Ζαχαρίας Κεσές, προαναγγέλλοντας την κατάθεση νέων στοιχείων. Η εκδίκαση των αγωγών έχει οριστεί για τις 7 Απριλίου του 2027. Την ίδια ώρα στη Βουλή, η κυβέρνηση ετοιμάζει άλλη μία επιχείρηση συγκάλυψης του σκανδάλου των υποκλοπών, μεθοδεύοντας τη Μίκλη, Σιντήλιαν και Δημητριάδη στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Το ζήτημα θα τεθεί στην αυριανή συνεδρίαση της Επιτροπής, με την αντιπολίτευση να καταγγέλει ότι παρότι υπάρχει ο απαιτούμενος αριθμός υπογραφών των 2/5 των βουλευτών της Επιτροπής, ο πρόεδρός της, Θανάσης Μπούρας, δεν τους έχει καλέσει σε ακρόαση. Έκτακτη συζήτηση αύριο στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την παρακολούθηση του Στέλιου Κούλογλου κατά την περίοδο που ήταν Ευρωβουλευτής και μέλος της Ειδικής Εξεταστικής Επιτροπής ΠΕΓΚΑ για τα κατασκοπευτικά λογισμικά, μετά από πρωτοβουλία του Αντιπροέδρου της ΛΕΦΤ και Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Κώστα Αρβανίτη. Για οργανωμένη επίθεση λάσπης εναντίον του Αλέξη Τσίπρα την επόμενη της κατάθεσης αίτησης στον Αριοπάγο από τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά για την παγίδευσή του με το Predator, κατηγορεί τη Νέα Δημοκρατία η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη με αφορμή τις επιθέσεις στελεχών της κυβέρνησης. Πρώτα κατηγγείλαν τον Αλέξη Τσίπρα ως φίλο των τρομοκρατών, αργότερα ως προστάτη των φυλακισμένων κακοποιών, σήμερα ως ανέντιμο Πρωθυπουργό που νομοθετούσε κατά παραγγελία, αναφέρει σε ανακοίνωσή της. Μία εβδομάδα μετά την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, τα μπάζα εξακολουθούν να παραμένουν στο οικόπεδο με αποτέλεσμα να μην μπορεί να προχωρήσει η πραγματογνωμοσύνη που έχει διαταχθεί στο πλαίσιο της εισαγγελικής έρευνας. Το πρωί, ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, Αριστίδης Κορέας, συγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη με εκπροσώπους του Δήμου Αθηναίων και της Περιφέρειας Αττικής, προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση, καθώς δεν έχει ξεκαθαριστεί ποιος είναι αρμόδιος για την απομάκρυνση των συντριμιών. Επιφυλάχθηκε το τριμέλες εφετείο κακουργημάτων Λάρισας επί του αιτήματος για την αναβάθμιση των κατηγοριών στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Η πρόεδρος ανέφερε πως το δικαστήριο επιφυλάσσεται επί του συγκεκριμένου αιτήματος για μετά την έναρξη της αποδεικτικής διαδικασίας, ενώ αντίστοιχη ήταν η απόφαση και για την προσκόμιση εγγράφων και κλήσεις μαρτύρων. Η δίκη συνεχίζεται αύριο με την πλευρά των κατηγορουμένων για ενστάσεις, αιτήματα και τοποθετήσεις επί της κατηγορίας. Οι ελλείψεις σε σύγχρονα συστήματα και προσωπικό σε συνδυασμό με τη ραγδαία αύξηση της αεροπορικής κίνησης βρίσκονται πίσω από τις καθυστερήσεις της πτήσης, σύμφωνα με τους ελεγκτές εναέρειας κυκλοφορίας. Όπως επισημαίνει η Ένωσή τους, ο υπάρχον εξοπλισμός έχει φτάσει στα όρια του, απαιτείται αναβάθμιση των συστημάτων και ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού, ώστε να μπορεί να εξυπηρετείται με ασφάλεια όλο ένα αυξανόμενος αριθμός πτήσεων, καθώς σε ώρες αιχμής καταγράφονται ακόμη και 45 έως 50 κινήσεις αεροσκαφών ανά ώρα, όταν το όριο ασφαλούς διαχείρισης είναι 35. Άρση των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στην Τουρκία και παράθυρο για την πώληση F-35 άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά την διάρκεια της συνάντησής του με τον Ρετζέπ Ταγιπ Ερντογάν στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ. Σε δηλώσεις πριν τη συνάντηση, ο Αμερικανός Πρόεδρος χαρακτήρισε την Τουρκία πιο πιστή από άλλες χώρες που θεωρούμε συμμάχους και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο πώλησης των F-35 στην Άγκυρα, λέγοντας πως είναι κάτι που θα σκεφτούμε. Από την πλευρά του, ο Τούρκος Πρόεδρος εξέφρασε την ελπίδα ότι θα υπάρξει θετική έκβαση σε αυτό το θέμα, σημειώνοντας πως ο Τραμπ έχει δώσει προσωπική υπόσχεση γι' αυτό. Ζήτησε ο Υπουργός Εξωτερικών από τον Τούρκο ομολογό του αναβολή για μετά τις ελληνικές εκλογές της ανακοίνωσης της μετατροπής σε νόμο του τουρκικού αναθεωρητικού δόγματος της γαλάζιας πατρίδας, ρωτούν τον Γιώργο Γεραπετρίτη. Με ερώτησή τους στη Βουλή, βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία με πρωτοβουλία της Ρένας Δούρ. Στη διεθνή επικαιρότητα, 11 μέρες μετά τους φωνικούς σεισμούς που έπληξαν τη Βενεζουέλα και με τις ελπίδες για επιζώντες να σβήνουν, μια μητέρα εντοπίστηκε ζωντανή κάτω από τα χαλάσματα, κρατώντας στην αγκαλιά της το μωρό της. Σύμφωνα με τον προσωρινό επίσημο απολογισμό, οι νεκροί ξεπερνούν τις 3.500, ενώ δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Ο έκτημα πως έως και 50.000 άνθρωποι μπορεί να αγνοούνται μετά τους καταστροφικούς σεισμούς. Στις αθλητικές ειδήσεις, το τελευταίο ζευγάρι των πρώιμη τελικών του Μουντιάλ θα βγει απόψε καθώς πέφτει η αυλαία της φάσης των 16. Αυτή την ώρα η Αργεντινή υποδέχεται την Αίγυπτο και στις 11 η Ελβετία αντιμετωπίζει την Κολομβία.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος αύριο καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά και τοπικές βροχές το βράδυ στη Μακεδονία. Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας θα φτάσει στην Αθήνα τους 35 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη τους 34 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενη αναλυτική ενημέρωση από το Κόκκινο σε μία ώρα στο βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού με την Τίνα Μπατζιά.
1: '91 και 4 στο Κόκκινο.

Περάσαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής Γκλομπαλίστα. Μάνος Ζανακάκης στην παρέα σας, Δημήτρης Γκουτζιαμάνης στην κονσόλα του ήχου. Χαρακτηριστική η ερμηνεία του Ρίγκο Σταρ, του Σερ Ρίτσαρντ Στάρκι, του ντράμερ των Beatles βεβαίως, ο οποίος κλείνει τα 86 του χρόνια σήμερα, γεννημένος 7 Ιουλίου του 1940 ως Ρίτσαρντ Στάρκι, στο Λίβερπουλ βεβαίως. Ο ένας από τους θρυλικούς Beatles, μαζί με τον Πολ Μακκάρτνι, οι μόνοι δύο εν ζωή. Δεν του φαίνονται τα 86 του χρόνια και έβγαλε πολύ καλό δίσκο, το Long Long Road, από όπου ακούσαμε το Countryzone Return Without Tears. Και πάμε στην τελευταία δουλειά, το ακόμα μεγαλύτερο, του αϊθαλούς, του υπέροχου, του αγαπημένου μας Τεξανού, στα 93 του χρόνια, του Willie Nelson, ο οποίος είναι και πολυγραφότατος, βγάζει και ένα και δύο δίσκους τη χρονιά. We'd make a good movie.

Και μετά τον ολόφρεσκο Willy Nelson, άλλος ένας βετεράνος, τρίτος στη σειρά, λίγο νεότερος, θα κλείσει τα 78 στις 20 Αυγούστου, ο Robert Plant, ο οποίος ξανάρχεται στην Ελλάδα, άχαστες συναυλίες, την 5η-9 του μηνός στο Θέατρο του Λυκαβητού και το Σάββατο στο άνοιγμα του Sunny Festival στην Κασάνδρα. Πιστεύω τις επόμενες μέρες να τα πούμε με τον καλλιτεχνικό διευθυντή, τον καινούριο, το φίλο από τα παλιά, από τα ραδιόφωνα, από τη δισκογραφία, τον Χρήστο Καριώτη. Από το δίσκο Saving Grace με τις διασκευές θα ακούσουμε το Soul of a Man, μια συνεργασία ο δίσκος αυτός με την εξαιρετική ερμηνεύτρια Suzy Diane. Εδώ θα ακούσουμε την δικιά του εκδοχή στο Soul of a Man, κομμάτι του Blind Willie Johnson του 1931.

Υπέροχη διασκευή του Soul of a Man, κομματιού του 31, του Blind Willie Johnson, από τον Robert Plant μαζί και η Susie Diane, όπως είπαμε, Πέμπτη στο Λυκαβητό, Σάββατο στην Κασάνδρα στο Sunny Festival, στο ξεκίνημα του καλοκαιρινού φεστιβάλ. Και πάμε σε ένα αγαπημένο κομμάτι από τα παλιά, το Sea of Love, το οποίο το είπε υπέροχα ο Robert Plant με το τότε σχήμα του τους Honey Drippers. Το κομμάτι του 59, γραμμένο και ερμηνευμένο από τον Phil Phillips και τον George Κούρι, ήταν και μοναδική επιτυχία του Phil Phillips, αλλά μετέπειτα το κομμάτι γνώρισε πάρα πολλές διασκευές. Την ίδια χρονιά έγινε μεγάλη επιτυχία με τον Marty Wilde, τον πατέρα της Kim Wilde, ακολούθησαν και πολλές άλλες, BJ Thomas, Iggy Pop, Del Shannon, η εκτέλεση του Robert Plant, όπως είπαμε, με τους Honey Drippers, Katie Webster, Tom Waits, Cat Power και τόσες άλλες. Και πάμε να ακούσουμε μια πιο πρόσφατη και υπέροχη εκδοχή του Sea of Love, από την εξαιρετική ερμηνεύτρια, την γεννημένη το 1981, την Emily West, από το Waterloo της Iowa, τραγουδοποιός και ερμηνεύτρια της country.

0: Ήταν μια υπέροχη εκδοχή του κλασικού Seal of Love από την country ερμηνεύτρια την Emily West, την οποία θα κρατήσουμε. Θα πάμε στο ζωντανό αφιέρωμα στο Nashville που έγινε το Δεκέμβριο από τους Mavericks και τους φίλους τους. Ο Ραούλ Μάλο, ο ηγέτης τους, ήταν στο νοσοκομείο, στα τελευταία του, λίγες μέρες μετά, στις 8 του μηνός. Δεν μπόρεσε καν να παραβρεθεί στο διήμερο αυτό αφιέρωμα με όλους τους φίλους μουσικούς και όλους που πέρασαν από τους Mavericks. Από εκείνη την εμφάνιση, 6 Δεκεμβρίου, θα ακούσουμε τους Mavericks με την φωνή της Emily West σε ένα από τα αριστουργήματα του Ραούλ Μάλο, το «I should have been true». Λίγους μήνες μετά και αυτόν τον καιρό ξεκίνησαν περιοδεία στην Αμερική οι Mavericks με φωνές τον country star και πολύ καλό ερμηνευτή και κιθαρίστα τον James Otto και την Emily West. Πάμε λοιπόν 6 Δεκεμβρίου του 2025 στο Ryman Auditorium του Nashville, δύο μέρες πριν φύγει ο Ραούλ Μάλο από τη ζωή. Οι Mavericks το αφιέρωσαν το «I should have been true». Emily West.
1: Once again, up to the stage next we have wonderful, beautiful, talented, lovely friend, Miss Emily West.
2: We love you, Raul. We love you.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψωνιά?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
2: Οτοβιζιόν για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
4: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Και 4 στο κόκκινο.

Περάσαμε αισίως στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της εκπομπής Γκλομπαλίστα με το καινούριο κομμάτι του φίλου μας, φίλου του κόκκινου εδώ σε όλες τις εκπομπές, του θρυλικού συνθέτη Πέτρου Βαγιόπουλου, ντουέτο με την Σωτηρία Αγγέλου, η οποία έγραψε και τους στίχους «Τη μοίρα μου την όρισα». Και συνεχίζουμε με νέες ελληνικές κυκλοφορίες. Ακούσουμε μια σπουδαία φωνή, τη Δανάη Παπαδοπούλου, στο κομμάτι «Θέα».

Και μετά την εξαιρετική Δανάη Παπαδοπούλου στο καινούργιο της single Θέα, ακούσαμε το καινούργιο single Κατρακύλα της Νεφέλης Φασούλη, η οποία αλωνίζει στην Ελλάδα και αυτό το καλοκαίρι είναι, και είναι και σε μεγάλη φόρμα. Και τώρα πάμε να ευχηθούμε χρόνια πολλά στην φίλη στιχουργό, δημοσιογράφο κλπ. Και παλιά συνεργάτηδα στο Κόκκινο της Αθήνας, στην Φωτεινή Λαμπρίδη, η οποία έχει τα γενέθλιά της σήμερα. Είχαμε παρουσιάσει ανήμερα της κυκλοφορίας βέβαια το καινούριο κομμάτι που έγραψε με ιδιαίτερο χιούμορ και με τρέντι, να το πω χιουμοριστικά, στίχους. Το κομμάτι μας πήρανε την πόλη. Η μουσική έκπληξη για αυτό το στυλ από τον φίλο μας τον Βεριώτη, εξαιρετικό συνθέτη, κιθάριστα, ενορχιστρωτή, το Μίμη τον Νικολόπουλο. Μάρθα Φριτζίλα μας πήρανε την πόλη σε μουσική Μίμη Νικολόπουλου και στίχους της εορτάζουσας Φωτεινής Λαμπρίδη.

Μας την πήρανε την πόλη, δεν πάμε καθόλου καλά, αλλά το γλεντάμε όσο μπορούμε. Η Μάρθα Φριτζίλα ερμήνευσε το κομμάτι σε στίχους της εορτάζουσας σήμερα, έχει τα γενέθλιά της, της φίλης από τα παλιά και συνεργάτητας της Φωτεινής Λαμπρίδη. Μας πήρανε την πόλη σε μουσική Μίμη Νικολόπουλου. Και ας ψυχεδελαλιαστούμε οριεντάλ και με τον Μεσιό Μινιμάλ, ο οποίος ξανάρχεται στην Θεσσαλονίκη σε πολύ ωραία και δροσερή βραδιά αύριο στην ταράτσα του Σόουλ. Και βλέπω δεν έχει και μάτς αύριο, οπότε όσοι πάτε θα περάσετε υπέροχα. Μεσιό Μινιμάλ λοιπόν, ένας καλλιτέχνης με πάρα πολλές συνεργασίες και με φωνές, Νεφέλη Φασούλη, Μαρία Παπαγεωργίου, Αξέχαστος Δάκης και τόσα άλλα, τον ακούμε στο κομμάτι «Ο έρωτας στα χρόνια της ψυχεδέλειας».

Και μετά τον χαρισματικό Monsieur Minimal με αρωματισμένη ανατολικά pop και ψυχεδέλεια, αύριο λοιπόν στην ταράτσα του Soul, θα κλείσουμε με μουσικά συναφές άκουσμα από το Tel Aviv με τους Sababa 5. Να είστε καλά, από τον Δημήτρη Κουτζιαμάνη και τον Μάνο Τζανακάκη. Καλό βραδάκι, τα λέμε μανιάνα μετά τις ειδήσεις των 6.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Η ώρα είναι 8.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

Καλησπέρα, καλησπέρα φίλες και φίλοι. Τρίτη, 7 Ιουλίου του 2026, με τη σύνοδο του ΝΑΤΟ σε εξέλιξη, στο επίκεντρο η συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν και η επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των Αμερικανικών μαχητικών F-35. Και με το νέο κύκλο εξελίξεων στο σκάνδαλο των υποκλοπών που ανοίγει τόσο η προσφυγή Σαμαρά όσο και οι αγωγές εκατομμυρίων των 8 σήμερα. Ακούτε το κόκκινο από τους 105 και 5, είναι το απογευματινό μαγκαζίνο του σταθμού. Μέχρι τις 9 θα είμαστε μαζί με όλη την επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Μπαλούμης. Στην επικοινωνία μαζί σας ο Λευτέρης Δάλλας, στην μουσική επιμέλεια ο Γιάννης Πετρίδης, στο μικρόφωνο η Ντίνα Μπατζιά. Επικοινωνείτε μαζί μας καλώντας το 210-3217-777, επίσης με μήνυμα στο Viber στο 6

0: 2-10-58-58-759. Μας ακούτε εκτός από, από τα FM και από το site της Αυγής, αυγή.gr, slash το κόκκινο, ακούτε live κόκκινο, και από τους σταθμούς μας σε Θεσσαλονίκη και Πάτρα. Και πάμε να δούμε ποιες είναι οι εξελίξεις στις ειδήσεις μέχρι αυτή την ώρα. Μένεται η πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση έξω από τη σκάλα Ερεσού στη Λέσβο. Στο έργο κατάσβεσης επιχειρούν 15 πυροσβέστες και 4 εναέρια μέσα. Η φωτιά ευτυχώς δεν απειλεί οικισμό. Εν τω μεταξύ, υπό έλεγχο τέθηκε η άλλη πυρκαγιά στη θέση Τριάδιο του Δήμου Θέρμης Θεσσαλονίκης. Είχε σημάνει συναγερμός γιατί έκαιγε κοντά σε κατοικίες. Δύο εργατικά ατυχήματα σήμερα. Στο Βόλο, ένας 50χρονος οικοδόμος την ώρα που εκτελούσε εργασίες σε νεοαγυρώμενη οικοδομή κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες βρέθηκε στο κενό από τον τρίτο όροφο της οικοδομής. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον μετέφερε στο νοσοκομείο Βόλου. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, από την πτώση υπέστη κάταγμα το ένα του πόδι, ενώ είχε και εκδορές όλο το σώμα. Στα Γρεβενά, το άλλο, με σοβαρά εγκάβματα μεταφέρθηκε στην εντατική εργαζόμενος που τραυματίστηκε την ώρα της δουλειάς από έκρηξη μετασχηματιστή στο εργοστάσιο της ΓΕΟΕΛΑΣ. Νέος δικαστικός κύκλος ανοίγει για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών, καθώς 8 θύματα παγίδευσης μέσω Predator κατέθεσαν αγωγές στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών κατά τη Συντελέξα και 13 φυσικών προσώπων που φέρονται να συνδέονται με τη λειτουργία του κατασκοπευτικού λογισμικού στη χώρα. Μεταξύ των εναγόντων, οι δημοσιογράφοι Θανάσης Κουκάκης και Σπύρος Σιδέρης και η Artemis Seaford διεκδικούν συνολικά αποζημιώσεις ύψους 7,6 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ αναμένεται η κατάθεση και νέων αγωγών από περισσότερα πρόσωπα θύματα του Predator. Η υπόθεση των υποκλοπών δεν πρόκειται να κλείσει, δήλωσε ο δικηγόρος του Ζαχαρίας Κεσές, προαναγγέλλοντας την κατάθεση νέων στοιχείων. Η εκδίκαση των αγωγών έχει οριστεί για τις 7 Απριλίου του 2027. Την ίδια ώρα στη Βουλή η κυβέρνηση ετοιμάζει άλλη μια επιχείρηση συγκάλυψης του σκανδάλου των υποκλοπών, μεθοδεύοντας την μη κλίση Ντίλιαν και Δημητριάδη στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Το ζήτημα θα τεθεί στην αυριανή συνεδρίαση της Επιτροπής, με την αντιπολίτευση να καταγγέλει ότι παρότι υπάρχει ο απαιτούμενος αριθμός υπογραφών των 2/5 των βουλευτών της Επιτροπής, ο πρόεδρος της, ο Θάνος Μπούρας, δεν τους έχει καλέσει σε ακρόαση. Έκτακτη συζήτηση αύριο στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την παρακολούθηση του Στέλιου Κούλογλου κατά την περίοδο που ήταν Ευρωβουλευτής και μέλος της Ειδικής Εξεταστικής Επιτροπής ΠΕΝΚΑ για τα κατασκοπευτικά λογισμικά, μετά από πρωτοβουλία του Αντιπροέδρου της ΛΕΦΤ, Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Κώστα Αρβανίτη. Για οργανωμένη επίθεση λάσπης εναντίον του Αλέξη Τσίπρα την επόμενη της κατάθεσης αίτησης στον Άριο Πάγο από τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά για την παγίδευσή του με το Predator, κατηγορεί τη Νέα Δημοκρατία η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη με αφορμή τις επιθέσεις τελεχών της κυβέρνησης. Πρώτα κατήγγειλαν τον Αλέξη Τσίπρα ως φίλο των τρομοκρατών, αργότερα ως προστάτη των φυλακισμένων κακοποιών, σήμερα ως ανέντιμο Πρωθυπουργό που νομοθετούσε κατά παραγγελία, αναφέρει σε ανακοίνωσή της. Αποστάσεις Μαρινάκη από τον Άδωνη Γεωργιάδη. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, σχολιάζοντας τις αναφορές του Υπουργού Υγείας ότι ο Αλέξης Τσίπρας πήρε λεφτά για να αλλάξει τους ποινικούς κώδικες, ξεκαθάρισε ότι ο ίδιος δεν πρόκειται ποτέ να υιοθετήσει τέτοιου είδους ισχυρισμούς. Επιφυλάχθηκε το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας επί του αιτήματος για την αναβάθμιση των κατηγοριών στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Η πρόεδρος ανέφερε πως το δικαστήριο επιφυλάσσεται επί του συγκεκριμένου αιτήματος για μετά την έναρξη της αποδεικτικής διαδικασίας, ενώ αντίστοιχη ήταν η απόφαση και για την προσκόμιση εγγράφων και κλήσεις μαρτύρων. Η δίκη συνεχίζεται αύριο με την πλευρά των κατηγορμένων για ενστάσεις, αιτήματα και τοποθετήσεις επί της κατηγορίας. Η ελλείψη σε σύγχρονα μηχανήματα και προσωπικό σε συνδυασμό με τη ραγδαία αύξηση της αεροπορικής κίνησης βρίσκονται πίσω από τις καθυστερήσεις της πτήσης σύμφωνα με τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, όπως επισημαίνει η Ένωση Ελεγκτών. Ο υπάρχον εξοπλισμός έχει φτάσει στα οριά του και απαιτείται αναβάθμιση των συστημάτων και ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού, ώστε να μπορεί να εξυπηρετείται με ασφάλεια όλο ένα αυξανόμενος αριθμός πτήσεων, καθώς σε ώρες αιχμής καταγράφονται ακόμη και 45 έως 50 κινήσεις αεροσκαφών ανά ώρα, όταν το όριο ασφαλούς διαχείρισης είναι 35. Άρση των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στην Τουρκία και παράθυρο για την πώληση F-35 άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ. Σε δηλώσεις κατά την έναρξη της συνάντησης, ο Αμερικανός Πρόεδρος χαρακτήρισε την Τουρκία πιο πιστή από άλλες χώρες που θεωρούμε συμμάχους και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο πώλησης των F-35 στην Άγκυρα, λέγοντας πως είναι κάτι που θα σκεφτούμε. Από την πλευρά του, ο Τούρκος Πρόεδρος εξέφρασε την ελπίδα ότι θα υπάρξει θετική έκβαση στο θέμα, σημειώντας πως ο Τραμπ έχει δώσει προσωπική υπόσχεση για αυτό. Ζήτησε ο Υπουργός Εξωτερικών από τον Τούρκο ομολογό του αναβολή για μετά τις ελληνικές εκλογές της ανακοίνωσης της μετατροπής σε νόμο του τουρκικού ανεθεωρητικού δόγματος της γαλάζιας πατρίδας, ρωτούν τον Γιώργο Γεραπετρίτη σε ερώτηση τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ με πρωτοβουλία της Ρένας Δούρου. Και στη διεθνή επικαιρότητα, 11 ημέρες μετά τους φωνικούς σεισμούς που έπληξαν τη Βενεζουέλα και με τις ελπίδες για επιζώντες να σβήνουν, μια μητέρα εντοπίστηκε ζωντανή κάτω από τα χαλάσματα κρατώντας την αγκαλιά της το μωρό της. Σύμφωνα με τον προσωρινό επίσημο απολογισμό, οι νεκροί ξεπερνούν τους 3.500, ενώ δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Ο ΟΗΕ εκτιμά πως έως και 50.000 άνθρωποι μπορεί να αγνοούνται μετά την καταστροφή. Την παρέτησή του από βουλευτή στην εκλογική περιφέρεια του Κλάκτον της Ανατολικής Αγγλίας ανακοίνωσε ο ηγέτης του ακροδεξιού Reform UK, ο Νάιτζελ Φάρατζ, προκειμένου, όπως είπε, να προκαλέσει επαναληπτική εκλογή. Ο Φάρατζ βρίσκεται αντιμέτωπος με κατηγορίες για οικονομικά σκάνδαλα, μεταξύ των οποίων δωρεά ύψους 5 εκατομμυρίων λιρών που έλαβε στις αρχές του 2024 από τον βασικό χρηματοδότη του Reform UK, τον Κρίστοφερ Χάρμπορν. Δήλωσε ότι θα είναι ξανά υποψήφιος, κατηγορώντας το πολιτικό σύστημα ότι επιχειρεί να εμποδίσει το κόμμα του να αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας. Η επικεφαλής της γαλλικής ακροδεξιάς, Μαρί Λεπέν, αναμένεται κατά πάσα πιθανότητα να αποσαφηνίσει απόψε αν προτίθεται ή όχι να είναι υποψήφια στις προεδρικές εκλογές του 2027. Νωρίτερα, το δικαστήριο του Παρισιού την έκρινε τελεσιδίκως ένοχη για επεξαίρεση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Πλην όμως ήρε σε μεγάλο βαθμό τη στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεστε που της είχε πρωτοδίκως επιβληθεί. Με βάση την σημερινή απόφαση του δικαστηρίου, η Λεπέν θα εκτίσει κατοίκον την ποινή της, υποχρεούμενη να φέρει ηλεκτρονικό βραχιολάκι. Σημειώνεται ότι ως όρο για την υποψηφιότητά της είχε θέσει την απουσία απόφασης για ηλεκτρονική επιτήρηση. Στις αθλητικές ειδήσεις, το τελευταίο ζευγάρι των προημιτελικών του Μουντιάλ θα βγει απόψε καθώς πέφτει η αυλαία της φάσης των 16. Είναι σε εξέλιξη ο αγώνας Αργεντινή-Αίγυπτος. Από ό,τι βλέπω, προηγείται η Αίγυπτος με 1-0. Στις 11 η Ελβετία αντιμετωπίζει την Κολομβία. Και στην Αθήνα βρίσκεται από το απόγευμα ο Γερμανός forward, ο Ίζακ Μπόγκα, προκειμένου να ολοκληρώσει τη συμφωνία του με τον Παναθηναϊκό. Τον γνωρίζω και με γνωρίζει, είπε για τον Ζέλικο Μπράντοβιτς. Παράλληλα, επιστρέφει στην πράσινη ΚΑΕ ο εμβληματικός αρχηγός του Τριφυλλιού, ο Δημήτρης Διαμαντίδης, προκειμένου να αναλάβει διοικητικό πόστο. Και ας αφήσουμε τον καιρό για το τέλος του δελτίου και να πάμε στα θέματά μας συγκεκριμένα πλέον. Σήμερα στη Βουλή είχαμε τη συζήτηση στην Επιτροπή για την Συνταγματική Αναθεώρηση. Ο ειδικός αγορητής του ΣΥΡΙΖΑ, Θεόφιλος Ξανθόπουλος, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι μιλά για θεσμική θωράκιση, ενώ δεν την εφαρμόζει, ανεφερόμενος στις υποκλοπές και τις τάσεις της κυβέρνησης, εξεταστικές επιτροπές. Διαφώνησε και αμφισβήτησε και την αναγκαία αναθεώρηση του άρθρου 29. Όλα αυτά πάμε να τα δούμε μαζί με τον Τάσο τον Γιαννόπουλο, τον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη, ο οποίος είναι ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Τάσο, καλησπέρα.
1: Ναι, Ντίνα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ουσιαστικά ήταν μια προαναγγελία όσο θα δούμε αύριο αυτή η αναφορά του Θεόφιλου Ξανθόπουλου για το μπάζωμα που έχουμε πει εδώ και πολύ καιρό, mm-hmm. ότι ετοιμάζει αύριο η πλειοψηφία στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας.
0: Έτσι.
1: Διότι έχει οριστεί για αύριο στις 11 το πρωί και όπως έχουμε αναλύσει. Η Νέα Δημοκρατία, παρότι έχουν συμπληρωθεί τα 2/5, οι απαραίτητες υπογραφές για να κληθεί ο κύριος Ντίλιαν και ο κύριος Δημητριάδης, αναμένεται αύριο το πρωί να προκαλέσει αντιδράσεις από μη αποδεχόμενη το αίτημα αυτό της αντιπολίτευσης και ακυρώνοντας ουσιαστικά τον κανονισμό της Βουλής, παραβιάζοντάς τον κατάφορα. Και γι' αυτό προειδοποίησε σήμερα ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος, mm-hmm. εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ. είπε ότι θα έπρεπε να είναι μάλλον αυτοδίκαια η κλίση των δύο αυτών κεντρικών προσώπων του σκανδάλου των υποκλοπών. Αλλά παρόλα αυτά, ο κύριος Μπούρας, ο πρόεδρος της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, απλά συγκάλεσε την αυριανή συνεδρίαση για να συζητηθεί το αίτημα. Και γι' αυτό λέμε εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι το Μαξίμου έχει δώσει εντολή για ένα ακόμη μπάζωμα αντιθεσμικό. Και το μόνο που μένει να δούμε τι είναι ποια νομικά τεχνάσματα θα σκραφιστεί αύριο η πλειοψηφία. Ακούμε ότι θα τα κάνει ο κύριος Γορίδης, προκειμένου να απορρίψει την κλίση των δύο αυτών προσώπων. Ίσως να ισχυριστεί ότι δεν είναι δημόσια πρόσωπα.
0: Ναι,
1: όπως λέει το άρθρο 43α
0: του
1: Πανασμού της Βουλής. Ναι, ναι, ναι. Το οποίο είναι σχεδόν ανέκδοτο, διότι ο μεν κύριος Δημητριάδης ήταν γενικός γραμματέας του Πρωθυπουργού και έχει πει πριν από λίγες μέρες σε συνέντευξή του ότι πήρε την ευθύνη για το καλό της παράταξης, για χάρη της παράταξης. Και ο κύριος Ντίλιαν έχει πει, έχει μάλλον σύμφωνα με δημοσιεύματα δηλώσει ότι ως ιδιοκτήτης στην Τελέξα έχει σύμφωνο συνεργασίας της εταιρείας αυτής με την ΕΕΠ για το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator. Δηλαδή, αν αυτοί οι δύο δεν είναι δημόσια πρόσωπα, και μάλιστα σε μια περίοδο που το θέμα των υποκλοπών είναι ξανά στην επικαιρότητα, τότε ποια είναι δημόσια πρόσωπα.
0: Και πρόσωπα κλειδιά, όχι απλώς δηλαδή κλειδιά για την υπόθεση. Μα την ίδια συμπεριφορά έχει, γι' αυτό το είπε και ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος, ότι την ίδια συμπεριφορά, την ίδια στάση είχαμε σε όλες τις εκστασικές επιτροπές που είχαν συγκροτηθεί μετά από αιτήματα πάλι της αντιπολίτευσης. Το ίδιο αντιμετώπισε η κυβερνητική πλειοψηφία.
1: Και γι' αυτό δεν καλούσε τους μάρτυρες της μειοψηφίας.
0: Ναι.
1: Δεν είχε ποτέ επιλέξει η Νέα Δημοκρατία να υπάρχει διακομματικό προεδρείο. Και γι' αυτό και σήμερα, Ντίνα, που είχαμε μια ακόμα συζήτηση στην Επιτροπή Συνταγματικής Αναθεώρησης, ακούστηκε, είπε μάλιστα ο κ. Δονής στην έκφραση ότι είναι σαν να κάνει εκστρατεία κάποιο φασφουντάδικο για την παχυσαρκία, όταν η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί να μιλήσει για εσωκομματική δημοκρατία ή για τήρηση των διαδικασιών.
0: Για τον υγιεινό τρόπο ζωής και την παχυσαρκία.
1: Ναι, όντως. Ναι. Ακριβώς. Ναι. Και γιατί αφενός έχουμε το άρθρο 29 για τη λειτουργία των κομμάτων και εκεί η αντιπολίτευση θύμισε ότι είναι η Νέα Δημοκρατία που έχει απαξιώσει την κοινοβουλευτική της ομάδα. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, που όπως είπες και εσύ, έχει δώσει εντολή να μπαζώνονται οι εξεταστικές επιτροπές. Και είχαμε και κάτι άλλο σήμερα, Ντίνα.
0: Ναι.
1: Την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας στο άρθρο 60 τώρα,
0: ναι,
1: για τη συνταγματοποίηση του Ρουσφετιού την κατηγόρηση αντιπολίτευση, διότι ουσιαστικά εκεί η Νέα Δημοκρατία προτείνει την θωράκιση του βουλευτή κατά την επικοινωνία του με την εκλογική του περιφέρεια και μας θυμίζει αυτό που έλεγαν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στο σκάνδαλο του ΠΚΠ, ότι ουσιαστικά όλα αυτά τα ρουσφέτια που περιγράφονταν στην δικογραφία της Ευρωπαϊκής Αγγελίας ήταν ο ρόλος τους. Ενώ στην πραγματικότητα.
0: Αυτό που έλεγε ο Άδωνης
1: Γεωργιάδης. Πελατειακά δίκτυα τα οποία τώρα η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί να συνταγματοποιήσει τη λειτουργία τους, προτείνοντας την αλλαγή του άρθρου 60. Αυτό τόνισαν τα προοδευτικά κόμματα και είναι απίστευτο το πώς ευτελίζεται η συνταγματική αναθεώρηση σε μια, ας πούμε, προσπάθεια νομιμοποίησης στη δημόσια σφαίρα των αντιθεσμικών πρακτικών της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί τελικά αυτό είναι. Αυτό προκύπτει από τις συζητήσεις.
0: Αυτό το, ήθελα να σε φέρω, Τάσο, πάλι στο άρθρο 29 για τη λειτουργία των κομμάτων. Αυτό είχε, το είπε και ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος νομίζω, ότι θεσπίστηκε τότε το 1975, με το Σύνταγμα του 1975, έτσι, για μετά την νομιμοποίηση του ΚΚΕ.
1: Σωστά. Ήταν μια πολύ ταραγμένη προηγούμενη περίοδος για τη χώρα μας και θεσπίστηκε αυτό το άρθρο μετά την νομιμοποίηση του επί δεκαετίες παράνομου Κομμουνιστικού Κόμματος, υπό την πίεση και του λαϊκού παράγοντα. Όμως τώρα η Νέα Δημοκρατία το εργαλειοποιεί όταν η ίδια έχει ευτελίσει τις διαδικασίες και δεν έχει καμία εσωκομματική δημοκρατία, ενώ δεν τηρεί αυτές τις διαδικασίες που υποτίθεται θέλει να συνταγματοποιήσει για το μέλλον. Και έχει και ένα πολύ, πολύ προβληματικό άρθρο η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, η παράγραφος 3 του άρθρου 29,
0: ναι,
1: όπου υποβαθμίζεται, ουσιαστικά απαγορεύεται η πολιτική έκφραση σε κάποιες συγκεκριμένες κατηγορίες που εργάζονται στο δημόσιο, όπως είναι ακόμα και υπάλληλοι των ΟΤΑ, οι στρατιωτικοί, οι αστυνομικοί, οι δικαστές. Και ουσιαστικά είπε ο κύριος Θεόφιλος Ξανθόπουλος ότι δεν μπορεί να συνάδει με τη σύγχρονη μορφή δημοκρατίας ένα άρθρο που υποβαθμίζει το δικαίωμα ενός τεράστιου αριθμού πολιτών να εκφράζονται πολιτικά εξαιτίας και μόνο της επαγγελματικής τους ιδιότητας. Αυτά συζητήθηκαν σήμερα.
0: Άφησε κάποια αιχμή για τη Χρυσή Αυγή ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος. Συνέδεσε το άρθρο με την παρουσία την κοινοβουλευτική της Χρυσής Αυγής.
1: Ουσιαστικά τέθηκε, βασικά τέθηκε υποσυζήτηση και μάλιστα ο Μάκης Βορύδης ουσιαστικά στάθηκε προς το Κομμουνιστικό Κόμμα και είπε ότι φοβούνται κάποιοι ότι αν μπουν πιο αυστηροί κανόνες, κάποια κόμματα που αφισβητούν υποτίθεται την κοινωνική δημοκρατία δεν θα έχουν δικαίωμα να κατεβαίνουν στις εκλογές. Ανοίγει δηλαδή εδώ ένα επικίνδυνο παράθυρο ως συζήτηση τουλάχιστον.
0: Μάλιστα.
1: Είναι πρόσημα ακριβώς το ότι η Χρυσή Αυγή ήταν εγκληματική
0: οργάνωση
1: και όχι πολιτικό κόμμα.
0: Και έτσι παρησύφρισε, σαν να είναι πολιτικό κόμμα. Παρησύφρισε στο πολιτικό σύστημα και στο κοινοβούλιο.
1: Μάλιστα. Το δυνατό συμπέρασμα είναι ότι περισσότερο γίνεται συζήτηση για να καλλιεργεί απλά η Νέα Δημοκρατία μια εικόνα ότι προσπαθεί να φέρει κάποιες αλλαγές. Αν διαβάσει κανείς τι προτείνει και τι λένε οι εισηγητές της, ουσιαστικά περισσότερο κοιτάζει προς τα πίσω και προς τις πρακτικές της, τις οποίες έρχεται εκ των υστέρων να νομιμοποιήσει κατά κάποιο τρόπο μέσω της διαδικασίας.
0: Ναι, αυτό ακριβώς. Προσπαθεί να θεσμοποιήσει, νομιμοποιήσει.
1: Ναι, συνταγματοποιήσει.
0: Συνταγματοποιήσει, ναι. Πράγματα που μπορεί να την καλύψουν την ίδια την Δημοκρατία για όσο καιρό κυβερνά ακόμη. Αυτό
1: σωστά.
0: Έχω καταλάβει εγώ.
1: Ελπίζει ίδια ότι θα κυβερνά και μετά τις επόμενες εκλογές, γι' αυτό και θέλει αυτές τις αλλαγές.
0: Ναι.
1: Αλλά όλα αυτά είναι βέβαια στο χέρι των ψηφοφόρων.
0: Ή να προλάβει και τους επόμενους που θα κυβερνήσουν. Κατάλαβες, είναι και αυτό. Λοιπόν, οπότε τα υπόλοιπα τάσο τα νεότερα θα τα έχουμε αύριο.
1: Ναι, να θυμίσω, αύριο 11 η ώρα το πρωί θα ξεκινήσει με εντάσεις από την αρχή η συνεδρίαση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, γιατί η αντιπολίτευση θα τονίσει ότι δεν νομιμοποιεί τη διαδικασία αφού πρέπει να κληθούν ο κύριος Δίλιαν και ο κύριος Δημητριάδης και όχι απλά να συζητείται το αίτημα της αντιπολίτευσης για την κλίση του.
0: Ναι, μάλιστα, σωστά. Και φαντάσου όλα αυτά θα έχουμε την ευκαιρία και το θράσος αυτή να τα κάνουν αύριο όταν προχτές πήγε ο Σαμαράς έτσι και έκανε την προσφυγή του και σήμερα πάνε οι αγωγές και θυμάζονται και άλλες εκατομμύριων ευρώ των 8. Και πάλι και αυτά μονοπολούν την επικαιρότητα θέλω να πω και πάλι θα έχουμε...
1: Νομίζω ότι Ντίνα, όπως και να προσπαθεί ο κύριος Νίξον του Μαξίμου, όπως έχει πει ο κύριος Δίλιαν, να κουκουλώσει το σκάνδαλο, τόσο το βρίσκει μπροστά του ακόμα πιο απειλητικό και σε μεγαλύτερη έκταση τελικά.
0: Ναι, έχεις δίκιο. Τάσο Γιαννόπουλος.
1: Κάθε μέρα δηλαδή έχουμε και καινούργια στοιχεία στο ψηφιδωτό αυτό.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο Γιαννόπουλε.
1: Καλό βράδυ.
0: Λοιπόν, αυτά παιδιά, παρότι έχουμε νέο κύκλο, όπως είπαμε, εξελίξεων στο σκάνδαλο των υποκλοπών. Τα ίδια παντελάκια μου, τα ίδια παντελή μου η κυβέρνηση. Ποιος Ντίλιαν και ποιος Δημητριάδης, δεν υπάρχει τίποτα. Δεν υπάρχουν επιτροπές, δεν υπάρχει αντιπολίτευση, δεν υπάρχει τίποτα. Λοιπόν, δεν υπάρχει τίποτα. Κάτι υπάρχει, αλλά λοιπόν πάμε να τα δούμε. Διαβάζω σήμερα στην Αυγή αλλά και σε άλλα μέσα ενημέρωσης και όλες αυτές τις μέρες τα διαβάζουμε, αλλά σήμερα ήταν και η συνέντευξη πως ο Παύλος Πολάκης βάζει θέμα ηγεσία στον ΣΥΡΙΖΑ, παράλληλα δηλώνει υποψήφιος για την αρχηγία. Διαβάζουμε. Ακούμε τον ίδιο τον Πολάκη να τα δηλώνει τα παραπάνω. Αποκορύφωμα η σημερινή συνέντευξη στην Αυτεμπορική, όπου καταφέρθηκε με οξείς και επαξιωτικούς χαρακτηρισμούς κατά του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, τον οποίο κάλεσε να παραιτηθεί και ξεκαθάρισε πως βάζει υποψηφιότητα. Το θέμα αναμένεται να το βάλει στην Κεντρική Επιτροπή του ερχόμενου Σαββάτου, 10 Ιουλίου. Όπως αναμένεται και οι Νίκος Παπάς και Ερναδούρου να αμφισβητήσουν την απόφαση της προηγούμενης Κεντρικής Επιτροπής και να ζητήσουν κάθοδο του ΣΥΡΙΖΑ σε εκλογές. Παρότι διαφέρουν κάπως οι απόψεις τους, φαίνεται ότι ο Νίκος Παπάς μιλά για συλλογική ηγεσία, η κυρία Δούρου φαίνεται να είναι μεταξύ των δύο. Υπάρχουν ερωτήματα εδώ από τους ακροατές μας, που αρκετοί από τους ακροατές μας και τις ακροάτριές μας είναι και μέλη του ΣΥΡΙΖΑ. Και νομίζω ότι μια συζήτηση με ένα έμπειρο στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, μέλος Κεντρικής Επιτροπής και πρώην βουλευτή Καβάλας, τον Κώστα τον Μορφίδη, θα μας βοηθήσει. Καλησπέρα, Κώστα Μορφίδη.
2: Καλησπέρα, Ντίνα Μπαντιά.
0: Καλά είσαι.
2: Καλά εσύ.
0: Καλά, εδώ προσπαθούμε να βγάλουμε άκρη, να δούμε τι γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ. Θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο για τα όσα γράφονται και έτσι ανακοινώνονται και μέσω social media τις τελευταίες ημέρες. Τα έχεις δει και εσύ, δεν χρειάζεται τώρα να επαναληφθώ, έκανα μια εισαγωγή. Ένα πρώτο σχόλιο, πώς τα βλέπεις.
2: Είναι μια δύσκολη κατάσταση. Ήταν έτσι κι αλλιώς δύσκολη κατάσταση από την δημοσκοπική εικόνα του κόμματος. Έγινε ακόμη πιο δύσκολη μετά την συνέντευξη του Αλέξου Τσίπρα που απέκλεισε μία συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ, κάτι που νομίζω ότι
0: ξέραμε,
2: θέλανε. Το θέλανε όμως τα μέλη μας, το ήθελε και το κοινωνία η ίδια που ζητούσε ευρύτερες συγκλήσεις για να μπορέσει να υπάρχει ένα μέτωπο απέναντι στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό θέλαμε εμείς και αυτό παλέψαμε και με τις αποφάσεις της Κεντρικής Επιτροπής και με την απόφαση του Συνεδρίου εδώ και αρκετά καιρό. Πράγμα που από τη μία μεριά έγινε αποδεκτό από την ελληνική κοινωνία και το βλέπαμε στις δημοσκοπήσεις ότι η θέση αυτή του ΣΥΡΙΖΑ έγινε αποδεκτή και το ήθελε η κοινωνία, αλλά δυστυχώς...
0: Αυτό το βρείτε τα μεταξύ σας, αυτό λες τώρα, ναι.
2: Ναι, και τα υπόλοιπα κόμματα του προοδευτικού χώρου, αλλά και από ό,τι φαίνεται και το καινούργιο κόμμα η Ελλάς, αποκλείουν αυτή την περίπτωση.
0: Έχει αποκλειστεί η συνεργασία με κόμματα. Εξ αρχής είχε αποκλειστεί. Είχε πει ο Αλέξης Τσίπρας ότι ξεκινάμε από τη βάση, από κάτω, με ανθρώπους, με μέλη, με τέτοια.
2: Εμείς που είμαστε, όπως είπες, παλιά και εμείς...
0: Παλιά φρουρά.
2: Παλιά φρουρά, έχουμε μάθει να λειτουργούμε συλλογικά, έχουμε μάθει να οι αποφάσεις να αφορούν το κόμμα και θέλουμε συντεταγμένα το κόμμα μας να πάρει τις αποφάσεις του. Και σε αυτή την κατεύθυνση υπήρξε η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής για τη στήριξη του εγχειρήματος του Αλέξη Τσίπρα.
0: Ισχύει, κατά τη γνώμη σου, αυτή η απόφαση, ισχύει πολιτικά εννοώ, δεν εννοώ πλειοψηφικά, μειοψηφικά στην Κεντρική Επιτροπή, αυτό θα το κρίνει το Σάββατο, θα τα πούμε αυτά. Πολιτικά είναι σε ισχύ αυτή η απόφαση ή θέλει μια αποσαφήνιση?
2: Εγώ πιστεύω ότι είναι σε ισχύ, γιατί ένα σώμα ανθρώπων την πήρε με την ψήφο του. Άρα λοιπόν μέχρι... Και αν θα υπάρξει άλλη διαφορετική απόφαση, μέχρι να υπάρξει άλλη απόφαση, μέχρι να γίνει συνεδρία, ισχύει τούτη η απόφαση. Και δεν νομίζω ότι μπορούν συνεντεύξεις στα μέσα μαζικής ενημέρωσης να λύσουν αυτό το ζήτημα. Κυρίως όμως δεν βοηθούν όλες αυτές οι συζητήσεις, γιατί τουλάχιστον στη δικιά μου βιβλιοθήκη γράφεται ότι οι συζητήσεις αυτές γίνονται στο εσωτερικό του κόμματος. Δεν γίνονται.
0: Δεν είναι η πρώτη φορά, Κώστα Μορφίδη. Τα έχει ζήσει ο ΣΥΡΙΖΑ πάρα πολλές φορές αυτά. Και τα ξαναζεί, έτσι.
2: Αλλά τι να κάνω, επειδή τα ζήσαμε, ή γι' αυτό πρέπει να επαναλαμβάνονται.
0: Όχι,
2: κάποια
0: εντάξει.
2: Στιγμή έχουμε πει ότι χάσαμε την αξιοπιστία μας ή όλο αυτό και κάναμε μια τεράστια προσπάθεια.
0: Με τον Κασελάκη, για βέβαια.
2: Για να ξαναβρούμε την αξιοπιστία μας και να λειτουργήσει και το κόμμα και τα όργανα κανονικά. Και δυστυχώς θα ξαναπέσουμε στην ίδια κατάσταση. Να γίνεται η συζήτηση στο κόμμα μας μέσω κοινωνικής δικτύωσης.
0: Τώρα...
2: Όπως γινόταν τότε και με όρους, δηλαδή πάλι με βρισκές φωνές και
0: απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς.
2: Απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς. Και αυτό το βλέπουμε πάλι να γίνεται. Δυστυχώς γίνεται. Δεν βάλαμε μυαλό. Δεν καταλάβαμε τι κακό κάναμε εκείνη την περίοδο. Και δυστυχώς βλέπω να επαναλαμβάνεται για άλλη μια φορά.
0: Και μόνο που αυτή τη φορά ο ΣΥΡΙΖΑ δημοσκοπικά είναι σε πολύ χαμηλά ποσοστά. Δεν ξέρω αν υπάρχει περιθώριο για τέτοιες εσωτερικές συγκρούσεις και κόντρες με τα δεδομένα.
2: Δεν υπάρχει περιθώριο. Και δεν υπάρχει περιθώριο ούτε για συνεδριάσεις όπως αυτή που έγινε την προηγούμενη φορά. Έτσι, με φωνές, με αμφισβήτηση των λεγόμενων των ομιλητών, να μην υπάρχει σεβασμός στους ομιλητές, να γίνονται παρεμβάσεις Αυτά τα πράγματα νομίζω ότι διώχνουν τον κόσμο, απογοητεύουν τα μέλη μας, τα στελέχη μας και δεν ξέρω. Είναι πολύ άσχημη.
0: Υπάρχουν όμως, λοιπόν, οι δημόσιες δηλώσεις πλέον, γιατί είναι δημόσιες δηλώσεις, δεν είναι τι λένε οι ρεπόρτερ που καλύπτουν πολιτικό ρεπορτάζ ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε. Δεν είναι αυτό. Υπάρχουν οι δημόσιες δηλώσεις πλέον σήμερα του Παύλου του Πολάκη. Και εγώ αναρωτιέμαι το εξής. Είπαμε τι ζητάει ο Πολάκης, δεν ξέρω τι θα κάνουν τελικά. Αν ο Παπάς και η Δούρου θα πάνε μαζί, θα τα δείξει αυτά το Σάββατο. Σε περίπτωση που η πλειοψηφία μείνει πλειοψηφία. Παρόλες τις αποχωρήσεις, γιατί υπάρχουν αποχωρήσεις μελών της Κεντρικής Επιτροπής.
2: Δεν είναι πολλές.
0: Δεν είναι πολλές, αυτό έχουμε μάθει. Βέβαια η λεγόμενη μειοψηφία, το λέω έτσι για να συνεννοούμαστε τώρα, ζητά τους αριθμούς των μελών για την πλήρη καταμέτρηση κλπ. Δεν ξέρω πώς θα το κάνετε τώρα αυτή τη φορά. Αλλά...
2: αυτό είναι αποφάσεις τις οποίες δεν τις ξέρω εγώ. Θα πρέπει να, γιατί αυτό που ξέρω είναι ότι τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής μέχρι τώρα δινόντουσαν την επομένη εργάσιμη της συνεδρίας, ανατώντο δηλαδή, ναι, στην σελίδα του ΣΥΡΙΖΑ. Τελείται ότι έγινε η Κεντρική Επιτροπή, άλλαξε η Κεντρική Επιτροπή κατά 1-2 άτομα, ξέρω εγώ, 3 όσα,
0: ναι, ναι, ναι,
2: είναι, και είναι, η νέα σύνθεση είναι αυτή. Τώρα, αν θα το κάνουμε πριν την συνεδρίαση
0: ή μετά, ναι.
2: Ωραία, επειδή και
0: εμείς από το ρεπορτάζ ξέρουμε ότι όντως, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, δεν ξέρω τι θα γίνει μετά τις 11 Ιουλίου, δεν έχουν φύγει πολλά μέλη της Κεντρικής Επιτροπής. Και αλλά ούτε στελέχη μεγάλα, δηλαδή βουλευτές, είναι τα συγκεκριμένα που είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Αν λοιπόν, δεν ξέρω, το επίδικο φαντάζομαι θα είναι ότι αν θα κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν, αυτό θα είναι βασικά το επίδικο, αν θα κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές.
2: Και αν... αλλά όπως βλέπετε η συζήτηση γίνεται για να παραιτηθεί ο πρόεδρος.
0: Λέτε ότι μπορεί να δούμε το Σάββατο Μομφυή. Τι εννοείται,
2: δεν ξέρω. Αλλά εάν ήταν να συζητήσουμε αυτό, ή αν το ζήτημα είναι αυτό, θα έπρεπε να περιοριστεί η συζήτηση σε αυτό. Ή να έχουμε προτάσεις για το πώς θα λειτουργήσει η Κεντρική Επιτροπή και το κόμμα και για το επόμενο διάστημα. Ανταυτού βλέπουμε. Πρώτον, πρέπει να επιστρέψω στην κοινοβουλευτική ομάδα και πρέπει η Κεντρική Επιτροπή να ψηφίσει για να επιστρέψει στην κοινοβουλευτική ομάδα. Γίνεται,
0: ναι,
2: αυτό.
0: Ναι, ναι. Όχι, δεν έχει σχέση το ένα με το άλλο. Υπάρχει πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας.
2: Ναι. Ναι, και τι είναι η Κεντρική Επιτροπή.
0: Ναι, ναι.
2: Το μέσο για να ικανοποιεί τις κόντρες ή τις επιδιώξεις του καθενός, τις προσωπικές. Χρησιμοποιούν τα όργανα για να λύσουμε τι με τέτοιες λογικές. Το κορυφαίο όργανο του κόμματος είναι να χαράσει πολιτική. Και να μπορούμε με αυτή την πολιτική να πηγαίνουμε παρακάτω. Δυστυχώς η συζήτηση έχει φύγει από την πολιτική, από το ποια είναι η πολιτική που πρέπει να έχουμε, και έχει πάει στο αν θα παραιτηθεί ο πρόεδρος ή όχι, τι συλλογική, αν θα έχουμε συλλογική, πώς το λένε, ηγεσία, ή αν θα βγει άλλος ή ποιος θα είναι ο επόμενος πρόεδρος. Και υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι ζητάνε από τον πρόεδρο να παραιτηθεί. Άρα λοιπόν έχει φύγει, έχει μετατοπιστεί το επίκεντρο της συζήτησης. Και αυτό για έναν κόσμο το θυμώνει. Πέρα από την απογοήτευση που μπορεί να δημιουργεί, θυμώνει και έναν κόσμο και λέει όχι, δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Μα ναι, γιατί να από την αρχή εσωστρέφεια καταρχήν υπάρχει και αυτό. Δηλαδή εδώ έχουμε τόσα προβλήματα. Εδώ και για τη γούνα μας. Εδώ έχουμε ακρίβεια, έχουμε τέτοια. Έχουμε δεξιά πάνω που μας πίνει το αίμα. Και... πάλι εμείς εκεί.
2: Και ευτυχώς, να πω εγώ, που έχουμε μια κοινοβουλευτική ομάδα η οποία ασχολείται με όλα αυτά. Έτσι, και είναι παρούσα και καταθέτει προτάσεις και παρεμβάσεις και μπορεί να πούμε ότι ασχοληθήκαμε ή έχουμε πει όλο αυτό το διάστημα πράγματα που αφορούν την κοινωνία και τις ανάγκες. Ευτυχώς.
0: Δεν θα κάνω την ερώτηση ότι αν η μειοψηφία παραμείνει μειοψηφία το Σάββατο τι θα γίνει, γιατί δεν οφείλετε εσείς να απαντήσετε σε αυτό. Ένα τελευταίο, το μήνυμά σας μόνο και να κλείσουμε, ένα μήνυμα εν ώψη της Κεντρικής Επιτροπής του Σαββάτου, αυτό.
2: Το
0: προς τα ταλαιπωρημένα μέλη.
2: Ναι, το θέμα είναι να κρατήσουμε το κόμμα ενωμένο, να κρατήσουμε το κόμμα λειτουργικό, γιατί όλοι ξέρουμε ότι έχει μια τεράστια ιστορία την οποία οφείλουμε να τη συνεχίσουμε, και με βάση αυτό να παρευτούμε ως μέλη του ίδιου κόμματος και ως σύντροφοι.
0: Εντάξει, σας ευχαριστώ πολύ κύριε Μορφίδη, ειλικρινά, που ήσασταν απόψε στο κόκκινο. Ήταν ο Κώστας ο Μορφίδης, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, πρώην βουλευτής στην Καβάλα. Νομίζω ότι μίλησε από καρδιάς και πολύ ειλικρινά για όσα τελευταία...
3: '91 και 4 στο κόκκινο.
4: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
3: '91 και 4 στο κόκκινο.

0: Λοιπόν, Βαν Μόρισον ήταν αυτό. Εν τω μεταξύ, βλέπω ότι η Αίγυπτος έβαλε και δεύτερο γκολ. Την ώρα που μιλάγαμε, που είχαμε τη συνέντευξη. Δύο! Αλήθεια. Όχι. Γιατί δεν θες εσύ, είσαι με την Αργεντινή. Καλά. Ο καλύτερος δανεικής, έτσι λέω εγώ. Λοιπόν, εμείς πάμε στα θέματά μας, γιατί τρέχει η επικαιρότητα. Που λέτε, χθες προχτές έβλεπα ένα βιντεάκι στο TikTok, ξέρετε, από αυτά που κάνουν οι νεολαίοι, τα τους ενός λεπτού, δεν είχε καλό ήχο, γι' αυτό δεν το παίζουμε εμείς εδώ. Είναι μια κοπέλα η οποία δουλεύει σεζόν στη Μύκονο και ανοίγει μπροστά στην κάμερα το φάκελο με τα tips της μιας εβδομάδας, δηλαδή μετά από 6 μέρες εργασία, 6 μέρες δουλεύουν, ανοίγει το φάκελο με τα tips και είναι ένα διεύρο. Και δίπλα της το παλικάρι, είναι ένα άλλο παιδί ας πούμε, που επίσης δουλεύουν μαζί στην ίδια δουλειά, έχει 4 ευρώ αυτός, 4,5 νομίζω. Λοιπόν, μια εβδομάδα, όπως καταλαβαίνετε, αποκλείεται οι πελάτες στη Μύκονο να αφήνουν 0 tips, έτσι. Προφανώς υπήρξαν tips που τα κρατάει η εργοδοσία. Δεν θέλουμε να πούμε ότι όλοι οι εργοδότες είναι έτσι, αλλά πριν λίγες μέρες έγινε μια πανελλαδική απεργία των εργαζομένων στον επισητισμό τουρισμό. Με όλα αυτά τα ζητήματα, με τα εξαντλητικά ωράρια και την ανυπόφορη για τους εργαζόμενους κατάσταση στις τουριστικές αλλά και στις παράκτιες και περιοχές, όχι μόνο στα νησιά, τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας κλπ. Εμείς έχουμε τώρα κοντά μας τον κύριο Γιώργο Χότζογλου, είναι ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επισητισμό Τουρισμό. Καλησπέρα, κύριε Χότζογλου.
1: Καλησπέρα, ευχαριστούμε πολύ για το βήμα.
0: Εμείς ευχαριστούμε που είστε εδώ. Λοιπόν, έκανα μια έτσι από ένα περιστατικό και μόνο, έκανε μια περιγραφή της κατάστασης. Είναι έτσι η καλύτερη ή χειρότερη κατάσταση?
1: Όχι, στη δικιά μας περίπτωση ισχύει το ρητό κάθε πέρσι και καλύτερα.
0: Κάθε πέρσι και καλύτερα.
1: Επειδή στην εισαγωγή σας αναφερθήκατε στα tips,
0: ναι.
1: Αυτή η φωτεινή εγκέφαλη που αποφάσισαν να φορολογήσουν τα φιλοδορήματα που δίνονται μέσω POS, τελικώς κατάφεραν το αντίθετο αποτέλεσμα από αυτό που πιστεύανε. Γιατί ακούγαμε ότι η επίσημη εκδοχή που έδινε ο Υφυπουργός Οικονομικών, ο κ. Πετράλιας, είναι ότι το φιλοδόρημα στη χώρα μας κυμαίνεται από 60-80 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο.
0: Α.
1: Και αποφασίσαν να το φορολογήσουν γιατί ήμασταν φοροφυγάδες. Βέβαια, ίσως να έχει στο μυαλό του ότι έρχονται στην χώρα καμιά 15.000 Ρονάλντο και άλλοι 15.000 Αντε το Κούμπο.
0: Και αφήνουν χιλιάρικα, ας πούμε.
1: Ναι, ίσως να έχει αυτό στο μυαλό του. Εντάξει, καθένας μπορεί να φαντασιώνει το τι θέλει. Αλλά αν πάρουμε παράδειγμα το μυαλό μας τον εαυτό, πείτε μου εσείς όταν παραγγέλνετε σουβλάκια ή πίτσα στο σπίτι, τι φιλοδόρημα αφήνετε?
0: Ναι, εγώ θα σας πω.
1: Αφήνουμε 2 ευρώ, 3 ευρώ.
0: Καλέ, τι 2-3. Εγώ αλήθεια σας λέω ότι άμα είναι ο λογαριασμός με τύπου 7 ευρώ. Έτσι. Γιατί για παραπάνω δεν μας βλέπω. Λοιπόν, 7-8 ευρώ. Αφήνω μισό 1 ευρώ. Θέλω να σας πω.
1: Ναι. Αυτό είναι το φιλοδόρημα λοιπόν,
0: ναι,
1: που
0: αυτό είναι.
1: Αποφάσισε να φορολογήσει η κυβέρνηση. Σε κάθε περίπτωση, οι καταστάσεις, είπατε και για την απεργία που είχαμε πριν λίγες μέρες,
0: ναι,
1: αναγκαστήκαμε να γυρίσουμε την Ελλάδα μέσα σε ένα μήνα 2 φορές. Να πάμε στους μεγάλους τουριστικούς προορισμούς, Κρήτη, Ρόδο, Χαλκιδική, Κέρκυρα, Πελοπόννησο.
0: Στα ανταγωνιστικά, ναι, ναι.
1: Ναι, τους μεγάλους τουριστικούς προορισμούς. Κοιτάξτε, η κατάσταση, να λέμε κάθε φορά ότι είναι τραγική, να λέμε το κλισέ ότι οι εργασιακές συνθήκες μεσαίωνα, γαλέρας.
0: Είναι αυτό με τα 12 ώρα και τα 15 ώρα.
1: Φτάνει, τα είπαμε ένα εκατομμύριο φορές, τα καταδείξουμε γραφική. Κοιτάξτε, όλα λειτουργήσαν βάσει σχεδίου. Ακόμα και ένα ύψιστο μέτρο, ένα μέτρο στο οποίο είμαστε υπέρμαχοι από τη ψηφιακή κάρτα εργασία, καταφέραμε και το ευτελίσαμε. Για να μην πω το ξεφτυλίσαμε. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί ήμασταν οι πρώτοι που βγήκαμε και είπαμε ότι είναι ένα σωστό μέτρο και θα αποτυπωθεί επιτέλους ο πραγματικός χρόνος εργασίας. Τι έγινε όταν πρώτο εμφανίστηκε το μέτρο στον κλάδο? Βγήκε η κυρία Κεραμέως και πανηγύρισε ότι αυξηθήκανε οι δηλωμένες υπερορίες κατά 1000%. Αντί να πάνε να κρυφτεί σε ένα λαγούμι,
0: μάλιστα,
1: γιατί δικαιωθήκαμε για αυτά που λέγαμε χρόνια, ότι δουλεύουμε 13, 14, 15 ώρες την ημέρα, 7 ημέρα, βγήκαν και πανηγύριζαν. Ας είναι. Δεν μπορούμε να τα απαγορεύσουμε, ας πανηγυρίζουν. Τι εκτοξεύτηκε όμως μαζί με τις υπερορίες και το μισθολογικό κόστος? και εκεί ενέδωσε η Κεραμαίος και η κυβέρνηση στους εργοδότες.
0: Στους εργοδότες, ναι.
1: Και αντί να προασπίσουμε τον κόσμο της μισθωτής εργασίας και να κατοχυρώσουμε το πενθήμερο 40ωρο, που χύθηκε αίμα για αυτό το πενθήμερο, για το 8ωρο και για το πενθήμερο, νομιμοποιήσαμε την αυθαιρεσία. Δηλαδή, τη φέραμε νομοσχέδιο που λέει ότι μπορείς να δουλεύεις 13 ώρες στον ίδιο εργοδότη.
0: Οπότε,
1: για να μειώσουμε το μισθολογικό κόστος.
0: Οπότε στο δικό σας τον κλάδο το έχουν εκμεταλλευτεί διόντως αυτό, έτσι, το 13ωρο.
1: Είναι φωτογραφική η διάταξη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι φωτογραφική η διάταξη. Και αν είναι 4 μήνες η κυρία Κεραμαίος στο δημόσιο διάλογο έλεγε γιατί φωνάζετε, μόλις το 0,1 των επιχειρήσεων εφαρμόζεται το 13ωρο. Αυτό μας το λέει όμως πριν 4 μήνες, πριν ανοίξουν τα εποχικά ξενοδοχεία και η εποχική εστίαση. Μήπως έχει τώρα στοιχεία να μας δώσει πόσο εφαρμόζεται.
0: Θα είχε ενδιαφέρον πραγματικά με κάποιον τρόπο να βρεθούν αυτά τα στοιχεία. Εγώ κατάλαβα ότι υπάρχει και εργοδοτική αυθαιρεσία. Καλά, δεν λέμε ποτέ ότι όλοι είναι οι ίδιοι. Εντάξει, πάντα υπάρχουν οι εξαιρέσεις. Φέτος ακούω από τα νέα παιδιά, έτσι, από γνωστούς, φίλους, παιδιά οικογενειών, κοντινών κλπ. Ότι αυτό το πράγμα έχει αυξηθεί γιατί δεν καλύφθηκαν οι θέσεις εργασίας. Ενώ η
1: Φυσικά.
0: Τουριστική κίνηση αυξήθηκε λόγω και του πολέμου κλπ. Με αποτέλεσμα να έχουμε τα χειρότερα όντως για τους εργαζόμενους, να καταπονούνται ας πούμε.
1: Η εντατικοποίηση έχει χτυπήσει κόκκινο. Ένας δουλεύει για 5 για να καλυφθούν οι κενές θέσεις εργασίας.
0: Άρα όντως δεν καλύφθηκαν. Όντως.
1: Όχι, δεν καλύφθηκαν. Mm. Και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα και την καταπόληση των εργαζομένων και τη μη καλή παροχή υπηρεσιών. Ξέρετε, ο τουρισμός είναι πάνω απ' όλα ψυχολογία. Καταφέραμε τα τελευταία χρόνια και να είμαστε στις πρώτες θέσεις των προτιμήσεων των πελατών που τους ονομάζουμε repeaters, επαναλαμβανόμενους. Έρχονται οι τουρίστες στα ξενοδοχεία και μας ξέρουν με το μικρό μας όνομα. Αυτό γιατί συμβαίνει? Μήπως γιατί έχουμε τα τρομερά αεροδρόμια, τα τρομερά οδικά δίκτυα, τις τρομερές εγκαταστάσεις? Όχι βέβαια. Συμβαίνει γιατί έχουμε ένα άρτιο προσωπικό, εξειδικευμένο. Μιλάμε όλοι 4 και 5 γλώσσες στην
0: ουσία
1: στον κλάδο. Τα στάνταρ έχουν ανέβει και ο ξενοδοχοϋπάλληλος ή ο εργαζόμενος στην εστίαση πλέον πρέπει να έχει πολύ εξειδικευμένες ικανότητες.
0: Αφήστε που περνάνε casting κανονικό, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Γιατί είναι ωραία νέα παιδιά και αγόρια και κορίτσια.
1: Δεν το συζητάμε, ναι. Περνάμε casting κανονικό και πιστέψαμε ότι στην ηλικία που είμαι εγώ αυτή τη στιγμή, των 51 ετών, αν ήμουν εποχικά εργαζόμενος, δεν θα έβρισκα δουλειά.
0: Ναι.
1: Γιατί μετά το συμπλήρωση του 40ου έτους ηλικίας.
0: Ναι, το κοιτάνε και αυτό βεβαίως, ναι, όπως το εξωτερικό.
1: Είμαστε αντιτουριστικοί.
0: Τουλάχιστον κατά την άποψή τους, κούνια που τους κούνα και εδώ μεταξύ, οι τουρίστες θέλουν άλλο πράγμα. Θέλουν αυθεντικότητα,
1: ναι, εντάξει,
0: και παραδοσιακή φιλοξενία και τέτοια.
1: Αυτό ακριβώς λοιπόν, αυτό ακριβώς είναι που μας ανησυχεί, ότι έχουμε αρχίσει και ξυλώνουμε σιγά σιγά το plover, το καλό brand name που φτιάξαμε, μετακλήσεις από τρίτες χώρες. Δεν μπορούν οι συνανθρωποί μας να ανταπεξέλθουν σε αυτές τις εξειδικευμένες ειδικότητες. Δεν μας λείπει ο Λατζέρης, δεν μας λείπει ο εργάτης γενικών καθηκόντων. Μας λείπουν άκρως εξειδικευμένες θέσεις, η SEF, η executive SEF, τα front desk. Ρεσεψιόν, guest relationships, σερβιτόροι, καμαριέρες. Δεν μπορεί, αν εξαιρέσουμε τις κοπέλες που έρχονται από τις Φιλιππίνες, που πραγματικά αφομοιώνονται και έχουν μια κουλτούρα έτσι φιλοξενίας, οι υπόλοιπες θέσεις δεν μπορούν να καλυφθούν. Και δεν το λέω με καμία ρατσιστική διάθεση, μακριά από μένα τέτοια πράγματα. Συνυπάρχουν
0: με
1: μετανάστες εργαζόμενους.
0: Με τις απαιτήσεις του.
1: Ναι, άλλωστε, το επιθετό μου μαρτυρά ότι οι προγονείς μου ήταν πρόσφυγες.
0: Αλίμονο,
1: δεν μπορούν να είμαι εγώ πρόσφυγας ή ο παππούς μου πρόσφυγας και εγώ ρατσιστής.
0: Το λέτε με βάση τις απαιτήσεις που έχει κάθε θέση και το σύγχρονο πια, η σύγχρονη επιχείρηση, εντάξει.
1: Ακριβώς. Δυστυχώς, κοιτάξτε, είναι πραγματικά οξύμορο αυτό που συμβαίνει. Αυτή η χώρα είναι ευλογημένη. Έχουμε αυτή τη στιγμή μια αύξηση, είδατε και τα στοιχεία από την Τράπεζα της Ελλάδος, για το πρώτο τρίμηνο του έτους ήμασταν 700 εκατομμύρια πάνω σε εισπράξεις από τον τουρισμό σε σχέση με το 25. Αυτή τη στιγμή οι αφήξεις τρέχουν με 4% παραπάνω σε σχέση με πέρσι και ακόμα δεν έχουμε φτάσει στο πικ τη σεζόν.
0: Παρά ότι έχουμε πρόβλημα στις υποδομές, οι ελεγκτές, το λέγαμε νωρίτερα στις ειδήσεις, οι ελεγκτές εναέρειας κυκλοφορίας έχουν κάνει ανακοίνωση άνθρωποι που λένε ότι ο εξοπλισμός έχει φτάσει στα ωριά του, θέλουμε αναβάθμιση συστημάτων και ανθρώπινο δυναμικό.
1: Θα σας περιγράψω την προσωπική μου εμπειρία το τελευταίο ένα μήνα. Δεν υπήρξε πτήση που να έφυγε στην ώρα της. Η λιγότερη καθυστέρηση ήταν μια μισή ώρα. Με αποκορύφωμα βέβαια αυτό που βίωσα επιστρέφοντας από Ρόδο πριν 20 μέρες, όπου για να έρθω από τη Ρόδο στην Αθήνα ήμουνα 3 ώρες μέσα στο αεροπλάνο.
0: Μάλιστα.
1: Από Γερμανία να ερχόμουν θα είχα φτάσει πιο νωρίς.
0: Βέβαια.
1: Έτσι. Οι υποδομές, τα αεροδρόμια, φανταστείτε ότι πλέον έχει αποδειχθεί και το βενιζέλο σιγά σιγά μικρό για τον όγκο των γραμμών που προσγειώνονται το καλοκαίρι στη χώρα μας. Mm-hmm. Αυτά είναι ενθαρρυντικά μηνύματα. Τα αποθαρρυντικά είναι ότι δεν ασχολείται κανείς με τη λεγόμενη βαριά βιομηχανία, έτσι όπως θέλουν να την ονομάζουν, τη βαριά βιομηχανία της χώρας. Δεν ασχολείται κανείς με τον τουρισμό. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας. Συγχωρέστε με για την έκφραση. Να κάνουμε έτοιμα κάθε χρόνο στα συναρμόδια Υπουργεία τέλη Γενάρη, αρχές Φλεβάρη, δηλαδή στο Υπουργείο Τουρισμού Εργασίας, και στους εργοδότες, στους εργοδοτικούς φορείς, να κάτσουμε όλοι μαζί σε ένα τραπέζι και να επανασχεδιάσουμε αυτή τη ρημάδα τη σεζόν που είναι μπροστά μας. Να αποφασίσουμε τελικά τι σόι τουρισμό θέλουμε για τη χώρα μας. Την αγαπάμε αυτή τη χώρα, θέλουμε να πάει μπροστά, ναι ή όχι. Και επειδή καλός ή κακός, είμαστε μια χώρα μονοθεματική, δεν παράγουμε κάτι άλλο.
0: Ο πρωτογενής τομέας τελείωσε. Δεν είναι, εντάξει.
1: Φυσικά, δεν το συζητώ. Δεν είναι όλα ήλιος, ρακέτες, σούζα και στα πόδια.
0: Ναι, ούτε όλα προσφορά υπηρεσιών. Έπρεπε να είναι έτσι, παραγωγική η χώρα. Αλλά
1: δείτε τι γίνεται με τον πρωτογενή τομέα. Το τελειώσαμε.
0: Το καταστράφηκε. Όπως λένε.
1: Άρα λοιπόν
0: ήδη,
1: περιμένουμε από ένα τουρισμό. Εδώ ξέρετε ποιο είναι το. Δηλαδή, τα ακούω καμιά φορά στην τηλεόραση και λέω. Δηλαδή, πραγματικά σε ποια σοβαρή χώρα θα λέγονται αυτά. Ακούω τον εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, mm-hmm. τον κύριο Τσάπαλο.
0: Ναι.
1: Σε μια πρόσφατη του δημόσια παρέμβαση να απαντάει σε δημοσιογράφο. Αφήστε να δούμε πώς θα πάει ο τουρισμός το καλοκαίρι, για να δούμε τι θα εξαγγείλει ο πρωθυπουργός στη ΔΕΒ. Το
0: ξέρανε,
1: δηλαδή,
0: ξέρανε ότι θα πάει καλύτερα η Ελλάδα φέτος, γιατί φλέγεται το από εκεί κομμάτι, δεν τολμάει κανένας να πατήσει από Τουρκία και πέρα.
1: Ωραία, και παίρνουμε την αντίθετη μεριά. Δεν πάει καλά η Ελλάδα το καλοκαίρι, γιατί μας βρίσκει μια θεομηνία, μας βρίσκει ένα φυσικό φαινόμενο μακριά από εμάς,
0: ναι.
1: μια πανδημία, οτιδήποτε. Τι θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός του ΔΕΦ.
0: Έλαντε, αυτό σημαίνει ότι δεν πρέπει η χώρα να έχει μπούσουλα για τον.
1: Δηλαδή, τώρα καταλαβαίνετε.
0: Για τον ένα σημαντικό τομέα της οικονομίας που είναι ο τουρισμός.
1: Εκείνη η φράση που ακούστηκε, το πάμε και ο που βγει, πώς το είχαμε πει. Το...
0: Ναι, ναι, στα Τέμπη.
1: Μας ακολουθεί παντού.
0: Ισχύει για κάθε κομμάτι της ζωής
1: μας. Μας ακολουθεί παντού, δυστυχώς.
0: Στον τόπο αυτό. Πραγματικά. Εγώ ήθελα να καταλάβω κάτι, ήθελα να το πάω πάλι έτσι στα παιδιά που εργάζονται κλπ. Έχετε επαφή, εσείς τα ξέρετε τα θέματα τώρα και θέλουμε όταν θα βγαίνει μια καταγγελία έτσι πολύ σοβαρή, θέλουμε να μας λάβετε υπόψη, να μας ειδοποιείτε. Mm-hmm. Πιστεύετε, βασικά είπατε ότι οι κενές θέσεις είναι στο ανώτατο έτσι, προσωπικό.
1: Είναι 80.000. Είναι 80.000 κενές θέσεις.
0: Κυρίως είναι στο ανώτατο προσωπικό, λέτε εσείς τώρα, έτσι.
1: Είναι στις εξειδικευμένες θέσεις.
0: Είναι στις εξειδικευμένες θέσεις. Εκεί έχουμε θέμα. Άρα αυτό δεν πρέπει να κατευθύνει την πολιτεία προς ενίσχυση των αντίστοιχων σπουδών.
1: Δεν πάσχουμε.
0: Καταλάβατε τι λέω.
1: Ναι. Κοιτάξτε, δεν πάσχουμε αυτή τη στιγμή από σπουδές, από εκπαίδευση. Κάτι που είναι. Είμαι οπαδός του διαβίου μάθησης. Συνέχεια πρέπει να μετεκπαιδεύεσαι,
0: ναι,
1: να καλυτερεύουμε, ναι. να φτιάχνουμε. Εγώ είμαι από αυτούς που παλεύω από την ημέρα που ανέλαβα πρόεδρος στην Ομοσπονδία το 2019 να δημιουργήσουμε μαζί με τους ξενοδόχους τουριστικό λύκειο.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχει δηλαδή επιλογή στον έφηβο και στην έφηβο.
0: Όπως είχαμε τα ναυτικά λύκεια. Ναι.
1: Ακριβώς. Ναι. Το πρόβλημα μας είναι άλλο. Το πρόβλημα είναι ότι έχουμε ένα άκρως εξειδικευμένο προσωπικό, δεν θα ασφαλιστώ να το λέω, το οποίο στην πλειοψηφία του έχει μεταναστεύσει σε ανταγωνιστικές όπως στην Ελλάδα χώρες στον τουρισμό.
0: Μάλιστα.
1: Αν πάτε σε ένα ξενοδοχείο στην Ισπανία, στο λόμπι, και πείτε καλημέρα στα ελληνικά, θα σας απαντήσουν πάνω από 10 άτομα.
0: Ναι. Έχω γιατί την εντύπωση φύγανε. Ότι είναι και στην Ελβετία περίπου το ίδιο πλέον.
1: Θα σας τα πω. Κύπρο, ναι. Μάλτα, Κροατία, Ελβετία, Ισπανία, Αλβανία.
0: Μάλιστα. Ακόμα και εκεί φεύγουν τα παιδιά για καλύτερα.
1: Ναι, γιατί είναι καλύτερες οι συνθήκες και επειδή ο Έλληνας έχει πολύ καλό όνομα σαν εργαζόμενο στον κλάδο, αμείβεται και πολύ καλύτερα. Ναι. Άρα λοιπόν αυτό που πρέπει να κάνει η πολιτεία είναι να δώσει τα κίνητρα να επανέλθουν οι εργαζόμενοι, οι επαγγελματίες στον κλάδο. Δεν μπορεί η σεζόν να ολοκληρώνεται μέσα Οκτωβρίου και η επιδότηση για τους εποχικά
0: εργαζόμενους να γίνει το brain gain, λέμε
1: μήνες.
0: Τώρα. Αυτό λέμε, το brain gain.
1: Να είναι, ακριβώς, να είναι μόλις τρεις μήνες και τους υπόλοιπους νεκρούς μήνες να είναι χωρίς εισόδημα. Μοιραία θα ψάξει να βρει κάτι άλλο, μοιραία θα ψάξει να βρει να μεταναστεύσει. Έχουμε κάνει την πρόταση να επεκταθεί η χρονική ισχύ του επιδόματος ανεργίας στους εποχικά εργαζόμενους στα προμνημονίου επίπεδα, δηλαδή στους πέντε μήνες, από το 2018 επί Υπουργείας κυρίας Αχτιόγλου. Mm-hmm. Που ζητήσαμε να συσχετιστεί το εποχικό επίδομα ανεργίας με τα ένσημα που μαζεύουμε το καλοκαίρι. Και τι εννοώ, αν ο Χότζοβλου μαζέψει 90 ένσημα, να πάρει 3 μήνες ταμείο, όπως είναι τώρα. Αν μαζέψει 120 ένσημα, να πάρει 4 μήνες ταμείο, και αν μαζέψει 150 ένσημα, να πάρει 5 μήνες ταμείο. Τι πετυχαίνουμε με αυτό, τρία πράγματα. Δίνουμε ένα κέριο χτύπημα στην ψευδώς υποδηλωμένη εργασία. Mm-hmm. Βλέπει παραπάνω έσοδο το ταμείο, το δημόσιο ταμείο. Βλέπουν παραπάνω εισόδημα εργαζόμενοι τους σημερινούς μήνες. Δεν έχει περάσει υπουργός από το 2018 που να του έχουμε παρουσιάσει αυτή την πρόταση, ναι. Να μην μας έχει χτυπήσει στην πλάτη.
0: Που να πει σωστά τα λέτε, θα
1: σωστό,
0: γίνει.
1: Ναι, θα το κάνω κτλ.
0: Και να δεν έχει γίνει.
1: Τυχαίο, ναι. Δεν είναι τυχαίο ότι τα δύο κόμματα που εκφράζουν τον προοδευτικό χώρο, mm-hmm. Ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, έχουν υιοθετήσει την πρόταση αυτή και την έχουν καταθέσει επανειλημμένως ως τροπολογία. Στη Βουλή, η οποία βέβαια απορρίπτεται από την κυβερνητική
0: πλειοψηφία. Απορρίπτεται από την κυβερνητική πλειοψηφία. Ναι, εντάξει, τότε όλοι μαζί θα λέμε ότι στις επόμενες εκλογές καλό θα ήταν να αλλάξει αυτή η κυβέρνηση, να πρθεί ένα προοδευτικό κόμμα και να γίνει και αυτό μεταξύ άλλων, να γίνει και αυτό το αίτημά σας δεκτό.
1: Παραβιάζεται ανοιχτά ότα.
0: Λοιπόν, εντάξει, δεν έχω άλλο να σας πω, αφού έχει απορριφθεί τόσες φορές, κύριε Χότζο. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν κοντά μας απόψε και μας τα είπατε έτσι αναλυτικά.
1: Και απολογούμε για το χτεσινό.
0: Όχι, είχατε σύσκεψη.
1: Προέκυψε ξαφνικά. Έπρεπε να πάω στη Χαλκίδα γιατί είχαμε μια σύσκεψη έκτακτης σωματείων.
0: Μάλιστα. Εννοείται, προηγείται. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ να έχετε.
1: Εγώ
0: και
1: ευχαριστώ.
0: Καλό βράδυ και σε εσάς και σε όλα τα παιδιά και τα αγόρια και τα κορίτσια που δουλεύουν τώρα έτσι με σκληρές συνθήκες σεζόν στα νησιά, στις τουριστικές παράκτητες περιοχές κλπ. Κλπ. Είχα υποσχεθεί πριν κλείσει η εκπομπή να πω δύο λόγια για τον καιρό, γιατί τώρα θα διαβάσατε όλοι, θα ακούσατε όλοι ότι από την Παρασκευή αρχίζει και ανεβαίνει, έτσι. Θα έχουμε 35 άρια, 37 άρια και σε κάποιες περιοχές στην Ελλάδα και 40 άρια. Πάντως αύριο έθριος, εντάξει, θα έχει και μάλιστα συννεφιά έτσι και τοπικές βροχές στα υπηρωτικά, στα ορεινά υπηρωτικά και στη Μακεδονία κυρίως. Στην Αθήνα, εντάξει, η ανώτερη θερμοκρασία θα είναι 35 βαθμοί, στη Θεσσαλονίκη 34, Ιούλιος είναι, αυτά θα έχουμε. Και να κλείσουμε με ένα ωραίο τραγούδι, νομίζω από τον Νίκος Γιώγαλα, ο Νίκος Γιώγαλος ότι είναι. Καλό βράδυ σε όλες και όλους.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 9.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Και 4 στο κόκκινο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Η ώρα είναι 10.
3: 91 και 4 στο κόκκινο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Και 4 στο κόκκινο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 11.
0: 91 και 4 στο κόκκινο.

Καλησπέρα σας. 11 με μία νύχτα, Δευτέρα με Παρασκευή, καθόμαστε στο κόκκινο. Απόψε, Γιάννος Ηλιάδης στον ήχο, Μαντάμ Θέκλα στο μικρόφωνο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Και 4 στο κόκκινο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Και 4 στο κόκκινο.

Φίλοι, καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5, βραδάκι καλοκαιριού, στο βαθύ κέντρο της Αθήνας. Η Madame Θέκλα διαλέγει τη μουσική ειδικά για σας.

Φίλοι, αυτό ήταν για απόψε. Ευχαριστούμε τον Γιάννο Ηλιάδη που φρόντισε να ακούγονται όλα όπως πρέπει. Ευχαριστούμε εσάς για την παρέα. Ευχαριστούμε για τα μηνύματα. Καλό βράδυ να έχετε. Καλή δύναμη αν δουλεύετε νύχτα. Καλά κουράγια αν μας ακούτε από τίποτα νοσοκομεία ή φυλακές. Και αν ετοιμάζεστε για ύπνο. Καλό ξημέρωμα και όνειρα γλυκά.

0: με τα κόκκινα γυλαίκα.
1: Η ώρα είναι μία.
2: 91 και 4 στο κόκκινο.

λένε αυτό τα ελληνικά, το μιλήσε τα ελληνικά. Αυτό εκεί πέρα είναι my gallows. My gallows. Είναι my. My gallows. Γαϊδούρι αυτό είναι.

0: a peep at it, 12, voltage.
1: Ευχαριστώ, κορίτσι, και άνθρωπος. Αυτό είναι καλός άνθρωπος, εσύ. Αυτό το κάνει να παίξει τι σε μέλη σε ένα ναι. Καταλαβαίνεις, αυτό το λένε κάτω. Δουλεύεις πολύ σήμερα. Θα πάνε στο σπίτι, κάνει καλός, φάω πολύ. Δεν έχει λεφτά, σπασμένο, δεν έχει τίποτα. Αυτός εκεί πέρα δεν έχει μάλλο με το κεφάλι. So now we will play a number from that new picture. Zone. We will translate zone from one language to another. Zone mean vout. And vout mean magvuti oruni, skuliruti oruni, oriti. Nedas andredole, onde krisos viti, mikro karite. Vowed.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Και 4 στο κόκκινο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 2. 91 και 4 στο κόκκινο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Και 4 στο κόκκινο.
2: Και μη με ρωτάτε και αυτό παρακαλώ, είμαι ευαίσθητη σε αυτό το θέμα.

from me to one who lives there. She once was a true love man.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 3.
3: 91 και 4 στο κόκκινο.